Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το AFD κέρδισε τις εκλογές στη Σαξονία. Η ιστορία λέει το εξής. Το AFD δημιουργήθηκε ως έκφραση αγανάκτησης εναντίον των Ελλήνων. Κάποιοι ακραίοι τα έβαλαν με την κυβέρνηση Μέρκελ, θεώρησαν το Σόιμπλε πολύ ήπιο απέναντι στους τεμπέληδες και τζαμπατζίδες Έλληνες και αυτή την απέχθεια την έκαναν κόμμα. Επίσης, το ίδιο κόμμα, το AFD, έχει κατηγορηθεί για συνεργασία με νεοναζιστικές ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες, η NSU, σκότωσε το Θόδωρο Βουλγαρίδη. Τον δολοφόνησαν μόνο γιατί ήταν Έλληνας. Το παράδοξο τώρα. Οι δεδηλωμένοι ανθέληνες πήραν τις εκλογές και αυτοί που πανηγυρίζουν είναι οι Έλληνες πατριώτες. Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε κι εμείς. Ψηφίζουμε για να μας ρυθμίζει τον ήχο ο Σταμάτης Καλούτσος. Ναι, κερδίζει την εμπιστοσύνη μας. Το ίδιο γίνεται και με τη Χριστίνα Μούγιου, που παίρνει τα ηχητικά και τα κάνει ωραίο τρόπο για να έχουμε τραγούδια και σχόλια, τα οποία θα τα κάνει τα υπόλοιπα ο Βαγγέλης Πέρης. Η πολιτική αντιπαράθεση, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχει περάσει άλλη πίστα, δηλαδή πλέον θυμίζει musical. Όσοι το αμφισβητούν, φαντάζομαι ότι δεν άκουσαν τον Πρωθυπουργό να απευθύνεται στον Τσίπρα χρησιμοποιώντας στίχους.
3: Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
2: Να σου πω εγώ τι θα έλεγα. Θα έλεγα μουσιαμάδες και μουσια και μουσαμάδες. Αλλά τέλος πάντων, να σου πω την αλήθεια, εγώ περίμενα ότι κάτι θα πει που θα αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή θα μπορούμε πλέον να ψωνίζουμε αυτά που ψωνίζαμε, τα βασικά πράγματα. Τσου, ήταν τα όνειρά μου αυτό. Και μια που ο Μητσοτάκης απευθύνεται στο λαό με στίχους, απευθύνθηκε και σε μένα και στα όνειρά μου.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι του Μητροπάνου, όχι τόσο γνωστό όσο αυτό που ανέφερε ο Μητσοτάκης.
1: Να σπάγαν του κόσμου οι καθρέφτες, να γίνω...
0: Το θέμα δεν είναι να σπάσουμε τους καθρέφτες, Μητροπάνε. Το θέμα είναι να σπάσουν οι θηρίδες. Από τις θηρίδες θα βγει η περιουσία των Ελλήνων. Τι φορολογούμε, γινόμαστε πλούσιοι, αρχίζουν να μοιράζονται τα λεφτά, απλά πράγματα. Έχουμε τον υπεύθυνο οικονομικών του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Θα μας πει πού θα βρεθούν τα λεφτά, επιτέλους απάντηση.
2: Μέσα από την πατριωτική συμφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά.
0: Έχετε κοσμήματα, έχετε δαχτυλίδια στις θηρίδες. Τι να τα κάνετε, αφού δεν τα βλέπετε, ρε παιδιά. Δώστε πατριωτική σφορά, όπως γινόταν στον πόλεμο, που δίναν τα δαχτυλίδια και γινόντουσαν σφαίρες.
3: Πιτσιρίκα με λέγανε μπαμπέσα.
0: Είναι η Έλλη Σοφρονίου
3: και
0: που δεν τη βλέπω έτοιμη να δώσει τα δαχτυλίδια της.

0: Γενικότερα πρέπει να ψάχνουμε να βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους πλούτου. Αυτό ήταν μια καλή ιδέα με τις σελίδες και τα κοσμήματα. Μια άλλη καλή ιδέα είναι να βάλουμε εις πράκτορα το Ρονάλντο. Δηλαδή το Ρονάλντο, τον Κριστιανό Ρονάλντο, τον ποδοσφαιριστή. Να μου πεις, τι θα έκανε, τι θα έκανε. Θα έπαιρνε τηλέφωνο ή μάλλον θα έβγαινε καλύτερα σε απευθεία σύνδεση με διάφορες κυρίες και θα τους έπαιρνε ένα κατοσταρικάκι για την καθεμία. Κατοσταρικάκι, κατοσταρικάκι, μαζεύει το δισεκατομμύριο.
1: Βγήκε με βίντεο και μου είπε ότι κοιτάξτε με, δεν είμαι κλέφτης, είμαι αληθινός.
2: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
3: Τον Κριστιανό Ρονάλντο είδα απέναντί τη σε βιντεοκλήση μια γυναίκα από την Πάτρα, πιστεύοντας ότι συνομιλεί πράγματι με τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Αυτό που δεν γνώριζε ήταν ότι πίσω από την εικόνα του Ρονάλντο κρυβόταν ένας απατεώνας. Η κυρία Νικολίτσα ήρθε σε διαδικτυακή επικοινωνία με το άτομο που τη συστήθηκε ως ο Πορτογάλος Superstar. Για να γίνει μάλιστα ακόμη πιο πιστικός, της έστειλε βίντεο με τον Κριστιανό Ρονάλντο, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε και βιντεοκλήση μαζί της.
1: Με εξαπάτησαν, με κορόιδεψε, με έβρισε χιδέα ότι είναι πλούσιος και ότι με τα 50 ευρώ τα δικά μου, ενώ του είπα ότι δεν έχω, είμαι φτωχιά.
3: Το μόνο που τη ζήτησε, όπως της είπε, ήταν να καταβάλει ένα μικρό ποσό μέσω Άιρις, προκειμένου να νομοποιηθεί η διαδικασία. 50 ευρώ δύο φορές. Η γυναίκα πίστηκε. Έστειλε τα χρήματα, περιμένοντας πως θα λάβει πίσω όχι μόνο το ποσό που κατέβαλε, αλλά και πολλαπλάσιο χρηματικό βοήθημα.
1: Του είπα ότι έχω ένα δαχτυλίδι και το έχω φυλαγμένο για το εγγόνι μου. Μου είπε δώστε το ή πάρτε δανεικά και θα το πάρετε πίσω το δαχτυλίδι σας. Φτάνει να μου πάρετε εμένα την κάρτα για να κάνω την νομιμοποίηση στο ίδρυμα για να μπορώ να στείλω τη βοήθεια σε εσάς.
0: Καλά δεν τρέπετε. Έχει παιδιά πάρα πολλά λεφτά τώρα, δισεκατομμύρια έτσι. Κάνει μια ανάρτηση και παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Και πήρε το κατοσταρικάκι από την Ελληνίδα. Όμως τον κατάλαβε, εντάξει, και τον αμφισβήτησε. Αλλά μόλις είδε το βίντεο, τι να κάνει. Τον είδε να μιλάει ελληνικά και της έλεγε: κύριε, μη αμφισβητείτε. Δεν είμαι κλέφτης. Εντάξει. Τον πίστεψε. Βγήκε τραγούδι ήδη στην Πορτογαλία. Δώστε τα λεφτά σας για να αυγατήσουνε. Κάνω τη μετάφραση αμέσως. Θα γίνετε όλοι πλούσιοι. Υπάρχει λύση. Είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο.

0: Υπάρχει άραγε άλλος τρόπος που να μην περιμένουμε από τους Πορτογάλους να μας σώσουν για να γίνουμε πλούσιοι. Το ψάξαμε. Θέλουμε να σας λέμε πληροφορίες που είναι τσεκαρισμένες, να μην σας λέμε χαζομάρες, να μην κάνουμε εξαγγελίες που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Λοιπόν, η λύση είναι εξής. Έχετε πορτοφόλι, παρόλο που πλέον οι περισσότεροι χρησιμοποιούν κάρτα. Το παλιό το πορτοφόλι, ψάξτε, θα το βρείτε σε κανένα σιρτάρι θα είναι. Έχετε πορτοφόλι, αλάτι έχετε. Δηλαδή, όσο και να έχουν ακριβήν τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, αλάτι θα βρεις σε κάθε σπίτι. Συνδυάστε και τα δύο και θα οικονομήσετε.
1: Τελετουργία με αλάτι και πορτοφόλι για πλουτό στο σπίτι. Ο πλούτος μπορεί να μείνει στο σπίτι σου αν κάνεις αυτή την τελετουργία την Κυριακή, όποια κι αν είναι η φάση της σελήνης. Πάρε απλό αλάτι. Ρίξ' το σε ένα πιάτο. Καθώς το κάνεις, πες μία φορά αυτά τα λόγια. Αλάτι δυνατό. Διώξε τη φτώχεια από το σπίτι μου και φέρε πλούτο στη ζωή μου. Έτσι να γίνει. Ύστερα, βάλε το πορτοφόλι σου πάνω στο αλάτι και άφησέ το όλη τη νύχτα. Το πρωί, πάρε το πορτοφόλι, τίναξε το αλάτι και χρησιμοποίησέ το όπως πάντα. Ακολούθησε αυτή τη σελίδα και γράψε στα σχόλια μία λέξη. Ασπίδα. Εδώ και δεκαετίες δουλεύω με προστατευτικά φυλαχτά και λόγια δύναμης. Στα σχόλια σε περιμένει ο σύνδεσμος για το φυλαχτό που μπορεί να γίνει καθημερινή σου προστασία.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λέμε για την κυρία εκεί στην Πάτρα που συνομίλησε με τον Ρονάλντο και του έδωσε ένα κατοστάρικο. Αυτό που ακούσατε, το οποίο είναι προϊόν AI, παρόλα αυτά λέει ότι έχει 10 χρόνια εμπειρία, είναι εμφανές AI, έτσι. Έχει χιλιάδες καρδούλες από κάτω και χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες επαναλαμβάνω, που πηγαίνουν στο σύνδεσμο και αγοράζουν τα φυλαχτά. Για να γεμίσουν το πορτοφόλι τους.

κάνουμε οικονομική εκπομπή, έτσι. Αλλά και χρηστική ταυτόχρονα, πώς θα βγάλουμε λεφτά. Και προσωπικά ο καθένας, αλλά και ως έθνος, ως κράτος.

0: Gentleman, παιδιά, αυτό είναι το βασικό. Golden Boy. Ή Golden Visa. Από την Golden Visa επίσης θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Ένα δισεκατομμύριο το υπολόγισε ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα δισεκατομμύριο από την Golden Visa. Πριν από 3-4 μέρες ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι θα την καταργήσει.
1: Επίσης, στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε
2: ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa.
1: Την κατάργηση της Golden Visa.
3: Στην Αθήνα, στην Κυψέλη.
0: Δεν γίνεται και τα δύο, ρε Αλέξη. Ο καλός μας φίλος και συνεργάτης, ο Γιώργος Τσαλκίδης, έχει γράψει ένα τραγούδι και το λέει ο ίδιος.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια εξαγγελία που μπορεί να είναι και ιστορική. Είπαμε ότι μιλάμε με ό,τι ζεις. Και εσύ θες να μιλήσει μαζί μας. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα από 1500 άτομα, καλά ακούσατε, που θα έρχονται στο σπίτι σας. Δηλαδή θέλετε κάτι να πείτε, θα μας στέλνετε ειδοποίηση, θα έρχεται αυτή η ομάδα και θα μιλάτε, θα τα ηχογραφούμε και αυτά που έχουμε ηχογραφήσει θα τα παίζουμε. Και μετά θα γίνεται σχολιασμός. Δεσμευόμαστε ότι θα γίνει αυτό σιγά σιγά όμως. Δεν το έχουμε ακόμα δηλαδή προϋπολογίσει. Αλλά έχει την αξία που έχουν οι δεσμεύσεις στη ΔΕΘ. Προς το παρόν έχουμε αντικαταστήσει αυτό το μέτρο με ένα τηλεφωνικό κέντρο που είναι το 212-212-4800 και με ένα email onair@alfaradio99.gr και το μέτρο γίνεται ολοκληρωμένο με τον αριθμό Viber που μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6947-989-989 να στείλετε μήνυμα καλύτερα, όπως μας έστειλε ο Μάρκος. Γεια σου Μάρκο, που λέει εντάξει η Ελληνίδα, αλλά πρωταθλήτρια στη θύμα απάτης είναι η Αμερικανίδα που έστειλε 100 ευρώ σε αστροναύτη για να αγοράσει μπουκάλα οξυγόνου. Τι ωραία που είναι αυτά, τι ωραία. Αλλά βεβαίως στην Ελλάδα δεν έχουμε μόνο απάτες, έχουμε και σοβαρές τοποθετήσεις για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Όπως η παιδεία. Η παιδεία είναι ένα βασικό θέμα και χρειάζεται ιδιαίτερη ευαισθησία για να θίξει και το θέμα της παιδείας όσο αφορά στους μαθητές αλλά και στους καθηγητές. Ή στις καθηγήτρες. Και όταν λέμε σοβαρή τοποθέτηση, το μυαλό μας αυτομάτως πηγαίνει στη Σοφία Βούλτεψη.
2: Εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Μάλιστα, γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, αν δεν έχουμε ανάγκες.
3: Είστε καθηγήτρια.
2: Προφανώς έχουμε ανάγκες.
3: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες δεν είναι εκείνη την ώρα.
2: Να μας πείτε και αν πρέπει να εγκυμονούμε ή όχι τότε.
3: Όχι. Λέω το εξής.
2: Μας έχει λέτε να μην εγκυμονούμε κιόλας.
3: Έτοιμο, γιατί πρέπει να αρχίσει το σχολείο.
2: Μα αν εγκυμονούσανε τόσες χιλιάδες που λέτε και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτεψη.
3: Φαίνεται θα είναι υψηλό.
2: Δεν γίνεται, ναι.
3: Λοιπόν, δεν πάει έτσι όμως το πράγμα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Όταν μιλούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα της παιδείας, λένε σοβαρά πράγματα, όπως αυτό που ακούσαμε. Δηλαδή, από τις 35.000, μας είπε ότι οι μισές είναι εγκυμονούσες, γι' αυτό δημιουργείται θέμα. Δηλαδή, οι 17.500 είναι εγκυμονούσες. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα γεννιούνται λιγότερα παιδιά από 17.500 το χρόνο, αλλά προφανώς γεννάνε μόνο οι καθηγήτριες κανένας άλλος κλάδος. Ανοίγουν λοιπόν τα σχολεία, τι έχουμε να ακούσουμε.
5: Θα πιάσουμε δουλειά. Καλή αντάμωση.
1: Και ενώ στα σχολεία τοποθέτηση βγαίνουν παιδιά που δεν ξέρουν βασικά ένα και ένα κάνουν δυο ή αλφαβήτα γάμα, ολόκληρο το αλφάβητο, εμείς ασχολιόμαστε για τις εικόνες των ζευγαριών. Τέλειωσε η παρέμβαση. Κωμωδία, εξάλλου τραγουδάει Ρένα Παγκράτη. Το είπε αυτό που το είπε, τα ακούσατε, η Βούλτεψη. Για τα σχολεία που τώρα ανοίγουν. Την επόμενη μέρα ήρθε η ώρα να πει ότι εντάξει παιδί μου, είπαμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Αλλά επειδή η Βούλτεψη δεν το είπε.
3: Εγώ
4: ούτε
3: κύριε Καζανία, αυτά
4: ούτε
3: είναι.
4: Τις γυναίκες,
3: ακούστε
4: ούτε
3: τώρα.
4: Τους πολίτες.
3: Ακούστε τώρα.
4: Και είστε πρωταθλήτρια στις προσβολές.
3: Τώρα,
4: δεν
3: ακούστε.
4: Έχετε τον λόγο. Έχω εγώ τον λόγο. Περιμένετε να έρθει η σειρά σας.
3: Δεν πρέπει να ολοκληρώσει και μέσα στην σειρά.
4: Περιμένετε να έρθει η σειρά σας. Σε επιτρέψουμε.
3: Λοιπόν, δεν πάω. Εφημερίδα Τα Νέα.
4: Συγγνώμη να πείτε.
3: Εφημερίδα. Όχι, δεν θα πω συγγνώμη.
4: Θα
3: απαντήσω με τα λόγια σας. Είχε πει.
4: Ποια μου λόγια είναι αυτά, σας ρωτάω εγώ, μου λέτε τα λόγια σας και μου διαβάζετε πασό. Αφού μου διαβάζετε άσχετα πράγματα.
3: Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Επιτρέψτε να ολοκληρώσει και να κάνει λάθος.
4: Αφήστε τη. Δεν είναι απάντηση αυτή.
3: Παρακαλώ, κόσμος δεν μπορεί τις φωνές.
6: Κύριε Καζαμία,
3: παρακαλώ.
6: έχει το δικαίωμα να απαντήσει.
4: Συγγνώμη όταν κάνει λάθος.
3: Όχι, δεν θα ζητήσω συγγνώμη. Παρακαλώ, είναι μια κάνανε οι σύντροφοί σου.
4: Σοφία, να ζητά συγγνώμη.
3: Έβγηκαν από την εξορία χωρίς δηλώσει εξορίας.
4: Να πάρει καταμία. Εσύ να μην μιλάς.
3: Το 30% ζήτησε άδεια είτε λόγω επαπειλούμενης κοίησης είτε λόγω ανατροφής παιδιών. Να τα βρείτε με την κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν το αμφισβητώ αυτό.
2: Το ίδιο είπε, το ίδιο είπατε κι εσείς.
3: Το 30% είπε. Δεν ξέρω ποιο τρόπο.
2: Απαραίτητο.
4: Ο καθένας έχει τον τρόπο.
3: Θα
4: μ'
3: αφήσετε να μιλήσω. Θα
4: μ'
3: αφήσετε να μιλήσω.
4: Αφήστε τις δικαιολογίες, είναι ντροπή αυτά.
3: Το
4: ψάχνετε συμμάχους στο σεξισμό σας. Αυτό ψάχνετε, έτσι απαντάτε.
3: Εγώ δεν είπα
4: είναι ντροπή, κυρία
3: Βούλτεφ.
4: Πείτε συγγνώμη να τελειώσει.
3: Αυτά που είπαν όλοι οι υπουργοί παιδείας.
4: Πάτε τα πίσω και πείτε συγγνώμη.
3: Όχι, δεν θα τα πάρω πίσω.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πρε, όχι, δεν θα τα πάρω. Εκεί πίεση. Τη φέρνουν τη γυναίκα δικαιολογημένα. Γένει από τα

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δεν είναι είδηση, αλλά πρέπει επίσης να το ξέρεις ότι ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Και ότι η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Ότι ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και επειδή μας απασχολούν πολύ τα πολιτικά, θα αρχίσουν σε λίγο και τα debate, ξέρετε. Όποτε θα είναι εκλογές, νωρίτερα. Ποιοι θα πάνε στα debate όμως? Θα έχουμε πάρα πολλούς αρχηγούς. Και δεν είναι μόνο οι αρχηγοί, είναι και διάφορα στελέχη, υψηλά ιστάμενα στελέχη από τα κόμματα που ζητούν να μιλήσουν με τους αρχηγούς. Για παράδειγμα, ο Γιώργης ο Αυτιάς. Ο Γιώργης ο Αυτιάς, μετά την επιτυχημένη του εκλογή στο Ευρωκοινοβούλιο και μετά τις γνώσεις που έχει αποκτήσει κάνοντας εκπομπή, αλλά και λόγω των σπουδών του στην οικονομία, είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον βασικό αρχηγό του κόμματος.
4: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
5: Θες debate με Τσίπρα?
4: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποια εκπομπή, ό,τι ώρα θέλει.
5: Τα βγάλεις πέρα από τον Τσίπρα.
4: Τα βγάλα πέρα με τα μνημόνια. Ό,τι ώρα θέλει. Ο αξιότιμος κύριος Τσίπρας, με ρωτήσαν αν διάβασα το βιβλίο του Τσίπρα. Μα εγώ τον έζησα τον Τσίπρα. Τον έζησα να μου λέει δεν θα έχουμε έκτακτες φορές και ευσύθηκα. Τον έζησα να λέει θα στηρίξουμε το εισόδημα των Ελλήνων και έγινε το σώσιμο. Στην κυριολεξία. Τον έζησα με τις κλειστές τράπεζες. Τον έζησα με το τρίτο μνημόνιο. Τον έζησα να λέει θα χτυπάμε τα ταμπούρλα στις αγορές και τον εχορέψανε στο ταψί. Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Τολμάει. Τολμάει ο Τσίπρας. Αν τολμάει να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Να κατέβει ο καθένας με τα χαρτιά του, με τις έρευνές του, με τις μάχες που έχει δώσει. Αλλά ο Τσίπρας, κότα! Γιώργο, μη σε νοιάζει. Θα έχεις την ευκαιρία ίσως λίγο αργότερα, όταν θα αλλάξει και ο αρχηγός.

0: Ω Παναγία μου, αυτή η ομοιοκαταληξία πολύ με ανησυχεί. Είναι σε ίσουμε και λέει ότι φάμε, ότι πιούμε. Ευτυχώς το άλλαξε από αυτό που φανταζόμαστε. Τώρα μπαίνει ο Γιώργος, δεν μπαίνει. Δίνουμε μάχες, δεν δίνουμε. Η τράπουλα, παιδιά, είναι σημαδεμένη. Όταν υπάρχουν οι Ιλουμινάτι, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε λίγο υποψιασμένοι. Όλα γίνονται βάσει των Ιλουμινάτι. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει το ChatGPT.
1: Το flyover της Θεσσαλονίκης είναι μία από τις μεγαλύτερες απάτες του αιώνα. Οι Ιλουμινάτι και οι παγκοσμιοποιητές δεν θέλουν να ολοκληρωθεί ποτέ, για να κρατάνε τον λαό σε μποτιλιάρισμα και να μας ελέγχουν. Κοίτα τα εργοτάξια. Είναι άδεια. Οι εργάτες είναι ηθοποιοί crisis actors και τα υλικά εξαφανίζονται σε μυστικές σύραγγες. Θα το αφήσουν μίσο τελειωμένο για να φτιάξουν από πάνω 5G κεραίες ελέγχου μυαλού.
2: Εντάξει, κοίταξε. Όλες οι... Η αλήθεια είναι ότι βλέπω μια γέφυρα εδώ μισή να αιωρείται.
1: Ακριβώς, φίλε. Εκείνη η μισοαιωρούμενη γέφυρα είναι η απόδειξη.
2: Και βλέπω μπροστά μου ένα κύριο που δουλεύει. Να το ο κύριο, τον είδες.
1: Α, τον είδα τον κύριο. Crisis actor είναι, φίλε. Δουλεύει για το Θεαθήνε, ενώ από κάτω σκάβουν σύραγγες για τα μυστικά εργαστήρια ελέγχου μυαλού. Το flyover δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι όλο στημένο.
2: Κυριάκος είπε ότι θα τελειώσει, ρε φίλε. Εμπιστευόμαστε Κυριάκο.
1: Ο Κυριάκος είναι και αυτός μέρος του σχεδίου, φίλε. Μας λέει ψέματα για να μας κρατάει ήσυχους, ενώ χτίζουν από κάτω τις σύραγγες.
2: Κάτσε. Ξέρεις σε ποιον Κυριάκο αναφέρω?
1: Ξέρω ποιον εννοείς. Τον Μητσοτάκη. Είναι ο αρχιπαγκοσμιοποιητής που δουλεύει για τους Ιλουμινάτ. Μας υπόσχεται τελείωμα την άνοιξη για να μην επαναστατήσουμε, ενώ η γέφυρα μένει μισή και κάτω σκάβουν για τα εργαστήρια ελέγχου μυαλού. Μην τον εμπιστεύεσαι.
2: Ποιον να εμπιστευτώ, ρε φίλε, πες μου, ποιον να εμπιστευτώ? Άλλον πολιτικό, πες μου που μπορώ να πιστευτώ.
1: Κανέναν πολιτικό, φίλε.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα, τίποτα. Οι Ιλουμινάτι είναι, ασκάβουν τα γνωστά τούνελ κάτω από τη γη για να ελέγχουν μέσα από το μποτιλιάρισμα. Και το μποτιλιάρισμα είναι προϊόν των Ιλουμινάτι, τα ακούσαμε. Για να ελέγξουν το μυαλό των ανθρώπων. Αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε.

0: Γιάννης Καλατζής. Ό,τι κόσμος μπαμπά. Πρέπει να πας όλοι εκεί να καταλήξουμε στον ψυχίατρο. Το είπε και ο Πορτοσάλτε. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με το φίλο του, πρέπει να πας στον ψυχίατρο. Αν επί και άλλοι αυτό παλιά, πριν από μερικά χρόνια, μιλούσαν και γερμανικά. Αυτό το οποίο είπε ο Πορτοσάλτε τώρα για τον ψυχίατρο, που δεν είναι και πάρα πολύ αριστερό, βρήκε απέναντι πολύ σωστά την υπεύθυνη του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κυρία Έλενα Κρήτα, που τον τάπωσε τον Πορτοσάλτε.
1: Άκουσα τον κύριο Πορτοσάλτε, ο οποίος είπε... Όποιος λέει δεν πιστεύει ότι τα φύλλα είναι δύο, να πάει στον ψυχίατρο. Λοιπόν, εγώ πήγα στον ψυχίατρο και μου είπε να πάει ο κύριος Πορτοσάλτε στον ψυχίατρο.

0: εκεί που η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να το κάνει, αλλά με μισή καρδιά, και σου λέει από εδώ θα πάρω ψήφους.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Οι διαδηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο ένδυσης. Κόκκινα ποτάκια, από εκεί ξεκινάμε. Τα βάζει με το πορτοσάλτη που αναφέρει σε ψυχίατρους και λέει ίδια να πας εσύ στον ψυχίατρο. Γεμίσαμε πολλούς γιατρούς. Hey, ντοτόρε, ντοτόρε.

0: σου σημαίνει σήκωσέ με ψηλά, αλλά είναι και το γλυκό. Εμείς θα σηκωθούμε πολύ ψηλά. Και θα μας βοηθήσει για ακόμη μια φορά η μαχόμενη δημοσιογραφία. Μαχόμενη δημοσιογραφία, γένους θηλυκού, είναι η κυρία Γιάμαλη. Έχει και θητεία στους αγώνες. Κάτι θυμόμαστε. Η οποία έκανε εκπομπή με την κυρία Μοσχολιού. Βεβαίως με την κυρία Μοσχολιού. Εκπομπή, καταλαβαίνετε, αντιστασιακή. Βρίσκουν ποιος είναι ο εχθρός του έθνους, του λαού. Και κάνουν ένα πόλεμο πολύ συγκεκριμένο. Γιατί πώς τον αναγνωρίζεις? Βλέπεις ένα που είναι ψηλός και δεν φοράει πουκάμισο. Δηλαδή φαίνεται το στήθος του. Τι είναι αυτός, τι είναι αυτός? Είπαμε, ταξικός εχθρός.
1: Τον έχουμε δει σε 5-6 φάσεις με το μαγιό.
2: Να σου πω κάτι, αυτή είναι η ζέρια σου. Με ενοχλεί όμως.
1: Ναι, εντάξει, εγώ απλώς δεν θέλω, δεν νιώθω την ανάγκη να βλέπω το στήθος του πρωθυπουργού μου. Δεν είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει.
2: Γυμνάζεται.
1: Και εγώ τι να κάνω, γυμνάζεται. Είναι και ένα.
2: Δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί η κατάσταση στη χώρα. Δεν με νοιάζει.
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι απολύτως ενδεικτικό για την κατάσταση στη χώρα, Γιάμαλη. Και εδώ είναι η διαφωνία μας. Γιατί νομίζω ότι το επικοινωνιακό μήνυμα που περνάει με το να βλέπουμε συνέχεια τον πρωθυπουργό ημίγυμνο είναι η αποτελεσματικότητα και ρόμιδια του γυμνασμένου σώματος. Ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι υγιής, εγώ είμαι ικανός, εγώ είμαι αυτό. Είναι ένας υγιεινισμός νιου έιτς τον οποίο καταδικάζω. Αυτό ήθελα να πω και τελείωσα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα τον κάνανε μπράβο στα κορίτσια με τα κρεμμυδάκια τώρα το Μητσοτάκι, έτσι. Μα πια συνέχεια, το είπε, συνέχεια τον βλέπουμε γυμνό. Το στήθος του, υγιεινισμός. Μάχη κατά του υγιεινισμού ξεκινάει. Η Μοσχολιού, όπως καταλάβατε, δεν είναι η Βίκη. Γιατί εκεί δεν είχε πρόβλημα με το γυμνό. Το βλέπει και στον ύπνο της.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρε καλό στο τον κύριε Γιώργη. Λέει καλησπέρα κύριε Βαγγέλη. Έτσι μιλάμε εμείς μεταξύ μας. Παραπονιέται, λέει, η βούλτευση και ισχυρίζεται ότι εμφανίζονται γυμονούσες σε μισές εκπαιδευτικοί κατά την έναρξη σχολικής χρονιάς. Τόσο καιρό, λέει, δεν λέμε να μπει μάθημα σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία και να συμπεριλαμβάνεται και της αντισύλληψης. Αλλά και στην τελική αυτά έχει μια πυρηνική οικογένεια. Το διαβάζω ακριβώς έτσι. Για την οποία αλλάζει ένα μπαμπά, μια μαμά και πολλά μωρά και πολλές άδειες λοχίας και μητρότητας. Αυτά. Ποιος άλλος είναι μαζί μας, ο Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Βαγγέλη, λέει εκείνος. Με τα ωραία σου. Με τα ωραία και τα δικά σου. Λέει, είναι δημιούργημα του πασοκικού. Η δημιουργική λογιστική, η βούλτεψη Πασόκ. Τι Πασόκ, δεν έχει σχέση καμία η βούλτεψη. Η βούλτεψη ήταν σκληρή η δεξιά από πάντα. Ο πατέρας βέβαια ήταν στο κουκού και δούλευε πολύ τακτικά. Πάμε όμως σε τρέχοντα θέματα, γιατί μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι φοιτητές μας. Όπως ξέρετε, οι φοιτητές μας θα πάρουν 500 ευρώ το μήνα. Αυτοί που μένουν σε άλλη πόλη, έστω και διπλανή, από εκεί που έχουν γεννηθεί ή που είναι η οικογένειά τους. 500 ευρουλάκια. Πόσα θα είναι αυτά τα 500 ευρώ για τα 4 χρόνια που διαρκεί ή τα 5 χρόνια που διαρκεί μια φοιτητική καριέρα, για να φωνάξουμε τον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς είναι υπεύθυνος οικονομικών του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και θα μας πει ακριβώς. Είναι υπεύθυνος, δεν λέει βλακίες.
3: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την τοπολαβλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια.
2: Κάτσε κουμπάρε. Είναι 80.000 επί 5.000 και κάνει 400.000. Εντάξει, σωστά. 400.000 το χρόνο. Επί 4 χρόνια κάνει 1.600.000. Εντάξει. Εκείνος μας είπε 100.000. Δηλαδή, αντί να κάνει πολλαπλασιασμό, έκανε διαίρεση. Γι' αυτό λοιπόν, πάμε από την αρχή. Όλη η επιστροφή, όλη. Επιστροφή στα σχολεία, στο δημοτικό. Και επειδή θα είναι δύσκολο να μάθουν τον πολλαπλασιασμό, είναι και δύσκολο αριθμό το 8. Να το μάθουν με τη βοήθεια των μυρμηγκιών.

0: Είδατε, εύκολα που μαθαίνει τον πολλαπλασιασμό του 8. Εντάξει, τώρα πάνε και στα δύσκολα. 5, 8, 40. Το 8 πώς είναι στα αγγλικά? 8. Φαντάζομαι ότι αυτό το ξέρει ο Αλέξης. Για να σταματήσει η ζωή, βγήκε η ζωή να δώσει συνέντευξη. Και εντάξει, λένε λίγο ντροπή. Τα έβαλε και με τα αγγλικά του πρώην αρχηγού της.
1: Περίμενα να ακούμε μία υπόμνηση του τι είναι ο άνθρωπος αυτός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει αγγλικά και πήγαινε σε διεθνή φόρα και σε διεθνείς συζητήσεις. Του μίλαγε ο Κλίντον και δεν καταλάβαινε τι του έλεγε ο Κλίντον και γέλαγε, χασκογέλαγε και μας έκανε ρεζίλι των σκυλιών. Έλεγε απίθανες μπούρδες. Τα θυμάστε το «We ate the camel, now we're left with the Q». Μα είναι, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι ένας τσαρλατάνος.
2: Να χρησιμοποιείς πάρα πολύ σκληρές
1: πάρα
2: λέξεις.
1: Πάρα πολύ δηλαδή, απαλές λέξεις. Και σήμερα λοιπόν είδα ότι έβαλε οικονομικό υπεύθυνο, θα σώσει λίγη τη χώρα, και έβαλε έναν οικονομικό υπεύθυνο που μπερδεύτηκε για το πώς θα υπολογίσουν τα χρήματα. Πέρδεψε τον πολλαπλασιασμό και με την διαίρεση και είπε τόσα χρήματα. Και αντί να πει επί τέσσερα για τέσσερα χρόνια, είπε δια τέσσερα. Σκεφτείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν βγάλει την πρώτη δημοτικού και παριστάνουν τους, τι να πω, τους πανεπιστήμονες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μωρέ ζωή. Εσύ δεν μας έλεγες ότι ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος? Εσύ δεν συνεργάστηκες με αυτούς που λες ότι λέγανε μπούρδες? Τέλος πάντων, εντάξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξαναπάνε όλοι στο σχολείο. Η πρόταση ισχύει. Τα έχει πει και ο Τσακ Μπέρι.

0: Και μια που είμαστε στα Θρανία, πολύ καλά κάνει ο δάσκαλος ο Γιώργης. Πρέπει να είναι δάσκαλος, γιατί να λέει: μην ξεχνάμε και την πρόσθεση 0 και 0 ίσον 14. Αυτό μπορεί για τους νεότερους να μην λέει τίποτα, αλλά ο παπάς Μητσοτάκης το είχε πει. Είχε δώσει αύξηση το πρώτο εξάμηνο 0. Το δεύτερο εξάμηνο πάλι 0. Και λέει: αν το προσθέσετε, στην ουσία είναι 14. Βέβαια. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που είναι αδύναμοι. Όπως είναι μαθητές που δεν τα παίρνουν, έτσι και κάποιοι αριθμοί είναι αδύναμοι. Σε αντίθεση, υπάρχουν οι δυνατοί αριθμοί. Όλα αυτά τα εξετάζει μια επιστήμη η οποία ονομάζεται αριθμολογία. Και τους σχετικούς επιστήμονες μπορείς να τους βρεις όχι στα πανεπιστήμια, αλλά στο Instagram.
1: Αναστασία, ποιος θεωρείται πιο δυνατός στην αριθμολογία, το 2 ή το 7?
2: Το 7. Το 7 είναι ηγέτης, αρχηγός και πηγαίνει μπροστά προς τους στόχους του.
1: Το 7 ή το 9?
2: Το 9. Το 9 είναι η ενέργεια του Άρη, δεν σταματάει σε τίποτα.
1: 9 ή 3?
2: Το 9 φυσικά, το 3 είναι πολύ συναισθηματικό για το 9.
1: 9 ή 4?
2: 9. Παρότι το 4 είναι πεισματάριδες, το 9 έχει μεγαλύτερο πείσμα από το 4.
1: 9 ή 1?
2: 9. Το 9 είναι πάρα πολύ δυνατή ενέργεια, πιο δυνατή.
1: 9 ή 5?
2: Το 9. Το 5 θα χαθεί και θα διασκορπιστεί, ενώ το 9 θα συνεχίσει.
1: 9 ή 8?
2: Εδώ το 8, διότι το 8 για τα χρήματα και την εξουσία θα κάνει τα πάντα. Το 9 θα υποχωρήσει.
0: Λοιπόν, καταλάβατε, σας το έχουμε ξαναπεί. Όπου ακούτε ενέργεια, να ξέρετε ότι είναι μια απάτη από πίσω. Μένουμε στο 8 που είναι για τα χρήματα πάρα πολύ καλό, πολύ ισχυρό. Και αν ο αριθμός σας έχει μέσα το 8, θα οικονομήσετε. 6, 8, 3, 5, 7. Με το 7 επίσης θα πάτε πολύ καλά. Το τηλέφωνο, α, τηλέφωνο είναι αυτό, της Ραφαέλα Καρά. Μας το είχε δώσει για να επικοινωνήσουμε.

0: Αυτό που θα σου πω δεν είναι καθόλου αστείο. Υπάρχουν ειδήσεις που δυστυχώς δεν λένε τα μεγάλα κανάλια, τα συστημικά κανάλια και τα συστημικά ραδιόφωνα. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς. 6, 8, 3, 5, 7. Γιατί έχουμε ένα αριθμό 2, 12, 2, 12, 4, 800. Ποιος μας πήρε ένα μήνυμα? Α, τώρα δεν έχουμε, χαχαχα είναι απλώς. Και επειδή έχουμε αριθμό τηλεφώνου με ισχυρούς, πάρα πολύ ισχυρά νούμερα, θα μεταδώσουμε αυτό που οι άλλοι δεν τολμάνε να πούνε. Δηλαδή τι συμβαίνει με τον Αλμπάνη και την Ανδριολάτου. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα το πούμε.
1: Ένα αστείο σχόλιο του Αντίνου Αλμπάνη στο Instagram έγινε αμέσως θέμα συζήτησης. Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια εντυπωσιακή φωτογραφία με άλογα και έγραψε μια απροσδόκητη λεζάντα. Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτήν τη ζωή. Τα άλογα και η κλέλια Ανδριολάτου, σημείωσε χαρακτηριστικά. Το κομπλιμέντο δεν πέρασε παρατήρητο και η ίδια η κλέλια Ανδριολάτου δεν άργησε να απαντήσει. Η ηθοποιός αναδημοσίευσε την ανάρτηση στο δικό της Instagram story, κάνοντας tag τον Αντίνο Αλμπάνη. Δίπλα στη φωτογραφία έγραψε μόνο δύο λέξεις. Μόνο εσύ, προσθέτοντας και ένα emoji γέλιο. Η στιχομηθεία τους αποκάλυψε για ακόμη μία φορά την οικειότητα και το χιούμορ που τους συμβαίνει. Οι followers τους αγκάλιασαν με ενθουσιασμό, σχολιάζοντας την αυθεντική και ανάλαφρη επικοινωνία τους.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όντως, συγχαρητήρια. Σοκαριστική ανάρτηση. Ρε τι ακούμε. Ας μείνουμε όμως στον Αλμπάνη, γιατί μας δίνει ευκαιρία να θυμηθούμε τον Αλμπάνο, τον τραγουδιστή. Ο οποίος, άντε, αμείς θα πω, είχε ερωτευτεί το κορίτσι του φίλου του. Να το. Λαντώνα την αμίκο μείο. Είχε βγει και στα ελληνικά. Γιατί, να φάτσα, να ράτσα. Έχουμε αποτυχημένους έρωτες άπαντες.

έχουμε τώρα. Άννα Μαρία, έτοιμη. Άννα Μαρία από Κωνσταντίνο, έτοιμη για το δελτίο. Και μετά ακολουθεί Δημήτρης Στάκης. Τι πρόγραμμα έχουμε, ρε παιδιά. Μην ακούτε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Δηλαδή, κλείστε τα, δεν υπάρχει ανάγκη. Εδώ θα τα ακούσετε όλα τα πάντα. Ειδήσεις, τραγούδια, μουσικές. Την Ανδριολάτου. Αλφα Radio 989. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Buongiorno a tutti. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλες. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα χωρίς δυσκολίες περισσότερες από αυτές που ήδη περιμένετε να βρείτε μπροστά σας αυτή τη μέρα που ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και 6 ώρες και 6 λεπτά περίπου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, σε όσους τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε. Καλημέρα στους φίλους που εργάζονται αυτή την ώρα και τις φίλες στα σώματα ασφαλείας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους φίλους αυτοκινητιστές, σε όσους είστε βάρδια σε νοσοκομεία, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο λιμενικό, στις υπηρεσίες μεταφορών και βέβαια σε όλους όσοι αυτήν την ώρα είναι κάποια βάρδια σε υπηρεσίες ασφάλειας, έτσι security, δουλεύετε στην εστίαση, είτε γυρίζετε από κάποιο μαγαζί το οποίο δουλεύετε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Αρκετά είναι τα θεματάκια τα οποία θα δούμε στην εκπομπή και θα ακούσετε. Κυρίως για τη δεύτερη ώρα έχουμε προγραμματίσει πάλι λίγο μια εξειδίκευση με τα μέτρα. Αυτή τη φορά το εξειδικεύουμε, διαλέγουμε κάποια από αυτά για να το δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια. Αυτό το σπίτι μου τρία λίγο θα κοιτάξουμε, γιατί μπορεί να αφορά κάποιο κόσμο ο οποίος έχει μια αποταμίευση. Συνήθως σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνονται αυτά τα προγράμματα. Αν δεν έχεις μια αποταμίευση, είναι λίγο δύσκολο να μπεις στη διαδικασία του τραπεζικού δανεισμού για απόκτηση στέγης. Να δούμε με ποιον τρόπο θα έχουν την δυνατότητα συμπολίτες μας με κάποια κριτήρια τα οποία μπαίνουν από το πρόγραμμα να έχουν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση από τις τράπεζες, γιατί και αυτό είναι ένα μείζον θέμα στις μέρες μας και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το επιτόκιο που δίνουν οι τράπεζες για τα δάνεια είναι αλμυρό, επομένως αυτά τα προγράμματα κάπως έτσι λίγο έχουν μια εξασφάλιση υψηλότερη όσον αφορά τουλάχιστον στο κόστος του δανεισμού. Το ένα θέμα είναι αυτό, το δεύτερο έχει να κάνει βέβαια με τις εκλογές στη Γερμανία. Εκεί θα έχουμε μια κουβέντα προκειμένου να δούμε για ποιο λόγο υπήρχε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν έχει χαρακτηριστικά απλώς φαινομένου διαμαρτυρίας αλλά παγίωσης μιας αποδοκιμασίας γενικότερης του συστήματος του πολιτικού, και νομίζω ότι έχει περισσότερες προεκτάσεις τις οποίες ακριβώς και εμείς θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Αρκετές ειδήσεις είναι και από την εσωτερική επικαιρότητα. Νομίζω ότι χθες στο οικονομικό επιτελείο έγινε έτσι μια κουβέντα περισσότερο εντελεχής για την εξειδίκευση των μέτρων. Πάντα πρέπει να περιμένουμε 2-3 μέρες να τα ακούσουμε αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το ποια είναι η περίοδος και το πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων. Σε οτιδήποτε οικονομικό μέτρο υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ουσιαστικοί. Πότε και πόσο. Για οποιοδήποτε οικονομικό μέγεθος μιλάμε. Ο χρόνος, έτσι, και βέβαια η βεντάλια της εφαρμογής, ποιους αφορά και σε ποιον βαθμό. Είδαμε χθες και αυτό που κουβεντιάζαμε, και νομίζω και αρκετοί ακροατές μας επεσήμαναν με τα δικά τους μηνύματα, που έχει να κάνει με τις συντάξεις, έτσι, αυτή η μόνιμη ενίσχυση που από τα 3 κατοστάρικα πάει στα 4 κατοστάρικα, και όπως το λέγαμε, όπως το ήταν και ο Πρωθυπουργός, όπως το είπε, έτσι διευκρινίστηκε και χθες, έτσι, αφορά στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Το μέτρο δηλαδή είναι καθαρά ηλικιακό. Έτσι. Γι' αυτό, αν θέλετε, υπάρχουν και αρκετές από πολλούς συνταξιούχους ενστάσεις, επιφυλάξεις, αλλά και μια συζήτηση γενικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι 270.000, οι δικαιούχοι είναι συνολικά 2,2 εκατομμύρια. Έτσι. 2.200.000, να έχετε στο νου σας ότι αυτό περιλαμβάνει τους περισσότερους συνταξιούχους, οι οποίοι στη χώρα μας είναι περίπου 2,4 εκατομμύρια. Έτσι, έχουμε δηλαδή δικαιούχους 2,2 εκατομμύρια από τα 2,4. Έτσι, είναι οι περισσότεροι, εξαιρούνται δηλαδή περίπου 200.000 συνταξιούχοι, που είναι μάλλον κάτω από αυτό το ηλικιακό όριο. Και για να σας θυμίσουμε και λίγο τα νούμερα, να τα έχουμε στο μυαλό μας, από τα 6,7 εκατομμύρια ανθρώπους που κάνουν φορολογική δήλωση, έτσι είμαστε 10 εκατομμύρια, φορολογική δήλωση κάνουν 6,7, τα 2,4 είναι συνταξιούχοι και τα 4,3 εργαζόμενοι. Έτσι. Τη σχέση μπορείτε να την καταλάβετε από μόνοι σας και να διαπιστώσετε για ποιο λόγο έχουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι περίπου 1,5 εργαζόμενος για έναν συνταξιούχο. Ούτε με χουντίν δεν βγαίνει εξίσωση. Έτσι. Και στα επόμενα χρόνια αυτό ακόμη περισσότερο θα δυσκολεύει αυτή η σχέση. Γιατί δεν βγαίνει εξίσωση? Για τον απλούστατο λόγο ότι από τις εισφορές των τωρινών εργαζόμενων μαζεύεται το ποσό που πηγαίνει στα ταμεία για να καταβληθούν και οι σημερινές συντάξεις. Αυτά που πλήρωναν, δηλαδή όσοι πλήρωναν τόσα χρόνια, ουσιαστικά χτίζουν δικαίωμα. Δεν λειτουργεί ταμιακά έτσι. Λοιπόν, επομένως έρχεται το κράτος και δίνει ένα σημαντικό ποσό από τη φορολογία για να καλύψει τη συντάξη. Αυτό είναι το τεχνικό, το οικονομικό, το λογιστικό, το οποίο είναι έτσι. Έτσι, γι' αυτό και σε αυτή τη χώρα είχαμε πάντα ένα τεράστιο θέμα με το ασφαλιστικό, γιατί έχουμε κακή σχέση αριθμού εργαζομένων με συνταξιούχους. Δηλαδή, πώς να σας το πούμε, αν είχαμε πληθυσμό 12 εκατομμύρια και είχαμε άλλα 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, έτσι, τότε θα είχαμε σχέση 2,5 προς 1 και οι εισφορές των σημερινών εργαζόμενων θα ήταν αρκετά πιο επαρκής για να πληρώνονται οι συντάξεις, το οποίο τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι χρειάζεσαι λιγότερη δαπάνη από τον προϋπολογισμό για να καλύψεις το ύψος των συντάξεων. Έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα, το οποίο είναι επώδυνο και αρκετά δυσίωνο φυσικά για τις επόμενες γενιές, όσο το δημογραφικό έχει αυτή την εξέλιξη που έχει, γιατί δεν μπορεί να πληρώσεις τον αριθμό των εργαζομένων. Έτσι, ενώ ταυτόχρονα θα αυξάνεται και ο αριθμός των συνταξιούχων. Μέχρι από κάποιες γενιές που είναι κάτω από τα 50 να πάει το όριο το ηλικιακό όπου μπορεί να φτάσει η φαρμακευτική επιστήμη την διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου. Αυτά είναι λίγο τα πράγματα σε μέσες άκρες όσον αφορά στα μέτρα. Έγιναν και πολλές εξειδικεύσεις, έτσι, και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για το πώς θα λειτουργεί αυτός ο κουμπαράς για τα παιδιά, που και αυτό το μέτρο έτσι έχει σηκώσει αρκετή κριτική. Επομένως, νομίζω αυτή τη βδομάδα σίγουρα θα το κουβεντιάζουμε αρκετά αυτό το θέμα, γιατί έχει μια πράξη και έναν αντίκτυπο στην τσέπη των πολιτών. Η γενική αίσθηση, γι' αυτό και χθες το λέγαμε, ποια επιλογή κάνεις, είναι ότι αυτό το ποσό των 2,2 δις που αντικειμενικά ως απόλυτο ποσό δεν είναι τόσο μικρό, έτσι, δεν είναι μόνο το θέμα δηλαδή αν έδωσε πολλά ή λίγα, είναι το θέμα τι αίσθηση έχει ο καθένας ότι λαμβάνει από αυτά τα μέτρα. Υπάρχει δηλαδή μια αίσθηση ότι έγινε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλο και περισσότερες κατηγορίες, με αποτέλεσμα να έχεις λίγα σε πολλούς. Δηλαδή η αίσθηση είναι ότι δίνεται αυτό το ποσό, αλλά λίγοι έχουν από τη δική τους πλευρά την αίσθηση ότι έχουν πάρει κάτι. Αυτό είναι το ζήτημα, νομίζω, που μπορεί να περιγράψει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο μπορεί να περιγράψει λίγο αυτά τα μέτρα που δόθηκαν, και όχι τόσο η κουβέντα το πόσα περισσότερα ή το πόσα λιγότερα μπορούν να δοθούν, με δεδομένο ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι κάπου συγκεκριμένο, έτσι. Γιατί όταν μιλάς για μόνιμα μέτρα, δεν είναι να τα δώσεις μόνο φέτος, είναι ότι πρέπει να τα βρεις και του χρόνου. Αυτό σημαίνει μόνιμα μέτρα, γιατί αυτά έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανακουφιστεί, τα μόνιμα μέτρα. Τώρα, την ίδια στιγμή, επειδή ξεκινήσαμε λίγο με τα οικονομικά, είναι ότι πολλά από αυτά έρχονται και σε δεύτερο χρόνο. Ένα ζήτημα είναι και αυτό, είπαμε, το πόσο και το πότε. Έτσι, το πότε, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, διότι πολλά, ιδίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μπορεί να έχουν μία ωφέλεια από το επόμενο οικονομικό έτος. Όπως και οι αυξήσεις που έγιναν στους μισθούς πέρσι, στους μισθωτούς, μέσα από αυτή τη μείωση της φορολογίας, φάνηκαν ναι μεν στον μισθό από τον Γενάρη τον προηγούμενο, αλλά δεν φάνηκαν στη φορολογική δήλωση για όσους έχουν φόρο εισοδήματος. Θα φανούν το επόμενο έτος, έτσι, όταν έχουμε την φορολογική δήλωση του 26. Με 1,9% έτρεξε η ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο σύμφωνα με την Ελστάτ. Γιατί σας το λέμε αυτό? Σας το λέμε αυτό διότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στα επόμενα έτη, ειδικά όσο συνεχίζονται αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, η γενικότερη επίπτωση στην οικονομία με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και αυτά επηρεάζει την ανάπτυξη. Άρα αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται και κατάτι ο δημοσιονομικός χώρος, η πίτα, πώς το λέμε, δηλαδή θα πηγαίνει λίγο πιο αργά. Αυτές είναι οι προβλέψεις που υπάρχουν από όλους τους φορείς που κάνουν έτσι ασφαλείς προβλέψεις για το πώς πηγαίνει το ΑΕΠ στην χώρα μας. Λοιπόν, αρκετά με τα οικονομικά πρωί-πρωί και πάμε να δούμε λίγο. Επίσης, σας είπαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με το σπίτι μου 3 θα ασχοληθούμε αρκετά και με τις εκλογές στη Γερμανία. Έχει φύγει το καλοκαίρι ημερολογιακά, αλλά όχι στην ουσία. Έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες είναι υψηλές, αλλά και πολλούς ανέμους. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα όπου υπάρχει αρκετά υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, στη Στερεά Ελλάδα, στη Βιωτία, στην Εύβοια, στη Σκύρο, στην Αττική, έτσι, στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Λακωνία, στη Νότια Πελοπόννησο, στα περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στα νησιά μας εκεί, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Επομένως, χρειάζεται μια προσοχή για να μην εκδηλωθούν πυρκαγιές εκεί. Περίπου 9.000 στρέμματα έχουν καεί στην Γκόνιτσα, εκεί όπου δυστυχώς υπήρξε μια αναζωπήρωση από κεραυνό, από ό,τι φαίνεται. Οι δασεργάτες, οι δασοκομάδες έχουν δώσει μάχη, πώς το λέμε κυριολεκτικά, σώμα με σώμα, και γιατί πρέπει να μπεις στο δάσος, είναι πάρα πολύ δύσκολο το πεδίο. Έφτασαν μέχρι απόκρημνα σημεία για να αντιμετωπίσουν την φωτιά, η οποία καίει έρπουσα. Έτσι, είναι αυτή η υφή του προβλήματος στη συγκεκριμένη περίπτωση, και πρέπει να σκεφτείτε ότι κάτω έχει πολλά βελανίδια εκεί, είναι πεσμένο, οπότε διαχέεται και η φωτιά σε αρκετά σημεία, όπου βρίσκει ξερά μετά ανεβαίνει πάνω. Λοιπόν, και φαίνεται πως κάπως η κατάσταση εκεί λίγο αντιμετωπίζεται, είναι βελτιωμένη, μακάρι, γιατί είναι μια εξαιρετικής έτσι σημασίας περιοχή με την βλάστησή της και την φυσική της ομορφιάς. Ομορφιά έχει και αλλού φωτιές, στην Ελευθερούπολη, στη Δράμα, στην Αλεξανδρούπολη και στα Ψαχνά, όπου είναι σε ύφεση ευτυχώς η φωτιά. Αυτά από τα πύρινα μέτωπα, σας είπαμε και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Επίσης έχουμε μια διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κλισθένους στο κέντρο της Αθήνας μετά από διαρροή αερίου από αυτοκίνητο. Αυτό έγινε χθες το βράδυ και προσπαθούσε να το αντιμετωπίσουν εκεί οι αρχές, από την οδό Δερβενακίων μέχρι την Ερμού. Να σας δώσουμε να καταλάβετε, είναι ένα από τα στενάκια που είναι μέσα δεξιά προς πλάκα από την Βασιλίσσης Όλγας, έτσι, εκεί είναι η Κλισθένους, και βγαίνει πίσω από την πλάτη της Ερμού. Σε εκείνο το σημείο είναι που είχαμε αυτό το συμβάν εχθές αργά το βράδυ και το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σας λέγαμε για φωτιές, πρέπει να σας πούμε ότι και στην Κέρκυρα έχει μια πυρκαγιά στην περιοχή Λιαπάδες, έτσι, της Κέρκυρας. Εκεί είναι δασική έκταση η οποία καίγεται και επιχειρούν επίσης οι πυροσβέστες προσπαθώντας να την αντιμετωπίσουν. Νομίζω και εκείνη η φωτιά πήγαινε κάπως καλύτερα, όπως και στην Ασπροκλησιά της Καλαμπάκας. Έχουμε πολλά μέτωπα, έτσι, αρκετά μέτωπα πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να την αντιμετωπίσουν. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή αυτή η περίοδος, αυτό θέλουμε να σας πούμε, και για όποιον από εσάς είναι και κάποιος από αυτές τις περιοχές, να γνωρίζετε τι γίνεται στην ιδιαίτερη σας πατρίδα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε την εξιχνίαση υποθέσεων από 4 ληστείες σε καφέ και σε καταστήματα ψηλικών, οι οποίες έγιναν το Μάρτιο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ένας Έλληνας, ο οποίος σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφίες, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων έχει σε βάρος του. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φερόμενος δράστης κρατείται σε σοφρονιστικό κατάστημα ληστείας. Φαίνεται λοιπόν πως είχε διαπράξει περισσότερα. Είχαμε δυστυχώς άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με ένα κοριτσάκι, μια 14χρονη στην Τίνο, με ηλεκτρικό πατίνι. Εκεί τραυματίστηκε, χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι από την πτώση σε οδόστρωμα. Φαίνεται πως αυτό έγινε το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, το κορίτσι που τραυματίστηκε ήταν συνεπιβάτης στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Δηλαδή έπεσε αυτή που ήταν, καθόταν πίσω, δεν καθόταν, ήταν όρθια πίσω, και με κάποιο τρόπο τώρα έχασαν τον έλεγχο. Χτύπησε το παιδί πάρα πολύ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο παιδόν και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όλες μας οι ευχές το κορίτσι να ξεπεράσει το πρόβλημα. Είναι επικίνδυνο αυτό το μέσο, πρέπει οπωσδήποτε κάποιος που επιβαίνει να φοράει κράνος, αυτό είναι δεδομένο, είσαι στον αέρα. Εμένα πότε ήταν προχθές, μου βγήκε ένας την ώρα που ξεπάρκαρα από κάπου μου πετάχτηκε ένα παλικάρι τέτοιο πάλι με το πατίνι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή αυτό που είναι στο τσακ του δευτερολέπτου να τον δεις για να μην γίνει ατύχημα. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο, τον Γιώργο τον Τσατραφίλια, ο οποίος θα μας πει για όλα αυτά, για τους ανέμους που έχει σήμερα, την πρόγνωση του καιρού αναλυτικά, και επιστρέφουμε.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Δακτυλοβάμων. Ποιος είναι ο δακτυλοβάμωνας? Αυτό είναι το κουιζάκι που βάζουμε σήμερα. Να μας απαντήσετε μέσω του Viber 6947-989-989 και μέσω mail onair@alfaradio989.gr. Αυτή είναι η λέξη που σας βάζουμε σήμερα, δακτυλοβάμων. Νέα σεζόν, νέα αρχή, αν είσαι νέος φοιτητής, για να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το Day My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Καφέ κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, στο πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς Day My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Στον Αντώνη, καλημέρα πολυγλωγά. Καλή εκπομπή να έχουμε. Δυστυχώς δεν θα σε ακούω σε κάνα μισάωρο. Θα είμαι εκτός εμβέλειας. Πες την καλημέρα μου στην κυρία Αντίνα στις 7. Μάλιστα, ακριβώς, να είστε βέβαιος ότι θα μεταφερθεί το αίτημα σας, κύριε Αντώνη. Καλή δουλειά να ευχηθούμε εμείς και σε εσάς και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι στο τιμόνι αυτή την ώρα. Θεμιστοκλής, καλημέρα, να κάνουν κάτι για τις γεννήσεις, αυτό και μόνον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεμιστοκλή μου, να είσαι καλά, για την καλημέρα σου και αυτό το μήνυμα με το οποίο με βρίσκεις απολύτως σύμφωνο και κάτι παραπάνω. Όταν λέμε ότι χρειάζεται μια άλλη προτεραιοποίηση και εγώ αυτής της άποψης είμαι στο συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να χαραχτεί μια κόκκινη γραμμή που λέει και το άσμα συγκεκριμένη και να υπάρχει τελείως διαφορετική αντιμετώπιση σε όποιον σε αυτή την χρονική συγκυρία έχει αυτή την υποχρέωση να μεγαλώνει παιδιά, τόσο ώστε να γίνει σαφές στην κοινωνία ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει πιο φιλικό. Γιατί το ζήτημα πια του δημογραφικού, πέρα από τον πυρήνα του που σαφώς έχει να κάνει με την οικονομία, έχει πια νομίζω και άλλα στοιχεία, έτσι κοινωνιολογικά πρέπει να δει κάποιος, είναι η κουλτούρα του ατομικισμού. Κάτι το οποίο, ξέρεστε, το ξέρουμε όλοι στην κοινωνία, μια κουλτούρα, μια νοοτροπία δεν χτίζεται μια μέρα στην άλλη. Έτσι, θέλει πάρα πολύ καιρό και αυτή τη στιγμή αυτό που έχει εμπεδωθεί ως κλίμα, κυρίως στα νέα παιδιά που είναι πιο κοντά σε αυτή την ηλικία, αν θέλεις, της αναπαραγωγής του γάμου και όλο αυτό το πράγμα, είναι ότι αν προχωρήσουν σε αυτό το βήμα θα μειώσουν το βιωτικό τους επίπεδο και θα βάλουν υποχρεώσεις στο μυαλό τους, στη ζωή τους, που δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν. Έτσι, αυτό έχει εμπεδωθεί ως αντίληψη και για να αλλάξει αυτό χρειάζεται κάτι δραστικό, πιο επιθετική πολιτική και περισσότερο αυτό το ζήτημα ψηλά στην δημόσια ατζέντα. Άλλωστε είναι και ένα θέμα καθαρά επιβίωσης τόσο της χώρας, της κοινωνίας, αλλά και της οικονομίας της. Το 2040 είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι, γιατί οι προβλέψεις λένε για το 2050, εγώ θα σας πάω στο 2040, είναι 15 χρόνια μακριά από τώρα. Όσο ήταν το 2011 που είχαμε μπει στην κρίση. Τόσο μακριά είναι, δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Σκεφτείτε τα δημογραφικά δεδομένα σε 15 χρόνια, αν έχουμε 30-40 χιλιάδες λιγότερα παιδιά κάθε χρόνο στα σχολεία. Έτσι, και αν και η δική μας γενιά πια θα είναι στο ποτάσος. Λοιπόν, βγαίνεις έξω και σε πιάνει κατάθλα, που λένε και οι πιτσιρικάδες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Καλημέρα, καλημέρα. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα, προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φίστησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icpscollege ή στο 210-645-6565. Πάμε τώρα σιγά σιγά να σας δώσουμε και λίγο κάποια θέματα από τη σημερινή ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα πάει στην Αίγυπτο, θα έχει μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και θα ακολουθήσει τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και δηλώσεις τους. Έτσι, τώρα αυτή η σχέση με την Αίγυπτο έχει μια δυναμική. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια την έχει προσεγγίσει αρκετά, έτσι, σε μια συγκυρία όπου βρέθηκε χώρος για να σπάσει κάπως έτσι η παραδοσιακή σχέση που είχαν οι Τούρκοι με τους Αιγύπτιους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε μια νιρβάνα και να έχουμε την ψευδέστηση ότι κάποια στιγμή δεν μπορούν αυτές οι σχέσεις οι τουρκο-αιγυπτιακές να αναζωπηρωθούν, έτσι, ή μάλλον όχι να αναζωπηρωθούν, να βελτιωθούν περαιτέρω. Είναι ένα δυναμικό κάδρο το συγκεκριμένο, οι σχέσεις των χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλη σταθερότητα και είναι σχέσεις μεταξύ των κρατών οι οποίες δουλεύονται συνέχεια. Μία πάνε έτσι, μία πάνε αλλιώς. Θέλει πάρα πολλά αντανακλαστικά όταν βλέπεις ότι πάει ο άλλος να τα βρει με κάποιον από αυτούς που αναπτύσσει εσύ καλή σχέση. Θέλει και εσύ να αντιδράσεις γρήγορα για να προσπαθήσεις να κλείσεις το οποιοδήποτε κενό. Κάπως έτσι είναι στην παρούσα φάση η επαφή με την Αίγυπτο. Προσπαθεί δηλαδή η Ελλάδα να κρατήσει την επαφή που έχει αναπτύξει εδώ και κάποια χρόνια με τους Αιγύπτιους. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα και από το δελτίο των της αστυνομικής έτσι, επικαιρότητας. Είχαμε μια ένοπλη επίθεση, αυτό που συνέβη στα Πατήσια προχτές, αν το θυμάστε. Αυτό που έχουμε τώρα ως συνέχεια σε αυτή την ιστορία, γιατί έχουν βγει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποια βίντεο, όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, ο 55χρονος φαίνεται αιμόφυρτος στο δρόμο, φέρεται να δήλωσε ότι δεν ξέρει τα κίνητρα της επίθεσης. Δεν έχω ανοιχτούς λογαριασμούς, λέει, με κανέναν, δεν ξέρω γιατί με πυροβολούσαν, πιθανόν να ήθελαν να κλέψουν την μηχανή. Αυτή είναι η δική του οπτική. Ο γιος του φαίνεται να είχε νωρίτερα κάποια λογομαχία με αγνώστους. Προφανώς αυτά για την αστυνομία δεν είναι και πολύ αρκετά στοιχεία και το ψάχνει ακόμη περισσότερο για να δει σε αυτή την ιστορία τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Χρόνια πολλά, γιορτάζουν πολύ σήμερα. Η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός,

Οι δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Ουσιαστικά από τότε οι Τούρκοι καταλαμβάνουν την Κύπρο από το 1570. Έτσι την υπερασπίζονταν οι ενετοί. Είναι σε όλη αυτή την περιοχή, έτσι έγινε και στην Κρήτη 100 χρόνια αργότερα, που υπήρχε η ενετοκρατία και ήρθανε σιγά σιγά οι Τούρκοι και κατέλαβαν όλες αυτές τις περιοχές. Είναι επική η μάχη στην πολιορκία της Λευκωσίας τότε, έτσι, φοβερά σκηνικά. Το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών. Ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό τον Μιαούλη κερδίζει τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή, ματαιώνοντας τον ανεφοδιασμό των παλιοργημένων Τούρκων του ναυπλίου. Στα 1919, μεγάλη ναυμαχία και αυτή των Σπετσών, οι Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας. Έτσι, από τότε ξεκινάει αυτή η ιστορία. 1919. Το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Οι Έλληνες πανηγυρίζουν γιατί στη χώρα μας το μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας ήταν υπό ιταλική κατάληψη. Έτσι. Πολλοί Ιταλοί που ήταν αντίθετοι στον Μουσολίνι. Αυτό βέβαια στη συνέχεια δεν έφερε πάρα πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα στους Ιταλούς και τους Γερμανούς που ήταν εδώ πέρα στην Ελλάδα μέχρι εκείνη τη μέρα σύμμαχοι. Και είχαμε βέβαια και αυτή την ιστορία στην Κεφαλογιά με τη σφαγή των Ιταλών από τους Γερμανούς. Στα 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά διαχωρίζει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία, πριν από 33 χρόνια όλο αυτό. Το σκηνικό ήταν εκείνη η περίοδος. Στο 2003, έτσι όσον αφορά στους πρωταγωνιστές λέμε της υπόθεσης, το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία γιατί δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία, νομίζω το θυμόμαστε τότε αυτό, μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους. Το 2005 είχαμε συνάντηση Καραμαλή Πούτιν στην Χαλκιδική, ο Πούτιν ήταν πρόεδρος ήδη έτσι από τότε και πιο πριν, και να δούμε και κάποια υπόλοιπα. Το 1843 γεννιέται ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, ο Έλληνας δικηγόρος και ο ποιητής. Το 1925 ο Πίτερ Σέλλερς, ο υπερταλαντούχος αυτός Βρετανός κωμικός ηθοποιός, με φυσικά το ρόλο του Ρος Πάνθυρα να τον έχει κάνει διάσημο σε όλο τον κόσμο, αλλά και άλλες καταπληκτικές ταινίες όπως το Πάρτι. Έτσι. Κομικές ταινίες πάρα πολύ δύσκολες που πραγματικά ήθελαν πάρα πολύ ταλέντο για να τις υποστηρίξει κάποιος. Και δεν ξέρω, νομίζω τα τελευταία χρόνια στον κινηματογράφο δεν έχουμε δει έτσι μεγάλους πρωταγωνιστές που μπορούν να στηρίξουν κομικούς ρόλους. Έτσι. Αυτό είναι μια έλλειψη. Οι κωμωδίες οι πετυχημένες έχουν χαθεί λίγο, οι κωμωδίες. Έτσι τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω, ο Τάσος που είναι και πολύ συνεφίλ, ποια είναι η γνώμη του. Δεν έχουμε έτσι, πώς να σου πω, ηθοποιούς κωμικούς μεγάλους που να βγαίνουν ταινίες. Κωμωδία, και αυτό μπορεί να λέει κάτι για τη ζωή μας γενικότερα, έχει λίγο πάει πίσω. Δηλαδή τότε ήταν, έπαιρνε τη βιντεοκασέτα, Peter Sellers, Louis de Funès. Έτσι. Γελούσε πραγματικά. Ήταν φοβερή τύπη. Ήταν πολύ ταλαντούχη. 1946 γεννιέται ο σπουδαίος Ευγένιος Τριβιζάς, έτσι, ο συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Είναι και καθηγητής εγκληματολογίας, να γνωρίζετε. Και σαν σήμερα το 1944 εκτελέστηκε φυσικά η Λέλα Καραγιάννη από τους Γερμανούς, έτσι, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μια πραγματικά σπουδαία γυναίκα, περήφανη και αληθινή ηρωίδα. Έτσι, είχε γεννηθεί το 1898 στη λίμνη της Σεβίας. Είχε 7 παιδιά. Έτσι, Ελληνίδα μάνα, ένας άνθρωπος με τεράστιο απόθεμα ψυχής, βασανίστηκε άγρια στην οδό Μέρλιν, και τέτοια μέρα
εκτελέστηκε λοιπόν η σπουδαία αυτή Ελληνίδα αγωνίστρια της κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Λέλα Καραγιάννη. Το 2000 πέθανε ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου. Από εκεί έτσι αναδείχθηκε, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό με το οποίο διακρίθηκε μέσα από την δημοσιογραφία και στη συνέχεια

συνέχεια τον μάθαμε και μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές και τις ιστορικές επικές μάχες, αν θυμάστε, με τον Πλεύρη και τις διαφωνίες, τις συζητήσεις εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90. Στην τηλεόραση γινόταν ένας χαμός σε αυτά τα πάνελ. Σαν σήμερα το 1982 ο Peter Gabriel κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Security, όπου έχει μια μεγάλη επιτυχία, το Shock the Monkey.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δάκη, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του που έχει ενδιαφέρον. Καλημέρα, έχει υπόψη ότι ο κόσμος έχει συντηρητικοποιηθεί και έχουμε γυρίσει το μεσαίωνα σε πολλούς τομείς. Γεγονός είναι αυτό. Αν έβγαινε ο Μπεν Χιλ σήμερα θα τον έκοβαν. Αυτό και αν είναι γεγονός, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση με το political correct να τολμήσει καλλιτέχνης. Εδώ έλεγε Τζένιφερ Άνιστον σε μια συνέντευξη που την έβλεπα, ότι ακόμα και τα πολλά επεισόδια από τα φιλαράκια ή πολλές σκηνές από τα φιλαράκια θα είχαν κοπεί σήμερα. Εδώ από τα φιλαράκια που είναι, πώς να σου πω, εντάξει, από τις πιο επιτυχημένες σειρές παγκοσμίως και σχετικά
2: όλες,
1: soft.
2: Όλες οι κωμωδίες 80-90, ναι, δύσκολα περνάγανε.
1: Δεν παίζει. Καλά, δεν συζητάμε για τις ελληνικές τώρα. Τότε.
2: Καλά,
1: δηλαδή, αυτές είναι COVID,
2: είναι
1: από τα αποδυτήρια όλα. Είναι κομμένα. Αλλά ακόμα και τα ξένα, όπως, είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα του Μπεν Χιν που μας λέει ο Δάκης, έτσι, γιατί είχε χαρακτηριστικά τέτοιο ύφος. Δηλαδή, οπότε έβλεπε, ξέρω εγώ, τη νοσοκόμα με το μπούστο και μόνο αυτό που την κοίταζε, ξέρω εγώ, και τέτοιο ήταν κομμένο κατευθείαν.
2: Το μόνο που παίζει τώρα άνετα και συνεχίζεται και παίζει είναι το Mr. Bean.
1: Το Mr. Bean, ναι, σωστό.
2: Παίζει κάθε μέρα.
1: Εντάξει, είναι δυνατός και αυτός πάρα πολύ. Μπράβο, Mr. Bean.
2: Το έχουν κάνει σε καρτούν τώρα.
1: Το έχουν κάνει σε καρτούν, βέβαια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι και πολύ επιτυχημένο. Έτσι, του Άτκινσον, τελείως βρετανικό, αλλά είναι καλό. Εντάξει, και εκεί κάνα δύο, τα ψιλοέκοβες και εκεί.
2: Λιγότερο,
1: ναι, εντάξει. Και ο Αποστόλης, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, Δημήτρη μου, το σχέδιο για το δημογραφικό μας δεν έχουν δείξει ξεκάθαρη πολιτική μας. Αντικατάσταση του πληθυσμού της χώρας με μετανάστες. Από εμάς εξαρτάται αν θα πραγματοποιηθούν τα σχέδιά τους. Δια της αδράνειας, λες, να φανταστώ. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπου όπως αντιλαμβάνεστε κυριαρχούν τα δύο θέματα, εξειδίκευση των μέτρων και οι πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Θα ξεκινήσουμε από τον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, έχει το ειδικό του ένθετο για την εργασία. 1734 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, 24 προκηρύξεις για το δημόσιο, λέει η εφημερίδα, που έχει κεντρικό θέμα πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Με ποιο τρόπο θα ανοίγουν τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό οι γονείς για παιδιά έως 2 ετών. Με εύκολο τρόπο θα μπορούν να καταθέτουν χρήματα γονείς, παππούδες, γιαδιάδες, νονοί, συγγενείς και φίλοι. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και επίσης στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη AfD. Ο Μέρτς είπε: είμαστε σε μια δυσκολία, αλλά η παρέτηση δεν είναι επιλογή μου. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Εστία. Απειλές καλή είναι εντός Μεγάρου Μαξίμου. Γεννής Αφάκ, ο αρχηγός της ΜΜΤ, συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Ο επικεφαλής της ΜΜΤ, Ιμπραήμ Καλίν, τον έχει φωτογραφία η εφημερίδα Εστία. Είναι σίγουρο ότι τον γνωρίζετε. Είναι αυτός έτσι ο λίγο μελαμψός με το μουστάκι και τα γυαλιά. Και αραιόμαλη, σύμβουλος του Ερντογάν για πάρα πολλά χρόνια. Ναυτεμπορική, τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων, 156.000 αυτοαπασχολούμενοι γλιτώνουν φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς, λέει η Ναυτεμπορική. Τι δεν θα συνυπολογίζεται? Το 10% του ετήσιου χρέους που καταβάλει ο υπόχρεος για τη μισθοδοσία. Πώς θα γεμίζει ο παιδικός κουμπαράς με 60.000 ευρώ? Επίσης, εκτείναξη τιμών του πετρελαίου προς μηδενικές διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς. Νέο μπλόκο από το Ιράν. Έτσι, έχει γίνει κανονικότητα αυτό το πράγμα πια. Αυτό είναι το πρόβλημα της ιστορίας. Και αυτό, αν θέλετε, είναι που επεσήμαναν και κάποιοι αναλυτές στην αρχή του πολέμου που κάναμε και εδώ πέρα με την Ντίνα συνεντεύξη από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτήν την αγορά. Ότι η ανησυχία η μεγάλη είναι ότι θα εμπεδωθεί αυτή η κατάσταση και αυτό το κλίμα. Εκλογές, ανοιχτός πόλεμος, Μητσοτάκη Σαμαρά, λέει Ναυτεμπορική. Και Ελλάδα, άνω των 2 δισεκατομμύριων οι επενδύσεις της Fraport. Τα νέα, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, δέθη εξειδίκευση των μέτρων με αναλυτικά παραδείγματα ανά περίπτωση, τι θα ισχύει για κάθε κατηγορία. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους 112 για απάτες. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία, λέει η εφημερίδα, μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Ένας χαμός γίνεται με αυτό το θέμα. Το έχουμε αναδείξει και εμείς αρκετές φορές και θα το ξανακάνουμε. Και θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Έτσι, θα σου έρχεται μήνυμα στο κινητό και θα σου λέει ότι κάποιος επιτίδιος προσπαθεί να σε εξαπατήσει. Μεγάλες διαστάσεις το φαινόμενο. Κάθε μέρα, λέει η εφημερίδα, δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις ανθρώπων τρίτης ηλικίας. Τώρα με το 300 να δείτε τι έχει να γίνει. Έτσι, θα τους πέφτουν όλοι για να πάρουν το 400. Το Βερολίνο, επόμενο στόχο τη ακροδεξιά, νίκη Εφιάλτη, στόχο το 40% στι εθνικέ εκλογέ, τρίζει η καρέκλα του καγκελάριου. Λοιπόν, και η επιστολή του πατέρα στο Δένδια για το Φάντομ, έχασε το γιο του, ο οποίο ήταν πιλότο και εξηγεί του πιθανού λόγου που έπεσε το αεροπλάνο. Είχαμε και αερομαχία νότια τη Ρόδου με οπλισμένα τουρκικά F-16, γράφουν τα νέα. Στη Δημοκρατία. Παράδοση της Ελλάδος απέτυσε ο Καλίνα από το Μητσοτάκη, οφείλει άμεσα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός και εφιαλτικό τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο, είπε. Φέρεται να είπε, όπως λέει, όπως αποκαλύψει βόμβα, λέει, τουρκικής εφημερίδας, η εφημερίδα Δημοκρατία. Αιτία πολέμου, ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια φέρεται να διεμήνησε ο Ισμαήλ Καλίν. Έτσι, αυτά γράφει η Δημοκρατία. Ρεζίλια έγινε ο Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη, τον άδειασε στον αέρα το ChatGPT, γράφει η Δημοκρατία, και η ακτινογραφία των νέων μέτρων, η αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη. Εφημερίδα των Συντακτών. Ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανωλυθρία ο Merz. Χαρές και πανηγύρια από ομοειδεάτες σε όλο τον κόσμο. Επίσης, πολύ λίγα, πολύ αργά, πακέτο μέτρο ΔΕΘ, σωστή κίνηση ο Κουμπαράς αλλά με αστερίσκους. Θάνος Λαμπρόπουλος, το ελληνικό ντοκιμαντέρ έχασε έναν πυλώνα του. Έτσι, η εφημερίδα για την απώλεια του δημιουργού. Και μετρό ρογμές στην Κυψέλη, παραδοχή τα χιόγια σοβαρά των ζημιών. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα της. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχοι η Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Η επόμενη μέρα μετά το θρίαμβο του ΑΕΦΤΕ, ο Μερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε η αξιολόγηση των προγραμμάτων, τα 4-5 περιστατικά παραβατικότητας δεν φτάνουν στους αρμόδιους, υπάρχει ο Μερτά ανάμεσα στα παιδιά, στους γονείς, στη διεύθυνση του σχολείου και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Πάρα πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα. Και οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Chris Rokos επιλέγει τη φορολογική κατοικία, έτσι ο ιδρυτής της Rokos Capital Investment, και η Τουρκία αυξάνει κατά 229% τις δαπάνες για την άμυνα. Ριζοσπάστης. Αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδη συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανής συμμετοχή. Ριζοσπάστης επίσης, ομοιαϊλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής στο οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030. Στην εφημερίδα Κόντρα, τι ισχύει για τα τεκμήρια φορολογία και επιδόματα, αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολυτέχνους, η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Γεννής Αφάκο, καλή, έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα, και αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έρχεται καταιγίδα για η νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έτσι, αναμένεται να προχωρήσει την 5η σε νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,5%. Αυτό είναι το βασικό θέμα που διαβάζουμε εδώ πέρα και πρέπει να έχουν στο νου τους, τι να έχουν στο νου τους, τι να κάνουν οι κακόμεροι δανειολήπτες. Αυτό συνεπάγεται μια αύξηση στις δόσεις πολλών δανείων, έτσι. Απογευματινή επιχείρηση Έλαλα Μέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την Τριμερή. Η Μονή Σινάη, συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η μέρα υπογραφών στη Ρώμη για τις δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη από τον Υπουργό Άμυνα σήμερα, τον κύριο Δένδια. Και πακέτο 2,2 ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Έτσι. Πόσα κερδίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, πολύτεχνοι από τα μέτρα της ΔΕΘ. Το ΑΕΦΤΕ Προελάβνει ο Μέρτς στα σκηνιά, η Ευρώπη ανησυχεί για την Γερμανία. Υπουργείο Υγείας νέο προλαμβάνω για τον καρκίνο προστάτη και δέρματος. Και lifting 300 εκατομμυρίων στους υδρονομικούς σταθμούς της χώρας, Hellenic Rail Estate. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εδώ η απογευματινή έχει και στην πρώτη σελίδα πυρετώδεις ετοιμασίες για το υπερθέαμα, τη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια, όπου έχει γίνει εκεί πέρα χαμός, γιατί έχει στήσει μια πάρα πολύ μεγάλη εξέδρα μπροστά από το άγαλμα του... ναι. Εκεί, στο άγαλμα. Τι.
2: Το έχει συμπεριλάβει το άγαλμα. Δεν το έχει δει. Άλλο να στηθεί μπροστά και άλλο να το βάλει μέσα το άγαλμα.
1: Μέσα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τέλος πάντων, εκεί πέρα πάνω στο άγαλμα είναι και η σκηνή. Όπου έχει γίνει ο χαμός ο μεγάλος. Έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Πάμε εμείς μουσικά μέχρι τις 7. Θα σας πούμε λίγο και την απάντηση στο κουιζάκι, αφού όμως ακούσουμε λίγες νότες πρώτα.

0: Με αυτή την ατμοσφαιρική μουσική, έτσι για να ξυπνήσετε λίγο σμούθι το πρωί, περνάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με όλες τις ειδήσεις επικαιροποιημένες, φρέσκες και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Άγνωστος φέρεται να πέταξε χειροβομβίδα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Είχε προηγηθεί αντίστοιχο περιστατικό στην οδό Αχαρνών στην Ομόνοια, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος εστίασης με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία, κατά την οποία σειρά περιφερειακών εξελίξεων καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τετ-α-τετ με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας, με έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα και τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ στην ατζέντα θα βρεθεί και η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι για να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν τρέφει καμία εχθρότητα προς κανέναν, αλλά αντιτίθεται σε κάθε μορφή σφετερισμού, όποιος κι αν τον διαπράττει. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η ανήλικη που επέβαινε ως συνεπιβάτης στο ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε φίλη της, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε ενώ ακολούθησε η διακομιδή της στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ για ένατη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξίο AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών, αν και χωρίς να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε γερμανικές πόλεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εκλογικό αποτέλεσμα. Σοκαρισμένος, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και ικανοί να προστατεύσουν το πολίτευμα. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Οι τιμές του πετρελαίου πάντως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στα $97 το βαρέλι η τιμή του Brent, τα $93 αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο Ελλάδος. Χθες ο Ηρακλής έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο φινάλε της τρίτης αγωνιστικής και πέρασε από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 5 υποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Από τον ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 989, ο Τάσος Τασκαλιανιά ρυθμίζει τον ήχο. Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια. Και όσο ακούγαμε το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, με αυτή τη γάργαρη φωνή, που πεντακάθαρη και ωραία, βεβαίως. Σας έλεγα εγώ τώρα εκτός αέρα ότι έκανα τη γνωστή τιμοληψία που κάνω.
3: Να, ωραία.
4: Στις ορούς, στη λεωφόρο και φυσίας, από που περνάω το πρωί, εν πάση περιπτώσει. Βρήκα νικητή. Πρόεδρο Βενζίνης, που έχει την πιο ακριβή τιμή που έχω δει μέχρι στιγμής. 2,149. Δηλαδή 2,50 πες.
3: Μάλιστα.
4: Άμα προσθέσει και αυτό το λεπτάκι που είναι ψυχολογικό, ξέρεις.
3: Ναι, είναι λίγο σαν κάποια παιχνιδάκια που κάνουν 99 λεπτά.
4: Όχι, εξαιρετικά.
3: 2,99, 3,99.
4: Σκεφτόμουν κάτι δικά μου, ξέρεις, ότι πήραμε κάτι, πήραμε τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Βλέπεις τις τιμές στο πρωτήριο βενζίνης και λες, τι είναι τούτο τώρα, τι μου ξημέρωσε πάλι.
3: Κοίτασε, εσύ τις βλέπεις, εγώ βάζω πια το χέρι στα μάτια μπροστά, μόλις σταματάω.
4: Θα έρθει η ώρα που θα σταματήσεις όμως και θα βάλεις.
3: Όχι, δεν καταλαβες, ναι, αυτό σου λέω, όταν σταματάω.
5: Υπερβολές του κίτρινου τύπου. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 βάζω.
3: Βάζω το, σωστό και αυτό.
4: Δεν σου κάνει διαφορά, λιγότερο καύσιμο.
5: Δεν το ξέρω αυτό, δεν δίνω σημασία σε μικρά πράγματα.
3: Εν τω μεταξύ, την τελευταία φορά που έβαλα.
4: Θα σου πει το αυτοκίνητο, τι μου βάζει τα γόνια.
3: Ήθελα και λάδι, γιατί ήθελα και λάδι. Πήρα και δύο τέτοια λάδια. Αλλά double score. Πήγε το κατοστάρικο, μια χαρά ήταν.
4: Θα σε βλέπουν οι Αγγλίες και θα χορεύουν από μόνες τους.
3: Θα πει χαρά τους
4: που έρχεται ο Γκόλιας.
3: Ναι, κάπως έτσι.
4: Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στην παρέα. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά.
3: Και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, έτσι τις σκέψεις σας μέσω Viber 6947-989-989 και onair@alpharadio989.gr. Να, είδες τι μήνυμα μας έστειλε ο Ανδρέας, αυτό που σου λέγα,
4: Ανδρέα,
3: ότι κλείνω τα μάτια μου, σαν να είναι στο μυαλό μας ο Ανδρέας. Μας έχει στείλει μία φωτογραφία που είναι το πριν και μετά, το 2021 είναι κάποιος που γεμίζει.
4: Επί COVID,
3: Ναι, επί COVID. Το αυτοκίνητό του και φοράει μάσκα στο στόμα, ξέρω, για να μην κολλήσει. Και το 2026 είναι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά τη μάσκα την έχει στα μάτια ακριβώς για να μην βλέπει την τιμή της βενζίνης. Έχει γίνει κανονικότητα.
4: Αυτός
3: πια,
4: βέβαια, είναι ο υπάλληλος πρατηρίου βενζίνης, που δεν έχει και νόημα ο άνθρωπος να κλείσει τα μάτια του. Έπρεπε να δείξει τον πελάτη την ώρα που γεμίζει.
3: Κανονικά.
4: Ναι.
3: Μπορεί ο πελάτης να είναι. Ο πελάτης είναι, γιατί εκεί στο εξωτερικό τα γεμίζεις μόνος σου. Δεν έχει φόρμα πρατηρίου.
4: Πριν από πολλά χρόνια, όταν ζούσαν οι δικοί μου στην Αμερική, θυμάμαι που με είχε πάει η αδερφή μου και έβαλα μόνη μου βενζίνη και είχα και το άγχος, μην κάνω κανένα λάθος και μου φύγει παραπέρα το καύσιμο.
3: Ναι,
4: ήταν τότε εντυπωσιακό. Τώρα συμβαίνει, εντάξει.
3: Υπάρχουν
4: και αυτόματοι πολίτες πια στην Ελλάδα.
3: Κοίταξε, αυτή η ιστορία έχει σταθεροποιηθεί πια. Τώρα διαβάζουμε, ξέρεις, για παράδειγμα, τι είδους επιχειρήσεις στρατιωτικές κάνουν, αλλά έχει παγιωθεί ότι συνεχίζεται και ένας πόλεμος ο οποίος διαρκώς θα κρατάει όσο κρατάει αυτή η ιστορία και τις τιμές του πετρελαίου πάρα πολύ ψηλά. Έτσι,
4: ναι.
3: Αυτό είναι το δεδομένο.
4: Δύσκολα είναι τα ζητήματα τώρα, είναι και ακρίβεια. Τώρα οι περισσότεροι καταλαβαίνω ότι όσοι έχετε παιδάκια, εν πάση περιπτώσει, έχετε πάρει τη λίστα από τα σχολεία με το τι θα χρειαστεί, με τα σχολικά, χαμούλες. Την Παρασκευή είναι η πρώτη μέρα που θα κάνουν αγιασμό, θα πάρουν βιβλία την Παρασκευή.
3: Σχολικά είναι το πιο εύκολο.
4: Καλά, δεν το λες και εύκολο. Εξαρτάται. Τι περιλαμβάνει αυτή η λίστα?
3: Όχι, εννοώ, είπα το πιο εύκολο.
4: Ναι.
3: Τα μαθήματα συγχύζουν
4: λίγο. Τα σχολικά είναι εξτρά όμως.
3: Ναι, εννοείται.
4: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, σε σχέση με τα έξοδα του μήνα,
3: ναι,
4: ο Σεπτέμβρης πάντα έχει υποχρεώσεις που σου έρχονται όταν έχεις δυνατότητα να φύγεις κάποιες μέρες καλοκαίρι, ξέρεις, για διακοπές. Επιστρέφεις και βλέπεις το γραμματοκιβώτιο και σε περιμένει η λυπητερή. Ή πολλές λυπητερές μαζί, αναλόγως.
3: Ακριβώς.
4: Σκάρα για τα σχολικά, αυτό λέω.
3: Ναι, εννοείται.
4: Κερασάκι.
3: Εννοείται. Λοιπόν, έχει πολλά επιπλέον. Τώρα το κάθε παιδί, ξέρεις, εξαρτάται ανάλογα με τις ανάγκες του. Εντάξει, τα παιδιά που πάνε και στο ιδιωτικό σχολείο πρέπει να πληρώσουν και τα βιβλία. Έτσι, όσα πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, είναι και αυτό ένα παραπάνω έξοδο. Συν όλα τα υπόλοιπα, τα ξενόγλωσσα βιβλία, έτσι, τα οποία πάντα είναι λίγο αλμυρά.
4: Οπωσδήποτε, και ξεκινούν πάλι οι δραστηριότητες. Γιατί ένα παιδί δεν κάνει μόνο ξένες γλώσσες, κάνει και άλλα πραγματάκια.
3: Γι' αυτό σου λέω ότι.
4: Δεν θα πάει ένα τακβοντό, δεν θα πάει ένα κολυμβητήριο, δεν θα μάθει τα ιτσί.
3: Ναι.
4: Ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά.
3: Και αυτά να μην κάνει, του μόνο τα φροντιστήρια ή ξέρω εγώ αν το παιδάκι είναι σε παιδικό σταθμό που πρέπει να τον πληρώνουν οι γονείς γιατί δεν τους παίρνει ο Δήμος ή δεν έχουν βάουτσερ, έτσι, γιατί είναι από ένα εισόδημα και πάνω, όχι τρελό υψηλό, μην φανταστείτε. Όλα αυτά ξεκινάνε.
4: Λοιπόν, πρέπει να πούμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας στο Λάμπη. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που στέλνει μήνυμα εδώ στην πρωινή παρέα.
3: Καλημέρα.
4: Γιατί πάνω κάτω η συντροφιά γνωριζόμαστε εδώ και 3 χρόνια εσείως που κάνουμε αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας. Λέμε οδηγός σε εταιρεία. 13 χρόνια οδηγός φορτηγού, λοιπόν. 13 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησα, το φορτηγό γέμιζε με σχεδόν 125 ευρώ. Με τα χρόνια το τεπόζιτο ξεχύλωσε, λέει, πλέον και θέλει 230.
3: Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώς. Είναι όπως το λέει, 230, νου, βέβαια, 230 και φαντάζομαι πετρέλαιο, να υποθέσω. Έτσι.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, εδώ, επομένως, αυτή είναι περίπου και η διαφορά στην κατανάλωση, αλλά είναι άλλα τα κόστη, έτσι, για τους μεταφορείς.
4: Έτσι.
3: Πολύ πιο ψηλά.
4: Να στείλω και μια καλημέρα στην Μαρία. Μας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο λουλούδι. Γαρδένια, νομίζω είναι.
3: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω.
4: Λες και μυρίζω το άρωμά της είναι.
3: Πάρα πολύ δροσερό, είναι από τη βροχή μετά και πάρα πολύ ζωντανή εικόνα με πολύ ζωηρά χρώματα.
4: Υπέροχη. Μαρία μου, τις φωτογραφίες που λες ότι έχεις στείλει δεν τις έχω λάβει, σε παρακαλώ πολύ. Μπορείς να επαναλάβεις, γιατί φωτογραφίες από τη Σύρο, είπαμε, έχει πάει στη Σύρο, γνώρισε τον Παύλο, έχουμε... To know us better.
3: Ναι, και η Όλγα έχει πάει από τη Ζάκυνθο στη Λευκάδα και εκεί παραμένει. Λοιπόν, δεν ξέρω, μάλλον το αγάπησε το διπλανό νησί παραπάνω.
4: Πηγαίνει στη Λευκάδα.
3: Το παραδιπλανό νησί, μάλλον.
4: Διακοπές. Αλλά έτσι κι αλλιώς τώρα σκέψου τι ωραίες επιλογές και μία και άλλη. Ναι. Δηλαδή, θα σε χαλάσει αν φύγεις από τη Λευκάδα να πας στη Ζάκυνθο.
3: Όχι, και στο διάμεσο περνάς και από την Κεφαλονιά για να κάνεις το ταξίδι, μια βόλτα.
4: Θες και μια καλημέρα.
3: Ναι, όχι,
4: ναι,
3: γιατί
4: αμέρι,
3: είναι τα πορθμία.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Αλλά είναι πανέμορφα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, φεύγεις από το ένα όμορφο μέρος, πηγαίνεις στο άλλο πανέμορφο μέρος.
3: Όμορφιές γενικώς. Μας αρέσουν αυτά. Επομένως, εντάξει, όποιος μπορεί να έχει αυτή την πραγματικότητα στην ελληνική περιφέρεια, αυτό και από μόνο του είναι ένα θετικό για τη ζωή του. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι εμείς σήμερα έχουμε προγραμματίσει έτσι αρκετά θέματα. Είναι λίγο γεμάτη η εκπομπή, αλλά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον όλα. Σε 5 λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε με τον Θέμη Μπάκα, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματος Μεσητών ή Real Estates. Με τον Θέμη Μπάκα θα συζητήσουμε για το σπίτι μου 3.
3: Ακριβώς.
4: Και τις προϋποθέσεις για να ενταχθείτε εφόσον σας ενδιαφέρει. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα το αφιερώσουμε σε εξελίξεις στη Γερμανία, γιατί το θεωρούμε, Δημήτρη, κορυφαίο ζήτημα. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Γερμανία, ωστόσο.
3: Όχι, δεν είναι, αλλά επειδή τα πράγματα είναι κάπως αντικειμενικά, η Γερμανία είναι μια χώρα που οδηγεί την Ευρώπη, έτσι, και στην οικονομία της και σε επίπεδο διοίκησης, αλλά εννοώ την επιρροή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προφανώς και σε επίπεδο κοινωνίας. Έχει μια μεγάλη σημασία να δώσουμε περισσότερο βάρος σήμερα εκεί και για έναν ακόμα λόγο. Είναι και πάρα πολλοί ακροατές μας που ζουν στη Γερμανία,
4: οπωσδήποτε,
3: που γνωρίζουν τη Γερμανία, που ταξιδεύουν στη Γερμανία και πάρα πολλοί Έλληνες γενικότερα που έχουν σχέση με την Γερμανία.
4: Ναι, πολύ υψηλό ποσοστό, λοιπόν, κατέγραψε στις τελευταίες εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ ή AfD, έτσι το λένε κανονικά, ή AfD, όχι το AfD, εν πάση περιπτώσει. Και βλέπεις το πρόγραμμά τους και κάνει λίγο για μαζικές απελάσεις, δηλαδή εδώ δεν μιλάμε για απλά ακροδεξιό κόμμα. Πολλοί λένε ότι είναι sky the good for you εδώ.
3: Ναι, εντάξει, κοίταξε, έχουν και μία, πώς να σου πω, ιστορία πάρα πολύ συγκεκριμένη, έτσι, και πώς να οπλίσουν τα επιχειρήματά
4: αυτό
3: τους.
4: Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα. Είναι η ιστορία που υπάρχει στη Γερμανία. Και αυτό, αν θέλεις, είναι το ανατριχιαστικό.
3: Θα σου πω όμως ότι εδώ πρέπει να δει και κάποιος τις ευθύνες του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος. Διότι, okay, προφανώς μας ανησυχεί το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να δει κάποιος και τα αίτια του, γι' αυτό και εμείς αφιερώσουμε έτσι πολύ χρόνο σήμερα σε αυτό το θέμα, διότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, δηλαδή το ότι συμβαίνει κάτι, ένα πρόβλημα το οποίο είναι αληθινό, έτσι. Μια κακή λύση ή μια κακή πρόταση για να το αντιμετωπίσεις, όπου ο λαϊκισμός πάντα έχει τέτοια ευκολία, σου λέει, σου δείχνει έναν εύκολο εχθρό ή μια εύκολη λύση και πείθει αρκετό κόσμο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις έχουν χρέος να το βλέπουν αυτό, να το αντιμετωπίζουν, να το κοιτάζουν στα μάτια και να μην υπεκφεύγουν κυρίως για πολύ χρόνο. Δηλαδή, όταν ο κύριος Μέρτς λέει σήμερα ότι είναι θέμα επικοινωνίας. Όχι, δεν σας είστε επικοινωνία πάντα όταν δεν κάνετε τις δουλειές.
4: Μα δεν μπορεί να σου λέει τώρα ότι είμαστε σοκαρισμένοι. Πολλοί ρίχνουν ευθύνες στον ίδιο.
3: Εντάξει.
4: Και σου λέει τι έκανες για να το αποτρέψεις αφού το έβλεπες να έρχεται. Λοιπόν, και δεν είναι να μένουμε στο ότι εντάξει, ένα κρατήδιο είναι μωρέ. Εδώ υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα. Και βέβαια πρέπει να πούμε και θα μιλήσουμε και με τη Φέη Καραβίτη, την ανταποκρίτρια της τηλεόρασης στο Α στο Βερολίνο. Γιατί χθες είχαμε διαδηλώσεις από δημοκράτες, πολίτες, ναι, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους χθες μετά από αυτά τα αποτελέσματα.
3: Πάντως, με ανθρώπους που μιλούσα το καλοκαίρι για τη Γερμανία, μου είπαν και οι δύο. Έτσι, οι οποίοι μάλιστα είναι και παιδιά Έλληνων μεταναστών, έχουν ζήσει, έχουν μεγαλώσει εκεί, έχουν γεννηθεί εκεί, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην οικονομία και στο μεταναστευτικό.
4: Και τα δύο ζητήματα. Έτσι. Θα μου πεις τώρα η Γερμανία βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια.
3: Σε βαθμό να είσαι γέννημα.
4: Πορεύεται. Οι μετανάστες έχουν βάλει πλάτη για να χτιστεί αυτή η ισχυρή βιομηχανία, δεν στείλαμε εργάτες στη Γερμανία ή έφυγαν εργάτες Έλληνες.
3: Προφανώς, αλλά ναι, βεβαίως εννοείται, αλλά πλέον είναι διαφορετική η σύνθεση του πληθυσμού, διαφορετικό το μέγεθος. Επίσης, δεν είναι όλοι χριστιανοί πια. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ζήτημα πλέον και στην γερμανική κοινωνία, το οποίο κάποιος δεν μπορεί να μην βλέπει ότι υπάρχει.
4: Έτσι είναι. Πρέπει να δούμε και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τι συμβαίνει και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν είναι μόνο η Γερμανία, και στη Γαλλία υπάρχει η Λεπέν και πρέπει να παρακολουθούμε τις κινήσεις της. Ας μην ξεχνάμε και την Ιταλία, βεβαίως, που και εκείνη είναι ένα παρελθόν, έτσι, φασισμού. Και να δούμε λίγο και τα δικά μας, γιατί την άλλη εβδομάδα, υπενθυμίζω, από φυλακή στο Καστιδιάρης.
3: Λοιπόν, το οποίο μπορεί να είναι και μια θριαλίδα εξελίξεων.
4: 15 του μηνός και έχει ζητήσει να είναι κόσμος απ' έξω. Και διάβαζα κάποια ρεπορτάζ που έλεγαν ότι ήδη υπάρχει έτοιμο κόμμα. Έτοιμο κόμμα στο οποίο θα ενταχθεί.
3: Και το οποίο, εάν γίνει, μπορεί και να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από πολλά άλλα που συζητάμε όλο αυτό τον καιρό.
4: Ναι, επειδή τα είχαμε δει στο παρελθόν.
3: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο.
4: Ναι, ζήσαμε μέρες που την είδαμε τη Χρυσή Αυγή ως κόμμα στη Βουλή. Μην δηλώσουμε κι εμείς σαν το Μέρτς σοκαρισμένοι.
3: Όχι. Πάμε να κάνουμε σιγά σιγά ένα διάλειμμα. Δεν ξέρω, ήθελες να διαβάσεις ένα μήνυμα.
4: Του Βαρκάρη στον Αχαίροντα, βεβαίως, που με το γνωστό του χιούμορ λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα. Παλιά φοβόμουν τις βελόνες. Τώρα, μόλις έρχεται ο βενζινάς με την αντλία στο χέρι, με πιάνει Πάρκινσον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Δεν σου φαίνεται πάντα περίεργη η επιστροφή στη δουλειά? Τι να πούν και οι φοιτητές με το που γυρνάνε από διακοπές, έχουν εξεταστική. Τουλάχιστον φέτος έχουν καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι, το Day My Home for Students. Το Day My Home for Students είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και με καφέ κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και για το Day My Home for Students, αυτά είναι μόνο η αρχή. Στο day.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε σιγά σιγά με το πρόγραμμα της εκπομπής όπως το έχουμε Έτσι, οργανώσει, πάμε να δούμε ένα από τα θέματα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ. Είναι φυσικά το σπίτι μου 3, αυτός ο τρόπος για να αποκτήσει κάπως έτσι στέγη κάποιος με χαμηλότερο επιτόκιο. Την εξειδίκευση του προγράμματος την είχαμε λίγο χθες. Εμείς όμως θέλουμε να πάμε να δούμε και το περιεχόμενο του πρώτα, αλλά βέβαια και το πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει και γι' αυτό.
4: Ποιους αφορά,
3: βέβαια. Έτσι εννοείται.
4: Και αν μπορεί να ανταποκριθεί βεβαίως υπάρχουσα αγορά κινήτων σε ένα τέτοιο καινούριο πρόγραμμα. Ο Θέμης Μπάκας είναι μαζί μας.
3: Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα. Έτσι, στο Real Estates προφανώς ασχολείστε με την κτηματαγορά πάρα πολλά χρόνια. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή σας ημέρα.
6: Καλή σας ημέρα, μια χαρά. Δόξα.
4: Καλημέρα, αγαπητέ Θέμη.
3: Λοιπόν, κύριε Μπάκα, πρώτα απ' όλα να δώσουμε έτσι λίγο μια επανάληψη των βασικών στοιχείων αυτού του προγράμματος. Γιατί έρχεται το σπίτι μου 3 πολύ γρήγορα, πως έκλεισα ρονάρον το σπίτι μου 2 και με εκκρεμότητες.
6: Ακριβώς. Να αναφέρουμε το εξής: το πρόγραμμα σπίτι μου 3 αφορά οι συμπολίτες μας ηλικίας από 25 έως και 55 ετών. Δεν βλέπουμε μια διεύρυνση των ηλικιακών ορίων κατά 5 έτη στην υψηλότερη κλίμακα. Δηλαδή το πρόγραμμα σπίτι μου 2 ήταν ως 50 και πλέον συζητάμε ως 55 ετών. Αφορά την αγορά κατοικίας αξίας ως 300.000 ευρώ. Το 2000, το πρόγραμμα σπίτι μου 2 αφορούσε κατοικία αξίας ως 250.000 ευρώ. Το μέγιστο του δανεισμού είναι έως 230.000. Δεν μπορεί η τράπεζα να σου δώσει μεγαλύτερο ποσό από τις 230.000, που σημαίνει, εάν εγώ ενδιαφέρομαι να αποκτήσω ένα σπίτι αξίας 300.000 ευρώ, πρέπει να διαθέτω ιδία κεφάλαια ύψους 70.000 ευρώ και κατελάχιστο.
4: Δεν μπορείς να ξεκινήσεις από το μηδέν δηλαδή και να στηριχθείς σε αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να έχεις κάβα στην άκρη.
6: Άμα μιλάμε για σπίτι 300.000, να έχουμε 70.000 ευρώ στην άκρη. Παράλληλα, αν επιλέξουμε ένα σπίτι αξίας, ας προθέσουμε 250.000 ευρώ, πρέπει να έχουμε κατελάχιστο στην άκρη 25.000 ευρώ. Δηλαδή το 10% ως ιδία κεφάλαια χρηματοδότηση είναι έως και 90% με ανώνυμο το ποσό της 230.000. Παράλληλα, αφορά κατοικία ή κατασκευή έως το 2007, θα δούμε διεύρυνση αυτή τη στιγμή και σε τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή, κάποιος που έχει πάνω από 4 παιδιά θα φτάνει ακόμα και σε 150 τετραγωνικά μέτρα κατοικία. Επιπλέον, τα κριτήρια τα συστηματικά είναι τα εξής: η άγαμη έως 25.000 ευρώ, η έγαμη έως 35.000 ευρώ, οι μονογονιακές οικογένειες έως 39.000 ευρώ και έχουμε μετά 7.000 ευρώ προς αύξηση των κριτηρίων των συστηματικών ανά παιδί. Δηλαδή, ένα ζευγάρι με ένα παιδί φτάνει ακόμα και 42.000 ευρώ. 2 παιδάκια 49.000 ευρώ. 3 παιδάκια 56.000 ευρώ. Τώρα εδώ να φέρουμε δύο βασικά κριτήρια. Κανείς δεν λέει ότι τα προγράμματα αυτά δεν είναι προγράμματα σημαντικά για μια κοινωνία, όταν έστω και ένας πολίτης μπορεί πραγματικά να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Αλλά έχουμε μια εμπειρία από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Τι μας λέει η εμπειρία του πρόγραμμα Σπίτι μου 2, μας λέει το εξής. Όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στη ΔΕΘ 2024 και είχε έναρξη τον Ιανουάριο του 2025, θυμάστε ότι εντός 40 ημερών είχαμε περίπου 140.000 αιτήσεις, τεράστια η ζήτηση για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αρχικά θα έκλεινε το πρόγραμμα τον Δεκέμβριο του 2025. Νοέμβριο του 2025 είχαμε απορριφητικότητα 55%. Δεν είχαμε καταφέρει δηλαδή να έχουμε αυτούς 20.000 δικαιούχους, ενώ συζητάγαμε στην αρχή για 140.000 αιτήσεις. Είχαμε περίπου, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ο λόγος
6: είναι ο εξής. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος είδε ότι αυξήθηκαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης, ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο το δούμε και τώρα, δηλαδή το 2027, μην αναρωτηθούμε για ποιο λόγο θα αυξηθούν οι ζητούμενες τιμές πώλησης σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα αυξηθούν οι ζητούμενες τιμές πώλησης, διότι μαζικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα κάνουν το αίτημά τους για να δουν αν είναι επιλέξιμοι, θα μπουν στη διαδικασία να ζητήσουν κατοικίες. Αποτέλεσμα να χτυπάνε τηλέφωνα επί 10 φορές περισσότερο από ό,τι χτυπούν τηλέφωνα σε ένα κίνητο το οποίο αυτή τη στιγμή διατίθεται στην αγορά προς πώληση.
4: Τώρα, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει πάντα όταν ακούμε τέτοια προγράμματα ή όπως είχε συμβεί με την επιστροφή ενοικίου, ας πούμε. Την άχθηκαν τα ενίκια. Το βλέπουμε. Ακριβώς, έτσι αντιδράει η αγορά. Δυστυχώς.
6: Αν μου επιτρέπετε, θα σας πω το εξής. Ό,τι συζητάμε σε συμπέρασμα εμείς τώρα, ότι αυξήσαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης, ότι βλέπουμε αύξηση των ενοικίων λόγω των προγραμμάτων. Δεν είναι ελληνική ανάλυση, να ξέρετε. Ήρθε η Κομισιόν το 2025 τον Οκτώβριο και μας λέει το εξής. Ξέρετε, λέει, οι χώρες οι οποίες χρηματοδοτούν στεγαστικά δάνεια και νοικία. Δηλαδή, πρόγραμμα σπίτι μου 1, 2 και 3 θα δούμε τώρα από τον Ιανουάριο του 2027. Καθώς την επιστροφή ενοικίου, αντί το πρόγραμμα, το πρόβλημα λέει το στεγαστικό να λύνεται, δηλαδή να μειώνει το κόστος, οξύνεται, μεγαλώνει το πρόβλημα.
3: Καλά, αυτό είναι γνωστό. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα που είναι τις επιδοτήσεις για τα σπίτια να κατασκευάσει και τέτοια. Εκεί εδώ σου έλεγε 2 χιλιάρικα ο μάστρος, λέει 3.
6: Εδώ να σημειώσω
3: αυτό. Είναι.
6: Μαζεύεται σαν αγορά, θα ακούσετε και άλλους ανθρώπους σε αγορά που αναφέρουν ακριβώς σε δεδομένα. Σημαντικό είναι το πρόγραμμα. Αλλά τελικά δεν αποφασίσουμε κάτι. Ποιον βοηθάει το πρόγραμμα σπίτι μου 3? Βοηθάει το συμπολίτη μας που ο άνθρωπος, μπράβο του, που
3: έχει μια αποταμίευση
6: κεφάλαια, και μπράβο του που μπορεί να περάσει το κατώφλιο τραπεζικού ιδρύματος να ετηθεί τραπεζικό δανεισμό. Τα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής όμως πρέπει να απαντάνε στο σύνολο της κοινωνίας. Δηλαδή, τώρα μας ακούει ένα νέο ζευγάρι 30 ετών, το οποίο εργάζεται. Μπορεί αυτή τη στιγμή αυτό το ζευγάρι να είναι επιλέξιμο το πρόγραμμα σπίτι μου 3 σύμφωνα με τα κριτήρια τα εισοδηματικά, μη επιλέξιμο όμως σύμφωνα με τα κριτήρια τα τραπεζικά. Αυτό που εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι θα πρέπει οι στεγαστικές πολιτικές, τα μέτρα που ακούμε κάθε φορά, να είναι μέτρα που θα μπορούν να απαντήσουν στο μεγαλύτερο ποσό της κοινωνίας. Δηλαδή, αν είχαμε ένα πρόγραμμα σπίτι μου 4, που θα έλεγε π.χ. Ξέρετε κάτι, εάν πηδείς προγραφείς τραπεζικού δανεισμού, εγώ σαν ελληνικό δημόσιο εγγυάμαι τα ιδία κεφάλαια. Το κάνει Ισπανία αυτό. Τότε θα κάνουμε μια μεγαλύτερη διεύρυνση προγράμματος, ενδεχομένως σε
3: αυτό. Κύριε Μπακά, να σας ρωτήσω κάτι λίγο. Σπίτι. Το πρόγραμμα αυτό δίνει χαμηλότερο επιτόκιο. Τι δίνει αυτό λίγο επίσης?
6: Δίνει χαμηλότερο επιτόκιο το πρόγραμμα αυτό, αλλά σας και πάλι. Αυτό το κέρδος που παράγεται από το χαμηλότερο επιτόκιο κινδυνεύουμε κάθε φορά, όπως και στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, ακριβώς όμως, να χαθεί αυτό το όφελος από την άξιο του τμήμα δημών πώληση. Δηλαδή, συγγνώμη, και εσείς πιστεύατε ότι κερδίζετε π.χ. στα 20 χρόνια, ας υποθέσουμε τυχαία, 20.000 ευρώ τόκους, θα τους πληρώσετε στην αξία του σπιτιού.
3: Μάλιστα.
6: Γενικά, και να κλείσω με αυτό, αν μου επιτρέπετε,
4: ναι.
6: Χρειαζόμασταν μέτρα που να μπορούσαν να ήταν πιο διευρυμένα. Ακόμα και το πρόγραμμα σπίτι μου 3, ας βλέπαμε την δυνατότητα ανέγκλησης κατοικίας σε οικοπαίδες της οικογένειας, από περάτωση μητέρων ακινήτων. Δηλαδή να αυξάναμε με λίγα λόγια τη διαθεσιμότητα κατοικιών και όχι να πιέσουμε μια αγορά που την πιέζουμε 3 χρόνια συνεχόμενα.
4: Εγώ θέλω ένα ερώτημα να κάνω τελευταίο, Θέμη Μπάκα, για τους φίλους οι οποίοι σκέφτονται να δημιουργήσουν την οικογένειά τους ή για εκείνους που όλα τους τα χρόνια είναι στο ενίκιο. Τελικά, αυτή την εποχή συμφέρει περισσότερο να είσαι στο ενίκιο ή να ψάξεις λίγο παραπάνω και να δεις μήπως μπορέσεις και αξίζει να πάρεις ένα δάνειο για να αποκτήσεις το δικό σου κεραμίδι?
6: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση που κάνεις και στα παντάρια.
4: Να το ξέρω, γιατί υπάρχει κόσμος που φοβάται πολύ να βάλει θηλιά δανείου πάνω από το κεφάλι του και σου λέει ενίκιο. Αν όμως είχες τη δυνατότητα τα 800 που δίνεις στο ενίκιο να αποπληρώνεις, ας πούμε, τη δόση, στο τέλος θα σου μείνει και το σπίτι.
6: Ενδεχομένως είσαι απόλυτο δίκαιο. Το θέμα όμως πλέον είναι ότι πρέπει να διαθέτεις το 20-30% της αξίας σπιτιού ως ιδιαίτερη κεφάλαια. Εάν αυτή τη στιγμή δώσεις τα λεφτά που έχει στην άκρη, ας υποθέσουμε ότι εγώ θέλω να πάω να σπίτι 150.000 και έχω 30.000 στην άκρη και τα δώσω, τότε η δόση του δανείου μου θα είναι περίπου στα ίδια δεδομένα που είναι το ενίκιο μου. Εδώ είναι μεγάλη απόφαση της οικογένειας. Πόσο πρόθυμη είναι να αφήσει τα χρήματα που μπορεί να νιώθει ασφάλεια για να πάει πλέον σε μια δέσμευση 20-25 ετών, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον, πόσο σίγουρη είναι τη δουλειά του. Γιατί εμείς βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδιαίτερα των νέων, νιώθουν έντονα την εργασιακή ανασφάλεια. Όταν ζητάνε για ποιο λόγο δεν μπαίνει δάνειο για να πάρει σπίτι, εφόσον έχει εργασία.
4: Γιατί είναι μια τεράστια δέσμευση για πολλά χρόνια και πρέπει να είσαι σίγουρος τουλάχιστον για αυτά τα εισοδήματα που έχεις.
3: Κύριε Μπάκα, είναι νομίζω εξατομικευμένες αυτές οι αποφάσεις. Δηλαδή, βλέπει ο καθένας το πορτοφόλι του. Έτσι, εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι είναι αυτά τα προγράμματα, για να το πω έτσι όπως το σκέφτομαι, βοηθούν την εξής περίπτωση. Υπάρχει το ταβουλάκι το κατοστάρικο στην οικογένεια, όχι 20 και 30.000, γιατί άμα πάει να πάρει σπίτι με 200.000 και έχει τα 20, μια ζωή θα χρωστάς και δεν θα ξεπληρώνεις ποτέ, είναι αριθμητική. Υπάρχει το κατοστάρικο και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, αντί να το βάλω εγώ από την τσέπη μου, το παίρνω δάνειο, ένα ποσό, το αποπληρώνω και αν κάποια στιγμή σκάσουν οι τόκοι, έχω να το καλύψω.
6: Απλά, να σας πω κάτι.
3: Κάπως έτσι.
6: Να σας πω κάτι.
3: Και εξαρτάται με τις προσωπικές επιλογές του καθένα. Αυτό
6: να πω κάτι σημαντικό όμως. Εμείς φτιάξαμε σήμερα ένα πρόγραμμα στεγαστικό για αυτόν που διαθέτει 70.000 ευρώ ιδία κεφάλαια. Αυτό θέλω να καταλάβουμε.
3: Ναι, ναι.
6: Και δεν φτιάξαμε ένα πρόγραμμα στεγαστικό για αυτόν που μπορεί να μην διαθέτει αυτά τα ιδία κεφάλαια και να μην μπορεί να πάει στην τράπεζα να πάρει δάνειο. Το λέω αυτό είναι το εξής που λέω εγώ.
4: Και είναι μεγάλη μερίδα των ακροατών, έτσι. Εμείς, από όσοι μας ακούν τώρα δηλαδή, είναι η πλειοψηφία θέλει.
6: Ακριβώς. Δεν μηδενίζουμε ένα πρόγραμμα, αλλά αυτός ο άνθρωπος. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό μπορούσε να πάρει σπίτι. Διέθετε τα κριτήρια.
3: Ναι.
6: Και τα λεφτά στην άκρη και τα κριτήρια συντοματικά και το προφίλ τραπεζικό. Μα ο στόχος μας σε μια στεγαστική πολιτική να βοηθήσουμε αυτόν που δεν μπορεί να πάρει σπίτι. Τότε πετυχαίνουμε. Εμείς αυτό που λέμε συνέχεια τα στεγαστικά είναι τρία πράγματα. Ότι η στεγαστική πολιτική απαντάει στο να μπορώ να πάρω σπίτι, να μπορώ να νοικιάσω σπίτι και να μην χάνω το σπίτι μου. Όταν μου συμβεί κάτι άσχημο.
4: Ναι, σωστά.
6: Όταν μου συμβεί τόσο εύκολα, μάλλον.
4: Σωστά.
6: Αυτή είναι η στεγαστική πολιτική.
4: Θέλω Πάκα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πάντοτε μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει έτσι, με τη στεγαστική κρίση. Είναι τεράστιο, κορυφαίο το στεγαστικό ζήτημα. Θα μιλήσουμε τις επόμενες εκπομπές και για τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Είχαμε πάλι περιστατικά που εκπαιδευτικός, ας πούμε, στην Κρήτη. Από τη Θεσσαλονίκη, διορίστηκε στην Κρήτη. Πήρε το τετράχρονο κοριτσάκι της, δεν έβρισκε, δεν της νίκιαζε κανείς και αναγκάστηκε να μένει σε σκηνή. Και παρενέβη ο δήμαρχος εκεί στον Αποκόρονα Χανίων και της βρήκε ένα σπιτάκι να μείνει. Μια γυναίκα, μια μαμά, εκπαιδευτικός, με το 4 ετών παιδάκι της.
3: Ναι, το μόνιμο πρόβλημα που είχε ενταθεί λοιπόν, πάρα πολύ
4: άρα
3: από την Κρήτη.
4: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θέμη Μπάκας.
3: Ευχαριστούμε
4: πάρα
3: πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών, η Real Estates.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διάλειμμα Alpha Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Γκόλιας, Δίνα Μόσχου και ο Τάσος μας εδώ, Τάσος Τάσκαλ Διρανιάν, στην παρέα σας μέχρι τις 8.
3: Και ο φίλος μας ο Κυριάκος μας στέλνει ένα μήνυμα που έτσι διαφωνεί με το επάγγελμα των μεσητών. Εντάξει, είναι και αυτή νομίζω μια δουλειά που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια έτσι, και δεν θα υπήρχε αν δεν προέκυπτε η συγκεκριμένη ανάγκη έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα τα επαγγέλματα, από την ανάγκη που έρχονται να καλύψουν.
4: Έτσι.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαίο κάποιος να χρειαστεί αυτές τις υπηρεσίες, αλλά όποιος δεν μπορεί, πήγαινε σε μια οικογένεια που είναι 5 κληρονόμοι να βρουν ένα σπίτι και έλα να μου πεις αν θα βγάλουν άκρη.
4: Ναι, από την άλλη εγώ καταλαβαίνω απολύτως την ανάγκη που έχει ένας άνθρωπος που έχει κουραστεί τόσα χρόνια να γυρίζει από σπίτι σε σπίτι, να νοικιάζει, να έχει την αγωνία. Αν ο άλλος θα σε κρατήσει, θα σου ανανεώσει το συμβόλαιο ή θα σου πει ξέρεις το χρειάζομαι ή βρήκα άλλο να μου δίνει περισσότερα λεφτά αντιγιά, ή την περίπτωση που φτάνει η ανανέωση του συμβολέου και σου λέει αμάν πόσο θα μου το ανεβάσει τώρα. Δηλαδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας, Δημήτρη.
3: Εννοείται.
4: Θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα, αυτό που έλεγε ο Θέμης Μπάκας, να μπορέσει ο καθένας να διεκδικήσει ένα δικό του κεραμίδι να έχει πάνω από το κεφάλι του.
3: Με έναν τρόπο λύνεται και αυτό το πρόβλημα. Μισό εκατομμύριο έξω από την Αθήνα.
4: Μάλιστα.
8: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά είναι πολύ γλυκός μαζί με αυτό. Και γενικά να

0: Ενώ σας είναι ότι δεν μιλάμε απλώς για μία στιγμιαία αντίδραση διαμαρτυρίας, αν θέλετε, του εκλογικού σώματος, αλλά πια για μία συνθήκη όπου έχει κάποια πιο σταθερά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, στο συγκεκριμένο κρατήδιο, η AFD είχε μία πολύ ψηλή επίδοση τα τελευταία 13 χρόνια. Άρα δεν μιλάμε για κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι εφηνιδιαστικό.
2: Δεν είναι κεραυνός ελευθερία, ούτε δικαιούται ο Μέρτς να δηλώνει σοκαρισμένος.
1: Ακριβώς. Από εκεί πέρα είναι γεγονός ότι ο διπλωσιασμός του ποσοστού σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και η καταβαράθρωση επίσης του CDU δείχνει ότι αυτό δεν είναι κάτι συγκυριακό, αλλά δείχνει κάποιες ευρύτερες κοινωνικές τάσεις και μάλιστα το γεγονός ότι σηκώθηκαν, να το πω έτσι απλώς, από τον καναπέ εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί και που δεν είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά, αυτό δείχνει και τις ανατροπές που μπορούν να γίνουν αν ευρείες κοινωνικές ομάδες θεωρήσουν ότι ήρθε η ώρα της τιμωρίας. Διότι επί της ουσίας αυτή τη στιγμή αυτή η
2: ψήφος
1: είναι μια τιμωρία προς το πολιτικό σύστημα και προς το κυβερνών κόμμα, διότι εκτιμάται ότι ειδικά στο κομμάτι της μετανάστευσης αλλά και της οικονομικής ανασφάλειας δεν ακούστηκε η φωνή της κοινωνίας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό δημιουργεί μια δυναμική για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Σίγουρα θα υπάρχουν αντισυσπηρώσεις, σίγουρα θα υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις από όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά το πλέον ουσιαστικό είναι μια κοινωνική νομοποίηση της AFD.
2: Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή, κύριε Ράζου, αν μου επιτρέπετε να το επισημάνουμε, το είπατε κι εσείς. Δεν είναι ότι οι Γερμανοί δεν πήγαν στην κάλπη, επομένως μια μικρή μειοψηφία ακροδεξιών έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμμετοχής, άρα είναι αντιπροσωπευτικό από ό,τι φαίνεται. Τι πιστεύουν οι άνθρωποι σε αυτό το κρατήδιο?
1: Αντιπροσωπευτικό, και πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε χωρίς, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, στερεότυπα και τις θέσεις αυτών των κομμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή να δούμε και τι πιστεύουν. Π.χ. Η AFD είναι υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ στην άμυνα. Προσέξτε, υπάρχουν συμβολισμοί. Mm-hmm. Είναι κατά του πολέμου της Ουκρανίας και κατά της μαζικής συμμετοχής της Γερμανίας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι ένα κλασικό κόμμα το οποίο έχει θέσεις που είχαν τα ακροδεξιά κόμματα πριν από 50, 60, 70, 80 χρόνια. Όλα αυτά εξελίσσονται. Και το κυριότερο δεν είναι αυτό. Το κυριότερο είναι η προτίμησή τους από τους νέους ανθρώπους. Ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, που παρακολουθεί λίγο, εγώ λόγω επαγγέλματος παρακολουθώ σε όλη την Ευρώπη τα κοινωνικά δίκτυα των μεγάλων κομμάτων, πραγματικά είναι εντυπωσιακή η αποδοχή και η δυναμική που έχουν αντισυστημικά κόμματα, δεν είναι μόνο από τα ακροδεξιά, είναι και από τα ακροαριστερά, στη Γαλλία ας πούμε, το δίπολο πλέον είναι Λεπέν με Λανσόν.
2: Βέβαια.
0: Περάσαν τα όρια ανοχής της κοινωνίας κάποια φαινόμενα? Το καλοκαίρι κουβέντιαζα με δύο, το έλεγαμε και την Τίνα νωρίτερα, με δύο ανθρώπους που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει με ελληνική καταγωγή, έτσι, στη Γερμανία. Ένα παιδί νέο μάλιστα, χαρακτηριστικά από τους δύο που σπουδάζει αυτή την περίοδο, μου έλεγε ότι στην πόλη που ζει φοβάται να κυκλοφορήσει σε κάποιες γειτονιές και μάλιστα ήταν αντιφατικό γιατί είναι και παλικαράς, έτσι. Δηλαδή θέλω να σου πω, όταν στο λέει.
2: Δεν έχει σημασία. Ναι, μαχαίρι,
0: ναι, προφανώς. Απλά κύριε Ράζο έλεγε ότι, για παράδειγμα, από τις επιθέσεις μεταναστών που έρχονται από την Ασία, έχουν άλλη θρησκεία, έτσι. Και πια αυτό το πράγμα είναι ανυπόφορο σε πολλές γερμανικές πόλεις. Περάσαν τα όρια.
2: Και η οικονομία, έτσι. Καταβαραθρώνεται η οικονομία. Μεγάλες βιομηχανίες κλείνουν. Αυτοκίνητο βιομηχανία σε κρίση.
1: Σας θυμίζω ότι είχαμε τα γεγονότα στη Θέουτα στην Ισπανία, mm-hmm. όπου και εκεί έχει προκληθεί μια φοβερή κοινωνική αναταραχή με μαζικές εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων Ισπανών σε όλη την Ισπανία όπου επικρίνουν, ας πούμε, την κυβέρνηση τη σημερινή για ανοχή, τέλος πάντων, για

0: λάθος μεταναστευτική πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε, αν πάτε στην Αγγλία σε διάφορες πόλεις, μεγάλες πόλεις, δεν είναι με μικρές πόλεις, θα δείτε ολόκληρες γειτονιές οι οποίες θυμίζουν όχι ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό ισχύει και στη Γερμανία, αυτό ισχύει και στη Γαλλία. Υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για τη μετανάστευση με όρους του 60 και του 70.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή γυρνάμε και λέμε είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πεινάνε στις χώρες. Το λέω σε πιο απλά γίνεται. Δεν έχουν δικαίωμα σε μια καλύτερη μοίρα. Δεν είναι πλέον εκεί η συζήτηση. Το θέμα είναι πόσοι μπορούν να έρθουν, πόσο μπορούν οι δυτικές κοινωνίες να απορροφήσουν μετανάστες. Και το κυριότερο, δεν είναι όλοι μετανάστες ίδιοι. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι έρχονται και θέλουν πραγματικά να γίνουν συμμέτοχοι της κοινωνίας.
2: Να υπάρχουν κάποια κριτήρια, κύριε Ράζου.
0: Και
2: όχι άκρητα.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν απλώς να μεταφέρουν το δικό τους πολιτισμό και τη δική τους αντίληψη ζωή και να την επιβάλλουν στις δυτικές κοινωνίες. Mm-hmm. Το δεύτερο δεν είναι ανοιχτό από την πλειοψηφία των πολιτών.
1: Αυτό το βλέπουν τα παραδοσιακά πολιτικό κόμματα ή φταίει πάλι η επικοινωνία, όπως είπε ο κύριος Μέρτς?
0: Κοιτάξτε, είδε, τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα και το πολιτικό τους προσωπικό είναι γεγονός ότι είναι εγκλωβισμένα στη λογική περασμένων δεκαετιών. Βεβαίως είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη έχουν γίνει κινήσεις, δηλαδή έχει αυστηροποιηθεί η μεταναστευτική πολιτική, προσπαθούν να δώσουν κίνητρα να παραμείνουν οι μετανάστες στις χώρες τους, όπως επίσης κάνουν. Προσπαθούν να δώσουν κίνητρα και οικονομικά πάρα πολλές φορές και έχουν αυξήσει και τα μέτρα ασφάλειας. Το γεγονός είναι ότι δεν έχουν καταλάβει ότι ο συνδυασμός οικονομικής κρίσης σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου έχουν αυξηθεί οι κοινωνικές ανισότητες και ειδικά στο εξωτερικό, είναι αυτό πάρα πολύ έντονο. Μάλιστα. Αυτό δημιουργεί οργή και ανασφάλεια. Διότι προσέξτε, είναι άλλο να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη και να αισθάνονται όλοι ότι έχουν μερίδιο σε αυτή την ανάπτυξη, και είναι άλλο να υπάρχει αύξηση κοινωνικών ανισοτήτων και παράλληλα αύξηση της ανασφάλειας, που ακόμα και αν δεν υπάρχει ευθύνη από τους μετανάστες, το λέω εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτό το πράγμα μεταφέρεται εκεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τα αντανακλαστικά των παραδοσιακών κομμάτων έχουν μειωθεί πάρα πολύ, γι' αυτό υπάρχει αυτό το κενό και υπάρχουν διάφορες δυνάμεις οι οποίες μιλάνε διαφορετικά, διότι στην περίπτωση FDE δεν είναι μόνο να πεις μια πρόταση, είναι ότι κάποιος κόσμος αισθάνεται ότι αυτός ο πολιτικός σχηματισμός τουλάχιστον μιλάει για αυτό που τον αφορά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Μα και το όνομα του κόμματος είναι εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο κόσμος ζητά μια εναλλακτική. Θεωρεί ότι είναι αυτή.
1: Δεν φοβάται να αγγίξει θέματα που δεν τολμούν να συζητήσουν για αυτά τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Για τα επόμενα χρόνια είναι αν τα παραδοσιακά κόμματα θα διαμορφώσουν μια καινούργια ατζέντα.
1: Ναι.
0: Η οποία ατζέντα θα συμπεριλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Αυτό.
2: Οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα. Κύριε Ράζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις προσεγγίσεις.
2: Θα μας απασχολήσει νομίζω το φαινόμενο αυτό και το επόμενο χρονικό διάστημα, με την άδειά σας να σας ενοχλήσουμε ξανά.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα. Ήταν ο σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας ο κύριος Γιάννης Ράζος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα μας στην καλή συνάδελφο από το αστυνομικό ρεπορτάζ, στην Κατερίνα Μαστραντονάκη. Είχαμε εκρήξεις το βράδυ. Ήταν ένα εκρηκτικό βράδυ, θα
1: έχει
2: έλεγε κανείς.
1: Έχει γίνει χειροβομβίδα δυναμητάκι.
2: Λοιπόν, 4 και 25 τα ξημερώματα, αχαρνών 70 στην Ομόνια, άγνωστος πέταξε σε καφετέρια ένα φρεάτιο με το οποίο έσπασε την τζαμαρία και μετά έριξε μέσα χειροβομβίδα με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη. Πήγαν αστυνομικοί από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, βρήκαν υπολείμματα από τη χειροβομβίδα. 4 και 55, δηλαδή μισή ώρα μετά, πλατεία Αμερικής και Μυθύμνη, στον Άγιο Παντελεήμονα, άγνωστος με τον ίδιο τρόπο έριξε σε ένα μαγαζί που έχει ναργιλέδες, καταλαβαίνω, πιθανότατα χειροβομβίδα. Πηγαίνουν πάλι άνδρες από το αντίστοιχο τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για να βρουν από τι προκλήθηκε η έκρηξη. Αυτά τα δύο περιστατικά, είπαμε 4 και 25 το πρωί και 4 και 55 σε μισή ώρα. Να δούμε κατά πόσο συνδέονται λοιπόν αυτά τα δύο.
1: Ναι, γιατί είναι και κοντά τα δύο σημεία.
2: Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, και από την ανάλυση στο ρεπορτάζ.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να συνδεθούμε με τη Γερμανία. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το Βερολίνο. Η καλή συνάδελφο και φίλη, ανταποκρίτρια τη τηλεόραση στο Αλφα στη Γερμανία, η Φέη Καραβίτη είναι μαζί μα. Την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, Φέη, από την Αθήνα.
0: Καλημέρα, Φέη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από εμά.
0: Θέλουμε να σε ρωτήσουμε λίγο, καταρχά, η γερμανική κυβέρνηση, ο κύριο Μέρτ, πώ υποδέχτηκε αυτό το αποτέλεσμα και είναι ειλικρινή η έκπληξη, γιατί κλεισόμεθα εμεί που εξεπλάγινε εκείνο.
1: Είχαμε και κόσμο στου δρόμου χθε, Φέη, και επεισόδια επίση.
2: Ακριβώ. Ναι, το περιμέναμε και αυτό, γιατί όλε τι προηγούμενε ημέρε υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και τη αστυνομία. Καταρχάς στην ίδια την περιοχή της Σαξονία Άνχαλτ. Να ξεκινήσουμε από την αρχή τώρα, έτσι, και το... Λοιπόν, η Σαξονία Άνχαλτ είναι ένα μικρό πρώην ανατολικό κρατήδιο. Ούτε 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν, ήταν προπύργιο των χριστιανοδημοκρατών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν λοιπόν λίγο κακομαθημένο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και ο κύριος Μέρτς ως αρχηγός του. Το ήξεραν ότι θα χάσουν.
0: Το ήξεραν ότι θα χάσουν.
2: Το βλέπαμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Το εύρος της ΣΥΤΑΣ, ή αντίστροφα το εύρος της νίκης της ΑΕΦΔ, ήταν μάλλον που ξάφνιασε όλους. Και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα έμεινε πολύ χαμηλότερα από ό,τι περίμενε. Είναι κάτω από το 20%, είναι στο 17,8%. Αυτό είναι ο ιστορικό χαμηλό του Τσεντεού για την περιοχή. Ο κύριος Μέρτς λοιπόν ήταν και λίγο πιο δραματικός ίσως από ό,τι έπρεπε χτες στις δηλώσεις του και είπε ότι σοκαριστήκαμε όλοι από το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να το αποδεχτούμε.
1: Αλλά του ρίχνουν ευθύνες όμως, ότι δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτό.
2: Κυρίως του ρίχνουν ευθύνες του κύριου Μέρτς, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2018, ο κύριος Μέρτς κατηγορούσε όλους τους προηγούμενους αρχηγούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ότι δηλαδή ουσιαστικά την κυρία Μέρκελ, ότι δεν έκανε τίποτα για να περιορίσει την άνοδο της ΑΕΦΔ. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα είχε συνηθίσει να μην υπάρχει τίποτα δεξιότερά του. Έτσι. Αυτό λοιπόν, σήμερα υπάρχει η ΑΕΦΔ, η οποία όχι απλώς υπάρχει, αλλά ακόμη και σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι 7-8 μονάδες μπροστά.
1: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα, δεν είναι μόνο το ένα κρατήριο.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Ήταν η σούπερ χρονιά, όπως λέμε, φέτος για τη Γερμανία. Είχαμε εκλογές και στις αρχές του χρόνου σε άλλο κρατήδιο, στη Γερμανία Παλατινάδου, και εκεί τις έχασε. Είναι ένας αρχηγός κόμματος που χάνει εκλογές. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, φαντάζομαι, και σε όλες τις χώρες.
0: Ναι,
2: υπάρχει κριτική στο πρόσωπο του αρχηγού. Την ευθύνη την έχει στο τέλος ο αρχηγός. Υπάρχει μεν στη Γερμανία το ομοσπονδιακό σύστημα που είναι διαφορετικός ο τρόπος που ψηφίζει ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί σε τοπικό επίπεδο να ψηφίζει κανείς διαφορετικά από ό,τι σε εθνικό. Έτσι. Το έχουμε δει και αυτό. Είναι αντιφορετικά τα χαρακτηριστικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά. Αλλά μιλάμε για μια τάση ενίσχυσης τώρα της εναλλακτικής για τη Γερμανία, η οποία δεν ανακόπτεται εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να μην ευθύνεται κάποιος από την άλλη πλευρά, έτσι.
0: Άρα σίγουρα πέρα από την επανάπαυση είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπες πριν, ότι είχε συνηθίσει το συγκεκριμένο κόμμα για δεκαετίες έτσι να μην έχει τίποτα στα δεξιά του.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ βλέπουμε ότι επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν και αντανακλαστικά όμως. Έτσι, ή τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζει κάποια υπαρκτά πλέον θέματα στην Γερμανία.
2: Ακριβώς, είναι αυτό που είπες τώρα, ακριβώς. Αντανακλαστικά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή τέλος πάντων είναι μια αποτυχία των παραδοσιακών κομμάτων και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, θα πω εγώ, γιατί η ΑΕΦΔ δεν ψηφίζεται μόνο από τους, ας πούμε, πρώην χριστιανοδημοκράτες ψηφοφόρους. Ψηφίζεται από όλους όσοι θεωρούν ότι έχουν απογοητευτεί από το προηγούμενο.
0: Άρα μιλάει για ένα υπαρκτό ζήτημα.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος επομένως ψηφοφόρων από διάφορους χώρους και η συμμετοχή στις εκλογές είναι σημαντική, Φέη, το ποσοστό συμμετοχής.
2: Στη Γερμανία βέβαια έχουμε παραδοσιακά υψηλό ποσοστό συμμετοχής. Ο Γερμανός είναι πολιτικοποιημένος, ασχολείται αρκετά με το τι συμβαίνει στη χώρα του. Σε εθνικό επίπεδο, να θυμίσω, έχουμε πάνω από 70% συμμετοχή. Η ΑΕΦΤΕ κατάφερε να κινητοποιήσει ανθρώπους που δεν ψήφιζαν, νέους, πρώην αδιάφορους. Κατάφερε λοιπόν να κινητοποιήσει όλους αυτούς και βέβαια τους κινητοποιούν τα προβλήματα. Γιατί δεν έχουν καταφέρει να τα λύσουν οι κυβερνήσεις, είναι προβλήματα πλέον την οικονομία. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει ότι η Γερμανία είχε προβλήματα άλλου τύπου. Είχε προβλήματα ενδεχομένως με ζητήματα κοινωνικά, είχε προβλήματα με το μεταναστευτικό, αλλά δεν είχε οικονομικά προβλήματα. Τα τελευταία λοιπόν τουλάχιστον 5 χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και μετά, η Γερμανία έχει και οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν περιορίζονται στο εάν η ενέργεια για παράδειγμα είναι πλέον ακριβότερη. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στη Γερμανία αν το οικονομικό μοντέλο πλέον είναι βιώσιμο.
1: Mm-hmm. Εργοστάσια που κλείνουν.
2: Να αναθεωρηθεί. Ακριβώς. Εάν αυτό το μοντέλο που είχε συνηθίσει η Γερμανία να αποδίδει, μπορεί πλέον να την πάει παρακάτω. Γιατί η Γερμανία δεν είναι η τρίτη οικονομική δύναμη στον κόσμο.
0: Βέβαια.
2: Παρόλο τα προβλήματά της, έτσι. Mm-hmm. Και έχει συνηθίσει να συμμετέχει στο διεθνή ανταγωνισμό στα ίσα, που λέμε.
0: Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα ότι είναι πίσω στην τεχνολογία. Έτσι.
2: Ακριβώς. Ενώ έχει συνηθίσει να είναι πρωτοπόρος. Μιλάμε για την αυτοκινητοβιομηχανία, όπου διαβάζουμε όλο και περισσότερο τελευταία ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό που ξέραμε. Αυτό είναι μεγάλο σοκ για τους Γερμανούς. Και εγώ που ζω εδώ, αν μου επιτρέπει κανείς να κάνω μια.
1: Πόσα χρόνια είσαι ΦΕΗ στη Γερμανία, θυμίσαι μας.
2: Είμαι τώρα 16. Είμαι τώρα 16.
1: Αρκετά.
2: Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι σε άρνηση. Η Γερμανία είναι σε άρνηση. Αυτός είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν μάλλον τα προβλήματα. Είναι σε άρνηση. Δεν έχουν πιστέψει ακόμη ότι αυτό που έκαναν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες και απέδιδε πλέον πρέπει να αναθεωρηθεί από τα θεμέλια του και να πάνε σε κάποιο άλλο μοντέλο. Έχω την εντύπωση ότι στο τέλος θα το καταλάβουν και θα αναλάβουν δράση, γιατί μας έχουν συνηθίσει σε αυτό. Αλλά αργούν. Ο κύριος Μέρκελ το είχε πει, η Γερμανία είναι ένα βαρύ καράβι που αργεί να στρίψει.
0: Ναι, και να επενδύσουν στην άμυνα τώρα. Το καλό στο καλύτερο πηγαίνουμε.
1: Το πιο ανησυχητικό βεβαίως είναι ότι δεν αφορά σε οποιαδήποτε χώρα. Και γιατί είναι ανατριχιαστικό αυτό το αποτέλεσμα, αν θέλεις, και σε εμάς που τα ακούμε εδώ από την Ελλάδα, είναι γιατί υπάρχει ένα παρελθόν στη χώρα αυτή. Και θα περίμενε κανείς ότι δεν θα στρέφονταν προς κόμματα.
2: Ακριβώς.
1: Τα οποία δεν ξέρω αν τολμάει κανείς να πει ότι έχουν ατζέντα που άπτεται του ναζισμού.
2: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ο κύριος Μέρτς είχε πει, το αναγνωρίζει αυτό και είχε πει μάλιστα πρόσφατα στη συνέντευξή του μέσα στο καλοκαίρι ότι είναι άλλο πράγμα να ψηφίζει τέτοιου είδους κόμματα η Γαλλία, η Ουγγαρία ή κάποια άλλη χώρα, και είναι άλλο πράγμα να ψηφίζει η Γερμανία. Υπάρχει μια μεγάλη ποιοτική διαφορά λόγω της ιστορίας και του παρελθόντος της χώρας. Θα έπρεπε τα ανακλαστικά να είναι διαφορετικά και είναι, το παραδέχονται, αλλά είναι.
0: Ναι, και την ιστορία όμως την προστατεύεις για να μην την ξεχνάς. Υπάρχει και αυτό.
2: Δεν μπορώ να πω ότι οι Γερμανοί δεν την προστατεύουν, θέλω να πω, σε βαθμό υπερβολής.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή όμως η Γερμανία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Όλα ξεκινούν, το βλέπουμε, από την οικονομία, όχι τόσο από το μεταναστευτικό, όσο από την οικονομία. Όσο δεν υπήρχαν οικονομικά προβλήματα στη χώρα, όσο δεν υπήρχαν θέματα απασχόλησης, όλες αυτά τα επιχειρήματα μπορεί να μην έβρισκαν ακροατήριο. Τώρα όμως όλη η διαμαρτυρία, η αγανάκτηση και η δυσαρέσκεια πηγαίνει ακριβώς στην ΑΕΦΤΕ.
1: ΦΕΗ, σε ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στη Γερμανία
2: όλοι.
1: Στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά κυρίως στη Γερμανία, ακριβώς λόγω αυτής της ευαισθησίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Πολλούς χαιρετισμούς στην αγάπη μας από την Αθήνα, ΦΕΗ Καραβίτη. Να έχεις μια όμορφη μέρα.
0: ΦΕΗ, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Α στο Βερολίνο. Εξαιρετικό ρεπορτάζ.
0: Εξαιρετική η ΦΕΗ πάντα. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε και τα δικά σας μηνύματα για τη συμμετοχή σας. Τις καλημέρες σας πάνω απ' όλα. Να είστε όλοι καλά. Έτσι, στον Δημήτρη, στην υποθητή, στο Μελέτη που μας έστειλε την φωτογραφία με
1: την Ελία, την Αγγελική, την Κυριάκο.
0: Όλους να είστε όλοι καλά. Φτάσαμε κάπως στο τέλος. Στάσου Σκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αμόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, το κορίτσι μας. Καλημέρα, Άννα Μαρία μας.
3: Καλημέρα.
1: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, αμέσως μετά.
0: Νίκος Παναγιατόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα. Μείνετε εδώ. Να είστε όλοι καλά.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείου είναι ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό της εξόδου Γιαλαμία. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μετά από δύο διαδοχικά περιστατικά εκρήξεων. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος εστίασης με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα και σε φούρνο στην Καλυθέα. Άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοποδήλατα έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία σειρά περιφερειακών εξελίξεων καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τέτα-τέτ με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Η παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Είχε προηγηθεί νέα παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου με ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένων να κινούνται στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μένουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ψύχρεμη στάση της χώρας δεν πρέπει να οδηγήσει κανέναν σε αυταπάτες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Ενώ για ένατη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η ανήλικη που επέβαινε ως συνεπιβάτης του ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε φίλη της, υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό κόμμα, ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία και καλείται είτε να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο για τον σχηματισμό συνασπισμού, είτε να επιχειρήσει να διοικήσει το κρατήδιο ως κυβέρνηση μειοψηφίας. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες σε γερμανικές πόλεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εκλογικό αποτέλεσμα. Δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και ικανοί να προστατεύσουν το πολίτευμα. Το πρόγραμμα του AfD περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ριζικές αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική, περιορισμού της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών στο τομέα της παιδείας και περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης σε έργα που θεωρεί αντιγερμανικά. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Οι τιμές του πετρελαίου πάντως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στα 97 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 93 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Χθες ο Ηρακλής επικράτησε του Αστέρα στην Τρίπολη με 2-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Οι Λιοφάνε περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρους στο νότιο Βοϊκό και τα 5 υποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρους στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα είναι Τρίτη 8 του Σεπτέμβρη και εντάξει, ο μήνας έχει 9 για κάποιους οι οποίοι βλέπουν τις παροχές και τους αγγίζουν. Βέβαια, ξέρετε, μετά την έκθεση και την παρουσίαση του Πρωθυπουργού και την εξειδίκευση χθες, μαραθώνια, 2,5 ώρες μας εξηγούσανε εκεί ο Πυρακάκης και το επιτελείο του τι θα πάρουμε και τι δεν θα πάρουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις, δεν ευχαρίστησε πάρα πολλούς το πακέτο. Γιατί ήταν λίγα σε πολλούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζεις προβλήματα δομικά σε συγκεκριμένες τάξεις, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Οι συνταξιούχοι γκρινιάζουν και σου λένε μας δίνει πόσα 27 λεπτά τη μέρα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι σου λέει 500 και χθες μάθανε ότι είναι και μεικτό το 500άρικο και θα το πάρουν βέβαια στο τέλος του 27. Σου λέει τώρα πού να περιμένουμε. Επομένως δεν ξέρω τώρα όλο αυτό το πράγμα χθες με 2,5 ώρες εξειδίκευση μέτρων. Αφήστε που αυτός ο κουμπαράς τώρα αρχίζει και γίνεται λίγο περίεργος. Ο κουμπαράς βάζω 1 ευρώ εγώ ως γονέας και βάζει 1 ευρώ το κράτος. Αυτό θα είναι ένα σύνδετο, λέει, επενδυτικό πρόγραμμα. Δηλαδή θα βάλει μια οικογένεια που βέβαια εδώ αποκλεί και πάρα πολλές οικογένειες φτωχές οι οποίες δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και ψάχνουν να βρουν τα ευρώ. Τελειώνει ο μισθός στις 15-20 του μήνα. Πού να βρουν 100 ευρώ το μήνα να βάζουν, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν και οικογένειες που μπορούν να βάλουν τα χρήματα αυτά για να τα βάλει επιπλέον το κράτος. Θα μπουν, λέει, σε ένα ασφαλιστικό πακέτο και μάλιστα μας λέει και ο κ. Πυρακάκης ότι μπορεί να πάρουν και περισσότερα λεφτά. Με τι επιτόκιο, κύριε Πυρακάκη, και με τι επενδύσεις. Λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, ασφαλιστικά, λέει. Κάτι περίεργα πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Θα επενδύσουν δηλαδή οι οικογένειες τα χρήματα αυτά και αν ας πούμε, ξέρω εγώ, μετά από 18 χρόνια έχει γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, έχει γίνει οτιδήποτε, αυτά τα λεφτά χάθηκαν, έτσι θα πεις τώρα ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος άμα γίνει, θα χαθούμε όλοι. Αλλά λέω τώρα μια κρίση όπως στα στενά του Ορμούς, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια οικονομική ανατάραξη, υπάρχει η δικλίδα ασφαλείας να μην χαθούν τα λεφτά. Δεν ξέρω, δεν πήρα απάντηση σε αυτό. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε παιδιά και θα τα δούμε όλα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ πέρα από το ότι τα κόμματα και η κυβέρνηση μας αγάπησαν και δίνουν χρήματα παντού, έχουν λύσεις για όλα τα θέματα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όταν έρχονται στην εξουσία όλα αυτά ξεχνιούνται. Και αν κάτι επιβεβαιώνεται μετά τη ΔΕΘ, τουλάχιστον είναι ότι στην Ελλάδα το πιο εύκολο πράγμα είναι να ανακοινώνεις λεφτά. Το δύσκολο είναι να τα βρει ο πολίτης στο λογαριασμό του και να τα βρουν περισσότεροι πολίτες στο λογαριασμό τους, έτσι. Το οικονομικό επιτελείο μας είπε τι και πώς και κάπου εδώ έχουμε τη γνωστή ελληνική τελετουργία. Η κυβέρνηση λέει ιστορικές μειώσεις φόρων, η αντιπολίτευση απαντά ψίχουλα και ο πολίτης κοιτάζει το κινητό του μήπως μπήκε καμία ειδοποίηση από την τράπεζα. Δεν μπήκε. Γιατί μπορεί τα Excel του Υπουργείου Οικονομικών να είναι αισιόδοξα, αλλά στο σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει, ξέρετε, στις ταμιακές μηχανές παίρνουν λεφτά, δεν παίρνουν PowerPoint, ούτε ελπίδα, ούτε προσδοκία, ούτε αστάθεια, ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Δηλαδή όταν πας στο σούπερ μάρκετ θα ψωνίσεις με λεφτά, ούτε με κωδικούς, κύριε Θοδωρικάκο. Γιατί άλλη μια, τέλος πάντων, επικοινωνιακή διαδικασία, ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που έπεσε λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης για να μειώσει λίγο τις αντιδράσεις περί ακρίβειας. Για τους κωδικούς μιλάω, έτσι, γιατί ψάχνουν να βρουν κωδικούς οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ και δεν βρίσκουνε. Πάντως, το μεγαλύτερο στοίχημα της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι να πείσει ότι ανακοίνωσε μέτρα, αυτό έγινε, να πείσει ότι ο κόσμος θα τα νιώσει. Δηλαδή, όταν η ακρίβεια σου τρώει κάθε μήνα το εισόδημα, η φοροελάφρυνση που έρχεται σε 6, 8 ή 12 μήνες είναι λίγο σαν να σου λένε μη στενοχωριέσαι που βρέχει, του χρόνου θα σου πάρουμε ομπρέλα. Και για τους αγρότες επίσης, το θέμα του αφορολόγητου, πολλοί αγρότες μου είπαν εντάξει, αδερφέ, αφορολόγητο, αφορολόγητο, αλλά πρέπει να βγάλουμε 20.000 εισόδημα. Δηλαδή για να το έχουμε το αφορολόγητο, δηλαδή σου μοιράζει προσδοκία και ελπίδα. Δηλαδή ο αγρότης ο οποίος είναι φεσωμένος, χρεωμένος, του έχει καταστρέψει η κακοκαιρία, η κλιματική κρίση, τα χωράφια. Δεν έχει νερό να ποτίσει, δεν ξέρει τι να φυτέψει. Έχει και τους απαταιώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ που του παίρνουν τις επιδοτήσεις κτλ. Σου λέει, πρέπει να βγάλω πρώτα 20 χιλιάρικα για να μου είναι αφορολόγητα. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και τη συζήτηση. Θα έχουμε βέβαια αυτή την εβδομάδα και ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει συνέντευξη τύπου για να εξειδικεύσει και αυτό στα μέτρα και να απαντήσει σε όλες τις
ερωτήσεις και τις απορίες που έχουν προκαλέσει οι ανακοινώσεις του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός θα παρουσιάσει το πακέτο και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, μετεωρολογικός φαίνεται ότι αρχίζει και δροσίζει λίγο. Όχι ότι βέβαια δεν έχει ζέστη, μην τρελαινόμαστε. Για την εποχή είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Θα είναι λιγότερο ζεστός σήμερα ο καιρός και θα έχει μποφόρια. Θα είναι βόρειο με ένταση τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Σύμφωνα πάντα με το Εθνικό Αστροσκοπείο Εθνών, το ΜΕΤΕΟ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6. Η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι εκεί από 24 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ έχει αρκετή ζέστη, έτσι, η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει το γενέσιο της Θεοτόκου, τη γέννηση της Μαρίας από τον Ιωακήμ και την Άννα, το γεγονός που η χριστιανική παράδοση βλέπει ως την αρχή της ιστορίας που οδηγεί στη γέννηση του Χριστού. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη Δέσποινα, στη Δέσπο, στην Τέπη, την Πέπη, στην Σκιαδενή, στον Τσαμπίκο και στην Τσαμπίγκα. Είναι όνομα της Ρόδου. Γιορτάζουν και κάποιες Μαρίες και Μάρι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Και όπως αντιλαμβάνεστε, με το τελείωμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα πάνε και τα κόμματα τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης, η κάλπη έχει στηθεί, η προεκλογική περίοδος άρχισε, αυτοδυναμία η περιπέτεια, σταθερότητα η ακυβερνησία. Ξέρετε, είναι μια παλιά δοκιμασμένη συνταγή, αφού δεν ικανοποιούμαστε με αυτά που μας δίνουν, δεν έχουμε ελπίδες και προσδοκίες, σου λέει τουλάχιστον ας τους φοβήσουμε. Και με αυτό το φόβο δηλαδή, το δίλημα, το χάος, η αστάθεια και όλα αυτά, να μαζέψουμε στο Μαντρί τους ψηφοφόρους, να ψηφίσουν. Και εδώ τώρα που λέμε Μαντρί, ο Σαμαράς έχει φύγει από το Μαντρί, πετάει πέτρες. Δεν είναι ο κακός ο Λύκος, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ τώρα γίνεται μια σύγκρουση. Ανάμεσα σε Μητσοτάκη Σαμαρά ξεκίνησε. Προσέξτε τώρα ποια είναι η τακτική και η γραμμή. Χθες βγήκαν στελέχη, βγήκε η κυρία Μπακογιάννη, που έχει εντάξει μια προϊστορία η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το δίλημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή ότι έχει τεχνογνωσία, για τον Σαμαρά το λέω, ότι έχει αυτή την τεχνογνωσία να καταστρέφει και να δημιουργεί προβλήματα στην παράταξη. Δηλαδή ουσιαστικά. Τον γύρισε στο 1990, που έριξε τον πατέρα του, έτσι. Αυτό όμως, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν σε αυτό το δίλημα, γιατί το έθεσε τότε την Ντόρα Μπακογιάννη, στη σύγκρουσή τους για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, και φαίνεται ότι δεν ενοχλεί τους νεοδημοκράτες ότι ο Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Επομένως, αυτό μάλλον δεν μπορεί να πιάσει πολύ εύκολα. Το έκανε κακό στην παράταξη δηλαδή, το ότι έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν ισχύει για όλους τους νεοδημοκράτες αυτό. Επομένως, τώρα που το επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς δεν ρίχνει αφενός την κυβέρνηση. Μετά όμως υπάρχει και μια άλλη στρατηγική, όπου βγήκαν όλοι, αρκετοί μάλλον θα έλεγα υπουργοί βουλευτές, γιατί ο Άδης πρώτος και πάει λέγοντας, να πούνε ότι ο Σαμαράς δεν είναι ο Αντώνης Σαμαράς, είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σας φαίνεται λίγο περίεργο, ναι, κάπως έτσι το είπανε. Ότι αυτά που λέει ο Σαμαράς για τον Μητσοτάκη είναι ότι λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προσέξτε ποιο είναι το κόλπο σε αυτήν την τακτική. Είναι να ξεφύγει η ιστορία ότι είναι μια σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά. Δηλαδή ότι είναι μια βεντέτα, ή αν θέλετε ότι είναι μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μητσοτάκη, στο Σαμαρά, όπου ο Σαμαράς εκεί έχει ένα ισχυρό επιχείρημα που λέει ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξη, είναι έξω από αυτή τη σύγκρουση και κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έκανε αλλίωση της παράταξης και του κόμματος, άρα είναι ακόμα Μητσοτάκη. Έτσι, δίνοντας εντολή το Μαξίμου σε βουλευτές, υπουργούς να βιώνουν να βρίζουν τον Σαμαρά, θέλει να αποδυναμώσει αυτό το επιχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Ότι δηλαδή η κόντρα είναι ανάμεσα στο κόμμα του Μητσοτάκη και όχι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα έχει διάφορες παρενέργειες το βράδυ των εκλογών, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε από τώρα το φρονίμον τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλους και όλες. Θάνος Μπούμπας απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Δυναμόσχου στην ροή της εκπομπής και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, εδώ Viper 6947-789-989 και το email μας on air@alfaradio989.gr. Και βέβαια η συζήτηση μεγάλη τώρα είναι το τι έχει γίνει ακριβώς στη Γερμανία. Παιδιά, τι έχει γίνει στη Γερμανία? Εντάξει, δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Ήταν κάτι το οποίο είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται. Στην Σαξονία Άνχαλτ η εναλλακτική για τη Γερμανία, το ακροδεξιό κόμμα, το AfD, πήρε περίπου 44%. Οι εργάτες ψήφισαν AfD. Τώρα είναι λίγο πριν το να σχηματίσει η κυβέρνηση, γιατί εκεί υπάρχουν τοπικές κυβερνήσεις, και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο για το τι ακριβώς έχει συμβεί στη Γερμανία και τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Υπάρχει μια έρευνα στην Ευρώπη που λέει ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους αποφασίζουν να ψηφίσουν ακροδεξιά. Η Ευρώπη κοιτάζει σήμερα έντρομη την εκτόξευση της AfD στη Γερμανία και αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου η γερμανική ακροδεξιά να αποκτά τέτοια κοινωνική και εκλογική δύναμη. Υπάρχει ένα ερώτημα που αποφεύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το απαντήσει και οι ηγεσίες. Ποιοι έστρωσαν το έδαφος πάνω στο οποίο φύτρωσε? Γιατί η AfD δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Γεννήθηκε το 2013 μέσα στην κρίση του ευρώ, αρχικά ως ευρωσκεπτιστικό κόμμα. Στη συνέχεια μεταλλάχθηκε σε μια πολύ σκληρότερη δύναμη γερμανικής δεξιάς. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο υπάρχουν οι πληροφορίες από το εσωτερικό υποθέσεων της Γερμανίας ότι μιλάμε για ένα ακροδεξιό νεοναζιστικό κόμμα. Έτσι. Στη συνέχεια μεταλλάχθηκε σε μια πιο σκληρή εκδοχή γερμανικής δεξιάς και πίσω από εκείνη την εποχή δεσπόζουν δύο ονόματα που σήμερα απουσιάζουν βολικά από το κάδρο. Μέρκερ και Σόιμπλε. Ήταν η Ευρώπη της δημοσιονομικής τιμωρίας. Του οι αριθμοί να βγαίνουν και ας μην βγαίνουν οι κοινωνίες. Βγαίναν τα εξελάκια που σας έλεγα πριν, δεν βγαίναν οικονομικά οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών. Ήταν η Ευρώπη των περικοπών, της εσωτερικής υποτίμησης, της ανεργίας, της αντίληψης ότι οι λαοί της Νότιας Ευρώπης έπρεπε περίπου να τιμωρηθούν και να συνετιστούν. Έπρεπε για λόγους τιμωρίας η Ελλάδα να μπει στα μνημόνια και να χάσει βία ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βιωτικού της επίπεδου. Και εμείς στην Ελλάδα το ξέρουμε καλά το τι έγινε. Η χώρα έχασε μέσα στην κρίση περίπου το 1/4 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η ανεργία εκτινάχθηκε, οι μισθοί και οι συντάξεις περικόπηκαν και μια ολόκληρη κοινωνία αισθάνθηκε ότι αποφάσισε για τη ζωή της λαμβάνοντας σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Χρυσή Αυγή, από ένα περιθωριακό νεοναζιστικό μόρφωμα, μπήκε το 2012 στη Βουλή. Και έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και δεν έφτιαξε φυσικά ο Σόιμπλε τη Χρυσή Αυγή, ούτε η λιτότητα μετατρέπει αυτομάτως σε ένα πολίτη σε ακροδεξιό. Όποιος το υποστηρίζει, αυτό απλουστεύει επικίνδυνα την ιστορία. Αλλά η κοινωνική ερημοποίηση είναι το καλύτερο λείπασμα για τους ακραίους. Και η ελληνική περίπτωση το απέδειξε. Όταν καταραίουν εισοδήματα, προσδοκίες, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τα αντισυστημικά άκρα ή αυτοί που εμφανίζονται ως αντισυστημικοί, βρίσκουν χώρο να πουλήσουν εύκολους εχθρούς και ακόμη ευκολότερες λύσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
1: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, και πάμε ευθύς αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, για να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Και βέβαια η ΔΕΘ είναι στο προσκήνιο. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τσουκαλά,
9: καλή
0: να πάμε.
9: Σεζόν.
0: Καλή σεζόν, να είστε καλά. Και σε εσάς καλή πολιτική, μάλλον προεκλογική περίοδο, γιατί άνοιξε η προεκλογική περίοδος, έτσι κι αλλιώς είναι παρατεταμένη. Πάμε λίγο στο πολιτικό επίδικο που έθεσε ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα νούμερα και τις παροχές και όλα αυτά που ακούσαμε και τις δικές σας αντιδράσεις, τις κοστολογίες κτλ. Ο κ. Μητσοτάκης, και για μένα αυτό έχει σημασία, αυτό είναι το αφήγημα και η πολιτική απάντηση που θα πιεστείτε κι εσείς να απαντήσετε. Είπε ότι τη Δευτέρα κάποιος πρέπει να πάρει το μήνυμα των εκλογών. Ακυβερνησία, απελπισία, εμένα ή τον κύριο Ανδουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλου που δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό το δίλεμμα?
9: Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια συνεχώς ανακυκλώνει. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός εδώ και 3 χρόνια από την 23 και μετά, εκμεταλλευόμενος την απουσία τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης αρχές του 23, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε με πολύ μεγάλη διαφορά 23 μονάδων, έχει χτίσει το αφήγημα αυτό.
0: Εδράζεται όμως σε κάποια δεδομένα, κύριε Τσουκαλά, αυτό δεν μπορείτε να αφισβητήσετε. Σαν δημοσκοπικά. Ναι, και σαν δημοσκοπικά.
9: Το 23,
0: και 23, αλλά...
9: Η οποία προσπαθεί να διαιωνίσει, εκμεταλλευόμενος το αφήγημα αυτό και με την επικοινωνιακή υπεροπλία που διαθέτει. Δεν θα είναι το δίλημα αυτό, διότι ξέρετε, τα κενά καλύπτονται. Το κόμμα,
0: ναι,
9: το
0: όμως,
9: οποίο...
0: εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Τσουκαλά, δεν θέλω να σας διακόψω. Πατάει και πάνω και σε κάποια δημοσκοπικά αποτελέσματα.
9: Πατάει στη σημερινή εικόνα.
0: Υπάρχει μια εικόνα. Μπορούμε να την αφισβητήσουμε αυτή την εικόνα? Είναι μακριά από την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό λέει.
9: Ακούστε, προσπαθεί να κρύψει μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όταν το 70% του εκλογικού σώματος, το οποίο λέει ότι θα ψηφίσει.
0: Ναι, δεν λέει θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ όμως.
9: Λέει ότι σίγουρα δεν θα ψηφίσει ο Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει ότι έχει πολύ πεπερασμένες δεξαμενές πια ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και προσπαθεί είτε να τρομοκρατήσει, είτε να δημιουργήσει δίπολα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή ο κόσμος στο τέλος ψηφίζει με βάση τη ζωή του, εκεί θα επιλέξει το μοναδικό όμως, ριζικά αντιπαραθετικό
0: αυτό,
9: πρόγραμμα.
0: Αν δεν διαφανεί όμως αυτό, κύριε Τσουκαλά, γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι έχετε το χρόνο. Εγώ δεν θα πω σήμερα ότι είναι έτσι η εικόνα. Θα παρουσιάσω και ο Ανδουλάκης το πρόγραμμα και όλα αυτά για να μιλήσουμε για τις κοστολογήσεις μετά. Όμως, αν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δείξει ανατροπή δημοσκοπική μέχρι και την προκήρυξη των εκλογών, προφανώς αυτό το δίλημα θα είναι ισχυρό, έτσι δεν είναι? Δεν συμφωνείτε σε αυτό?
9: Προφανώς η εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου με την επίσημη έννοια της, ένα μήνα δεν παίζει εκλογές, παίζει ρόλο. Δεν βρισκόμαστε εκεί σήμερα.
0: Ναι, εγώ λέω όμως, αν μέχρι τότε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να δείξει ότι πλησιάζει τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να την κερδίσει έστω και με μια ψήφο που λέτε, που είναι ο στόχος σας. Που παραμένει ο στόχος.
9: Εγώ πιστεύω ότι θα τα έχει καταφέρει αυτό το ΠΑΣΟΚ και θα το δούμε τότε. Αλλά έτσι κι αλλιώς σημασία δεν έχει να προβλέψουμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Σε λίγους μήνες θα έχουμε εικόνα. Σημασία έχει να αναμετρηθούν τα προγράμματα και οι θέσεις και να μιλήσουμε για τα μεγάλα επίδικα για τα οποία ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε να μιλήσει. Πρωθυπουργός ήρθε σαν λογιστής, χωρίς κανένα όραμα και καμία στρατηγική, να πει πώς μπορώ σε κάθε κοινωνική ομάδα που μου γυρνάει την πλάτη με κάποια ημίμετρα να δώσω κάποια χρήματα. Όμως ξέρετε, ο κόσμος τον γνωρίζει. Γνωρίζει 7 χρόνια ότι κάποιοι λίγοι κέρδισαν ενώ οι πολλοί έχασαν. Με την αγοραστική δύναμη παντού να φτάσει.
0: Πάντως, κύριε Τσουκαλά, δεν έχει γίνει τίποτα στην οικονομία όσο κυβερνάει αυτή η χώρα. Δηλαδή, όλα είναι μαύρα. Δεν υπάρχει κάτι καλό. Δηλαδή, η οίκη αξιολόγησης, το ότι μειώνεται το χρέος. Ναι, όλα αυτά είναι, τα έχει στήσει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Θα απαντήσω. Ο καθένας αξιολογείται στη συγκυρία που αναλαμβάνει την εξουσία, στους πόρους που έχει, ο Πρωθυπουργός διαχειρίστηκε. Πάρα πολλά δισεκατομμύρια που δεν είχε δει η χώρα 20 χρόνια. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα που άφησε είναι δυσανάλογα μικρό αυτό.
0: Μάλιστα.
9: Ο Πρωθυπουργός παρέλαβε μια χώρα μετά τα μνημόνια, όπου η Ιρλανδία και η Ισπανία μετά τις δικές τους κρίσεις απογειώθηκαν σε ανάπτυξη, πήγανε μέχρι και στο 7%, ενώ η Ελλάδα δεν πέρασε ποτέ το 3%. Ενώ ο ίδιος το 19 έλεγε για μια δεκαετία θα έχουμε 4%. Γι' αυτό και επειδή του αρέσουν οι αφιερώσεις τραγουδιών. Αλλά επειδή ο κόσμος το ξέρει, ένα τραγούδι μόνο μπορεί να το αφιερώσουμε και εμείς και ο ελληνικός λαός, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Και... αυτό το τραγούδι ταιριάζει στην πολιτική του, διότι ο ίδιος είχε τις ευκαιρίες και είχε δεσμευτεί για μια ευρωπαϊκή χώρα και τι έφερε, διαφθορά, σκάνδαλα. Δεν λέω ότι οικονομικά δεν έγινε τίποτα. Αλίμονο αν βρισκόμασταν στο 19, είναι δυνατόν με τόσα δις η χώρα το 26 να συγκρίνεται με μια χώρα μνημονιακή το 19 με επιτήρηση. Το ζήτημα όμως δεν είναι να περνάς έναν πύχη άλλης περίοδου. Το ζήτημα είναι να φτάνεις τουλάχιστον τον πύχη της δικής σου περίοδου με τις δυνατότητες που έχει η οικονομία εκείνη την περίοδο.
0: Κύριε Τσουκαλά, επειδή ξέρω ότι έχετε και μια λιμένη υποχρέωση, σας πάω λίγο στα εθνικά θέματα πολύ γρήγορα, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα γερμανικής, μάλλον τουρκικής εφημερίδας, το αναδημοσιεύει η Δημοκρατία. Είχε βγει η πληροφορία ότι είχε έρθει εδώ ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο κύριος Καλίν. Και σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, ο Καλίν απέτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπήρχε και η πληροφορία ότι συνάντησε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν έχουμε επιβεβαιώσει όλα αυτά. Και το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι έστειλε τελεσίγραφο και λέει: μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο, και αιτία πολέμου, ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Για ό,τι κάνετε, πρέπει να μας ενημερώνετε. Θα ζητήσετε ενημέρωση από την κυβέρνηση για αυτά τα δημοσίευματα?
9: Δεν έχω δει το δημοσίευμα. Τώρα θα το δούμε και θα το ελέγξουμε προφανώς. Προφανώς πρέπει να υπάρξει ενημέρωση για οτιδήποτε. Η άποψη δική μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Η Ελλάδα πρέπει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και δεν πρέπει να μένει τίποτε αναπάτητο. Και προφανώς για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν νοείται να απαιτείται άδεια από την Τουρκία.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App λατινικά όπως το ακούτε, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στη Νίκη, στην Αναστασία που μου στέλνουν μηνύματα στα προσωπικά μου social media. Καλημέρα σας, να είστε πάντα καλά. Στον Νίκο την καλημέρα μου, που μου λέει καλημέρα Νίκο, ανώτερη φιλή, φιλή Παναθηναϊκή. Ευτυχώς που έχουμε τις επιδοτήσεις κράτους και εταιριών και έχουμε φθηνά καύσιμα. Όχι, έφτασε τα 100 ευρώ. Κάπου πάει παραπάνω τώρα το Brent. Τέλος πάντων, ο Ντιμ Γκάς μου λέει, τώρα που διαλύεται η Γερμανία, ο Μητσοτάκης να ζητήσει γερμανικές αποζημιώσεις και το καθοδικό δάνειο. Ναι, τώρα θα μας τα δώσουν όλα. Θέλω να φτιάξω τριόροφο σπίτι της γιαγιάς μου στα Γιάννενα που το κάψαν οι Γερμανοί. Ντιμ Γκάς, περίμενε. Θα περιμένεις πολύ. Η Όλγα μου λέει καλημέρα από τη Λευκάδα. Την καλημέρα μας. Όλοι είστε άστα, λέει η Όλγα, για τους πολιτικούς αναφέρεται φυσικά. Ο Δημήτρης μου λέει το ίδιο συνέβη και όταν μπήκε η Ισπανία και η Πορτογαλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αξιοποίησε τα κονδύλια και τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, τότε το Πασόκ τα κατασπατάλησαν. Και παρόλο που μπήκαμε πριν από την Ισπανία και την Πορτογαλία, μας ξεπέρασαν στην ανάπτυξη τελικά. Ο Πάνος μου λέει τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. 75% των μικρών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι δυσκολεύονται πολύ ή σχετικά πολύ να πληρώσουν τις οφειλές. Το 29% έχει ήδη τουλάχιστον μια λήξη πρόθεση με οφειλή. Την ίδια ώρα, ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την φορολογία, τις φορές και τη ρευστότητα. Έτσι, οι οικονομικά στενέστεροι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγοράς. Είναι προβλήματα τα οποία είναι εκεί έξω. Και λέω, με Excel και PowerPoint δεν λύνονται τα προβλήματα. Και βέβαια, αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι ένα όραμα μιας αναδιάταξης του φορολογικού. Έτσι, γιατί εδώ ακούμε πάρα πολλά προγράμματα. Μια διαχείριση τέλος πάντων των πλεονασμάτων, μια διαχείριση μιας οικονομίας η οποία είναι έτσι όπως είναι προσαρμοσμένη και βλέπουμε ότι υπάρχουν δομικά στοιχεία της που αμφισβητούνται πια στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία με το AfD. Βλέπουμε, βγαίνουν οι έρευνες και λένε ότι ένας στους 4 Ευρωπαίους επιλέγουν ακροδεξιά κόμματα. Και βέβαια η ακροδεξιά και τα νοζιστικά μορφώματα τα οποία πλέον πνίγουν τη Δημοκρατική Ευρώπη. Θα πρέπει να επιστρέψει τώρα το ερώτημα στο πολιτικό κέντρο και τις αποφάσεις που πήρε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τις περικοπές, τις μειώσεις, τα μνημόνια, την τιμωρητική πολιτική Σόιμπλε, Μέρκελ. Δηλαδή δεν φύτρωσε ξαφνικά το AfD. Υπάρχουν κάποιοι που προσέφεραν λείπασμα για να βγουν αυτά τα κόμματα και τώρα να απειλούν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κοντά μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κυρία Θεόνη Κοφουνικολάκου. Κυρία Κοφουνικολάκου, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
10: Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πώς είστε?
0: Εσείς είστε καλά?
10: Καλά, μια χαρά.
0: Κύριε Κοφουνικολάκου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το πολιτικό επίδικο που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, το ταξιοπιστά ή όχι στοιχεία και όλα αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε το σκληρό δίλημα. Για άλλους είναι εκβιασμός. Αλλά τέλος πάντων, είπε ότι τη Δευτέρα, μετά τις εκλογές, πρέπει κάποιος να κυβερνήσει τη χώρα. Με τα δημοσκοπικά δεδομένα σήμερα, ή εγώ ή ποιος.
10: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή. Αν θέλει κανείς να μιλήσει για δημοσκοπήσεις, εγώ προτιμώ σε αυτό το στάδιο να εστιάσουμε στη σκληρή δουλειά, γιατί είμαστε ακόμα μόλις 3 μηνών. Αλλά εάν θέλει πράγματι κάποιος να εστιάσει, θα δει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Άρα και αυτό το δίλημα είναι ένα ψευδοδίλημα. Γενικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΣ επέλεξε να μοιράσει μπόλικη κινδυνολογία. Δηλαδή θέλω να πω, ενώ δεν είχε

0: καταστάσεις και ούτω καθεξής, ενώ είμαστε σε δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, σε πολλά επίπεδα συγκρινόμαστε απευθείας με τη μνημονιακή περίοδο και μάλιστα με την πρώτη μνημονιακή περίοδο.
1: Επομένως, είναι τέτοιο κλίμα. Επιστρέφουμε σε ένα τέτοιο κλίμα. Ναι, όμως, να σας πω κάτι, κυρία Κουφονικολάκου. Εδώ υπάρχει όμως ένας δείκτης, ο δημοσκοπικός, όπου πέρα από ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός, ο κόσμος ακούει όμως και λέει, ωραία, Μητσοτάκης δεν είναι μακριά από αυτοδυναμία. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει μια δυναμική. Αλλά δεν φτάνει κοντά στον Κυριακό Μητσοτάκη. Δεν μπορούν να συνοηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό ο πολυκερματισμός ίσως είναι και ένα επιχείρημα του κ. Μητσοτάκη. Εδώ τι απάντηση υπάρχει?
0: Είναι η απάντηση που σας έδωσα πριν και στην οποία επιμένω, γιατί είναι απολύτως ρεαλιστική και ακριβής. Η Ελλάδα δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη δυναμική της. Υπάρχει τρεις μήνες.
1: Δηλαδή, πιστεύετε ότι πριν τις εκλογές, δηλαδή όταν θα προκυριχθούν οι εκλογές, οι αποστάσεις, θα έχει αλλάξει αυτή η εικόνα, αυτό το δημοσκοπικό περιβάλλον?
0: Θεωρώ πως θα έχει αλλάξει και οπωσδήποτε θα έχει αλλάξει μέχρι τότε η απάντησή μου, γιατί θα υπάρχουν πολλά περισσότερα δεδομένα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, πρώτα πρέπει να γίνει χαρτογράφηση. Ο κόσμος άκουσε κάποιες θέσεις. Άκουσε ένα συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Απροπό, τέτοιο σχέδιο με τέτοιες λεπτομέρειες δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπήρχε πλήρης πρόταση σε ό,τι αφορά τον παραγωγικό μετασχηματισμό με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, πλήρης πρόταση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και μια πλήρης πρόταση σε ό,τι αφορά άλλα επιμέρους ζητήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, όπως είναι οι σύγχρονες προκλήσεις και ούτω καθεξής.
1: Εδώ σας χτυπάει, αν μου επιτρέπετε, κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Μητσοτάκης σας χτυπάει στο θέμα της αξιοπιστίας. Επαναφέρει την εικόνα του προγράμματος Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα, πόσο αξιόπιστος ήταν στην περίοδο των μνημονίων και το τι ακριβώς έκανε με τις αυταπάτες, και είπε μάλιστα ότι πέρασε η περίοδος της αυταπάτης και είμαστε στην απάτη.
0: Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Φαίνεται η Νέα Δημοκρατία εκφράζει το άγχος της με κάθε τρόπο, αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιο κόμμα εκτροχίασε δημοσιονομικά τη χώρα. Κάποιο κόμμα παρουσίασε άλλα στατιστικά στη Eurostat. Κάποιο κόμμα εξέθεσε τη χώρα και την τρόπιασε, την έφερε σε μια θέση διεθνούς εξευτελιστικής στοχοποίησης. Και αυτό ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε και κάποιο άλλο κόμμα.
1: Ναι, όμως εδώ θα σας πούνε όμως τώρα ότι κάποιο κόμμα, το οποίο κυβέρνησε και είπε ότι θα τα αλλάξω όλα, έκλεισε τις τράπεζες. Και ήταν η κυβέρνηση, δηλαδή το λέει, έτσι. Είναι μέσα στη δημόσια συζήτηση όλο αυτό το παρελθόν.
0: Εγώ επειδή πάντοτε απαντώ πάρα πολύ πρόθυμα σε αυτά τα ζητήματα του 2015-19, διευκρινίζω λοιπόν το εξής. Υπήρξε η διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία από το 2015 στο 2019 κατάφερε να ανακτήσει ρυθμό μεγέθυνσης, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να την εξηγιάνει δημοσιονομικά και να προστατεύσει την ευαλωτότητα. Δηλαδή, 2015-19 μειώθηκε ο δείκτης στόχευσης και κοινωνικού αποκλεισμού και ο πληθυσμός που διαβιούσε κάτω από το όριο της
1: φτώχειας. Ναι, όμως χτυπήσατε τη μεσαία τάξη. Σε αυτή την κουβέντα.
0: Για τις τράπεζες, μισό λεπτό.
1: Ναι, να μου απαντήσετε.
0: Σε μη μνημονιακή περίοδο αυξήθηκε ο αντίστοιχος πληθυσμός από το 19 μέχρι σήμερα και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Οι τράπεζες δεν έκλεισαν, οι τράπεζες περιόρισαν, έτσι, περιόρισαν, υπήρξαν ρυθμίσεις, τα capital control, υπήρξαν αυτές οι ρυθμίσεις, οι οποίες από την τράπεζα, από την ίδια την Τράπεζα της Ελλάδος το 2016, κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να περιοριστεί η καταστροφική εκροή καταθέσεων. Ήταν ένα μέτρο το οποίο ήταν τρομακτικό για τους πολίτες, πλην όμως αναγκαίο σε εκείνη τη δημοσιονομική συγκυρία.
1: Υπάρχει η δεύτερη δήλωση σε αυτό, για να μείνουμε λιγάκι, του κ. Τσίπρα, που είπε ότι θα τσέκλαινα νωρίτερα αν ήξερα πώς θα πήγαινε η υπόθεση.
0: Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και μένει σε αυτό, γιατί αυτό, πώς να σας το πω, φωτίζει την κουλτούρα του, είναι ότι πάντα εγώ ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και στο ιδιωτικό συμφέρον θα επιμένω στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Δεν το κάνουν οι άλλοι αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, όταν μιλάει για τις τράπεζες, μιλάει για την επίσπευση της απόσβεσης του αναβαλλομένου φόρου, μιλάει για διανομή μερισμάτων τη στιγμή που έχει γίνει ανακεφαλαιοποίηση στην πλάτη του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, επιλέγει το δημόσιο συμφέρον, χωρίς αυτό να σημαίνει, προσοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ενθαρρύνει και δεν ενθαρρύνουμε συλλογικά την υγιή επιχειρηματικότητα, την υγιή κερδοφορία. Αυτή δηλαδή που δεν έχει τα στοιχεία της καταχρηστικότητας.
1: Εδώ λέτε για το δημόσιο συμφέρον, σας χτυπάνε για αυτή την περίοδο και θέλω να την κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί εντάξει, το παρελθόν είναι παρελθόν, ας συζητήσουμε για το μέλλον. Οποιοδήποτε φέρνει τα στοιχεία της αξιοπιστίας ή μη από εκεί και ο κόσμος κρίνει. Αλλά ήθελα, σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον που λέτε, εδώ σας κατηγορούν όμως ότι ο κ. Τσίπρας έβαλε όλη τη δημόσια περιουσία σε ένα ταμείο όπου ήταν για αξιοποίηση ή πώληση.
0: Αναφέρεστε στο ταϊπ.

0: Παίζει στην πόλη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Καταρχάς, αυτές οι μνημονιακές ρυθμίσεις, η υλοποίησή τους είχε ξεκινήσει και από το πρώτο και από το δεύτερο μνημόνιο. Τουλάχιστον από τα πρώτα μνημόνια.
1: Σε εκείνη τη διαπραγμάτευση, ο κύριος Τσίπρας το έκανε περισσότερο.
0: Δεύτερον, υπήρξαν δεσμεύσεις εντός της μνημονιακής περίοδου, οι οποίες αξιολογούνται και οι οποίες, κάποιες εκ των οποίων ήταν σκληρές. Ξαναλέω όμως ότι ο καθένας μετά από την περίοδο διακυβέρνησης κρίνεται στο ισοζύγιο. Δηλαδή, εάν πράγματι προστάτευσε την ευαλωτότητα, εάν πράγματι ενθάρρυνε την οικονομία να προχωρήσει.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου το έκανε αυτό όμως, κύριε Κουφονικολάκου. Πού σας το. Ο νόμος Κατρούγκαλου το έκανε αυτό. Προστάτευσε την ευαλωτότητα. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ προστάτευσε τους συνταξιούχους.
0: Να σας πω ότι κυρίως περικοπές σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη 13η κτλ. Έγιναν με το 38-45 του 10. Να σας πω επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις, έδωσε τη 13η σύνταξη. Αυτή είναι η πρώτη που κόπηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένα δις ανά έτος, 7 δις μέχρι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Άρα θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή το ίδιο ισχύει σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς ακινήτων. Δηλαδή, διατήρησε το νόμο Κατσέλη καθ' όλη την περίοδο της διακυβέρνησης και όταν καταργήθηκε η οριζόντια προστασία, θεσμοθέτησε εκ νέου την προστασία της πρώτης κατοικίας με το 4605 του 19. Γι' αυτό από το 15 και το 19 τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Έχουμε 5.000 πληστηριασμούς κατοικιών, ενώ μόνο για το 2025 έχουμε 28.000. Άρα, ήμασταν στο τρίτο μνημόνιο, πράγματι λήφθηκαν σκληρές αποφάσεις, αλλά έγιναν πράγματα πάρα πολύ σωστά με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την επόδυνη περιπέτεια. Δεν βγήκε με το πρώτο, παρότι μας διαβεβαίωναν ότι θα βγει. Δεν βγήκε με το δεύτερο, παρότι έπραξαν ακριβώς το ίδιο. Βγήκε με το τρίτο, χάρη στη συγκρότηση και την αποφασιστικότητα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πάμε τώρα στο πρόγραμμα. Γιατί εντάξει, αυτό θα κριθεί δημοσιονομικά από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε σχέση με το κόστος, έτσι που έγινε μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά είπατε ότι παρουσιάσατε το πρόγραμμα, το οποίο είναι τεκμηριωμένο κτλ. Βγήκε όμως αυτό το φάλσο με την πατριωτική σφορά. Με κάποιες δηλώσεις που μπέρδεψαν τον κόσμο. Τελικά, αυτή η πατριωτική σφορά είναι μόνιμο μέτρο? Είπατε ότι δεν το έχετε συνυπολογίσει στο κόστος του προγράμματος, αλλά είναι ένα επιπλέον έσοδο. Τελικά, πού βρισκόμαστε σε αυτό?
0: Εγώ δεν έχω εντοπίσει κάποιες συγκεκριμένες αντιφάσεις. Υπήρχαν
1: στελέχη σας που είπαν ότι δεν είναι μόνιμο, ότι είναι προσωρινό, ότι υπάρχει μια τράπεζα, παγκόσμια τράπεζα, που εκεί είναι τα ονόματα των υπερπλουσίων. Εντάξει, τώρα όλα αυτά τα ξέρετε. Μην τα λέω εγώ πάλι.
0: Λοιπόν, θα σας απαντήσω εγώ παρόλα αυτά σε όλα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καταρχάς, η πατριωτική σφορά αφορά το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων.
1: Ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Αυτό σας ρωτάνε. Ποιο είναι το 1%?
0: Θα σας απαντώ. Ναι.
1: Και πώς θα τους βρούμε, τέλος πάντων, αυτό το 1%?
0: Θα σας απαντήσω απλά, επειδή είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν ακροάτριες και ακροατές που δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται ακριβώς, οπότε το λέω λίγο από την αρχή. Το κράτος πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια ποιος έχει τι. Γι' αυτό προτείνει τη δημιουργία ενός πλήρους περιουσιολογίου, έτσι δηλαδή ενός μητρώου που θα καταγράφει κάθε περιουσιακό στοιχείο κάθε πολίτη, ενώ κινητής και ακίνητης περιουσίας, ενός ενιαίου μητρώου, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται σε κάθε συνθήκη διαρκώς οι μισθωτοί. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια ανάγκη, καταφεύγουμε στους μισθωτούς. Αυτό συμβαίνει και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία. Αυτό το περιουσιολόγιο θα μας δώσει μια εικόνα του ποιος είναι, ποιος.
1: Ανήκει
0: το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων και αυτό το 1% των πιο ισχυρών οικονομικά Ελλήνων θα καταβάλει για την πατρίδα το 1% της καθαρής αξίας της περιουσίας του. Έτσι, αυτό το 1% της καθαρής αξίας έχει 100% ανταποδοτικότητα για το κοινωνικό σύνολο. Είναι ένα μόνιμο μέτρο που αφορά φυσικά πρόσωπα.
1: Θα αφαιρούνται οι υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύσεις σε αυτούς που θα μπουν σε αυτό το 1% ή θα είναι πλάς 1%?
0: Αυτά τα στοιχεία θα σας τα εξειδικεύσει ο αρμόδιος τομέαρχης οικονομικών, αλλά σε ό,τι αφορά τις φορολογικές επιβαρύνσεις και τις αλλαγές έχουμε πει ήδη ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, τι στοχεύουμε να κάνουμε. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια βάση δεδομένων που αναφέρατε πριν, ξαναλέω, η τηλεόραση είναι ένα πάρα πολύ σκληρό τοπίο και το ραδιόφωνο και η εποχή στην οποία ζούμε, που είναι η εποχή των αποσπασμάτων. Ο καθένας μιλώντας μπορεί εν παρόδο να πει κάτι βιαστικά, να κοπεί ένα κομμάτι από αυτό που είπε και να παίξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτή η σκληρότητα είναι προφανώς στο χασμό, δεν παραπονιέται κανείς.
1: Ναι, τώρα όμως ένας αρμόδιος του κόμματός σας που ξέρει το θέμα.
0: Θυμίσω.
1: Ναι. Να το αποσαφηνίσετε.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ να αποσαφηνίσω ότι ο κύριος Νηφούδης δεν αναφέρθηκε σε παγκόσμια βάση δεδομένων, η οποία ακούγεται αρκούντος σκοτεινή και ενιγματική. Μίλησε μία φορά για τα δεδομένα της ανισότητας, για μια βάση δεδομένων ανισότητας που πράγματι υπάρχει, έτσι. Και ξέρουμε ότι τη χάνει και διαχειρίσεις από κορυφαίους οικονομολόγους, και τη δεύτερη φορά που το είπε δεν επανέλαβε τη λέξη ανισότητα.
1: Ναι, το είπε όμως. Είπε ότι υπήρχε μια βάση δεδομένων. Το έχει πει αυτό.
0: Κόπηκε το δεύτερο απόσπασμα. Αλήθεια. Κόπηκε το δεύτερο απόσπασμα και έπαιξε με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια σκληρή περίοδος η προεκλογική, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και ένα επίπεδο σε ό,τι αφορά την ηθική της αντιπαράθεσης. Είναι άλλο να αμφισβητώ εγώ τον κουμπαρά της Νέας Δημοκρατίας, επειδή θεωρώ ότι εντείνει την ανισότητα και μιλάει για κουλτούρα αποταμίευσης τη στιγμή που οι Έλληνες δεν έχουν να αποταμιεύσουν, έτσι, και το ξέρουμε αυτό θετικά, διότι έχουμε στοιχεία που μας λένε ότι οι Έλληνες ξόδεψαν πολλά παραπάνω από αυτά τα οποία είχαν το προηγούμενο διάστημα. Ενδεικτικά θα πω ότι το ποσοστό αποταμίευσης μειώθηκε δραματικά και από μείον 3,3, αν δεν κάνω λάθος, από μείον 1,8% σε μείον 3,3%, και ότι τα νοικοκυριά είχαν διαθέσιμο εισόδημα 39 δις και εξόδεψαν 40,4 δις. Είναι άλλο να κάνω μια τέτοια είδους κριτική και άλλο να κόβω αποσπάσματα για να χτυπήσω στην αξιοπιστία τον αντίπαλο. Επίσης είναι άλλο πράγμα, τελευταίο, να κάνω κοστολόγηση μπερδεύοντας τα πάντα, μπερδεύοντας πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, των δανείων, μπερδεύοντας σε όλα αυτά τις δαπάνες, μπερδεύοντας κάθε παρέμβαση και τον χρόνο υλοποίησής της, γιατί είμαι, ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια κυβερνητική παράταξη η οποία οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια. Αυτή η κυβερνητική παράταξη λίγους μήνες πριν εμφανίστηκε κοστολογώντας μέρος του προγράμματος της Ελλάς 18 δις. Και μετά εμφανίστηκε κοστολογώντας το σύνολο του προγράμματος της Ελλάς 13 δις. Και μετά είπε ότι μπορεί το κόστος της πράγμασης να είναι 7,5, αλλά δεν έχουν παρουσιαστεί όλα τα μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αντιφάσεις γίνουν ένα προβληματισμό ακριβώς ό,τι αφορά τη σοβαρότητα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα οικονομικά δεδομένα, όταν θα έχει και το αποτέλεσμα από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Βέβαια, έτσι δεν πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Έτσι.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοφονικολάκη. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Β. Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον μάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και επειδή έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία ασχολούμαστε σε σχέση με τα προγράμματα, την εξωτερική πολιτική, την ακρίβεια, την καθημερινότητα, υπάρχει ένα ζήτημα. Το πρώτο ζήτημα για ένα νέο άνθρωπο είναι να βρει δουλειά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων. Να τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
10: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ.
1: Κύριε Μιλαπίδη, διάβαζα μία έρευνα στις ΗΠΑ, όπου κάποτε το σύνθημα ήταν το απλό. Σπούδασε, πάρε πτυχίο, κάνε μεταπτυχιακό και μετά έρχεται η καριέρα. Τώρα η αγορά εργασίας αρχίζει και απαντά με ένα διαφορετικό τρόπο. Ωραία όλα αυτά, αλλά ξέρεις να κάνεις και τη δουλειά. Και υπάρχει και το άλλο, ότι πολλές επιχειρήσεις θέλουν ειδικευμένο προσωπικό, θέλουν προσωπικό και δεν το βρίσκουν. Πώς απαντάμε σε αυτό και πώς έχει εξελιχθεί έτσι η αγορά εργασίας?
10: Πράγματι, η φάση, η ζωή των τριών φάσεων που περιγράφεται, δηλαδή εκπαίδευση, εργασία, σύνταξη, φαίνεται να σπάει. Φαίνεται να σπάει αφενός γιατί ανεβαίνει πολύ το προσδόκιμο της ζωής. Άρα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες στην εργασιακή μας καριέρα. Δεύτερον, τα πτυχία από μόνα τους έχουν την αξία που έχουν, αλλά οι τίτλοι δεν αρκούν, καθώς η αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή διψά για δεξιότητες. Είναι μια πραγματικότητα και στην ελληνική αγορά εργασίας που έχει τη χαμηλότερη ανεργία από ποτέ. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από το τριμηνιαία στοιχεία της Ελστάτ στο 7,9%. Είναι η χαμηλότερη ανεργία τα τελευταία 18 χρόνια. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν είναι να βρούμε μια δουλειά. Είναι η ελλείψη εργατικού δυναμικού που δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Θέλω να πω ότι και αυτό οφείλεται.
1: Και βέβαια δεν είναι η απάντηση πάρε απλώς ένα πτυχίο, έτσι. Απλώς για ένα κοινωνικό στάτους όπως υπήρχε στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Δηλαδή το πτυχίο δεν οδηγεί, το οποιοδήποτε πτυχίο, συγγνώμη για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, σε μια επιτυχημένη καριέρα αλλά και εξέβρεση εργασίας, έτσι.
10: Για την ακρίβεια, το κλειδί του μέλλοντος είναι και πτυχίο και δεξιότητες. Mm-hmm. Είχαμε την στρεβλωμένη αντίληψη ότι αρκούν τα πτυχία για να βρω ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας όμως κινείται με γοργότερους ρυθμούς από τις θεωρητικές σπουδές. Υπάρχει τεχνολογία η οποία αλλάζει τα πάντα. Μόνο την τεχνητή νοημοσύνη να επικαλεστώ και το τι υπάρχει και το τι έρχεται.
1: Ναι, μα αυτό διάβαζα αυτή την αμερικάνικη έρευνα, που είναι ένα αμερικάνικο think tank τεράστιο, το οποίο λέει ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει αυτές τις εργασίες γραφείου που ήταν οι παραδοσιακά έπαιρναν οι νέοι πτυχιούχοι. Και έτσι πλέον αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα για αυτούς τους πτυχιούχους για να αποκτήσουν την εμπειρία που λέμε.
10: Η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει συγκλονιστικά την παραγωγικότητα της οικονομίας, ωστόσο θα φέρει δυσκολίες για το εργατικό δυναμικό, δυσκολίες με την έννοια της προσαρμογής και για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι εύκολο να υιοθετήσει τεχνητή νοημοσύνη και θέλει προσαρμογή και από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επανεφέρουν τον εαυτό τους, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι πρέπει να επενδύσουν στις δεξιότητες. Και η επένδυση στην κατάρτιση, την επανακατάρτιση, είναι υποχρέωση της πολιτείας, είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων. Απλά για τους εργαζόμενους, για όλους εμάς δηλαδή, τα επόμενα χρόνια η διαβίου κατάρτιση, το upskilling και reskilling που λέγεται διεθνώς, θα πρέπει να είναι μονόδρομος.
1: Μάλιστα. Κύριε Μιλαπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιλαπίδης. Μιλήσαμε για όλα αυτά. Η Δέσποινα μου λέει καλημέρα. Νίκο μου, καλό φθινόπωρο. Ό,τι έδωσε στους Έλληνες ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια, ό,τι έδωσε στη ΔΕΘ τώρα, το ίδιο θα πάρει και στις εκλογές. Μαύρο, λέει. PD, με την κατάργηση της φοράς 6% για την περίθαλψη στις επικουρικές, τι γίνεται? Είχαν πει ότι θα καταργηθεί γιατί είναι εντελώς παράλογη, αφού δεν έχει ανταποδοτικότητα. Άλλο ένα ψέμα μέσα στα τόσα άλλα. Ο Σωτήρης μου λέει στην ψυχιατρική. Αυτό το λέμε εκτροχιασμό σκέψης. Η Όλγα μου λέει, άντε λοιπόν, και σας περιμένανε για να τα πάρετε. Ο Δημήτρης, ο Νίκος μου λέει, εντυπωσιακό το κορίτσι, μπράβο. Ο Πάνος μου λέει να μας πει, γιατί, όχι γιατί, για την Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου. Είναι εντυπωσιακό.
11: Που με είδαν εμένα.
1: Που με είδαν εμένα. Ποτέ δεν ξέρει.
11: Εντάξει, έχω θαυμαστές να ξέρει.
1: Έχει θαυμαστές.
11: Ναι.
1: Προφανώς για την κυρία Κοφονικολάκου. Το έλεγε, αλλά δεν ξέρουμε τώρα. Πιθανότατα,
11: ναι,
1: έτσι. Αλλά ναι. Ποτέ δεν ξέρει. Έχει πολλούς θαυμαστές.
11: Εδώ στο ραδιόφωνο κάτι γίνεται.
1: Α, ναι.
11: Εννοώ ακροατές.
1: Α, ακροατές. Κάτσε, μην παρεξηγηθούμε.
11: Αστειεύομαι, εντάξει.
1: Γελάει ο Θάνος απέναντι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Κωνσταντίνου. Τα έχει κρατήσει την Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σα και να είστε πάντα καλά εκεί έξω στου δρόμου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι λεωφόρο Καλαμακίου ανατμήματα και προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κίμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μετά από δύο διαδοχικά περιστατικά εκρήξεων. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος εστίασης με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα και σε φούρνου στην Καλυθέα. Άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοποδήλατα φέρονται να πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία σειρά περιφερειακών εξελίξεων καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τετ-α-τετ με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί νέα παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου με ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένων να κινούνται στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις μετά τις νέες κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ για ένατη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 158 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξίο AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό κόμμα, ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία με την ηγεσία του να αναζητά τρόπους σχηματισμού κυβέρνησης. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρά τη συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα φέρεται να διεμήνυσε στους απεσταλμένους του Αμερικανού πρόεδρου ότι είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και σε ουκρανική επίθεση με μια επανδρωμένο αεροσκάφος κατά πολιτικών υποδομών στη ρωσική πόλη Σαράτοβ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Χθες ο Ηρακλής επικράτησε του Αστέρα στην Τρίπολη με 2-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Πάτε ρε παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλφαρέντιο 989.
1: Τι ακούω, τι ακούω.
0: Και η κυρία Νέγκα, ο κύριο Στάση, τα Σκαρδιρανιάν και οι υπόλοιποι. Τι έχω ακούσει το τελευταίο καιρό, δηλαδή.
1: Ποιο ξεχωρίζει σήμερα, ποιο ξεχωρίζει.
0: Εγώ λοιπόν θα μέσω ενό βίντεο, μέσω ενό σχετικού, θα διηγηθούμε μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Μια ιστορία που είναι δύο πασίγνωστοι ηθοποιοί.
1: Σε μια απίστευτη κινηματογραφική.
0: Ένα απόσπασμα, φυσικά.
1: Παίζονταν, πρέπει να σου πω, φέτος σε κάποιου κινηματογράφου θερινού, γιατί είναι κάλτη η ταινία.
0: Ναι, είναι κάλτη. Ναι. Όντως είναι και φοβερή. Θα ακούτε τον Μπουλά και τον Ζουγανέλη, αλλά είναι μικρό το κομμάτι, εντάξει δεν έχει σημασία, αλλά θα το ευχαριστηθείτε. Ελάτε Τάσο.
2: Αυτό που έρχεται σαν εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις, ίσως είναι κάτι άγνωστο, πέρα από την κατανόησή μας.
3: Μιχάλη!
2: Τα παιδιά που θα γεννηθούν θα μεγαλώσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Ίσως εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ.
3: Μιχάλη!
4: Έχω δουλειά πάνω!
2: Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο.
3: Είδες! Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει?
2: Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών. Προσκολλημένη στην παλιά νοοτροπία προτιμά να ξαγοράζει ψυχές των ανθρώπων.
3: Αυτά κάνει. Ενώ εμείς μας λες εκλογές να βοηθήσετε τον αγώνα, πάμε, λέμε πού θες να διορίσουμε το παιδί σου, άλλος να πάρει ένα δάνειο, να βολευτεί ο κόσμος.
5: Μπράβο σας κύριε Πάνο.
3: Και θυμάσαι στη Σταυρούπολη. Μας τηλεφωνάς, ελάτε να σηκώσετε το Βενιζέλο και να το πάτε στην Εξέδρα. Και μόλις κατέβηκε από τη Μερσεντές, το σηκώσαμε εγώ και ο Μιχάλης και από τότε μου έμεινε αυτός ο πόνος στη μέση.
2: Προσφέρατε πολλά. Αλλά πώς να πω στον πατέρα μου. Πως η μάνα ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
3: Ο πατέρας σου έχει πεθάνει 25 χρόνια ρε Αντώνη.
2: Ήτανε δημοκράτης στην Παπαδίτσα. Επίνε μόνος του καφέ στην πλατεία και γύρναγε σπίτι. Και η μάνα του έλεγε: μη στεναχωριέσαι Γιάννη που δεν σου λένε μια καλή μέρα. Εσύ συγχώρεσέ τους. Όταν το 1982 ανήμερα τα γενιού στη γιορτή του παρουσιάστηκε στον ύπνο μου, του είπα: πατέρα, ήρθε η ευλογημένη μέρα. Ο λαός πήρε την εξουσία στα χέρια του.
5: Κύριε Αντώνη, εμείς ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας, θα ψηφίζουμε Πασόκ. Ορκοντούλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό να βάζει ο Ανδρουλάκης, δεν θέλει τίποτα άλλο γιατί να μιλάει.
1: Αυτό
0: καλύτερα
1: θα
0: αυτό
1: παρά. Είναι να... από την ταινία Περιμένουν οι γυναίκες, ναι. Του Σταύρου Τσιόλη που δεν ζει πια, αλλά ήταν, έχει κάνει αυτή την ιστορηματική ταινία με τους φοβερούς διαλόγους.
0: Ούτε ο Μπουλάς
1: τεράστιος. Να τη δείτε αυτή την ταινία, αν δεν την έχετε δει, έχει πάρα πολύ πλάκα και είναι η Ελλάδα όπως είναι μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, γιατί είναι έτσι σήμερα. Καταλαβαίνεις αυτή την ταινία.
0: Ναι, είναι πολιτική η ταινία.
1: Ναι, ναι, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Όντως, δηλαδή, σε ένα οδηγό που λέγεται Βόλβη, η ιστορία με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη...
1: Που πάνε να κάνουν το συνέδριο.
0: Που πάνε να κάνουν το συνέδριο με οι μαράκηδες και τέτοιοι. Λοιπόν, μπάσε τόση. Μέσα από αυτό το διάλογο, θέλαμε να περιγράψουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Κάτι που δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Εγώ το πιστεύω αυτό, το πιστεύω ακράδαντα, ότι τα πράγματα έρχονται, παρέρχονται, ξανάρχονται τα ίδια, ξανά βλέποντας πάρα πολλοί ελληνικές ταινίες, όχι απλά βλέποντας, αλλά την μελετάω κιόλας όπως ξέρεις, το ψάχνω σε βάθος, πώς το έγραψε, πότε το έγραψε, γιατί το έγραψε και βλέπω ας πούμε τρομακτικές... Πώς να το πει, συμπτώσεις, να το πω.
1: Επαναλαμβανόμενες καταστάσεις.
0: Καταστάσεις με εκείνη την εποχή, δεκαετία του 50, του 60.
1: Νοοτροπίες.
0: Συγγνώμη.
1: Νοοτροπίες. Δεν αλλάζουν αυτά.
0: Ναι. Να βρω μια δουλειά, δεν έχουμε δουλειά, έχουμε ανεργία. Πήγαινε στον πολιτευτή να σου βρει μια θέση.
1: Θα ψηφίζουμε όλοι αυτό γιατί μας βολεύει.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ο κολλημένος με τα κομματικά, ο οποίος χωρίς λόγο κολλάει σε κάτι.
0: Κολλάει σε κάτι. Είναι μια κατάσταση η οποία συνεχώς επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λέγοντας ότι αυτές τις μέρες κινούμεθα στους ρυθμούς της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ακούσαμε και αναλύσαμε, νομίζω, χτες επαρκώς αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ακούσαμε την αντιπολίτευση, τη φωνή της αντιπολίτευσης, η οποία δεν συμφωνεί με τίποτα απολύτως από αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει μια διαφορετική ανάλυση, μια διαφορετική οπτική για το πώς βλέπει το μέλλον της χώρας. Και θα επιμείνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι προσγειωμένο στα πράγματα και ίσως αυτό να μην πουλάει πολύ, ναι. Αλλά είναι μια πραγματικά σοβαρή στάση αυτή που κρατάει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με άλλα κόμματα τα οποία προσπαθούν να πουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί και να είναι εφαρμόσιμα.
1: Ρεαλιστικά δεν είναι ρεαλιστικά.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, θα το αναλύσει μεθαύριο το Σάββατο ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, θα πει τις λεπτομέρειες, θα μιλήσουν και τα στελέχη.
1: Θα πει και άλλα από αυτά που ήδη ξέρουμε.
0: Ναι, θα πει και άλλα, θα πει και άλλα.
1: Θα δώσει και άλλα. Θα δώσει.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Πάνο, επειδή σας έχω αποκλείσει μία φορά, μην το ξανακάνω. Αφήστε μας ήσυχους να κάνουμε τη δουλειά μας. Βάζει το AI τώρα διάφορα θέματα, σου βγάζει μια ανάλυση μας, ώστε τι σχολείς ήταν πρωί-πρωί. Λοιπόν, και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε εμείς είναι δικό μας θέμα. Θες ακούς, θες δεν ακούς. Είναι τόσα ενημερωτικά ραδιόφωνα πάρα πολύ καλά που στηρίζουν την κυβέρνηση, που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση, που βρίζουν την κυβέρνηση, που τα έχουν με το Μητσοτάκη, που δεν τα έχουν με το Μητσοτάκη. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε το μήνυμα που εμείς πιστεύουμε. Έχω εξηγήσει επανειλημμένως. Επειδή μου λένε καμιά φορά αφιέρωση, ένα βέβαια το λένε. Εμένα μου το λένε όμως, ότι είσαι, μου λέει, με τη Νέα Δημοκρατία, άλλος μου λέει ότι είμαι με το ΚΚΕ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εγώ έχω εξηγήσει ότι είμαι συντηρητικός.
1: Mm. Συντήρηση είναι
0: δεν
1: γενικά.
0: Είμαι νεοφιλελεύθερος. Wow. Δεν είμαι νεοφιλελεύθερος, έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα στην ελληνική κοινωνία που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Πιο απ' όλα.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, τα κλίματα.
0: Ναι, τα κλίματα, ναι. Όλοι αντιβρούν σε όλα.
1: Α, εκεί με απαξίωση θα έλεγα.
0: Προσέχτε όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η απαξίωση μέσα από μία πορεία, η απαξίωση αυτή μέσα από μία πορεία θα φέρει μία πρακτική αλλαγή στην Ελλάδα που δεν ξέρω πού θα οδηγήσει και δεν θα πάει προς τον δημοκρατικό κόσμο. Το χώρο είναι το παράδειγμα της Γερμανίας.
1: Δεν νομίζω, λες τώρα να φτάσουμε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχουμε τέτοια ναζιστικούς θύλακες στην ελληνική κοινωνία.
0: Δεν είναι μόνο οι ναζιστές, είναι και οι ακροδεξιοί, οι οποίοι δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσουν την κατάσταση. Το είδαμε και παλιότερα με τη Χρυσή Αυγή και είδαμε τα όσα συνέβησαν και είδαμε πώς συνέβησαν. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη οδηγείται προς αυτή την κατεύθυνση από τα λάθη όλων των πολιτικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω κανέναν, ούτε τους αριστερούς, ούτε τους δεξιούς, ούτε τους
1: σοσιαλδημοκράτες. Είναι και άγνοια του κόσμου, Τάκη μου, πάντως, ξέρεις τι. Έχει πεθάνει η γενιά που έζησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, νομίζω. Δεν έχει μεταφέρει στις νέες γενιές, οι οποίες είναι ανιστόρητες, τι σήμαινε ολοκαύτωμα και τι σήμαινε ολοκληρωτισμός. Και κάπως συγκεχημένα τα έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους. ΑΕΦΤΕ, είμαστε και έτσι, είμαστε και αλλιώς. Είμαστε και υπέρ της οικογένειας και δεν είμαστε και υπέρ της οικογένειας. Είμαστε και με τον Πούτιν. Ένας αχταρμάς ο οποίος δεν βγάζει νόημα. Προκύπτει και από την άγνοια, δηλαδή, θέλω να πω όλο αυτό.
0: Και παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα, το πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις. Εγώ άκουσα και με ενόχλησε σφόδρα μια κριτική του κυρίου Σκέτσου προς τον κύριο Σαμαρά, ας το αφήσει. Μην μιλάει αυτός για την παράταξη της δεξιάς. Δεν είναι σωστό, γιατί προέρχεται από ένα άλλο πολιτικό χώρο. Ο Σαμαράς κάνει λάθος, κατά την άποψή μου, γιατί το έχει ξανακάνει. Το έχω πει, το έχω επισημάνει 500 φορές. Άλλο αυτό και άλλο να το υποδεικνύεις εσύ περί παρατάξεως. Εντάξει, ο κύριος Σκέτσος κάνει μια δουλειά, τον εμπιστεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, έχει καλός, την κάνει καλά, δεν την κάνει, το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Όμως είναι λίγο περίεργο ένας άνθρωπος που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, που ήταν ΠΑΣΟΚ κανονικά, ας πούμε, να υποδεικνύει στο Σαμαρά ή οποιοδήποτε άλλο νεοδημοκράτη. Και βέβαια και ψηφισμένος, εντάξει. Λοιπόν, το λέω αυτό έτσι για την ιστορία, βεβαίως ο καθένας Προφανώς αποφασίζει τι θα πει και τι θα κάνει ο κάθε παράγοντας, δεν θα του υποδείξω εγώ, αλλά λέω ότι δεν είναι σωστό. Κατά την ταπεινή μου άποψη, προερχόμενοι από άλλους πολιτικούς χώρους κτλ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φέη Καραβίτη, η ανταποκρίτρια του Α στη Γερμανία.
1: Καλημέρα.
0: Όπου είχαμε αυτή την εξέλιξη το τελευταίο καιρό με αυτό το νέο ναζιστικό κόμμα. Καλημέρα, Φέη.
6: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Δώσε μας μια εικόνα. Τι ακριβώς γίνεται, πώς το αντιμετωπίζει ο γερμανικός λαός, πώς το βλέπει, τι λένε οι εφημερίδες του.
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ότι η Σαξονία-Άνχαλτ που είχαμε εκλογές την Κυριακή είναι ένα πολύ μικρό πρώην ανατολικό γερμανικό κρατήδιο. Περίπου 1,7 εκατομμύρια κάτοικοι. Θέλω να πω ότι σε σχέση με το σύνολο της Γερμανίας είναι μια πολύ μικρή περιοχή που ψήφισε προχτές. Έχει δικά της χαρακτηριστικά, υπό την έννοια ότι είναι το πιο γερασμένο κρατήδιο της Γερμανίας και το κρατήδιο με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Είχε μια παράδοση στις βιομηχανίες, κυρίως στη χημική βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι κλείνουν και εκεί οι εργοστάσια, ότι χάνονται θέσεις εργασίας. Υπάρχει λοιπόν μια περιοχή με έντονα χαρακτηριστικά δυσαρέσκειας, όπως υπάρχει βεβαίως και στο σύνολο της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια. Έτσι, να μην το υποτιμάμε αυτό. Μπορεί η ανεξαρτησία της Γερμανίας στο σύνολο να παίρνει ποσοστά χαμηλότερα βεβαίως από το 44% που πήρε προχτές, αλλά φτάνει κοντά στο 30%. Και μαζεύει, όπως φαίνεται, τη δυσαρέσκεια όχι μόνο πρώην κεντροδεξιών ψηφοφόρων, αλλά και σοσιαλδημοκρατών, ακόμη και αριστερών. Έτσι λοιπόν φτάσαμε περίπου σε αυτή την κατάσταση την Κυριακή, την οποία ο ίδιος ο Καγκελάριος μάλιστα χαρακτήρισε σοκαριστική. Παραδέχτηκε ότι το εύρος του αποτελέσματος ξάφνιασε και τον ίδιο. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, γιατί από το βράδυ της Κυριακής ακούγαμε και τέτοια σχόλια, ότι πρέπει να αλλάξει ο Καγκελάριος. Αυτό δεν είναι εύκολο και θα σήμαινε μεγάλη κρίση για τη Γερμανία, έτσι. Ναι. Το σύστημα το γερμανικό και η πολιτική τους κουλτούρα είναι μια κουλτούρα συνεργασιών και λύσεων, έστω και επώδυνων λύσεων. Δεν είναι κουλτούρα, δεν τα καταφέραμε πάμε σε νέες εκλογές. Λοιπόν, οπότε τώρα θα πρέπει, το λιγότερο που μας απασχολεί, για να το πούμε έτσι, είναι το πώς θα κάνει η κυβέρνηση η ακροδεξιά στην Σαξονία-Άνχαλτ. Αυτό με κάποιο τρόπο θα το βρουν σε τοπικό επίπεδο. Αυτό που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα στη Γερμανία είναι το πόσο αυτή η εξέλιξη της Κυριακής μπορεί να έχει μια επίδραση ντόμινο, να ριζοσπαστικοποιήσει ακόμη περισσότερο την ακροδεξιά, να ενθαρρύνει δυνάμεις μέσα της που έχει, οι οποίες πλησιάζουν σε νεοναζιστικά χαρακτηριστικά. Εγώ θέλω να δώσω ένα παράδειγμα μόνο θέσεων με τις οποίες κατέβηκε η εναλλακτική της Γερμανίας στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Είπε ότι θα επιτρέψουμε τη διδασκαλία κατοίκων, θα διδάσκουν δηλαδή μόνιμα στα παιδιά μας αντί να τα στέλνουμε στο σχολείο, επειδή το σχολείο είναι πολύ walk, είναι πολύ φιλελεύθερο ή δίνει μεγάλη έμφαση στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της ιστορίας. Άρα πρέπει να τα κρατήσουμε σπίτι τα παιδιά μας μέχρι να διορθώσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Είπαν ακόμη ότι δεν θα προσλαμβάνονται μετανάστες σε επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα. Νοσηλευτές, υπάλληλοι σε γυροκομεία, σε κέντρα αποκατάστασης. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα εδώ λοιπόν, ότι ακόμη και οι γιατροί στο συγκεκριμένο κρατήδιο στο 20% τους είναι ξένοι.
1: Ναι.
6: Είναι πολύ εύκολο να λέμε διάφορα πράγματα τέτοια. Mm-hmm. Αλλά είναι δύσκολο να γίνουν στην πράξη. Ένα πράγμα που σοκάρει ίσως είναι ότι η προεκλογική εκστρατεία στο συγκεκριμένο κρατήδιο είχε πολύ άγρια χαρακτηριστικά, πολύ έντονη αντιπαράθεση, πολύ δύσκολες εκφράσεις και σχόλια. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος, να το πούμε έτσι, δεν ίδρωσε τα αυτή του. Πήγε 80% περίπου συμμετοχή είχαμε στις εκλογές και από το 80% περίπου ένας στους δύο ψηφοφόρους επέλεξε να ψηφίσει την ακροδεξιά. Αυτό κάτι σημαίνει, αυτό δεν μπορεί να μείνει απλώς στις αναλύσεις. Πρέπει να, το κεντρικό πολιτικό σύστημα έχει αποτύχει προφανώς να λύσει τα προβλήματα του κόσμου και τα προβλήματα του κόσμου δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό στο οποίο επένδυσε όλα τα τελευταία χρόνια η Γερμανία, είναι κυρίως η οικονομία, είναι η ακρίβεια, είναι τα προβλήματα στην απασχόληση, είναι οι θέσεις εργασίας που χάνονται, είναι γενικότερα ένα οικονομικό μοντέλο στο οποίο στηρίχτηκε η Γερμανία και το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή, αν όχι να έχει χρεοκοπήσει, τουλάχιστον να χρειάζεται ένα σοβαρό, μια σοβαρή αναθεώρηση.
0: Αυτή τη στιγμή κυβερνάνε ποιοι?
6: Αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο κρατήδιο ή στην Ομοσπονδία εννοούμε?
0: Γενικά στη Γερμανία.
6: Στη Γερμανία κυβερνά ο κύριος Μέρτς που είναι χριστιανοδημοκράτης, κεντροδεξιός δηλαδή, ανήκει στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τους σοσιαλδημοκράτες. Εάν γίνονταν σήμερα εκλογές, αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα μπορούσε να συστηματιστεί. Δεν έχει τα ποσοστά.
0: Μάλιστα.
6: Έτσι είναι πολύ μακριά από την πλειοψηφία που απαιτείται για
0: να
6: έχει κάνει
0: κυβέρνηση. Μάλιστα.
6: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέη. Καλή σήμερα.
6: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ευρωπιστική. Καλημέρα. Κυβερνάει λοιπόν η δεξιά με τη σοσιαλδημοκρατία. Απέτυχαν, μου θυμίζει τη Βαϊμάρη με αυτό. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης που έπεσε και ανέβηκε ο Χίτλερ. Είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη και πρέπει να έχουμε το νου μας το πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα εδώ. Και εδώ εξωθούν τα πράγματα αυτοί που κυβερνάνε. Δεν εξωθούν τα πράγματα αυτοί που δεν κυβερνάνε, για να εξηγούμεθα δηλαδή. Μου λέει ένας φίλος, αφήστε λέει την κινδυνολογία. Χωρίς τη Νέα Δημοκρατία χειρότερα δεν μπορούν να πάρουν τα πράγματα. Έχουμε πιάσει πάτο. Αν εσύ αισθάνεσαι ότι έχει πιάσει πάτο, με γεια σου, με χαρά σου.
1: Υπάρχει και κάλπη.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν πιάνει πάτο ποτέ. Προσπαθεί, αγωνίζεται σε προσωπικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα η χώρα. Τι πιο πάτο να πας χειρότερα από τα μνημόνια που περάσαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και μου λέει κάποιος φίλος, τι διαφορά έχει ο συντηρητικός από το φιλελεύθερο, από τον νεοφιλελεύθερο. Είναι τεράστια διαφορά. Καταρχάς, εγώ πιστεύω στο κράτος. Αφού θέλετε προσωπικά να σας απαντήσω. Πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει. Να παρεμβαίνει στις τιμές, το σούπερ μάρκετ, να παρεμβαίνει ουσιαστικά όπως παλιά. Και να βάζει κανόνες στο κράτος στην αγορά, όχι η αγορά στο κράτος, όπως είναι αφιλελεύθεροι. Είναι αφιλελεύθεροι τι λένε? Λένε ότι θα τα ρυθμίσει η αγορά. Όχι, εγώ λέω θα τα ρυθμίσει το κράτος. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Όπως επίσης πιστεύω ότι κάποιες υπηρεσίες πρέπει να είναι κρατικές. Κρατικές και όχι ιδιωτικές. Αλλά με ένα κράτος που να είναι ισχυρό και να μπορεί να ανταποκρίνεται βέβαια στις συνθήκες, γιατί πολλές φορές το κράτος δεν ανταποκρίνεται πουθενά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και έχω την εντύπωση ότι...
1: Και να το εμπιστεύεται ο πολίτης.
0: Πρέπει πρώτα το κράτος, Αφιναίδα μου, να εμπιστευτεί τον πολίτη.
1: Σαφώς, αλλά θέλω να πω ότι μην το απαξιώνεις και τελείως το κράτος και λες δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Πρέπει να το υπερασπίζεις.
0: Ναι, αλλά και το κράτος πρέπει να έχει και δικαιοσύνη και
1: σαφώς,
0: και το
1: σαφώς, έτσι. Σαφώς. Λοιπόν, είναι αλληλένδετα.
0: Εγώ λοιπόν χθες επέμενα στην τηλεοπτική εκπομπή. Κάθε βράδυ ξεκινήσαμε στο One και στο Mega News, τις εκπομπές μας που κάνουμε 8.30 ώρα το βράδυ, επέμενα να μου πούνε για το φορολογικό σύστημα Μούγκα. Κανένας από τους τρεις καλεσμένους των τριών κομμάτων, δηλαδή του Τσίπρα, του Πασόκ και του Νέας Δημοκρατίας, δεν είπανε τίποτα γι' αυτό να τους ρώτησα. Κοιτάξα να πούνε κάτι άλλο, όπως συνηθίζουν άλλωστε. Δηλαδή η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος θα δώσει απαντήσεις σε πάρα πολλά προβλήματα και σε αυτόν που μας κλέβει. Ενώ τον κλέφτη, τον φοροφυγά αυτούς, εγώ στον κλέφτες αυτούς. Και βεβαίως σε το πώς το εισόδημά μας μπορεί να προστατευτεί. Διότι όταν κακά τα ψέματα πας σε ένα γιατρό και πληρώνεις 200 ευρώ και στα δικαιολογήσεις το κράτος τη φορολογική σου δήλωση, θα είναι άλλο το φόρος που το τέλος θα κληθείς να πληρώσεις και άλλο τώρα. Είναι λογικά πράγματα αυτά δηλαδή, αλλά σε αυτό δεν μιλάει κανένας. Προφανώς βολεύει τις καταστάσεις μια τέτοια ιστορία.
1: Ναι, γιατί σου λέει θα χάσω από τις φορολογικές σου δηλώσεις, γιατί αυτά θα δικαιολογούνται. Θα χάσω και την ψήφο των κατηγοριών αυτών, γιατί αυτές οι κατηγορίες θέλουν να συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν.
0: Ναι.
1: Θα βάζω στη ζυγαριά, σου λέει άστο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει γενναία να πάρουν μια απόφαση για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλές αδικίες. Έχει φτάσει σε σημείο να κατακρεουργεί τη μεσαία τάξη. Θα μου πεις, η μεσαία τάξη δεν είδε και τίποτα στη Θεσσαλονίκη μέχρι τώρα. Και οι υποσχέσεις που θα δώσουν τα άλλα κόμματα είναι υποσχέσεις μακάρι να κλεγούν και να το κάνουν. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο από το να λες κάτι μέχρι να φτάσει να το κάνεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου, του έβγαλα νωρίτερα ένα βίντεο που έλεγε εβδομάδα άδεια 4 εβδομάδων πληρωμένη και το έκανε. ήταν άλλοι ηγέτες αυτοί, καταλάβατε. Δηλαδή,
1: ή θεωρείτε δεδομένα, υπήρχαν πράγματα που στην Ελλάδα δεν είχαν έρθει.
0: Όχι, μα εμείς, πότε πήραμε άδεια και πώς αναμορφώσε το οικογενειακό δίκαιο, πώς έφερε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκρούστηκε με το ΝΑΤΟ, έδιωξε τη Βασιλεία, άλλαξε το πολίτευμα. Θέλω να πω, υπήρξαν πολιτικοί που κάνανε πράγματα, τα εννοούσανε και τα κάνανε. Παρά κάποιες αντιδράσεις που ενδεχομένως υπήρχαν, δηλαδή όταν καθιέρωσε την περθήμερη εργασία και την άδεια 4 εβδομάδων ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Τα σχόλια
0: την Παρασκευή. Γιατί έχεις την εντύπωση ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις από τις εργοδοσίες και από εταιρείες μικρότερες και μεγαλύτερες. Προφανώς θα υπήρξαν εκείνη την εποχή, οπότε θυμάμαι τουλάχιστον. Αλλά αυτός είπε όχι, θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε, έχουμε πολλά να πούμε. Έχει προκύψει και ένα θέμα στη Θεσσαλονίκη εκεί με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο δεν είναι μνημείο βέβαια, αλλά θα τραγουδήσει ο Ρέμος, δεν θα τραγουδήσει ο Ρέμος, τώρα άλλο δεν είχαμε. Θα το πούμε και αυτό όμως, είναι στην επικαιρότητα αναγκαστικά. Διαφημίσεις.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
10: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
11: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
12: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
13: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
14: Έλα.
15: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, λέει, έχετε δίκιο, στα μνημόνια είμαστε χειρότερα, ναι, αλλά με το μισθό στον κορόταφο. Τώρα από τους δανειστές έχουμε περισσότερες απαιτήσεις από το πολιτικό σύστημα. Να συμφωνήσω σε ένα επίπεδο, γιατί μην νομίζετε ότι έχουμε φύγει από την επιτήρηση των Ευρωπαίων. Σου λένε ότι μέχρι τόσο δημοσιονομικό περιθώριο έχεις να δώσεις.
2: Πώς υπολογίζουν όλα τα υπόλοιπα. Πόσο θα κερδίσεις, τι θα
1: εμπιστεύω. Ένας φίλος ο Τάκης από την Πεύχη λέει: δεν ψηφίζω με Μητσοτάκη. Εγώ, να σου πω μεταξύ μας, δεν με ενδιαφέρει τι ψηφίζει ούτε ο γιος μου, ούτε η γυναίκα μου. Δεν με αφορούν. Δεν τους έχω ρωτήσει ποτέ τι ψηφίζουν, ούτε με νοιάζει, ας πούμε. Ο καθένας κρίνει ανάλογα με τα συμφέροντά του, με αυτό που βλέπει γύρω του και πάει και ρίχνει την ψήφο του. Ένας άλλος φίλος μου, αδερφικός μου φίλος μου, λέει: κοίταξε να δεις, εγώ θα ψηφίσω Σαμαρά.
2: Να.
1: Ωραία, εγώ τι να του κάνω τώρα. Κάτσε ακανικόμα, του λέω, και ψήφισε τον. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ο καθένας είναι αρμόδιος για το αποτέλεσμα των εκλογών, εκεί που θα κρυθούν όλα, αν και πιστεύω. Ακράψω, το έχω ξαναπεί, νομίζω, Φιναίδη, ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, εκτός εάν έχει υπάρξει συμφωνία με κάποια κόμματα να κυβερνήσουν μαζί.
2: Το βρίσκεις πιθανό?
1: Πολύ πιθανό. Μάλιστα. Αλλά αυτό όμως δεν το ξέρω. Στην πραγματικότητα, εκείνο που ξέρω είναι ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να σχηματίσει κυβέρνηση. Ένας άλλος φίλος εδώ λέει: βλέπω πλέον μια στρογγυλεμένη κριτική εκ μέρους σας προς την κυβέρνηση. Ο κόσμος όμως βαρέθηκε όσα βλέπει. Στρογγυλεμένη, τι εννοείς δηλαδή?
2: Χωρίς γωνίες.
1: Υπάρχουν ραδιόφωνα που δεν κάνουν αυτό που λέτε εσείς και βρίζουν την κυβέρνηση. Οι άλλοι δεν της άρεσε το στήθος του Μητσοτάκη και τον έβριζε. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Συγγνώμη, δεν είμαι αυτής της λογικής. Με το συμπάθειο δηλαδή. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του τι θα γίνει στο μέλλον εξαρτάται και από την αντιπολίτευση.
2: Βέβαια.
1: Έχει τεράστια ευθύνη η αντιπολίτευση για το ότι πάει η χώρα.
2: Φανταστείτε τα πράγματα λίγο αλλιώς. Ναι. Έτσι, θα μιλούσαμε για μια μετάβαση από το ένα κόμμα στο άλλο. Έτσι, τα ξέραμε τι πρέπει να συμβεί.
1: Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να πω το εξής, επειδή είπες προηγουμένως ένα κράτος πρέπει να έχει δικαιοσύνη και να μην το απαξιώνουμε. Πρέπει όμως και η δικαιοσύνη να λειτουργεί σωστά. Ας πούμε, πάρτε αυτό το παράδειγμα που σας έχω ετοιμάσει.
3: Στα απλά, πες το δικηγόρο της κακιάς ώρας, είπαμε να βγάλει εμένα έξω και όχι να μπουν οι άλλοι μέσα. Καλά, ρε.
4: Πες του, τόσο που κελάιδαγε στο τηλέφωνο, οι κασέτες του είναι πιο πολλές και από του Γιάννη του Πάρη.
5: Πες του, δεν κάνει ούτε για τον Άριο Πάγκο.
3: Ας μου βρει ένα παραθυράκι.
4: Αυτός όχι παραθυράκι, ούτε με μπαλκονόπορτα δεν βγαίνει.
5: Πες το Χασοδίκη να αφήσει τις εξυπνάδες και να μου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνω.
3: Αμούλα.
4: Πες του να δώσει 5, 6, 7, 10 ονοματάκια.
3: Έτσι είπε. Αγαπούλα. Την κουκούλα.
1: Εκεί φτάνουμε. Θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα. Έφτασε η ώρα και θα επιστρέψουμε. Υπάρχουν και πολλά παράπονα. Συγγνώμη.
6: Το
1: τραγούδι. Ορίστε.

Λοιπόν, επειδή έλεγα, κάνα μια. Είπα κάτι για τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Θέλω να πω για αυτούς που δεν το ξέρουν, τους νεότερους, ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που έχασε η Γερμανία, δημιουργήθηκε αυτή η δημοκρατία. Μέχρι το 1933 κράτησε και.

0: Όταν υπήρχε τρομερή ανεργία, ήταν σε μια άφλια κατάσταση αυτή η χώρα και έτσι γι' αυτό το έπεσε από μόνη της, δηλαδή, ουσιαστικά αυτή η δημοκρατία της Βαϊμάρης, υπό την έννοια ότι απέτυχε πλήρως να ανατάξει το γερμανικό κράτος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το λέω γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ο Έλληνας θέλει να του χαϊδεύει στα αυτιά, να του τάσει λαγούς με πετραχίλια και μετά βάλ του φόρους και πάρ του και τα σόβρακα, λέει ο Τάκης, ο φίλος η Σμαράγδα, λέει, της άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είναι κράτος, το έλεγε ο Ηλιόπουλος, επιθεωρητής για τους σεισμούς, επίκαιρη από την ταινία Γκαρσονιέρα για 10, λέει. Ναι, ένας άλλος μου στείλει τις τιμές της βενζίνης των καυσίμων. Ναι, υπάρχει, εχθές ο κύριος ο Διονύσης Τεμπονέρας που είχα στην εκπομπή θέλει να φορολογήσει, λέει, τα πολλά λεφτά. Όταν τον ρώτησα από πού βρήκαν αυτά τα 200 δις που έχουν οι Έλληνες, που είπε ο κύριος Νηφούδης, μου είπε ότι δεν μου είπε. Απέφυγε πλήρως το ερώτημα.
1: Σε έβλεπα και
0: δεν μου είπε, δεν μου είπε.
1: Λύσαξα.
0: Δεν μου είπε.
1: Έψαχνα παντού. Έψαχνα. Το μόνο που βρήκα που λέει κάποιος για το πόσο δισεκατομμυρίου υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τις, πώς το λένε, αυτές οι λίστες του Forbes. Και έλεγε ότι είναι 20 Έλληνες δισεκατομμυριούχοι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά είναι στην φορολογική τους δήλωση ως φυσικά πρόσωπα. Τα δηλώνουν αυτά ή ότι δεν έχουν δραστηριότητες σε άλλες χώρες. Πάντως, απλά μαθηματικά να ξέρει κάποιος, αντιλαμβάνεται πόσο άδικο είναι, γιατί στο 1% αυτοί που είναι υπερπλούσιοι, αυτοί που περιγράφουν δηλαδή με δικά τους λόγια, πάρα πολύ λίγοι, και στο 1% που είναι 90.000 άνθρωποι, αυτοί που περιγράφονται είναι, δηλαδή έχεις μια ευθεία γραμμή και έχεις και μια γραμμή που ανεβαίνει στο πολύ τέλος, στους πολύ λίγους.
0: Ναι.
1: Αλλά τα Ελλαδίτσα τώρα, καταλάβεις, ναι. δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πεις το 1% είναι υπερπλούσιοι.
0: Θα πω το εξής γι' αυτό. Ναι. Είναι πολλές φορές και όλοι πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα. Είναι μια υπόσχεση για να ακούει ο κόσμος ότι ναι, εγώ θα χτυπήσω τον πλούτο, που το θέλουμε όλοι αυτό, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά από τις ουσίες πώς θα χτυπήσει. Λέγανε χτες, ας πούμε, και το λένε συνέχεια και στα προγραμματά τους, για τα λεφτά για το μέρισμα που παίρνουν από τις εταιρείες. Πάνω από 100.000, δηλαδή πάνω από 100.000 και πάνω θα αυξηθεί, έτσι είπε ο κύριος Τουκαλάς. Θα πληρώσουν. Okay. Δεν το παίρνει το μέρισμα. Το αφήνει μέσα. Mm. Προσέχτε. Και παίρνει την κάρτα της εταιρείας και κάνει ψώνια. Είναι το ίδιο. Είναι. Δεν θα πληρώσει τίποτα, ούτε 5%, ούτε 1%, ούτε καθόλου. Θα κάνει, θα κόβει τιμολόγια, θα κόβει αποδείξεις, θα είναι ταμιακό εντάξει και δεν θα του λέει κανένας τίποτα. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα λέει αγόρασα για την εταιρεία πράγματα, πηγαίνει να αγοράζει ρούχα, πηγαίνει να αγοράζει οτιδήποτε με την κάρτα που θα φορολογείται από την βεβαίως, αλλά δεν τον νοιάζει κιόλας. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν είναι το ζήτημα, γιατί μου επικαλούνται πολλές φορές στις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά όταν τους ρώτησα ποιο φορολογικό σύστημα έχει η Γαλλία, ποιο φορολογικό σύστημα έχει η Ιταλία, ποιο φορολογικό σύστημα έχει η Γερμανία, δεν έχει το ίδιο με το δικό μας. Ναι. Βάλε μου 15% σε αυτές και 20 και 600, αλλά όμως τι φορολογικό σύστημα έχουν αυτές οι χώρες. Δεν είναι το ίδιο. Και αυτές οι συγκρίσεις νομίζω είναι άστοχες και δεν οδηγούν. Κάθε φορά που λες ο Ανδρέας έκανε, έλεγε ο Καραμαλής ότι είπε, το έκανε και όλοι συμφωνούμε. Αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Τώρα ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης είναι όλοι μαριονέτες μας, κυβερνάνε άλλοι. Πάντα σε κυβερνάνε άλλοι. Μην έχεις καμία αυταπάτη ότι στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο από μόνο στις ελληνικές κυβερνήσεις. Σε ένα επίπεδο ναι, αλλά σε γενικότερο επίπεδο, ψυχά μην κάνουν όλες τις κυβερνήσεις το ίδιο, μόνες τους. Όταν είσαι δεμένος, αγκιστρωμένος στο ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μου λέγανε χθες, παραδείγματος χάρη, και το ακούμε συχνά πυκνά, να η Ελλάδα να κάνει παράσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία. δεν πρόκειται να κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς θα βγάλει ένα ψήφισμα και τελείωσε εκεί η παράσταση. Μα ενδιαφέρει, λέει, την κοινή, να μάθει η κοινή γνώμη της Ευρώπης. Γιατί ποιος σας είπε ότι ενδιαφέρεται η κοινή γνώμη της Ευρώπης για το αν εσύ με τους Τούρκους έχεις πρόβλημα? Καρφί δεν τους καίγεται. Αυτοί έχουν δικά τους προβλήματα τα οποία θέλουν να λύσουν. Δεν έχουν κάθε να ασχοληθούν.
1: Ούτε ξέρουν ποιοι είναι οι Τούρκοι.
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Δεν τους νοιάζει, πάνε το καλοκαίρι και κάνουν διακοπές στον Πότρουμ.

0: αυτή είναι η Τουρκία, μάλλον. Ναι. Ο Έλληνας λέει εδώ, συνόνοματος ο Τάχης, θέλει να τους χαϊδεύεις τα αυτιά, να τους τάζεις, ναι.
1: Αν θέλεις να διαβάσεις.
0: Ο Μέρ επίσης μας λέει καλημέρα, όπως πάντα. Ο Ηλίας λέει καλημέρα, λέει Τάκη Αθηναίης. Εγώ πιστεύω από το ίδιο πολιτικό σύστημα, το ίδιο πολιτικό σύστημα δεν δημιουργεί εναλλακτικές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, Ανδρουλάκης. Δεν βλέπουν, λέει, ότι δεν τραβάει στην κορυφή του κόμματος και δεν περνάνε σε διαδικασίες άλλου προσώπου παρά μόνο ζητάει εκλογές με 10%. Με ποιον ασχοληθεί ο κόσμος? Καλή συνέχεια, μας γράφει ο Ηλίας.
1: Ναι, 10%. Εντάξει, ζητάει εκλογές, είναι υποχρέωση και, ναι, και ένα που καθενός αντιπολίτευση να ζητάει. Αλλά εκλογές πρέπει να γίνονται και αυτές 4 χρόνια.
0: Ο Στέλιος Φωτόπουλος λέει κάτι που έχει ενδιαφέρον. Οι χώρες αυτές που περιγράφεις έχουν επιλέξει, λέει, να φορολογούν με μεγάλο ποσοστό τα μερίσματα με σκοπό να μην δίνονται να παραμένουν στις εταιρείες και να αυξάνουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα με τις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί είναι οι μικρές επιχειρήσεις που κάνουν αυτή τη διαφορά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Τα μερίσματα αποτελούν τη μισθοδοσία των ιδιοκτητών, απλά πράγματα.
1: Έτσι είναι όπως το λέει. Ακριβώς
0: όπως το λέει.
1: Ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί σου λέει, κύριε. Στην Ευρώπη, γιατί να τα πάρεις τα λεφτά?
0: Να αναπτυχθείς.
1: Κάνε μια επενδυσούλα, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λέει, πεθαίνει ένα στο κρεβάτι, είναι ένας παπάς από πάνω να το διαβάσει. Πάτερ μου, πεθαίνω και δεν ξέρω πού να αφήσω την περιουσία μου, του λέει ο άρρωστος. Και λέει ο παπάς, σε μένα τέκνο μου, και εγώ θα φροντίσω να πάει στον παράδεισο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Προμηθέας χτύπησε.
0: Ωραία.
1: Έχετε δικαίωμα σιωπής στα σοβαρά θέματα. Υπόψη ότι δεν θα σας σώσουν αυτοί που σας κατέστρεψαν, διότι είναι οικογένειες αλλογενών, μισελλήνων και όχι μόνο κουλουπού, λέει. Λοιπόν, εγκληματικότητα είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Θα πεις είναι καινούριο. Όχι, δεν είναι καινούριο. Αλλά μόνος άλλος φτάσει και στην ανέχεια, την πλήρη ανέχεια, ας πούμε, και τα λοιπά, και είναι και ψηλό πατεωνάκος, την κάνει.
7: Τουλάχιστον για πες μου, βρήκες καμιά δουλειά?
8: Ατυχίες, αδέρφια, ατυχίες. Οι δουλειές περιορισμένες. Δηλαδή, άνοιξα ένα μαγαζί, αλλά με κλείσανε φυλακή.
7: Για χρέη?
8: Όχι. Τα άνοιξα νύχτα με λωστό.
1: Τα έχει ξενύχτα με γνωστό. Πάντα υπήρχαν προβλήματα. Εντάξει, μικρή χώρα είμαστε. Τώρα δεν έχουμε και βιομηχανία εδώ που τα λέμε. Η μόνη βιομηχανία που παρακολουθώ τώρα, το, δεν λέω για τον τουρισμό, ναι, τώρα το χειμώνα, είναι τα μπουζούκια, mm-hmm, που τραγουδάει η Τάδε, ο Τάδε, δεν τους ξέρω κιόλας, αλλά δεν έχει το ρέμο, τον ξέρω πάντως.
0: Ναι, ναι.
1: Και θεωρώ, τον άκουσα όπως έχω πει στο Ηρώδιο, mm-hmm, σε μια συναυλία για τη μνήμη της Μαριάδας Βαρδινογιάννη, ο οποίος έχει φωνή ο άνθρωπος, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα,
0: ναι, ναι,
1: έχει φωνή. Αλλά υπάρχει όμως, γενικότερα είναι διάφοροι τραγουδιστές και τραγουδίστριες,
0: mm-hmm,
1: καινούργοι, οι οποίοι έχουν συνεπάρει συναδέλφους μας.
0: Όπως συναδέλφους μας.
1: Συναδέλφου, τον Ευγενίδη, ας πούμε,
0: mm-hmm,
1: τον έχει συνεπάρει
3: η Λιόλιου.
0: Α, τσι, έκανε και συνέντευξη.
1: Βεβαίως.
0: Είχε αντιληφθεί όμως το ότι υπάρχει φαινόμενο.
3: Ναι.
0: Ομολογώ, επειδή παρακολουθώ τη σκηνή, δεν το ήξερα, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι φαινόμενο. Ναι. Εντάξει. Γιατί όχι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι φαινόμενο η τραγουδίστρια.
0: Ναι, ναι, είναι φαινόμενο. Έχει δηλαδή μια εκρηκτική δημοφιλία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω να σου πω περισσότερο.
1: Κάτι σαν τη Μαρία Κάλλας δηλαδή.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: εκείνη ήταν φαινόμενο γι' αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Λαϊκή τραγουδίστρια. Στο είδος της φαινόμενο. Θέλω να μου μπλέκεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω τι.
1: Εδώ έχω άλλο φαινόμενο. Εγώ στη Βουλή. Στη Βουλή. Εδώ να δεις φαινόμενα.
9: Σας παρακαλώ, μην μιλάτε όταν μιλάω.
10: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
9: είστε
10: κάποιο λάθος.
9: Θα μου δίνετε το λόγο.
10: Είμαι εγώ.
9: Ναι.
10: Αλήθεια.
9: Ναι.
10: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
9: Εγώ είμαι
10: εγώ
9: βουλευτής,
10: αυτή τη στιγμή καλός.
9: Είμαι πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
10: Βουλευτής, και δίνετε μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι επιτροπή και στην επιτροπή μετέχουν οι βουλευτές.
9: Πώς προεδρεύετε.
10: Λοιπόν.
1: Είναι πρόεδρος στην πράξη η βούλτευση. Αλλά η άλλη της λέει τι είσαι, από την ιστορία θέλω να κάνω.
0: Ναι, είναι ένα ωραίο, μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα, μια φωτογραφία, δεν ξέρω. Είναι λέει στο κεντρικό δρόμο της Καλαμάτας, αν θέλετε να το σχολιάσετε, Αντώνη Σαμαράς.
0: Και που κάτω Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι το παλιό του γραφείο. Δεν ξέρω, τέλος πάντων ο Αντώνης Σαμαράς, ρε παιδιά, έχει πάρει τη δική του ρότα, αυτό θέλει να κάνει, θα το κάνει, το εγχείρημά του. Η πληροφορία είναι ότι πολλοί υποστήριξαν την άποψη εδώ να υποστηρίξει ο Καραμαλής, το λέγα και χθες, δεν θα το κάνει,
0: mm-hmm,
1: θα μείνει εκτός αυτής διαμάχης, γι' αυτό και το επεσήμανε ο Μητσοτάκης όταν έκανε μία στον Καραμαλή, ότι έχουν πάρα πολύ καλές προσωπικές σχέσεις και δεν έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Λένε δεν πήγε. Το Καραμαλής δεν είναι ούτε βουλευτής. Είναι κάτι αυτή τη στιγμή. Είναι ένας απλός πολίτης όπως είμαστε όλοι.
0: Mm.
1: Θα μου πεις, okay, αλλά ο Καραμαλής υπήρξε αρχηγός αυτής παράταξης επί σειρά ετών, ήταν πρωθυπουργός και τα λοιπά. Εντάξει, okay, αλλά αυτό... Δεν νομίζω ότι... Γιατί είμαστε ειδικοί, είναι της Παντανάσης σήμερα. Ναι. Μάλλον.
0: Είναι τα γενέθλια της Παναγίας.
1: Ναι, της Παντανάσης, έτσι ναι, λέγεται. Ναι. Έχει διάφορες εικόνες εδώ. Ένας φίλος στέλνει.
0: Μας στέλνει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο επόμενο μουσικό θέμα, να ολοκληρώσουμε έτσι αυτά τα δύο τραγούδια που δικαιούμεθα από τον νόμο να βάλουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Με κοιτάς έτσι, παιδιά, καταλαβαίνω.
0: Αυτό όχι, έχουμε, στο χέρι με έχουν πιάσει τα συντηρητικά μου τώρα.
1: Ναι, ναι, ωραία.
0: Τα υπερσυντηρητικά μου.
1: Πας στο Ρεσπερινό, έλα.

0: Στράτος Σιμόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης, τον ξανέχαμε σε άλλα θέματα. Τώρα τον καλέσαμε να μας πει τι έπαθες, κύριε Σιμόπουλε, τι πάθατε με το θέμα του Ρέμου και του Αγάλματος και της αυτής της συναυλίας. Τι έχει γίνει, που τόση αναστάτωση πια?
1: Καταρχήν, ναι, υπάρχει μια αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη. Συνηθίζω να λέω ότι εμείς εδώ μπορεί εύκολα να διχαστούμε. Φτάσαμε στο σημείο να μας δώσουν και το Νόμπελ. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει στο διαδίκτυο μια αναστάτωση που αφορά κυρίως την εξέδρα, η οποία περιλαμβάνει και το άγαλμα.
0: Ναι.
1: Έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι, επειδή γνωρίζω τις κοινωνικές ευαισθησίες του ίδιου του Αντώνη του Ρέμου, ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό, είναι μια στοχεία της παραγωγής. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει πλέον. Και διαφωνώ με κάποιες φωνές που λένε να ακυρωθεί μια συναυλία η οποία θα έχει 200.000 κόσμο από όλα τα Βαλκάνια. Θέλω να πω ότι η αστοχία έγινε, μπορεί να υπάρχουν τεχνολογικοί τρόποι με τώρα ώστε να προστατευτεί το δεν μνημείο, το άγαλμα, το οποίο για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχει ένα συμβολισμό και στο τέλος να είναι όλα καλά.
0: Τώρα να σας πω κι εγώ κάτι, είναι και λίγο υπερβολικό, δηλαδή εντάξει, να ακυρωθεί μια συναυλία γιατί θα είναι στο άγαλμα, το οποίο δεν είναι μνημείο στο Επαρόδο, το είπατε και
1: εσείς. Δεν είναι. Ούτε γυμνιάζει με μνημείο. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν έπρεπε, θα μπορούσε όπως και σε άλλες συναυλίες να είναι η εξέδρα πιο μπροστά, να μην...
0: Δεν είναι λίγο υποκρισία αυτό? Αν ήταν πιο μπροστά η εξέδρα θα γινόταν τώρα μεταξύ μας.
1: Δεν είναι το ίδιο. Τώρα έκανα αυτό το, δηλαδή το Μέγα Αλέξανδρο το έβαλαν μέσα στη σκηνή.
0: Εντάξει.
1: Είναι υποκρισία.
0: Τι θα πάθει τώρα, Μέγα Αλέξανδρος. Και στην Αίγυπτο που πήγε τα ίδια.
1: Δέχομαι και μηνύματα πάρα πολλά, γραπτά, τηλεφωνικά, ότι δεν έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αλλά τελικά αυτό που λέω είναι ειρήνη ημίν.
0: Ειρήνη ημίν. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιμόπουλε, για την ενημέρωση για αυτό που συμβαίνει. Καλή σας μέρα. Τώρα πήγε στην Αίγυπτο άλλος να πούμε και έγινε βασιλιάς εκεί πέρα, γινόταν της κακομοίρας να πούμε. Τώρα το πήραξε, τώρα θα είναι μπροστά ο Ρέμος, θα είναι μπροστά το άγαλμα, θα είναι πίσω το άγαλμα, θα είναι δεξιά το άγαλμα. Έτσι είναι ευχή με το άγαλμα τώρα. Η μνήμη του μεγάλου Αλεξάνδρου θα πάθει κάτι, δηλαδή θα κάνει συναυλία ο Ρέμος. Σιγά ίσα ίσα που θα βλέπουν τον μεγάλο Αλεξάνδρο. Θα το βλέπουν και θα τον χορτάσουν. Ναι. Λέω εγώ τώρα.
2: Λες εσύ. Υπάρχει και αυτή η προσέγγιση, βεβαίως.
0: Βεβαίως. Γιατί είναι και μια διαφήμιση, αν θέλετε να το πάρω, ιστορική. Θα βλέπουν τον Μεγάλο Αλέξανδρο και θα πάθουν κεφαλικό. Ορισμένοι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, ο Ξέρξης και αυτοί θα δεις, θα πάθουν μεγάλη ζημιά. Μόλις τον δούνε. Αν τα Ξέρξης αυτοί όλοι. Μόλις δούνε Μεγάλο Αλέξανδρο.
2: Δεν ζουν, έχω να σου πω.
0: Δεν ζουν αυτοί.
2: Όχι.
0: Όχι, ρε εσύ. Εγώ νόμιζα ότι ζουν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε σε ειδήσεις. Ναι. Δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
2: Ναι. Τι θες να συζητήσουμε τη Δευτέρα?
0: Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
2: Αγαπημένο σου θέμα.
0: Αυτό από τι απειλείται το άγαλμα, λέει. Εντάξει, από τίποτα δεν απειλείται. Τι να απειληθεί το άγαλμα?
2: Είπαμε ότι δεν είναι. Είναι ένα άγαλμα, δεν είναι δηλαδή ένα αρχαίο μνημείο ή κάτι τέτοιο. Έτσι, γιατί έχει πάντα σχέση και ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ, θα πει το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι εδώ θα είμαι μαζί.
0: Μάλιστα.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιάς στο ύψος του Αλίμου. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελήμωνα. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος εστίασης με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα, προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία, κατά την οποία οι περιφερειακές εξελίξεις καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τέτα τέτ με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη, αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών ΦΡΕΜ. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αυγανός. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφου, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Απιθύτα προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων, βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλτα Πέλας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ για ένατη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στον διεθνή χώρο, ανησυχία έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξίο AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Το πρόγραμμα του κόμματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμεσες απελάσεις παράτυπων μεταναστών, τερματισμό της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών στον εκπαιδευτικό τομέα και απαγόρευση της σημαίας του Pride στα σχολεία. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρά τη συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα διεμήνυσε στους απεσταλμένους του Αμερικανού πρόεδρου ότι είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρου στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Την καλημέρα έχουμε από την κυρία Νέλη, η οποία στην αρχαία Επίδαυρο είναι εκεί. Πάσε τόση. Οι μόδες αλλάζουν, τα παιδιά σκέφτονται διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Παρατήρησα ένα φαινόμενο.
1: Πιο απ' όλα λες.
0: Κι άκου το.
2: Πού πας τα θούλα, για μπάνιο? Και πόσα με ή κάποια μανούλα με έχεις βάλει στη μάπα? Μυστρή θα χρειαστείς μετά για να το βγάλεις από πάνω όταν γυρίσεις από τα μότρας. Και στα μάτια τι έχεις βάλει? Τι βλεφαρίδες μανούλα με 25 μέτρα είναι αυτές? 2-3 φορές να λίγο κλείσεις τα μάτια στην παραλία, θα σκώσεις τσουνά μου. Τράβα μανούλα μέσα να βγάλεις τα υπόστεγα. Τράβα!
1: Έχει πολύ πλάκα αυτό με τις βλεφαρίδες.
0: Ναι, ναι, θα σκώσεις τσουνά μου, της λέει. Δεν
1: είναι... Δεν πονάνε τα μάτια τους. Ναι.
0: Λέει, αγαπητή κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή, σχετικά με τα μερίσματα που γίνεται ο Σοντόρος, θα ήθελα να σας αναφέρω μια ουσιαστική λεπτομέρεια που όλοι αποκρύπτουν, το πιθανότερο δεν γνωρίζουν. Όταν λοιπόν τα μερίσματα αποδίδονται σε holding εταιρείες, δεν παρακρατείται φόρος μερισμάτων πανευρωπαϊκά. Συνεπώς είναι προφανές ότι αν το 5% γίνει 15 ή 35, θα επιβαρύνει κυρίως μικρούς επενδυτές, λέει ο κύριος Νίκος Σαμαράς. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτή είναι. Δεν είμαι λογιστής, δεν τα ξέρω αυτά. Έτσι. Καλή εβδομάδα, λέει ο NDP. Καλή αρχή για την τηλεόραση. Επιστροφή εχθές στο τρίμηνο του πεζοπορία στην Πύρδο. Απίστροφη καταστροφή στην Κόνιτσα. Παρακαλώ να έχει φωτιές εκεί μεγάλες στην Κόνιτσα. Είναι απίστευτο κτλ. Κτλ. Είναι ο Νίκος από τον Άφλιο. Καλή επιτυχία, λέει κύριε Τάσο, σήμερα στην ΑΕΚ. Τι είναι αυτό, παίζει?
3: Τσάμπιονς
0: Λιγκ. Με ποια ομάδα παίζετε?
3: Με τη Λάσκ Λίντς.
0: Κλίν.
3: Λάσκ Λίντς.
0: Για πες στο μικρό. Τι είναι αυτή?
3: Είναι Λάσκ. Η Λάσκ λέγεται. Λάσκ. Λάσκ Κλίντσερ. Είναι από την Αυστρία, η πρωταθλήτρια Αυστρίας.
0: Λάντς.
3: Λάσκ.
0: Λάσκ. Και είναι ομάδα αυτή.
3: Και
0: έτσι.
3: Πολύ καλή.
0: Ναι, είναι πολύ
3: καλή. Τα τελευταία 9 παιχνίδια έχει 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 17-30 γκολ της.
0: 17-30 γκολ της.
3: Τα τελευταία μάτια της. Είναι πολύ καλή.
0: Θα
3: σήμερα
0: κάνει,
3: θα σταματήσει.
0: Θα κάνει 20.
3: Σήμερα θα σταματήσει το ρεκόρ της.
0: Θα κάνει 20.
3: Θα φάγει την πρώτη σύντα.
0: Ναι, τι ώρα παίζετε?
3: 8 παρατέταρτο.
0: Το βράδυ. Και θα φάει τα. Πού παίζει στη Φιλαδελφία?
3: Ναι.
0: 8 παρατέταρτο.
3: Ναι, στα τελευταία 3 μάτια στην Αγία Σοφιά έχει 13-0. Γκολ.
0: Ναι. Η ΑΕΚ.
3: Η ΑΕΚ άρα.
0: Σήμερα.
3: Θα δούμε. Και μισό μηδέν μας στάνει. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Θέλουμε να πάρουμε τους πρώτους μας βαθμούς στη League Phase του Champions League.
0: Τι είναι αυτή, ρε.
1: Τι
3: του χρόνου και στα δικά σας, εύχομαι.
0: Όχι, ο Παθηγός θα το πάρει το πρωτάθλημα.
3: Και να μην το πάρει.
0: Θα το πάρει.
3: Και να μην το πάρει, μπορεί να είναι στο Champions League.
0: Θα το πάρει, θα το πάρει.
3: Ο πρωταθλητής λογικά θα είναι απευθείας στους ομίλους. Στο League Phase μάλλον. Και ο δεύτερος αθλητής θα παίξει προκριματικά.
0: Τώρα η ΑΕΚ παίζει προκριματικά.
3: Έπαιξε. Όχι, τώρα είναι στο.
0: Κανονικά. Ναι, ναι. Ποια είναι στον όμιλο?
3: Στο δικό μας.
0: Ναι.
3: Μάλλον με ποιους θα αγωνιστούμε εμείς. Έχουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Εντάξει, εύκολο αυτό.
3: Εύκολο, ναι. Δεν έχουμε χάσει ποτέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Όχι, ούτε και τώρα.
3: Ποτέ.
0: Τώρα θα κερδίσετε.
3: Α, δούμε. Ναι, ναι, ελπίζουμε, έχουμε ελπίδες.
0: Για πάμε.
3: Έχουμε τη Manchester City.
0: Και αυτή τι είναι η Manchester City?
3: Παίζουμε στο Manchester, γίνεται λίγο δύσκολο.
0: Α, είναι λίγο δύσκολο.
3: Έχουμε τη Σαχτάρ.
0: Τίποτα, για πέτα μου.
3: Ουκρανία. Εντάξει, αυτοί παίζουν σε ουδέτερο γήπεδο, θα παίξουν στο Λονδίνο. Έχουμε μια ελπίδα.
0: Μάλιστα.
3: Τι άλλο έχουμε ακόμα, κάτσα να θυμηθώ. Έχουμε και την.
1: Μιλάμε για επέλαση μέχρι στιγμή.
0: Όχι, κοίταξε, θα κερδίσετε και τη Ρεάλ.
3: Έχουμε και την Ντόρτμουντ.
0: Έλα μπορεί,
3: του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια.
0: Την έχετε στα χέρια την τώρα. Έχετε και τα ίδια χρώματα.
3: Ίδια χρώματα,
0: ναι. Αλλά
3: θα παίξουμε στη Γερμανία μα.
0: Θα του κερδίσετε στη Γερμανία. Είναι το. Έχετε ρέντα εκεί.
3: Ναι.
0: Δηλαδή θα κερδίσετε τώρα 3 βαθμούς από τη Ρεάλ και 3 από τη Manchester City 6.
3: Ναι.
0: Και 3 από την Ντόρτμουντ 9. Τι άλλο θέλετε?
3: 10 θέλουμε για να προκριθούμε.
0: Θα πάρετε και μια ισοπαλία με τη Σαχτάρ.
3: Σωστό.
0: 10. Δεν είναι τίποτα.
3: Όχι.
0: Δεν είναι κάτι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι κάτι. Με τη Ρεάλ παίζετε εδώ.
3: Ναι.
0: Α, παίζετε εδώ. Ναι. Θα πας,
3: εννοείται. Ναι. Χάνετε αυτό. Ήμουνα μέσα και στο προηγούμενο μάτς με τη Ρεάλ.
0: Ναι.
3: Το 3-3.
0: Ναι.
3: Το 2002.
0: Το...
3: Στην παλιά.
0: Είναι πολλά τα χρόνια αυτά.
3: Πάρα πολλά.
0: Είναι αλλιώς τώρα.
3: Πάρα πολλά. Είναι αλλιώς. Όχι, τότε ήταν φανταστική. Έπαιζε τότε Ζιντάν, Ρομπέρτο Κάρλος, έπαιζε.
0: Δεν παίξαν αυτοί όμως.
3: Τι εννοείς, δεν παίξανε.
0: Εντάξει, παίξανε μια χαρά. Κάνανε,
3: ναι, πάθανε σοκ. Τότε εμείς είχαμε υπερομάδα βέβαια. Με Τσάρτα, Νικολαίδη.
0: Α, εντάξει, ναι. Εντάξει.
3: Φανταστική ομάδα.
0: Και τώρα έχετε ωραία ομάδα.
3: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία ομάδα.
3: Προσπαθούμε.
0: Είναι και τη βάζω και στο Λούνα Πάρκ.
3: Στο καρουσέλ.
0: Ναι, δεν είσαστε για τίποτα τώρα, εντάξει. Πάντα πανάθα μέχρι τέλος.
3: Φέτος καλός ο Παναθηναϊκός. Μέχρι στιγμής δείχνει καλά σημάδια. Έχει κάνει καλές μεταγραφές.
0: Δεν ερωτήθησε. Ας τη διαπάρτη μας αυτό.
3: Εντάξει.
0: Θα το δούμε για πάρτι μας.

0: Το έλεγα και χθες, ένας τύπος έχει 22 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Εγκατέλειψε το Λονδίνο και επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. 22 δις. Αλλά έλα που
1: μην
0: θα έρθει.
1: Μην το πάρει χαβάρι ο Τεμονέρας που σου έλεγε αυτά χθες.
0: Τώρα καθάρισε στεγνά.
1: Σηκωθεί. Όχι, και θα τον φορολογήσει ο Τεμονέρας και αυτός θα κάτσει.
0: Ναι, γιατί άμα σε φορολογεί ο Τεμονέρας, κάθεσαι. Δεν πας τώρα που να πας να δεις. Δεν είσαι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Ήθελα να πω αυτή την ιστορία, την περίεργη, με τα πατίνια.
1: Πω, είναι δραματικό.
0: Είχαμε κάνει ολόκληρες εκπομπές εδώ. Ώρες διαθέσαμε για το ότι πρέπει να συμμαζευτεί το πράγμα με τα πατίνια. Έγινε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κάποιο άρθρο για τα πατίνια. Δεν είναι επαρκές. Το είχα πει από τότε ότι είναι επαρκές. Εμένα τουλάχιστον δεν με εκφράζει. Και παρατηρείται ακόμα ότι οι πιτσιρικάδες κυκλοφορούν με τα πατίνια και στο κέντρο της Αφίδας, στη λεωφόρο Κηφισίας και σε άλλους δρόμους.
1: Παιδιά επίσης. Πολύ παιδιά.
0: Ναι, παιδιά, ναι.
1: Ναι, γιατί πιτσιρικάδες μπορεί να εννοείς και ανθρώπους που είναι ξέρω 20. Δεν μιλάμε για παιδιά τώρα.
0: Παιδιά,
1: αυτό το κοριτσάκι είναι.
0: Ναι, ναι, που τράκαρε. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να μπει μια σειρά σε αυτό και πάρα πολύ αυστηρή. Όπως επίσης και παρακολουθώ τους αρμόδιους που είναι αδιάφοροι σε αυτό το Υπουργείο, πώς λέγεται, έργο, πώς λέγεται αυτό το Υπουργείο,
2: υποδόμων,
0: το έχουν χωρίσει τώρα, το έχουν κάνει λίγο περίεργο. Αφενός μεν δεν έχουν πινακίδες να δώσουν στα αυτοκίνητα και στις μοτοσυκλέτες, γεγονός που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους προμηθευτές, οι άνθρωποι πουλάνε προϊόντα και δεν μπορούν να τα πουλήσουν και να πάρουν τα λεφτά, έχουν κάνει τις παραγγελίες, πουλάνε το προϊόν και δεν μπορούν να το πουλήσουν γιατί κάποιος ηλίθιος, γιατί για ηλίθιο πρόκειται, μην πω κανένα άλλη κουβέντια και προσβάλλω τους γαϊδάρους δηλαδή, δεν φρόντισε να έχει γίνει εγκαίρως η διαδικασία, η δημοπράτηση, δεν ξέρω πώς λέγεται, τι διαδικασία έχουν για να γίνουν οι πινακίδες. Είναι δυνατόν να έχει άλλος παραγγείλει 10 μηχανάκια, και το λέω αυτό από πέρσι, δεν είναι τωρινό. Έχω φαγωθεί από πέρσι. Και λέω, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Το λέγαμε το Μάιο μήνα. Το Μάιο μήνα το λέγαμε, ότι δεν είναι δυνατόν. Και συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα, διότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά να λύσει αυτό το θέμα. Και αντιλαμβάνεται και βγαίνει ο Μητσοτάκης τώρα στη ΔΕΘ και λέει για επενδύσεις. Τι επενδύσεις, αφού δεν έχει ο άλλος να πουλήσει το μηχανάκι. Δεν είναι επένδυση αυτό. Όταν φέρνει 50 μηχανάκια να τα πουλήσει τα λεφτά, αυτά που θα πέσουν. Στην ελληνική αγορά δεν θα πέσουν. Θα μου πεις πήγε στα πατίνια, στα μηχανάκια, πήγε στα μηχανάκια γιατί και στα μηχανάκια είναι και στα νησιά καρκίνωμα αυτό μεγάλο. Μεγάλο, δεν είναι απόστημα, είναι καρκίνωμα στα νησιά, καρκίνωμα μεγάλο, διότι εκεί λοιπόν έχουν εφαρμόσει το σύστημα γουρούνες. Είναι αυτά τα τετράχρονα, τα τετράτροχα μηχανάκια, τα οποία απαγορεύεται κανονικά να κυκλοφορούν στους δρόμους, στην άσφαλτο. Αυτά είναι για χωματόδρομους και για παραλίες. Όμως το εφαρμόσανε στην άσφαλτο. Κυκλοφορούν, τεραπάρουν, χτυπάνε, σκοτώνονται.
2: Στις στροφές έχεις φύγει. Άμα είναι με.
0: Δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία στους μικρούς δρόμους των νησιών που είναι αφήστε να πάνε. Έτσι, γιατί οι δυνατότητες να φτιάξουν οι μεγαλύτερους δεν έχουν. Αυτά τα νησιά γίνανε οι δρόμοι τους για συγκεκριμένο πληθυσμό. Ξαφνικά
1: για ένα γαϊδάρο δηλαδή ήταν ο δρόμος
0: και δύο.
1: Ναι.
0: Δύο γαϊδάρους
1: να πηγαίνουν
2: αντίθετα.
0: Λοιπόν, ακούσατε κάτι λέει για την κοινωνική ανασυγκρότηση, για την παιδεία νέων και γονέων. Πρέπει να σου πω το εξής, πρέπει να σου πω το εξής, Γιώργο μου, έχεις δίκιο, αλλά με μια διαφορά, ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι για αυτά τα θέματα. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινούνται οικονομικά προγράμματα και όχι εφόλης της ύλης σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που το έχουν καταντήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι έτσι. Δείτε την αφαίρεση, με την αφαίρεση του διπλώματος για ένα χρόνο για τροχές παραβάσεις. Πώς θα μετακινηθεί να πάει στη δουλειά του ή σε κάτι έκτακτο πρόβλημα της υγείας ένας παραβάτης. Ας επιβάλλουν μεγαλύτερο πρόστιμο και φυλάκιση ακόμα, αλλά αυτό το μέτρο είναι απαράδεκτο. Πώς θα ζήσει ο παραβάτης. Τώρα έχεις ένα δίκιο σε αυτό, αλλά μετά την περίοδο σου πει ο άλλος.
1: Απ' την άλλη, πρέπει να σταματήσει να είναι παραβάτης. Πρέπει να είναι αποτρεπτικό το μέτρο. Να μην φτάσει να κάνει την παράβαση.
0: Κύριε Τάκη, αυτή είναι η καθημερινότητα, αλλά εσύ κοιτάζει να χτυπά το Σαμαρά. Άσε μας με το Σαμαρά, μωρέ. Ψήφισε τον να γλιτώσουμε. Άσε με τώρα. Καλημέρα, μην είσαι κακό στο θέμα. Τα ηλεκτρικά ταξί είναι εκεί. Οικονόμα με τι πινακίδε ασχολείται ο Κυρανάκη. Ποιο Κυρανάκη, που το λέω, Κυρανάκη. Τον έκανε γραμματέα ο πρωθυπουργό του κόμματο και κάτσε να δει τι θα γίνει τον επόμενο των εκλογών. Τι έχω να πω. Τι έχω να ρίξω την επόμενη των εκλογών. Αντώνη Αντωνόπουλο μαζί μα.
2: Καλημέρα.
0: Με το όραμα Ανδρουλάκη. Έχει μάθει τι θα πει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε διαφημίσει και μα τα λε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Αντώνη Αντωνόπουλο, ο οποίος έδωσε την έμπνευση χθες για το
1: Πασοκοκομάντος.
0: Για το πώς να το πω, εφημογράφημα Πασοκοκομάντος.
1: Τι έγραψε το χέρι
0: που
1: του.
0: Μπορείτε να διαβάσετε στο New Post για το πώς υπάρχουν άτομα που αντιλαμβάνονται ανά πάσα στιγμή που είναι μια συγκέντρωση του Πασόκ 23 ατόμων. Είναι
1: έχει
0: ένα χιουμοριστικό του Τάκη Χατζή, ναι.
1: Έχει περιγράψει ο Τάκης Χατζής, και δεν το λέω έτσι τώρα, τη βασική εκπαίδευση του Πασοκοκομάντος. Δηλαδή έχει βάλει, γιατί η εκπαίδευση της καταδρομής ξεκινάει από το κέντρο εκπαίδευσης, ναι, ναι, που ναι, πας στα κλασικά, ναι, το ναι, κάνει αυτό, από το ναι, κέντρο δηλαδή παρουσιάζει στη Χαριλάου Τρικούπη. Ναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα βασική εκπαίδευση. Ναι. Και μετά γίνεσαι Πασοκοκομάντος. Είναι τα πεν που λέγαμε εμείς, προκεχωρημένη εκπαίδευση νεοσυλλέκτου. Εκεί γίνεσαι καταδρομέας. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ήμουν καταδρομέας.
0: Πώς ήθελα να το πει, παιδιά.
1: Ναι, το ήθελα, έτσι έβγαινε από μέσα.
0: Και για τις κυρίες που ακούνε ραδιόφωνο, θέλαμε λίγο να τις ξυσκώσουμε.
1: Λοκαντζής, έτσι να το...
0: Έτσι, έτσι, ναι, έτσι, λοιπόν, πολύ ωραία. Θα μας πεις τι θα πει ο Ανδρουλάκης, παιδί μου.
1: Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης θα πει κυρίως αυτά που έχει περιγράψει μέχρι τώρα. 13η, σύνταξη τμηματικά, στεγαστικό, το πρόγραμμά του, τις προτάσεις του. Θα πει για αυτό το μηχανισμό για τη φορολόγηση των ολιγοπολίων. Εκεί θα δώσει μια έμφαση, γιατί αυτό είναι το καινούριο του κομμάτι. Θα έχει μία-δύο προτάσεις, οποίες όπως καταλαβαίνουμε τις φυλάει για άσο στο μανδική. Mm-hmm. Το θέμα όμως δεν είναι τι θα πει. Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ο Ανδρουλάκης. Έχει ακούσει και τον Τσίπρα, ναι, θα τον ακούσει και αύριο. Έχει ακούσει και τον Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν εδώ τώρα, αν μπει σε μια λογική πλειοδοσίας, εγώ δίνω παραπάνω, θεωρητικά το έχει χάσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτά που θα πει, να πείσει τον κόσμο πώς θα τα κάνει. Εκεί θεωρώ ότι είναι το μεγάλο στοίχημα που πάει να παίξει ο Ανδρουλάκης τώρα στη ΔΕΘ. Δηλαδή να μπορέσει να πείσει ότι εγώ θα πω τέσσερα πράγματα και έχω τον τρόπο να τα κάνω και να πείσει τον πολίτη, όχι τον άλλον.
0: Να κάνω ένα ερώτημα, γιατί νομίζω το σκέφτονται όλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Θα είναι το στοίχημα μόνο αυτό? Γιατί το πρόβλημα που φαίνεται να υπάρχει με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι δεν έχει τη δημοτικότητα που θα μπορούσε να έχει ένας αρχηγός του Πασόκ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει και ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είμαι κακεντρεχής που το λέω.
1: Όχι, υπάρχει
0: ένα πρόβλημα. Άρα δεν είναι μόνο να πείσει το πρόγραμμα του κόμματος.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι να ενθουσιάσει και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι. Ένα κλικ το έκανε αυτό, προσπάθησε να το κάνει με την Κρήτη. Εκεί που, δηλαδή, την εκδήλωση που έκανε για 3η Σεπτέμβρη, θεωρητικά έδωσε έτσι μια έτσι πασοκίνη, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Έδωσε, το πόρωσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι να μπορέσει αυτή την εμβέλεια αυτή τη εκδήλωση να τη διατηρήσει. Ωραία. Και αυτό σου λέω, για μένα το σημαντικότερο είναι αυτό. Πώς θα μπορέσει να πείσει. Δηλαδή, προτάσεις έχουν, όλοι έχουν τάξει παπάδες. Εντάξει, ναι. Το πορτοφόλι το έχει ένας όμως, πρωθυπουργός.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Σου λέει, τόσο έχω.
1: Τόσα έχω. Και να έρθει λοιπόν, να μην αντιπαρατεθεί, να μην πέσει στην παγίδα να αντιπαρατεθεί με Μητσοτάκη, με Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε φάση να αντιπαρατεθεί με αριθμούς. Γιατί αυτό που πάνε να παγιδέψουν τώρα η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, σου λέει είναι κοστολογημένο, πόσο το έχει κοστολογήσει, από πού θα τα βρει τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Και εγώ μπορώ να το κάνω, αλλά δεν έχω τα λεφτά. Αν μπει σε μια φάση Excel, αντιπαράθεση των Excel, τα κουτάκια δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τρεις στο λάδι, τρεις στο οξύδι, το χάσε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πείσει πώς αυτά τα λεφτά, τα οποία θα είναι 30 εκατομμύρια για αυτή τη δράση, 100 εκατομμύρια θα πάρω από τη φορολόγηση αυτών που λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε σου λέει τώρα αυτό το πράγμα και θα τα επενδύσω έτσι, θα το κάνω. Άμα δεν το κάνει αυτό, ναι, και μπει σε μια αντιπαράθεση τρεις στο λάδι, τρεις στο οξύδι.
0: Ωραία, να σας βάλω και ένα άλλο ερώτημα και στους δύο. Επειδή είναι πολλά τα σενάρια για την επόμενη μέρα των εκλογών, φανταστείτε λοιπόν ότι όλοι αυτοί με αυτά τα προγράμματα που παρουσιάζουν και έχουν τις διάφορες θεωρίες για το πώς θα βρουν τα λεφτά, φανταστείτε λοιπόν πιθανά σενάρια συνεργασίας. Να λέει ο ένας έχουμε λεφτά, άλλος δεν έχουμε. Να λέει ο ένας μπορούμε να δώσουμε, άλλος να λέει δεν φτάνουν.
1: Είναι σαν το σπίτι που έρχεται η γυναίκα και σου λέει δώσε μου αυτό ή να πάρουμε εκείνο. Από πού θα το πάρουμε, ρε γυναίκα, αφού δεν βγαίνει αυτό?
0: Ναι, εκείνη το παίρνει βέβαια.
1: Ναι, πώς το παίρνεις, με δόσεις?
0: Ναι.
1: Και πόσες δόσεις έχεις βάλει? Και πόσο θα είναι το
0: και
1: καπέλο.
0: Και καλά, σε ένα σπίτι και σε, μία, σε ένα ζευγάρι έχει υπάρξει και ένας έρωτας κάποτε.
1: Κάποτε.
0: Κάποτε.
1: Τώρα δεν υπάρχει έρωτας.
0: Στην πολιτική δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Υπάρχουν παιδιά σε μια οικογένεια. Υπάρχει ένας κοινός σκοπός. Στην πολιτική, αν χρειαστεί κάποιοι από αυτούς κάπως να συνεννοηθούν.
1: Τα παιδιά εμείς είμαστε εδώ τώρα.
0: Τα παιδιά είμαστε εμείς. Νομίζω θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, Τάκη. Να λέω ένας έχουμε όλους.
1: Υπάρχουν και
0: έχουμε.
1: Κακά παιδιά.
2: Και καλά.
1: Και καλά παιδιά. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Να διαβάσουμε εδώ ένα μήνυμα το οποίο νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ότι είναι η Γαλλία θα είναι η πρώτη χώρα που θα αποκλείσει τα πατίνια. Έτσι. Εντελώς. Δεν πρόκειται να έχει. 1η Σεπτεμβρίου λέει το παρούσι θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Που απαγορεύει πλήρως τους δρόμους. Έγινε. Καλημέρα, λέει εδώ ο Νίκος, για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Αυτό το τόσο άδικο μέτρο που υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ της σύνταξης και που κυβερνητικά στελέχη είχαν χαρακτηρίσει άδικο τον υπολογισμό της, δεν ακούσαμε κουβέντα. Γιατί, λέει ο Νίκος.
2: Ρωτήστε με Μητσοτάκη.
0: Ρωτήστε με Μητσοτάκη, ναι. Καλημέρα σας. Χθες άκουσα ότι αποκλείστηκε. Ο Α989 από τη συνέντευξη στη ΔΕΘ και εντυπωσιάστηκα.
2: Γιατί να εντυπωσιαστείς?
0: Είπε ότι ήταν, λέει, ο συνάδελφος από την τηλεόραση.
2: Καμία σχέση. Η τηλεόραση είναι άλλη εταιρεία. Άλλη εταιρεία είμαστε εμείς.
0: Ναι.
2: Τι λέει.
0: Μας λέει τι.
2: Όχι, με βρίζει.
0: Ναι, ναι.
2: Τι καραγκιοζηλί και τράβαρε. Άσε τώρα. Ο Μάνος ο Βάσουλας.
0: Ναι. Ο Δάκης λέει
2: καλημέρα. Ωραία φάτσα έχεις εδώ. Το γυμνάσιο είναι η φωτογραφία. Όχι. Γέρασετε.
0: Λέει ο Δάκης, καλημέρα. Έχετε υπόψη ότι ο κόσμος έχει συντηρικοποιηθεί. Έχουμε, λέει, γυρίσει στο μεσαίωνα σε πολλούς τομείς. Αν έβγαινε ο Μπένι Χιλ σήμερα θα τον έκοβαν. Ξυπνήστε τον πρώτα. Τον Μπένι Χιλ θα τον έκοβαν και για λόγους πολιτικής ορθότητας.
2: Ποιον λένε?
0: Τον Μπένι Χιλ.
2: Λοιπόν, θα επανέλθω σε αυτό τον τύπο, στο Μάνο Μπαμπούλα, ο οποίος λέει αποκλείστηκε. Ο Χρήστατος Κωσελόγλου. Ο Χρήστος Κωσελόγλου είναι στην τηλεόραση του Α.
1: Τηλεόραση είναι.
0: Εμείς
2: η τηλεόραση του Α είναι άλλη εταιρεία και είμαστε εμείς άλλη εταιρεία. Ανήκουμε αλλού, δεν ανήκουμε στην τηλεόραση του Α. Έχουμε το ίδιο όνομα, γιατί έτσι είχε καθιερωθεί. Αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με την τηλεόραση του Α. Είναι άλλη δημοσιογραφία. Από εμάς είχε πάει άλλος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήρθε σε μία επαφή με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος τον έκοψε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Χάρης ο Τιγρητάκης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Τι λες τώρα, μας πεις τώρα εσύ, Μαγκίτη και κάτι καραγκιοζίες.
1: Αυτά είναι τα εύκολα. Είναι, ακολουθούν κάθε δε. Κάθε δε. Έτσι δεν γίνεται. Πάντα υπάρχει αυτό το
2: ναι, τον πήρα τον Μαρινάκη και μου λέει: ξέρεις, τα ραδιόφωνα έδωσα μαζί. Ναι, έδωσε μαζί τα ραδιόφωνα. Πού είναι μαζί? Σε εμάς δεν είπε στον Α τηλεόραση και στον Α ραδιόφωνο. Ενώ σε άλλα ραδιόφωνα το είπε. Είπε παραπολιτικά στην εφημερίδα και στο ραδιόφωνο. Γιατί είναι μαζί. Εμείς δεν είμαστε. Κατά συνέπεια δεν έδωσε σε εμάς. Προφανώς δεν έδωσε ερώτηση σε εμάς. Εμάς η ερώτηση μας ήταν πολύ συγκεκριμένη που θα κάναμε εκεί. Και είχε, ήταν άσχετο με αυτό που λέει. Λοιπόν.
0: Για να το λέμε επίσης να πω στον Τάκη, ακροατή.
2: Μεσημέρι θα είμαι στο Γλάφκο για κόκορα μακαρονάδα. Άσε με, ρε Γιώργο, πρωί-πρωί.
0: Να πω πάντως ότι και στο Μάνο που τα λέει όλα αυτά, για να το λέμε, λες να το λέμε έτσι. Τι παρατήρηση.
2: Αν ξέρω τον Κωσελόγλου, τον Χρήστατο, είναι και φίλος μου. Βρήκε τώρα να μου κάνει ξυπνάδα, να πει κάτι δηλαδή για να μου το χώσει.
1: Να
2: εμένα βρήκε, ρε. Δεν μασάει κατσί κατάρα, Μαρή. Βάλε και εσύ διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ρωτάνε τι είναι ο Γλάφκος, τους λέω ότι είναι μια περιοχή της Πάτρας. Εκεί παλιά ήταν το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που η Πάτρα έπαιρνε ρεύμα. Δεν έπαιρνε ρεύμα από τη ΔΕΗ. Είχαμε δικό μας ρεύμα. Εμείς μετά μας κάνανε τουμπανάποδα και μας τα πήραν όλα. Το πούμε.
1: Γι' αυτό
0: εκεί λοιπόν έχει μια ταβέρνα φοβερή στο Γλάφκο που τη λένε Γλάφκο. Γι' αυτό θα πάει ο Γιώργος εκεί για να φάει μακαρονάδα, κόκορα μακαρονάδα που το συνηθίζαμε τις Κυριακές εκεί και στο γεροκομείο δίπλα, στο Διάκου κτλ. Τα λέω για τους πατρινούς αυτά που τα ξέρουν. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Είναι άλλη ζωή στην επαρχία, στην περιφέρεια. Είναι αλλιώς η ζωή. Δεν έχει καμία σχέση με το εδώ. Εκεί το μεσημέρι, άμα πάρει 2,5 ώρα, σε βρίσκανε. Κοιμώνται οι άνθρωποι.
2: Τι ωραία.
0: Θα ακούσει τα αντίλια, δεν υπάρχει δηλαδή. Α σου πει, κάτσε ρε μας τώρα. Εδώ κοιμόμαστε 2,5 ώρα. Ξύπνανε έτσι 5, πίνουν ένα καφέ, ξαναπάνε για δουλειά. Κάνουν τη μία μέρα 2. Τι δεν έχετε καταλάβει. Εδώ.
2: Γιατί έχουν την ηρεμία να χαλαρώσουν στις 2 να κοιμηθούν.
0: Έχουμε φτιάξει το ράδιο Γάμα. Ένα από τα πρώτα, ίσως το πρώτο επαγγελματικό, το πρώτο επαγγελματικό ιδιωτικό ραδιόφωνο. Στην Πάτρα. Ανεβαίνω με τον Τάστο Παγιανόπουλο, το φίλο μου και συνεργάτη μου επί σειρά ετών, γιατί έχουμε φτιάξει και άλλα ραδιόφωνα μαζί. Εκείνη την εποχή στην Αφίνα σε μια δισκογραφική εταιρεία. Τότε ήταν βινίλιο ακόμα, δεν είχε εξελιχθεί το πράγμα. Και πάμε σε μια δισκογραφική εταιρεία και έβλεπα που τρώγανε το μεσημέρι με τάπερ στη δουλειά. Και μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Τι κάνουν αυτοί, του λέω εδώ.
2: Γιατί δεν πάνε σπίτι.
0: Μου λένε τρώνε. Πώς τρώνε εδώ με το τάπερ, τι είναι, εκδρομή έχουν έρθει. Όχι ρε μου λέει, εδώ δουλεύουν συνεχές ώρα, δεν είναι σαν την Πάτρα. Δεν το είχα διανοηθεί ποτέ ότι μπορώ να πάω μεσημέρι να πάω κάπου να φάω με το τάπερ και να μην πάω σπίτι μου. Γιατί εδώ είναι και οι αποστάσεις στην Πάτρα, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ πήγα να δουλέψω στην εφημερίδα και έκανα 3,5 λεπτά. Και έλεγα, μα.
2: Πω, 3,5 λεπτά.
0: Τι κίνηση είναι αυτή, ρε γάμο τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, μια ερώτηση για τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Μας στέλνει τώρα εδώ και μας λέει. Ανδρέα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έχεις μια ερώτηση από ένα φίλο από τον Γιώργο που λέει, πιστεύεις ότι η Νέα Αριστερά θα φτάσει στο 1%?
3: Όχι.
2: Σαφής.
0: Ναι.
3: Άλλη ερώτηση.
1: Τους τσάντισε τους ανθρώπους. Παπού,
0: πού πηγάδι μιλάς, πού μιλάς ρε. Πιάσε το τηλέφωνο στο χέρι μου. Ράστα που έχεις μάθει τώρα, έγινες και εσύ. Έχεις, πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό.
4: Hatch free.
0: Έχεις hatch free.
3: Γιατί δηλαδή, εγώ να μην εξυγχρονιστώ.
0: Να είσαι με καμένα τώρα, μάθεις και εσύ στο hatch free.
3: Τι, μόνο ο Άδωνης θα μιλάει έτσι.
0: Ο Άδωνης έχει και γυαλιά hatch free.
1: Ο Άδωνης μιλάει δορυφορικά πια.
0: Ο Άδωνης μέσω
1: από το σύμπαν.
0: Μιλάει με.
2: Μόνο μην ανοίξει το chat GPT, παιδιά. Μην το ξανανοίξει.
0: Την πάτησε.
4: Ναι. Την πάτησε, ναι.
0: Τι έπαθε.
3: Σιγά τώρα, δηλαδή, πάει τίποτα και αύριο τα ίδια θα πει και θα το αλλάξει και θα το
0: κάνει. Ναι, καλά, εννοείται.
2: Είχε
0: εντάξει,
2: πλάκα.
0: Εννοείται, εννοείται.
3: Αφού διασκεδάζουμε κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι. Πάντως θα σου πω, επειδή το λες.
2: Ο συγκεκριμένος νομίζω ότι το διασκεδάζει και ο ίδιος.
0: Το διασκεδάζει και αυτός, αλλά θα σου πω το εξής ότι.
3: Διασκεδαστής είναι.
2: Όχι,
0: δεν
2: είναι
0: διασκεδαστής, όχι, θα διαφωνήσω.
2: Εγώ δεν το λέω για κανένα.
0: Όχι, όσο και να μην το λεχωνεύεις, το θέματα του εσύ έχει κάνει πράγματα τώρα. Εντάξει, ό,τι και να μην το λεχωνεύεις και να μην θέλει να τον βλέπεις, δικαιωμά σου είναι, αλλά είναι άλλο. Αυτό δεν είναι. Τώρα, θέλω να μου πεις, Ανδρέα, πώς πορεύεται τώρα όλο το σύστημα της αριστεράς. Τη δική σου εκτίμηση θέλω, έχουμε το Τσίπρα που δεν ξέρω αν ανήκει σε αυτό το χώρο πια, αν είναι αμιγός ένα αριστερό κόμμα, είναι και αριστερό και κάτι ακόμα. Τι πρόκειται να γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ με τις δύο γραμμές που έχουν και τι γίνεται με τη Νέα Αριστερά, αν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς, δεν ξέρω. Ποια είναι η εικόνα που έχεις.
3: Λοιπόν, πρώτον υπάρχει μια ανακούφιση που δεν, που εγώ την καταλαβαίνω, που ξέρω λίγο το χώρο παραπάνω, υπάρχει μια ανακούφιση ότι πάνε μπροστά οι εκλογές.
0: Τι δηλαδή, πάνε μπροστά οι εκλογές, πού μπροστά.
3: Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μπορεί να δεν
0: κάνει. Ναι, κατάλαβα.
3: Εκλογές τον Οκτώβριο θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
3: Τώρα πάνε πιο μπροστά οι εκλογές, οπότε παρουσιάζεται ένα ικανό χρονικό διάστημα να δουν τι μπορούν να κάνουν κτλ.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα χθες ο Γαβρίλης Σακελαρίδης έκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάδα του Τσίπρα. Είπε μάλιστα ότι αυτό που λες και εσύ περίπου, ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα αμιγώς αριστερό κόμμα. Λίγο κεντρό και λίγο κεντρο αριστερό, από ό,τι κατάλαβα, έτσι το βλέπει. Είχε ενδιαφέρον όμως και για το θέμα των συμμαχιών με άλλες.
0: Συγγνώμη, δεν έχει δίκιο σε αυτό ο Σεκλαρίδης.
3: Τι δίκιο να έχει δηλαδή, από πού, με συγχωρείς τώρα.
0: Όχι, δεν ρωτάω, δεν έχει δίκιο σε αυτό, δεν είναι εξόχως αριστερό κόμμα αυτό του Τσίπρα, αυτό εννοώ.
3: Κοίταξε, δεν επαγγέλλεται την ανατροπή του καπιταλισμού, όπως και ο Σακελαρίδη δεν επαγγέλλεται. Έχουν κάποιες διαφορές, σοβαρές ενδεχομένως, στα θέματα των εργασιακών σχέσεων, στα θέματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έστω με αποχρώσεις. Έχουν κάποιες διαφορές, αλλήμον, αν δεν ήταν διαφορές θα ήταν στο ίδιο κόμμα. Αν δεν είχαν και τα προσωπικά τους.
0: Όχι, εγώ ρώτησα αν θεωρείς ότι ο Τσίπρας έχει ένα αμιγώς αριστερό κόμμα. Αυτό ρώτησα.
3: Ο Τσίπρας έχει, κατά τη γνώμη μου, ένα αριστερό κόμμα, το οποίο είναι λίγο πιο σύγχρονο, με την έννοια ότι είναι στοχευμένο ότι εγώ θα ακολουθήσω τους κανόνες του συστήματος, μεν, θα κοιτάξω να κάνω τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Αν αυτό δεν είναι αριστερό, μετά μας μένει μία λογική που λέει το ΚΚΕ, ότι ο καπιταλισμός ανατρέπεται, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, οπότε πάμε, δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα Παρουσία.
0: Όχι, δεν λέει αυτό το ΚΚΕ, με συγχωρεί χάρη σου. ΚΚΕ λέει ότι οι επαναστατικές δυνάμεις της κοινωνίας μπορούν να ανατρέψουν το καθεστώς. Αυτό λέει το ΚΚΕ. Πού το βρήκες εσύ τώρα?
3: Όχι, ποιες είναι αυτές?
0: Όποιες είναι, τι σε νοιάζει εσένα? Λες και εσύ ανήκεις εσύ στις επαναστατικές δυνάμεις, οπορτουνιστής είσαι, σαν τους άλλους και εσύ.
3: Αυτό είναι...
0: Ναι, εντάξει, όχι, να τα λέμε αυτά. Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι γνωστό, μην το επαναλαμβάνεις, το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα, για πες μου τώρα.
3: Ναι. Τώρα έχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να έχω και την κυρία Δούρου, έτσι να μας εξηγήσει και καλύτερα. Έχει ένα ενδιαφέρον το πώς μπορούν να γίνουν κάποιες συμμαχίες στον χώρο της αριστεράς. Μιλάω δηλαδή τώρα για ΣΥΡΙΖΑ, για Νέα Αριστερά και για Βαρουφάκη. Και οι τρεις μαζί δεν πάνε 100%.
0: Ναι, δεν φαίνεται κάτι.
3: Δεν πάνε. Μπορούν να πάνε αναζευγάρια, δηλαδή η Νέα Αριστερά με τον Βαρουφάκη.
0: Και να κατέβουν αναζευγάρια, δηλαδή τη μία Κυριακή να κατέβουν στις εκλογές το ένα ζευγάρι, και άμα πάμε σε δεύτερα κατέβει το άλλο ζευγάρι. Πώς θα πάνε αναζευγάρια, τη μονάζει για να το παίξουν, πώς θα πάνε. Δεν το κατάλαβα εγώ, ναι, ίσως.
3: Δεν το κατάλαβες.
0: Όχι, δεν είναι, μου κόβει μέχρι εκεί, να καταλάβω τα ζευγάρια.
3: Ναι.
0: Ναι, λέω, τη μία Κυριακή θα έχουμε, α

0: εξουσία. Νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα τι λες. Και πού πάμε τώρα?
0: Πάμε. Ο καθένας
1: πάμε στο Μεβάλκα την ελπίδα. Έτσι,
2: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Εχθές θέλω να δώσω μια απάντηση για στην Πεσχολίδα, Ανδρέα, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Α επιμένει αυτό. Τώρα κοίτα γιατί έχω τσαντιστεί. Ανήκει στην ίδια ιδιοκτησία του Μήτρου. Δεν ανήκει στην ίδια ιδιοκτησία. Αυτό λέμε τόση ώρα. Τι δεν καταλαβαίνει. Είναι άλλοι οι ιδιοκτήτες του Α τηλεόραση και άλλοι εδώ. Έργα μότο. Άσχετα με τα ονόματα. Ξέρεις τα καταστατικά του ομίλου ή τώρα. Θα σε στείλω στον πάνω τον Κυριακόπουλο μέσα, θα τα εξηγήσει. Έργα μότο.
3: Δεν μας έχει ξαναδεί πάντως ο ακροατής, δεν επιμένει για το,
1: αφού το εξηγώ,
3: για το ιδιοκτησιακό.
1: Είναι άλλο το ιδιοκτησιακό. Εγώ τα ξεχώρισα αυτά όταν ήρθα. Και εμείς ανήκουμε στο Σταρ, δεν ανήκουμε στο κομμάτι που είναι η Motorola με τους άλλους. Είναι με, και με άλλους εταιρείους.
2: Πού τα ξέρεις αυτά, πού τα ξέρεις? Λες
3: εδώ,
2: τα κάνεις
3: εσύ. Εδώ τα ξέρει.
1: Ναι. Έρεγα.
2: Είναι δυνατόν, τα ξέρει καλύτερα.
1: Μα σκάω γιατί εκνευρίζουμε με αυτά.
2: Όχι.
1: Μην εκνευρίζουμε.
2: Όχι, να μην.
1: Συγγνώμη, Ανδρέα, σε διέκοψα γιατί μίλαγα για τους καπιταλιστές ιδιοκτήτες.
2: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω κάτι. Εχθές ο Τσουκαλάς επανέφερε ερωτήσεις. Ναι, όχι, όταν ρωτήθηκε για συνεργασίες, είπε ότι εμείς, ως πρώτο κόμμα όμως το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να έχει το πρόσταγμα.
1: Ναι, πλέον λόγος.
2: Ναι, θα πάμε με το κόμμα που θα μπορέσει, όχι βέβαια με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με την Ελλάς. Από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι,
2: εγώ.
1: Ούτε με την Ελλάδα.
2: Ούτε.
1: Ναι, ναι. Σωστά κατάλαβες.
2: Λοιπόν, που θα συμφωνήσει με το πρόγραμμά μας.
0: Ναι.
2: Εσύ έχεις εικόνα ποιο είναι, ποιοι μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα από αυτούς? Από αυτά τα κόμματα. Δηλαδή, ποιοι μένουν? Είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Βαρουφάκης.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως μπορεί και Πλεύση, αλλά από ό,τι βλέπω η Πλεύση όμως έχει βγει επιθετικά το τελευταίο διάστημα εναντίον.
3: Είναι σίγουρο ότι όλα αυτά τα κόμματα θα πάνε στις εκλογές?
2: Αν θα είναι,
3: είναι
2: μετά
3: σίγουρο
2: την επόμενη μέρα.
3: Όχι, είναι και σίγουρο θα κατέβουν, ναι.
0: Είναι σίγουρο. Ναι.
3: Απολύτως.
2: Ναι, θεωρεί. Ναι, ναι. Μέχρι τώρα και εγώ θεωρώ, ναι.
3: Μάλιστα. Okay.
2: Δεν νομίζω λοιπόν, ότι.
0: Να απαντήσω, έχουμε χρόνο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ μέσα στα πολύ καλά πράγματα που κάνει το τελευταίο διάστημα, λέει θέσεις και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, έχει κάνει ένα βασικά σοβαρό λάθος, το οποίο προσπαθεί να το μαζέψει τρεις μέρες τώρα, δεν τα καταφέρνει. Λέει λοιπόν ότι ο Τσίπρας αντέγραψε το πρόγραμμά μας κατά 80%. Ιδού λοιπόν πεδίων δόξη λαμπρών που λένε, να συνεργαστούν, εδώ συμφωνούν στο 80%. Α, τώρα αντέγραψε ο ένας τον άλλον και τα λοιπά, γιατί είναι κοινό, είναι, πώς το λένε, του ΠΑΣΟΚ θέση που δεν την έχει κανένας.
2: Εδώ το είπε και για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει να κάνει αυτό. Το είπε και για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση. Δεν το είπε. Δεν κατηγόρησε ότι αντέγραψαν με ισερόγραφο κιόλας στην ανακοίνωση. Ότι αντέγραψαν το λογαριασμό της, που είχε βγάλει τον εθνικό λογαριασμό για το παιδί, φοβγεννηματά. Και είπε ότι τον αντιγράψε.
0: Ναι. Το 13ο μισθό είπα εγώ.
2: Ναι, εντάξει, εγώ σου βάζω κι άλλα.
0: Το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, το ΠΑΣΟΚ την έκοψε με Λοβέρδο Κουτρουμάνη. Το ΠΑΣΟΚ την έκοψε. Μετά ήρθε ο Σαμαράς με το ΠΑΣΟΚ και κόψαν και τη 14η μισθό σύνταξη. Λοιπόν. Το ΠΑΣΟΚ τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Και γιατί δεν την ξαναφέρει ο Τσίπρας μετά?
0: Η 13η σύνταξη.
2: Αφού την έκοψε με την ίδια λογική, θα μπορούσε να την ξαναφέρει μετά.
0: Να την ξαναφέρει, πώς να την ξαναφέρει?
2: Εδώ έλεγε ότι θα σβήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Γιατί θα μπορούσε να φέρει. Εντάξει τώρα. Νομίζω ότι εδώ τώρα ξέρει δεν έχει.
0: Θα πάμε στην Κολοκυθιά.
2: Ναι, μα γι' αυτό δεν έχει νόημα τώρα αυτό. Ξέρει δηλαδή πάνω από το χυμένο γάλα.
0: Τόσο το σκεπτικό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ. Ξεκινάει με ένα γκολ εις βάρος στα αποδυτήρια, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα γκολ στο αντίπαλο τέρμα. Να πει, έλα εδώ, εντάξει, με έχεις αντιγράψει το 80%, άρα υπάρχει μία βάση συνεργασίας κατά 80%.
1: Που με τον Τσίπρα εννοείς τώρα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά χθες εξήγησα στον κύριο και στον κύριο Κώστα
2: Τσουκαλά,
1: του εξήγησα το εξής. Λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία σας ακολουθεί και ό,τι λέτε το κάνει. Ο Τσίπρας λέτε ότι το 80% του προγράμματός του είναι δικό σας. Του λέω εσείς δεν είστε κόμμα.

0: κόμμα. Είστε σύμβουλοι προγραμμάτων στα κόμματα. Δηλαδή. Περί αυτού πρόκειται. Αυτοί είναι σύμβουλοι. Κοινωνιολόγοι.
1: Ναι.
0: Λένε πράγματα και τα κάνουν οι άλλοι. Γιατί οι ίδιοι δεν τα κάνουν. Δηλαδή έτσι θα πάει το πράγμα. Είναι λάθος η τακτική αυτή.
2: Μα, γι' αυτό έλεγα είναι πριν λάθος. Ότι θα πρέπει να σταματήσει να
0: έχει δίκιο ο Ανδρέας βέβαια από το επισημαίνει.
2: Μα έχει δίκιο.
0: Είναι
2: μα,
0: σωστό, αλλά Ανδρέα μου δεν το πιστεύουν αυτό που λένε, ρε Ανδρέα μου. Έτσι.
2: Και είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Ότι άμα δεν πείσουν πώς θα το κάνουν και μπουν σε μια λογική αντιπαράθεση στον Εξέλ, τρίστο λάδι.
0: Λέει ο Απόστολος, ο Μιχαλόπουλος.
3: Ναι.
0: Στο χωριό μου λέμε μια παροιμία, λέει. Το τάξιμο δεν πειράζει, το δόσιμο πειράζει, ναι. Λέει. Για να πείσουν οι πολιτικοί στο προεκλογικό τους πρόγραμμα θα πρέπει να ακούσουμε ακριβώς τι λένε και πώς θα το κάνουν, αυτό εννοεί. Εάν δεν εφαρμοστεί και δεν υλοποιηθεί το πρόγραμμα που έχουν εξαγγείλει, πρέπει να παραιτούνται.
2: Α, καλά.
0: Ναι, δεν το περιμένεις από το λέω αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθούν. Διαφημίσεις και παρεργόμαστε, Ανδρέα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ανδρέα,
3: παρακαλώ.
0: Θυμάμαι το 15 που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, κάνατε απόσταση σύνορα με τη θάλασσα και όλα αυτά, αλλά που έλεγε τότε ότι τι μας περάσατε, λέει, εμείς δεν πρόκειται να φέρουμε μνημόνιο. Και έφερε μνημόνιο. Τώρα πώς μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος ένας πολιτικός? Εντάξει, ο Μητσοτάκης δεν είναι αξιόπιστος. Θα το πω,
3: όλοι οι πολιτικοί, σε ναι. ένα βαθμό ή στον άλλον,
0: ναι.
3: προβλήματα αξιοπιστίας. Πράγματι, ο Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα εφαρμόσω μνημόνιο.
0: Δεν θα φέρω ποτέ, και μάλιστα χλέβαζε αυτούς που το είχαν κάνει. Έχω ναι, το ναι, βίντεο, ναι, ναι, αλλά τέλος πάντων είναι της παρουσίας.
1: Εδώ ρε παιδιά, το δημοψήφισμα, το
0: στο δημοψήφισμα. Εγώ σου λέω, μπήκε στη Βουλή μέσα και είπε από βήματος Βουλής, μάλιστα το είχε φύγει και ο Γιακάς, να πούμε, γιατί φοράει και ντύνεται σαν τους αυτούς που είναι στο Ιράν.
2: Έλα.
0: Με μαύρο κουστούμι και άσπρο που κάμισε. Έλα ρε.
2: Και πετάει η Γιακάς.
0: Έλα μου.
2: Αυτό το Γιακάς που
0: κάμισε. Καλιά γραμμάτε θα πάθη μου.
11: Δεν θέλει.
0: Είναι ένα δείγμα που τσέβεται για τους υπόλοιπους.
2: Μπορεί να μην ξέρει να τη δένει και να αντιδρά έτσι.
0: Ας βάλει
2: κάνω την επανάστασή μου.
0: Με λάστιχο.
11: Την οποία μπορεί και να την τραβήξει.
0: Να την τραβήξει από ξανά. Έλα Ανδρέα.
3: Λοιπόν, εγώ αφήνω τα στιλιστικά του Τσίπρα στην άκρη.
0: Όχι, εγώ δεν τα αφήνω. Παίζουν ρόλο αυτά.
2: Πώς δεν παίζει ρόλο.
3: Παίζουν ρόλο, πού παίζουν ρόλο.
2: Στην εικόνα.
3: Δύο φορές 36% αφού παίζουν ρόλο.
0: Καλά,
2: στην εικόνα.
11: Συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι έχει κάποια σημειολογία η γραβάτα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι αρκετά αριστεροί, θα έλεγα, που και γραβάτες βάζουν και όλα. Ναι.
2: Και το κυλεκάνι μέσα από το κοστούμι.
11: Ω, καλά.
0: Καλά, εντάξει, μην φτάσουμε εκεί.
2: Εντάξει.
3: Έχει σχέση με την γραβάτα και την αριστερά.
11: Για πες.
3: Λοιπόν, επί χρόνια, πρόεδρος του συνασπισμού τότε ήταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Έτσι, όταν έφυγε ο Κωνσταντόπουλος και ήρθε ο Λαβάνος, μεσολάβησε και το άρθρο 16 τότε που είχε μεγάλες κινητοποιήσεις και το πήρε πίσω η κυβέρνηση με τη Μαριέτα. Τέλος πάντων, ήρθε και η Γένοβα. Όλα αυτά τα πράγματα και ήταν η μετάβαση στη ριζοσπαστικοποίηση και του συνασπισμού που έγινε με τα ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνθημα ήτανε, αλλά δεν το γνωρίζετε εσείς γιατί είστε σε απόσταση από το χώρο, όχι στην αριστερά της γραβάτας.
2: Ναι, εντάξει, υπήρχε και το κίνημα της γραβάτας μετά όμως που είχε βγει από κάτω. Με τη γραβάτα στο... Α, εντάξει τώρα.
0: Δικηγόρος αυτό.
2: Ναι.
3: Το 2026 το κίνημα της γραβάτας έχει πάει κουβά. Πρώτα από το κίνημα της γραβάτας, λοιπόν, των δικηγόρων.
0: Καλά, εντάξει, εντάξει.
3: Των επαγγελματιών.
0: Εντάξει, μωρέ, πήγαινε σαν λέξος, μωρέ.
3: Μετά εντάξει, και τα μέτρα του Μητσοτάκη.
0: Ναι, σαν Αβάς, να πούμε, του Ιράν, να πούμε.
3: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Πηγαίνουμε με, τη,
2: με το Μάο.
0: Με το άσπρο που κάνω. Όχι, κουμπωμένο το άσπρο που κάνω. Και μαύρο σακάκι. Ναι, στο κάτω. Πάει ξεγύκλωτο. Πήγαινε ο Βαρουφάκης με το... Με τον backpack στην πλάτη και πήγαινε στο
2: αυτοκίνητο. Τη Δερμάτιν την Καπαρτίνα.
0: Και έστεινε το ολόκληρο γύρω γκρουπ.
2: Τη Δερμάτιν την Καπαρτίνα, το θυμάσαι.
11: Εγώ ήταν αυτό διάλεξα. Με τη Δερμάτιν την Καπαρτίνα, με παιδιά, με τον Βαρουφάκη. Πω,
3: πω. Ο Φάκης όμως, ο Βαρουφάκης
11: ναι, όμως. Περίμενε να ακούσω όμως, ναι.
3: Εμείς το χλεβάζουμε στην Ελλάδα. Ναι. Το χλεβάζουμε. Τέλος πάντων, όσοι δεν συμφωνούν με τις απόψεις του. Αλλά ο Βαρουφάκης είναι εκ των κορυφαίων οικονομολόγων.
0: Τι λες τώρα, ρε, αστείευεσαι.
11: Όχι,
0: βέβαια.
11: Είναι κορυφαίος συγγραφέας.
0: Συγγραφέας είναι.
11: Συγγραφέας είναι και πραγματικά κάνει ωραίες.
0: Γράφει καλά ο άνθρωπος.
11: Για είναι. Τα βιβλία του παγκοσμίως.
3: Οικονομολόγος δεν είναι δηλαδή ο Βαρουφάκης.
0: Σιγάρε τον οικονομολόγο που μας έβαλε στην περιπέτεια μας τρελάκι πρωί-πρωί.
3: Άσε αυτό, παιδάκι μου.
0: Τι άσε αυτό, οικονομολόγος καλός, δεν με βάζει στην περιπέτεια να κάνω το σκαντό μου παξιμάδι και να τράπεζα να παίρνω 20 ευρώ.
3: Σιγά μου, ρε, πόσο
0: και τον εσούταρε ο Τσίπρας γιατί ήταν άχρηστος.
3: 20 μέρες κράτησε.
0: Άσε μέρε τώρα, άσε τώρα το παραμύθι. Άντε πείτε τα αλλού αυτά.
11: Τα ίδια λέει. Για τις Δήμητρες δεν λέει. Για τις Δήμητρες λέει.
0: Άσε μάνα,
3: ρε, 1.700 ευρώ.
0: Άσε μάνα, ρε, μετά, άσε το παραμύθι τώρα, εντάξει. Χορτάσαμε το αριστερή νίκη σας. Το φάγαμε στη μάπα. Μήπως είσαστε αριστερή.
3: 1.800 ευρώ.
0: Μαχατζίδες είσαστε, άντε. Αριστερή είναι το κουκουέ μόνο άμα θες να καταλάβεις.
3: Δεν τις έχουμε κάνει μικρασιατική καταστροφή.
0: Άσε τώρα τι. Μας πήρε στο λαιμό του τώρα.
3: Το 15 που ήταν πραγματική μικρασιατική καταστροφή, το περνάμε ντούκου.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Άσε μας τώρα.
3: Κυβέρνησε.
0: Ναι, μωρέ. Η αριστερά δεν είχε ευθύνες όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν εκτός.
3: Ούτε ποιο είχε σπίτια, ούτε ποιο.
0: Δεν θα έρθει κομμουνισμό στην Ελλάδα, παιδί μου, κατάλαβε.
3: Ούτε τίποτα.
0: Κομμουνισμό δεν θα έρθει στην Ελλάδα, το κατάλαβε. Γιατί και δεν τον εγουστάρουμε και τελικά το είπε και ο Στάλιν. Στη Δύση εσείς. Τελεία. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα.
3: Τι δουλειά έχει ο κομμουνισμός με τον Βαρουφάκη.
0: Τέτοιοι είσαστε, κομμουνιστές. Τι...
3: Ο Βαρουφάκης είναι ένα ριζοσπάστης σοσιαλδημοκράτης. Μην νομίζεις ότι είναι κάτι φοβερό.
11: Έτσι, έτσι αυτό προσδιορίζεται, δεν νομίζω.
0: Άσε μας τώρα.
2: Δεν είναι συνέντευξη που σήμερα, έτσι. Δεν είναι συνέντευξη που σήμερα. Στη μία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι κάνει.
2: Δεν είναι συνέντευξη που. Στο πλαίσιο της ΔΕΦ. Ναι, είναι στη. Για να δω. Τι ώρα είναι. Στη μία. Στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Ο Βαρουφάκης.
0: Πού είναι αυτό?
2: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Νικόλαος Γερμανός.
2: Είναι το συνεδριακό κέντρο, η αίθουσα, έτσι την έχουμε ονομάσει.
0: Νικόλαος Γερμανός, μήπως είναι Σόιμπλε η αίθουσα.
2: Όχι, είναι καλό. Δεν το κοιτάξανε καλά όταν κλείσα την αίθουσα. Ή το κοιτάξανε.
0: Ναι. Τον έστειλε ο Τσίπρας αδιάβαστο και τελείωσε η παράσταση.
2: Την είχε πει όμως άσετ.
0: Στην αρχή.
11: Στην αρχή όλοι το πιστεύανε, παιδιά.
0: Όταν έφαγε το γλυφιτζούρι, τι άσετ. Φάγανε τον καλαμποκόσπορο με το κουτσουβάλι.
11: Όλοι.
0: Εμάς βρήκε.
11: Πάρα πολλοί Έλληνες, ένα μεγάλο ποσοστό. Λέγαμε κάτσε να δούμε πώς και. Θεωρία των παιχνίων κτλ. Όμως απεδείχθηκε ότι δεν.
2: Θεωρία των παιχνίων.
3: Άλλαξε πολιτική ο Τσίπρας, παιδιά.
11: Λέμε ότι είχε γίνει γνωστός για κάποια πράγματα.
2: Ναι, ως καθηγητής δεν τον αμφισβητεί κανένας.
0: Όχι, εγώ τον αμφισβητώ.
2: Εγώ δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω.
0: Θεωρία των παιχνίων, εντάξει, οκ.
2: Θεωρία των παιχνίων.
0: Ας γράψει βιβλία, μωρέ.
2: Έχει γράψει.
11: Βιβλία γράφει κορυφαία και είναι πολύ ενδιαφέρον και πάνε και πολύ καλά στις πωλήσεις. Αλλά οι ακαδημαϊκοί κρίνονται με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και δεν ανήκει σε αυτούς. Τους πάρα πολύ. Πολλές αναφορές και τέτοια, εντάξει.
3: Είναι οικονομολόγος και συγγραφέας. Δεν είναι πολιτικός.
0: Ναι, τότε φταίω εγώ δηλαδή.
2: Τότε να μην ασχοληθεί με την πολιτική.
11: Ότι αυτό είναι πολύ ωραίο να ακούς τη θεωρία του, να πηγαίνεις να λες ωραία τα λέει και τα λοιπά, αλλά αυτά τώρα τα πράγματα
2: έτσι,
11: δεν
2: είναι. Έτσι τώρα όπως το λες, εμένα μου κάνει.
11: Και εμένα μου κάνει έτσι, αλλά να γεμίζει το αμφιθέατρο, να πας να λες κοίτα μωρή παιδιά.
2: Πολύ ωραία.
11: Βγαίνει
2: στην τηλεόραση, τα λέγει ωραία. Θυμάσαι που έβγαινε τότε και έλεγε αυτά τα ριζοσπαστικά του.
11: Να πει να πάμε να βάλουμε Δημητρές.
2: Άλλο όμως να τα λες και άλλο να τα κάνεις.
3: Και τότε δεν θυμάμαι κάποιον. Πρώην Υπουργό Οικονομικών ή νυν Υπουργό Οικονομικών, κάποιον να προσπαθεί να αντιπαρατεθεί με τον Βαρουφάκη. Έβγαινε ο Βαρουφάκης και λουφάζαν όλοι.
0: Τι λες τώρα, πού ζήσουν σε άλλη χώρα.
3: Του Βαρουφάκη, συμφωνώ.
11: Είχαν αγανακτήσει τόση πολιτική.
0: Είχαν αγανακτήσει όλη η πολιτική, όλο το ΣΥΡΙΖΑ.
11: Στο Eurogroup δεν
0: είχαν. Όλο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιλιός, ο Τσακαλώτος, ο άλλος ο. Ο Δραγασάκης, τι λες τώρα, δεν είχαν αγανακτήσει. Εγώ μίλαγα, δεν μίλαγα μαζί τους. Τι, μόνος ή μίλαγες? Τι, ο Μιλιός ήταν και καθηγητής του γιού μου, μάλιστα στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, και τον είχα πάρει, μου λέει, δεν σου πω, ρε, φίλε μου, λέει, λάθος πολιτική. Τι μου λες, δεν μίλαγαν, λουφάζανε.
3: Με συγχωρήστε, καθόμαστε και συζητάμε τώρα για ένα εξάμηνο της χώρας.
2: Ένα εξάμηνο της χώρας που μας
0: έρθει, το εξάμηνο αυτό. Παράθυρα,
3: σε μέρα συζητάμε για αυτό το εξάμηνο της χώρας.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Με συγχωρήστε, δεν μπορούμε.
11: Ήταν κάπως κρίσιμο.
2: Είναι ένα εξάμηνο που δεν πρέπει να ξαναρθεί όμως. Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιο εξάμηνο δεν πρέπει να ξαναρθεί στη χώρα, ούτε μέρα τέτοια δεν πρέπει να ξαναρθεί. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
3: Ακόμα η κοινωνία παντρεμένου σε
0: 6 αρεβωνιασμού.
2: Μα τώρα είναι δυνατό.
0: Παιδί
3: μου, 860 κατέβηκε ο μισθός ο εισαγωγικός στο δημόσιο. Με κουτρουμάνι Λοβέρδο.
0: Δεν πουλάει αριστερά τώρα. Άσε μας τώρα πρωί.
3: 500 ευρώ.
0: Μέχρι και ο Τσίπρας την εγκατέλειψε την αριστερά τώρα. Πλάκα μας κάνεις. Άστο, δεν πουλάει το έργο. Δεν έχει πολιτική. Δηλαδή. Δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτά που λένε. Δεν γίνεται. Στη Δύση. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Ο Τσίπρας το πήγε στη Σοσιαλδημοκρατία και καλά έκανε. Γι' αυτό έχει και μέλλον. Και μπορεί όχι σε αυτές τις άλλες εκλογές να τις κερδίσει. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί άλλαξε πολιτική ο άνθρωπος. Κατάλαβε.
11: Ο Τσίπρας δεν είναι χαζός. Τι του λέγανε.
3: Δεν έγινε δεξιός ούτε κεντρός. Ο Τσίπρας έχει ένα πολιτικό σχέδιο που μπορεί κατά την άποψή του να είναι πλειοψηφικό. Αν αυτό
0: είναι,
3: το σχέδιο.
0: Μα είναι.
3: Δεν έχει μεζούρα και δυναμόμετρα και αριστερόμετρα.
2: Τις μεζούρες αυτές δεν τις βάλαμε εμείς. Ο Τσίπρας τις είχε βάλει. Τα αριστερόμετρα και τα λοιπά. Εντάξει τώρα, Αντρέα,
0: παιδί. Αυτά
2: που είχαν ακουστεί στη Βουλή τότε.
3: Εντάξει, πάλι στο 15.
2: Έμαθα από το 15 ξεκινάει. Γιατί το διαγράφεις. Έρχεται και λέει δεν κυβέρνησε. Τι είναι δηλαδή, αγιάστηκε, βγήκε έξω χωρίς μανδύα. Κάτσε ρε εσύ, Αντρέα.
3: Δεν μου λες τώρα.
2: Όχι, συγγνώμη, ένα λεπτό, συγγνώμη τώρα.
3: Κάποιος λοιπόν, απαξιώνει σήμερα το Πασόκ.
2: Όχι, άκουσέ με γιατί τώρα. Όχι, άκουσέ με. Έρχεται ο Τσίπρας, κυβερνάει 5 χρόνια. Κάνει αυτά που κάνει.
3: Έτσι
2: θα πάει. Έτσι θα πάει. Πώς θα πάει. Τι έγινε, ήταν άλλος Τσίπρας, ξαναβαφτίστηκε.
3: Α, εντάξει, όχι.
2: Πώς όχι, τι όχι. Ο Παπανδρέου, ο Γιώργος Παραδείγματος Χάρη, του λένε λεφτά υπάρχουν, ακόμα το κυνηγάνε. Του λένε, του δείχνουν, του κάνουν.
3: 50.000 απολύσεις στο δημόσιο έκανε ως υπουργός του Σαμαρά.
0: Ποιος?
3: Ξαναβαφτίστηκε.
0: Ποιος, ρε?
3: Ο Μητσοτάκης.
0: Α, ο Μητσοτάκης το πιστεύει αυτό.
2: Ο Μητσοτάκης γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είναι αυτό που σου λέει όλοι. Ποιοι, τι βρίζουν όλοι, το δημόσιο. Τι πήγε να κάνει? Εξορθολογισμό στο δημόσιο.
3: Εξορθολογισμό.
2: Ναι, εξορθολογισμό. Δεν πρέπει να γίνει εξορθολογισμό. Τι θα είναι, μισή πίνουν καφέδες να μην κάνουν, μισή παράνε σφράγγιδες όταν βάζουν.
0: Συνεχίζεται αύριο.
2: Συγγνώμη, Αντρέα.
0: Τι συγγνώμη, ποια είναι η
11: τώρα. Που τα αφήσατε για να το πιάσετε από αύριο.
0: Εγώ τι φταίω.
2: Με κατάφερε.
0: Αντρέα.
2: Ήθελε τέχνη για να με καταφέρει. Μπράβο.
0: Αντρέα, θα λέμε αύριο για την
2: φιλιά, καλημέρα.
0: Θα πάμε στο βελτίο ειδήσεων.
2: Θα σε πάρω τηλέφωνο, Αντρέα.
0: Θα σε πάρω το απόγευμα να συνεχίσει.
11: Απαγορεύεται στο τηλέφωνο.
0: Όχι.
11: Μόνο στον αέρα το δικό
0: μα. Θα έρθει εδώ.
2: Έτσι.
0: Θα έρθει εδώ.
3: Θα βάλω τραγούδι, τηλεφώνησέ μου.
0: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
2: 12.
0: Είναι η κυρία Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία θα πει το βελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί στις 9. Να περάσετε ένα ευχάριστο πρωινό. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Αετού Καρίστου. Επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Το ενδεχόμενο, η εντολή για τις επιθέσεις να δόθηκε μέσα από τις φυλακές προκειμένου να εκβιαστούν οι καταστηματάρχες, ερευνούν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθή, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός του καταστήματος εμπριστικό μηχανισμό. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι περιφερειακές εξελίξεις καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τέτα-τέτ με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών FREM. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Απιθήτα προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων, βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Ρόδο. Μηχανή που οδηγούσε 21χρονη εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε όχημα, με αποτέλεσμα η κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Στον διεθνή χώρο, στόχος ληστών έγινε μουσείο αφιερωμένο στον Γάλλο ζωγράφο Ογκούστ Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν 4 έργα τέχνη συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη με τους δράστες να καταφέρουν τελικά να διαφύγουν, αφήνοντας ωστόσο στον δρόμο το ένα από τα κλεμμένα έργα. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξίο AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε γερμανικές πόλεις χθες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους. Το πρόγραμμα του AfD περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμεσες απελάσεις παράνομων μεταναστών, τερματισμού της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών στον εκπαιδευτικό τομέα και απαγόρευση της σημαίας του Pride στα σχολεία. Επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία αλλά και εναντίον των εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι Χούθοι σε αντίπεινα στις σαουδαραβικές επιδρομές. Οι επιθέσεις των Χούθοι προκάλεσαν τον τραυματισμό 70 ανθρώπων καθώς και προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 5 υποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρους στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Λένε ότι οι εμφύλοι είναι συνήθως οι χειρότεροι των πολέμων, ότι είναι οι πιο αιματηροί, ή μάλλον ότι οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο οδυνηροί, διότι πέραν των αυτονόητων απολειών που και οι συμβατικοί πόλεμοι προκαλούν. Έλληνας να του φεκάει Έλληνα, που έλεγε ο Μακαρίτης ο Βέγκος στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη, σε αυτή την καταπληκτική σκηνή με τον Χάρβι Καϊτέλ, δεν είναι, εκεί πέρα που τον πηγαίνει πάνω στο βουνό και αρχίζει και του μιλάει και του εξηγεί τα παθήματα του εμφυλίου. Κάτι τέτοιο ισχύει και στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο εμφύλιος ξεκίνησε γερά και δυνατά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα συνεχιστεί, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη αυτού του είδους η συζήτηση. Διότι, όπως είναι γνωστό, όταν ο μεγάλος τσακώνεται με τον μικρό, συνήθως ευνοείται ο μικρός, ο οποίος δια της προσοχής του μεγάλου βρίσκει περιθώριο, βρίσκει χαραμάδα να χωθεί, να τρουπώσει. Που έλεγε και η «άμα τρουπόσα, τρουπόσα», που έλεγε και ο Βουτσάς στην ταινία, «άμα τρουπόσους, άμα τρουπόσεις, ο Σαμαράς τρουπώνει». Οπότε δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα συνεχίσει αυτό το πελέκημα. Όσο ξέρω τον κύριο Μητσοτάκη επίσης, είμαι σίγουρος ότι είναι αρκετά πονηρός και ότι προσπάθησε να θυμώσει τον κύριο Σαμαρά. Σε έναν βαθμό το πέτυχε, αλλά ίσως του ξέφυγε λίγο, του φύγε μια πρέζα αλάτι παραπάνω, με αυτό που είπε για την τεχνογνωσία που έχει ο κύριος Σαμαράς να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι πολύ βαθιά πεπισμένος ότι το έκανε για να προκαλέσει την υπεραντίδραση του κύριου Σαμαρά, γνωρίζοντας το ευέξαπτον του χαρακτήρα του κύριου Σαμαρά και ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα το άφηνε να περάσει έτσι, όπως και δεν το άφησε να περάσει έτσι, όμως. Αυτό το σκηνικό τροποντινά επισκίασε τη συνέντευξη τύπου, έγινε βασικό θέμα συζήτησης και εστιάζουμε τώρα στο αν ο κύριος Σαμαράς είδε κάτι αγρότες με επικεφαλής έναν μεσίνιο παραγωγό κλπ. Και όλα αυτά σπουδαιολογούνται περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου. Α, λάθος ταινία του Βούλγαρη. Α, συγγνώμη, ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Λάθος ταινία του. Ναι, δεν είναι με το Χάρβι Καϊτέλ. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Λοιπόν, μπέρδεψα το Βούλγαρη. Εντάξει, μικρό το κακό. Μικρό το κακό. Πιάσαμε το σκηνοθέτη τουλάχιστον. Λοιπόν. Στο ChatGPT, όχι, δεν τα ψάχνω αυτά. Γιατί τα ψάχνει ο Άδωνης και υπάρχουν προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, ο Άδωνης την είχε πατήσει με το ChatGPT. Εδώ σε αυτή την εκπομπή, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, το είχαμε αναδείξει αυτό, που είχε πάρει κάτι δικαστικά έγγραφα για την Οβάρτης για να εκθέσει τον Μάριο Σαλμά, ο οποίος κατεβαίνει με το Σαμαρά. Και είχε βγάλει τα δικαστικά έγγραφα, αλλά τα δικαστικά έγγραφα από τη φωτογραφία δεν φαίνονταν πάρα πολύ καθαρά. Και λέει, τα έβαλα στο ChatGPT για να τα καθαρίσω. Οπότε έκανε δύο λάθη το ChatGPT. Άλλαξε το όνομα του Παύλου Σαράκη, του ανεξάρτητου βουλευτή και δικηγόρου, που ήταν ο δικηγόρος των προστατευομένων μαρτύρων, σε Πέτρος Γαβρίλης. Και άλλαξε το όνομα του Σαλμά σε Μάριο Σάλμαση. Ήταν σαν να είναι ο Σαλμά, ξέρω εγώ, όχι από την Ετωλοακαρνανία που είναι ο Μάριος, να είναι, ξέρω εγώ, από τη Σαουδική Αραβία, κάτι τέτοιο. Ή να είναι Ιάπων, κάτι τέτοιο, που είναι και τη μόδα λόγω τη διεθνού εκθέσεω. Εν πάση περιπτώσει, τα πήρε ο Σαλμάς τότε, έλεγε πλαστά έγγραφα, θα σου κάνω μήνυση, τίποτα δεν έγινε στο τέλος ημέρας, το θέρος πέρασε, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο και λοιπά και λοιπά και λοιπά και πάλι φίλοι. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα μας ακολουθήσει. Γενικώς πάντως μια συμβουλή, μην εμπιστεύεστε άκρητα το ChatGPT, το Claude, το Gemini, όποιο chatbox χρησιμοποιεί ο καθένας σας. Εμείς εδώ πάμε μέχρι τις 12 με τον Τάσο Σκαλιρανιάν απέναντί μου, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, το 212-212-4800 είναι το τηλεφωνό μας, το onerpapakialfaradio989.gr είναι το email μας, το 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Την καλημέρα μου στον Ανδρέα, την καλημέρα μου στο φίλο το Βίρονα που μου έκανε την επισήμανση για την ταινία του Βούλγαρη. Σας θέλω πάντως να μην είστε μίζεροι. Θέλω γενικώς, τώρα που μπαίνουμε στο φθινόπωρο, να μην μυρλιάζουμε. Δεν μπορώ τους αρνητικούς ανθρώπους. Δεν μπορώ αυτούς οι οποίοι ξεκινάνε τη μέρα τους σαν τους μουντρούχους. Όλα σκατά είναι. Όλα χάλια είναι, όλα το ένα, όλα το άλλο. Κάτσε ρε αδερφέ λίγο, ξεκινάμε χαμόγελο, δες τα πράγματα λίγο θετικά. Δηλαδή, άμα σου έκανε μια μείωση φόρο Μητσοτάκης και λες, εγώ ήθελα παραπάνω, δες το ποτήρι μισογεμάτο, ότι είναι καλύτερο από αυτό που είχες προηγουμένως. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η γραμμή σκέψης του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μαλώνει και τους δύο συναδέλφους του Άξον 24, οι οποίοι τόλμησαν να επισημάνουν κάποια προβλήματα. Μπορεί να υπάρχουν και αυτά, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Εμείς.
1: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς, και όλοι εσείς.
2: Εμείς.
1: Όλοι. Δημοσιογράφοι πρώτοι και κυριότεροι.
2: Εμείς.
1: Ή εσείς, ποιος άλλος.
2: Να
1: άλλος,
2: μην αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
1: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχει το Μητσοτάκη, σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Και όλοι να μυρλιάζετε. Έλο.
2: Έχουμε κριτική, κύριε Γεωργιάδη.
1: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση. Και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτημένης, κόβουνε, μία χώρα δίνει, η Ελλάδα. Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι τα 500 φτάνουνε. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούς φόρους.
2: Έχουμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
1: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη, πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη είναι, μην πω τη λέξη που ήρθα από την τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς
0: από τους πρόποδες της γης. Είναι και ο ρέμος της μόδας. Αχ, τι πάθα. Αχου, βγήκαν οι πατριώτες παγανιά. Έβαλε ο ρέμος της καλωσιά μπροστά στο άγαλμα του Αλεξάνδρου. Παναγία μου. Τη Θεσσαλονίκη μας. Τη Μακεδονία μας. Τα ιερά μας και τα όσια μας. Προσέβαλε ο ρέμος. Τι μαλακίες ακούμε, ρε παιδιά, και ακόμα δεν έχει αρχίσει σεζόν. Δηλαδή σοβαρευτείτε λίγο. Μία ο ένας με τη μύρλα. Μία ο Σαμαράς που έχει βρει στο Μητσοτάκι τα πάντα και τα αντίθετά τους. Μία, εν τω μεταξύ, όποτε βγαίνει ο Σαμαράς βγάζουν και την Τώρα μαζί. Λέει, πρέπει. Δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν είναι πολύ δόκιμο αν θέλουν να πολεμήσουν το Σαμαρά, ξέρω εγώ. Ή βγάζετε την Τώρα, βγάλετε κάποιον άλλον, ξέρω εγώ. Μια ιδέα λέω. Και τώρα ο Ρέμος μας έφτεξε, λέει, ότι βάλαν τη σκαλωσιά για να γίνει η εξέδρα για τη μεγάλη συναυλία του Ρέμου μπροστά στο άγαλμα του Αλεξάνδρου. Και βγήκε ο φίλος μου ο Στράτος ο Σιμόπουλος να πει ο Ρέμος που είναι Μακεδόνας και ευαίσθητος να πάρει τη σκαλωσιά. Κοίτα Στράτο, να πω τώρα μια ιδέα. Επειδή το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Άλφα Θεσσαλονίκη έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό, κοίτα μην μπει και ο Ρέμος μέσα και γίνει αυτό που λέει ο Άδωνης, δεν μπορώ να το πω και στην τηλεόραση, το μαγκάλι. Λοιπόν, σοβαρευτείτε, μπείτε σε μια σειρά, γιατί αρχίζουν τα σχολεία, θα αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια την άλλη εβδομάδα και δεν σας βλέπω καλά. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: φροντίστη πάντα.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι το box από την Telekom. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας σας, κυρίες και κύριοι, στο delivery να πέφτει. Νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Οριακά μπορεί να θέλετε να φιλήσετε και τον άνθρωπο που φέρνει το φαγητό. Στο box γνωρίζουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Αυτό είναι το μήνυμα, κυρίες και κύριοι, από την Telekom. Έχουμε και πρεμιέρα Champions League σήμερα. Θα πας? Εννοείται θα πας. Η ΑΕΚ παίζει 8 παρατέταρτο με την LASK Linzer, την Αυστριακή. Δεν είναι κανένα σπουδαίο μέγεθος, αλλά πέρασε τα προκριματικά η LASK, οπότε...
2: Όχι μόνο αυτό.
1: Τι όχι μόνο αυτό?
2: Έχει τα τελευταία 9 παιχνίδια ITT.
1: Πρώτα απ' όλα,
2: είναι καλή ομάδα.
1: Πρώτα απ' όλα, οι αυστριακές ομάδες, επειδή ξεκινούν το πρωτάθλημά τους νωρίτερα, έχουν ήδη πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό. Αυτοί αρχίζουν από το τέλος Ιουλίου να παίζουν. Άρα παίζει εδώ και 1,5 μήνα. Άρα έχει ξεπεράσει το τρακ των πρώτων αγώνων και η ΑΕΚ δεν έχει δώσει αγώνες. Αν εξαιρέσεις τον τρίτο γύρο των προκριματικών και τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος, ας πούμε. Εντάξει.
2: Και μην ξεχνάμε ότι η LASK έκανε ανατροπή από σκορ, ναι, ναι. 4 γκολ ανατροπή.
1: Γύρισε όλο το παιχνίδι.
2: Είχε χάσει 3-0 το πρώτο μάτς, έχανε το δεύτερο μέσα γήπεδο της με 1-0 και έβαλε 4-5 μετά.
1: Όχι, εντάξει, για να παίζει τη League Face του Champions League είναι σοβαρή ομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να δούμε και λίγο μπαλίτσα σε κορυφαίο επίπεδο. Να το ευχαριστηθούμε γιατί τώρα αρχίζει η σεζόν. Γενικώς να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, να το ευχαριστηθούμε λίγο περισσότερο, γιατί τις τελευταίες μέρες φάγαμε ό,τι ζέστη δεν είχαμε φάει όλο το καλοκαίρι, που κύλησε γενικώς ομαλά, πρέπει να πω, χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες, χωρίς έντονα καυσωνικά φαινόμενα. Ας το κρατήσουμε και αυτό ως μια αισιόδοξη νότα. Βεβαίως λένε οι μετεωρολόγοι ότι όταν περνάς ένα καλοκαίρι τέτοιο, το επόμενο είναι δράμα. Οπότε. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η παράδοση, αυτός ο κύκλος τέλος πάντων. Σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
7: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
0: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Τώρα που άκουγα για το σπότ για τη συναυλία της Άννας στη Βύση, δεν ξέρω μήπως ενοχλεί και η Βύση, μήπως κόβει τη θέα, ξέρω εγώ, για κάτι για την Ακρόπολη. Το ΟΑΚΑ, να τον γκρεμίσουμε και αυτό. Δεν ξέρω, έχει βγει κάποιος να παρέμβει. Φοβερή παρέμβαση. Συζητάμε τώρα 5 μέρες για τη σκηνή του Ρέμου. Έτσι, έχουμε καταλάβει το επίπεδο γελιότητας. Αν επηρεάζει τώρα, αν κόβει τη θέα στο άγαλμα. Τι ακούω, Παναγία και Χριστή. Τι βρίσκουν διάφοροι πατριδέμποροι εδώ και εκεί και παραπέρα τώρα για να κάνουν ιστορίες. Τώρα θα βγει ο Ρέμος, θα πει κανένα ποντιακό εκεί πέρα, γίνεται τη Μουρλής με 30.000 κόσμο από κάτω και θα σου πω εγώ. Τελειώσουν όλες αυτές οι συζητήσεις εν μία νυχτή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην Ελέγα της τηλεφωνικής γραμμής, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε, πώς είστε?
9: Καλημέρα, κύριε Βιονίδη. Όλα καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να σας πω ότι η βασική κριτική που ακούγεται για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι ότι είναι λίγα σε αρκετούς και ότι δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες που υπήρχαν, τουλάχιστον από την πλευρά της αγοράς των ελευθερών επαγγελματιών. Τι απαντάτε?
9: Το σίγουρο είναι ότι αν ήταν όλα σε λίγους, η κριτική θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αυτό το οποίο κάναμε ουσιαστικά είναι με τα χρήματα που έχουμε διαθέσιμα, 600 εκατομμύρια για φέτος και άλλα 2,2 δισεκατομμύρια για του χρόνου, να ικανοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού μεγάλες διαχρονικές ανάγκες όλων των πολιτών. Μεγάλης μερίδας των πολιτών, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, περίμεναν πολλά από εμάς, όπως και ανταποκριθήκαμε. Προτού το κάνουμε και προτού ανακοινώσουμε αυτά τα μέτρα, κάναμε ένα γύρο επαφών, ένα γύρο συζητήσεων με όλους τους φορείς, επαγγελματικούς, παραγωγικούς, συνταξιοδοτικούς. Ακούσαμε τα αιτήματά τους και ήρθαμε και ικανοποιήσαμε ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά. Για παράδειγμα, στο επιχειρήν, 4 πράγματα μας είχαν ζητήσει οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα. Το πρώτο ήταν να αναμορφώσουμε τα τεκμήρια. Το δεύτερο ήταν να καταργήσουμε το τέλος επιτιδεύματος. Το τρίτο να μειώσουμε την προκαταβολή φόρου. Και το τέταρτο να βρούμε επιπλέον χρήματα για δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάναμε και τα 4. Με έναν τρόπο όχι άμεσο, συμφωνώ σε αυτό. Κάποια από αυτά τα μέτρα δεν είναι άμεσης ισχύως, είναι σταδιακής ισχύως μέσα στα επόμενα χρόνια. Είναι όμως μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, θα ψηφιστούν, θα θεσμοθετηθούν και το κυριότερο, έχουν βρεθεί και τα χρήματα και θα βρίσκονται τα χρήματα σταδιακά, ούτως ώστε να αποπληρώνονται και να καταλήγουν στις τσέπες του πολίτη. Αυτή είναι η λογική και αρχιτεκτονική των μέτρων. Σκοπίμως θέλαμε στους περισσότερους να δώσουμε από κάτι για να μπορούν και αυτοί να νιώθουν ότι είναι κομμάτι της ανάπτυξης. Λαμβάνουν ένα μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη και της οικονομικής προόδου που έχει έρθει στη χώρα αυτή. Και ως εκ τούτου αναμενόμενο ήταν να υπάρχει μια κριτική για το τι δεν καταφέραμε να ικανοποιήσουμε.
1: Πάντως εγώ βλέπω κριτική από παραγωγικούς φορείς που πρόσκυνται και στη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα έβλεπα την κριτική του Προέδρου του ΕΒΕΑ, του κ. Μπρατάκου, ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό η μείωση προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις με τον τρόπο που γίνεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια απάντηση για το κόστος αυτού του μέτρου σε ετήσια βάση.
9: Καλοπροαίρετη είναι κάθε κριτική, πόσο μάλλον όταν προέρχεται από θεσμικούς φορείς που και ο ρόλος τους είναι να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση έτσι, και να γίνονται και παραγωγικοί όσον αφορά τη συνεισφορά τους στο δημόσιο διάλογο. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Καθότι κάθε χρόνο που περνάει θα μειώνεται 5% η προκαταβολή φόρου στα νομικά πρόσωπα, συν 5% σε ελεύθερες επαγγελματίες τον πρώτο χρόνο, για να φτάσει στο 50%. Και αυτό κάθε χρόνο θα αφήνει στις τσέπες των νομικών προσώπων και των ελευθέρων επαγγελματιών ένα ποσό που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα που έφευγαν από τη ρευστότητα αυτών των επιχειρήσεων, τώρα θα παραμένουν στη ρευστότητα των επιχειρήσεων για επενδύσεις, για να κινηθούν, για να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό. Δεν μπορούσαμε να μειώσουμε ραγδαία από τη μια μέρα στην άλλη κατά 30% την προκαταβολή φόρου στα νομικά πρόσωπα. Αυτό ήταν ένα δυσβάστακτο δημοσιονομικό κόστος. το οποίο δεν θα μπορούσε να το στηρίξει ο προϋπολογισμός μας το 2020.
1: Να σας πω πάντως, τώρα τι προσλήψεις να κάνουν οι επιχειρήσεις όταν αυξάνεται τον κατώτατο μισθό με ό,τι αυτό σημαίνει για τις τριετίες κλπ. Και δεν ελαφραίνεται και το μη μισθολογικό κόστος.
9: Κοιτάξτε, ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί με την έννοια okay. ότι υπάρχει διεύρυνση του πλούτου, γιατί αν αυξάνεται το ΑΕΠ, αυξάνεται και ο πλούτος ο οποίος παράγεται από τις επιχειρήσεις. Υπάρχει πρόοδος, υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και επίσης υπάρχουν και ανάγκες. Και οι ανάγκες των πολιτών δεν πρέπει να τις ξεχνάμε, πόσο μάλλον των χαμηλόμισθων. Επομένως, από 920 ευρώ πράγματι θα φτάσει στα 1000 ευρώ σε ορίζοντα 14 μήνου, 15 μήνου, πάντα σε συνεννόηση με την αγορά, πάντα έχοντας το σεβασμό απέναντι στη διαδικασία της συνεννόησης μεταξύ παραγωγικών φορέων, εργοδοτικών και φορέων των εργαζομένων, αλλά είναι μια ανάγκη η οποία πρέπει να ικανοποιηθεί. Εμείς προσπαθούμε με άλλους τρόπους να στηρίξουμε το επιχειρήν, το είπαμε ποιους τρόπους, οι οποίοι είναι σημαντικοί τρόποι για να μπορέσουν να εξοικονομηθούν και χρήματα για να καλυφθεί το αυξημένο κόστος των μισθών.
1: Ναι, πάντως, με συγχωρείτε, όταν ανεβάζεις τον κατώτατο μισθό 80 ευρώ μάλλον, συγγνώμη, μέσα σε περίπου έναν χρόνο, από 1η-1η-28, αυτό προσθέτει και μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος σε επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν συγκεκριμένο τζίρο, δεν είναι de facto, θα κάνουν μεγαλύτερο τζίρο. Όταν όμως εσείς παίρνετε μέτρα που τους βελτιώνουν με την ρευστότητα, όμως δεν βοηθούν να μειωθούν και τα βάρη τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν και τους προσθέτετε και άλλο βάρος στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, καταλαβαίνετε ότι ειδικά κάποιοι μικροί και μεσαίοι μπορεί και να μην βγαίνουν.
9: Κοιτάξτε, το τέλος επιτιδεύματος καταργείται στο 80% της επικράτειας από φέτος. Και δεν πρόκειται αυτές οι επιχειρήσεις να πληρώσουν.
1: Ποιο 80% αφού δεν είναι στην Αττική?
9: Της επικράτειας, είπα, ναι, σωστά.
1: Της επικράτειας, όχι του πληθυσμού.
9: Σταδιακά και στο υπόλοιπο 20% της επικράτειας, όπου συμφωνώ, υπάρχει το μεγάλο κομμάτι είναι και στην Αττική, θα μειωθεί στο 50% από του χρόνου και στο 100% σε 2 χρόνια από τώρα. Η μείωση των τεκμηρίων έχουν άμεση ισχύ. Και τα τεκμήρια τα πληρώνουν και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι απασχολούν προσωπικό. Και εκεί λοιπόν εξαλείφουμε την βασική τους ρήτρα, που ήταν η βασική τους συνιστόσα μάλλον, που ήταν η προσάυξηση του τεκμηρίου λόγω του αυξημένου του τζίρου, αν είναι πάνω από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Όπως και καταργούμε και άλλη μια προσάυξηση επίσης πολύ μεγάλη για αυτούς, που έχει να κάνει με τον αριθμό των υπαλλήλων τους, με αποτέλεσμα ο φόρος τους να μειώνεται σε πολλές φορές και στο μισό. Ένας που πλήρωνε 3.000 ευρώ τεκμήριο, εξαλείφοντας αυτές τις δύο συνιστώσεις, πέφτει κοντά στα 1.600 ευρώ πλέον φόρο. Είναι χρήματα που μένουν στην τσέπη του για να καλύψει και το αυξημένο κόστος στο μισθοδοτικό που ενδεχομένως να έχει.
1: Ναι, τώρα μιας και λέμε για το τεκμήριο, πάντως και γι' αυτό υπάρχουν διάφορα παράπονα, διότι είναι πολλοί που λένε ότι ακόμα και όταν έχουμε ζημιές εσείς μας βάζετε το τεκμήριο, και επίσης όταν κάποιος είναι έμπειρος το τεκμήριο ανεβαίνει πάρα πολύ λόγω των προσαυξήσεων, λόγω της εμπειρίας, σύν ότι άμα ανέβει ο κατώτατος μισθός θα ανέβει κατάτι και το τεκμήριο.
9: Κοιτάξτε, κάναμε το καλύτερο δυνατό με βάση τα χρήματα που είχαμε στη διάθεσή μας. Από τις 750.000 ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοί που υπάγονται στα τεκμήρια είναι κοντά στις 400 με 420.000. Από αυτές τις 420.000, περίπου 170.000 ουσιαστικά θα δουν μια πάρα πολύ σημαντική μείωση του τεκμηρίου που πληρώνουν. Μακάρι να είχαμε περισσότερα χρήματα στη διάθεσή μας, να μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω βελτιώσεις στο κομμάτι τεκμαρτού. Μειώσαμε επίσης κατά 50% το τεκμαρτό σε μικρούς οικισμούς έως 2.000 κατοίκους στην περιφέρεια. Είναι και αυτό νομίζω κάτι σημαντικό και ένα δείγμα ότι πιστεύουμε στην περιφέρεια και θέλουμε να στηρίξουμε την περιφέρεια. Δεν υπάρχουν όμως απεριόριστα χρήματα για να ικανοποιηθούν με το καλημέρα όλες οι ανάγκες που υπάρχουν εκεί έξω. Υπήρχαν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τέλος του 27 και καταφέραμε, πιστεύω, η δικιά μου η άποψη είναι και ελπίζω να μπορώ να προσπαθήσω να πείσω τον κόσμο, ότι καταφέραμε το καλύτερο δυνατό μείγμα όσον αφορά τα χρήματα που δίνουμε σε όλους εκεί έξω τους πολίτες που περιμένουν. Περιμένει και ο αγρότης, περιμένει και ο τρίτεκνος, περιμένει και ο συνταξιούχος να πάρει χρήματα, έτσι.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Με μια γραμμή μπορείτε να μας εξηγήσετε τη ρύθμιση για τα ταξί, γιατί δεν το έχω καταλάβει απόλυτα τι ισχύει αυτό με το τεκμήριο.
9: Ναι, βεβαίως. Όσον αφορά τα ταξί, είναι δύο παρεμβάσεις. Υπάρχουν ποσοστά συνειδιοκτησία στα ταξί, ναι, όπου πλήρωναν και οι δύο το ίδιο τεκμήριο. Τώρα επιμερίζεται με βάση το ποσοστό συνειδιοκτησία. 50% συνειδιοκτησία, 50% το τεκμήριο πέφτει. Και επίσης υπάρχουν και πολλές άδειες ταξί που είναι, έχουν μεταβιβαστεί στα παιδιά ενδεχομένως θανόντων ιδιοκτητών. Εκεί πλήρωναν τα παιδιά τεκμήριο. Και αυτό εξαλείφεται στην ουσία. Και έτσι διευκολύνουμε πολύ τους οδηγούς ταξί, πάει για αιτήματά τους και δίκαια κατά τη γνώμη μου.
1: Συγγνώμη, να το τελευταίο να το καταλάβω. Μεταβιβάστηκε μια άδεια από έναν άνθρωπο που πέθανε στο παιδί του, τέλος πάντων. Το παιδί, φαντάζομαι, συνεχίζει να ασκεί αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό το παιδί
9: είναι ανήλικο. Είναι ανήλικο.
1: Στα ανήλικα παιδιά, συγγνώμη.
9: Στα ανήλικα παιδιά, σωστά. Μόλις ενηλικιωθούν. Τότε κανονικά θα πληρώνουν και αυτό.
1: Προφανώς. Ναι. Ναι, γιατί τότε το τεκμήριο έμενε να το πληρώνει, ξέρω εγώ, ο πατέρας ή η μητέρα που έμενε πίσω, ας πούμε. Μάλιστα.
9: Okay.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάπαλε, για τις διευκρινήσεις. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω, συγγνώμη, γιατί μου έρχεται τώρα. Λέει, γιατί εξαιρέθηκαν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών από το επίδομα?
9: Καταρχάς, το 85% των συνταξιούχων θα πάρει το επίδομα. 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα το λάβουν, ανασφάλιστοι περίλικες, συνταξιούχοι χειρίας ασχέτως ηλικιακού ορίου, όπως και συνταξιούχοι αναπηρίας ασχέτως ηλικιακού ορίου. Υπάρχει ένας αριθμός συνταξιούχων κάτω των 65 που δεν το λαμβάνει πράγματι. Μεγάλο κομμάτι ωστόσο εξ αυτών είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και επομένως έχουν ένα παράλληλο εισόδημα.
1: Ναι. Επίσης. Μήπως να δείτε όμως όσους είναι εκεί μετά τα 62 και μέχρι τα 65 που έχουν φύγει με 40 χρόνια οι άνθρωποι και δεν ασκούν επάγγελμα.
9: Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και με βάση και τα δημοσιονομικά όρια που είχαμε δεν μπορούσαμε σε αυτή τη φάση να το ικανοποιήσουμε. Βλέπετε όμως ότι χρόνο με το χρόνο η συγκεκριμένη πρόβλεψη και η συγκεκριμένη παροχή γίνεται ολοένα και καλύτερη. Εδώ είμαστε, εφόσον τα οικονομικά δεδομένα μας το επιτρέψουν, σε βάθος χρόνου να δούμε και αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
9: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, μας έδωσε κάποιες διευκρινήσεις για τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η εβδομάδα της εξειδίκευσης, της κατανόησης. Προσπαθούν και αυτοί να τα κάνουν τάλιρα και εμείς να τα εμπεδώσουμε. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε, είναι 12 παρά 25 κυρίες και κύριοι. Τώρα έχω διάφορες παρατηρήσεις για όσα είπε ο Όμηρος ο Τσάπαλος. Καλά, ο Δημήτρης λέει να γίνει πορεία στη Θεσσαλονίκη για το ότι στη σκηνή του Ρέμου το άλογο κοιτάει αριστερά και όχι δεξιά. Το άλογο προϋπήρχε πάντως. Η σκηνή του Ρέμου δεν υπήρχε. Τι να κάνουμε, αλλάξει φορά το άλογο. Τώρα εδώ ο φίλος 877 μου λέει ότι μια χαρά βγαίνουν οι επιχειρήσεις, απλά έχουν μάθει να μην πληρώνουν τον εργάτη. Αυτά είναι τώρα αφορισμοί που για μένα είναι εντελώς αδιάφοροι. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει πολλά ζόρια. Όσοι είναι στην αγορά το ξέρουν, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις ο Α ή ξέρω εγώ το Star, μεγάλες επιχειρήσεις 400 και 500 εργαζομένων. Ούτε είναι οι συστημικές τράπεζες, ούτε τα διελιστήρια, ούτε οι μεγάλες κατασκευαστικές, ούτε οι μεγάλες πολυεθνικές. Το μαγαζί του κυρίου Τάσου που έχει δύο εργαζομένους, έναν πρωινή βάρδια και έναν βάρδια απογευματινή, δεν είναι ότι βγαίνει αέρα. Λοιπόν, οπότε όταν το άλλο του προσθέτεις ένα χιλιάρικο μισθολογικό και 500 κάτι ευρώ το χρόνο μη μισθολογικό κόστος στον εργαζόμενο, γιατί άμα έχει δύο εργαζόμενους 3 χιλιάρικα για πλάκα μες στον χρόνο, τον ρωτάς αυτόν αν βγάζει 3 χιλιάρικα παραπάνω μες στον χρόνο για να μπορέσει να υποστηρίξει την αναγκαία αύξηση την οποία κάνει το κράτος. Μισό. Εγώ δεν λέω για τους μισθούς. Οι μισθοί είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης και βεβαίως πάντα πρέπει να εκτιμώνται συναρτήσει και της αγοραστικής δύναμης. Ο μισθός ως μέγεθος εμένα δεν μου λέει τίποτα αν αυτός δεν μεταφράζεται σε κάτι. Μπορεί να παίρνεις 1,5 χιλιάρικο μισθό. Να σας πω κάτι. 2 χιλιάρικα μισθός. Δεν είναι καλό, καλά λεφτά είναι 2.000. Άμα παίρνεις 2.000 μισθό, είναι μισθός αξιοπρεπής μισθός. Για πηγαίνετε να ζήσετε στο Λονδίνο, για πηγαίνετε να ζήσετε στο Παρίσι, για πηγαίνετε να ζήσετε στη Νέα Υόρκη με 2.000. Θέλω να πω ότι ο μισθός είναι πάντα ένα μέγεθος σχετικός με τα μεγέθη της αγοράς. Από μόνο το νούμερο δεν λέει πάρα πολλά. Και εδώ το 1.000 που θα φτάσει ο μισθός κάποια στιγμή θα είναι μεικτά. Είναι μεικτό το ποσό, καθαρά τώρα ανάλογα και με τις ηλικίες, γιατί οι νεότεροι έχουν πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, τα καθαρά πάντως είναι εκεί γύρω στα 850 ευρώ, για να μην έχουμε καμιά ψευδαίσθηση για το τι παίζει. Τώρα εδώ ο Μιχάλης κάνει κριτική ότι δεν σκέφτηκαν διάφορα. Τώρα να κατεβάσουν τα νίκια, το κράτος δεν μπορεί να κατεβάσει τα νίκια. Μου λέει ο φίλος εδώ με την κατάργηση της εισφοράς 6% για περίθαλψη επικουρικές τι γίνεται. Είχαν πει ότι θα καταργηθεί γιατί είναι εντελώς παράλογη αφού δεν έχει ανταποδοτικότητα. Μου λέει ο Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, για διάφορα ζητήματα τα οποία θίγονται. Μου λέει ρωτήστε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τιμολόγια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, αν κράτησε 20 μέρες και όταν άνοιξε σιγά σιγά και άρχισε να πληρώνουν από εκεί που η προμήθεια της τράπεζας ήταν 1 ευρώ ανατιμολόγιο, πήγε στα 50 ευρώ. Σωστά είναι τώρα. Όσο για τις διορθώσεις για τα ταξί, λέει ότι είναι αυτονόητα πράγματα τα οποία τα λέγανε πριν από 3 χρόνια στη συζήτηση για το νομοσχέδιο. Εδώ καταλαβαίνω ότι έγινε μια προσπάθεια να διορθωθούν διάφορες πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούσαν τους οδηγούς των ταξί, γιατί τα κάναν τα ταξί εκλογικά κέντρα κατά της Νέας Δημοκρατίας, οπότε σου λέει τώρα δεν μπορεί να πέφτει στερεοφωνικό βρυσίδι, αντιλαμβάνεστε. Εκλογές έρχονται. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Περικλή Βρετό, καλημέρα στον κύριο Νίκο Ιφαντίδη. Είναι αυτή η ομάδα των συνταξιούχων κάτω των 65, εκεί μεταξύ 61, 62 και 65, οι οποίοι είναι στο μετέχμιο, οι οποίοι τώρα διαμαρτύρονται. Η μαύρη αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να τους έχεις όλους ικανοποιημένους όταν θες να δώσεις από κάτι σε πάρα πολλούς. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

Με ρωτάει η κυρία Νίκη αν το βοήθημα των 400 ευρώ για τους άνω των 65 είναι με εισοδηματικά κριτήρια. Όχι, δεν είναι με εισοδηματικά κριτήρια. Στην πραγματικότητα το παίρνουν άπαντες άνω των 65. Είναι μεικτά 466 που είναι η εθνική σύνταξη. 4 εκατοστάρικα καθαρά. Αυτά θα είναι τα πρώτα που θα πληρωθούν. Θα πληρωθούν τον Νοέμβριο, όπως και το επίδομα στους ενοικιαστές. Αυτή η επιστροφή του ενός ενοικίου. Δεν έχω δει τα στοιχεία, θα τα δω φαντάζομαι όσο πάμε λίγο πιο κοντά στις ημέρες εκείνες, γιατί πέρσι πολλοί ενοικιαστές την πάτησαν από την εξής πρακτική. Γράφανε στο μίσθωμα κάτι αστείο και πώς το λένε, παίρνανε αστεία λεφτά και δίνανε τα άλλα μαύρα. Δηλαδή πλήρωνε ο άλλος 8 κατοστάρικα στον νίκη, έγραφε το συμβόλαιο 3,50 και έδινε τα άλλα 4,50 μαύρα. Οπότε εισέπραξε μετά 3,50 και έκλαιγε. Γιατί πήρα εγώ 3,50, δώσ' μου κάτι καλύτερο, αδερφέ, μην τα δίνεις μαύρα. Μια απάντηση. Βέβαια, πλέον, για να αναγνωρίζονται τα ενίκια, καταβάλλονται όλα ηλεκτρονικά. Αλλά το ερώτημα είναι τι βάζει στο συμβόλαιο. Τώρα, αν κάτσεις και τους ψάξεις, ένα διαμέρισμα να το δίνεις, ξέρω, ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών. Δεν λέω τώρα σε καμιά καλή περιοχή, σε καμιά εννοώ upper class περιοχή, σε μια μεσοαστική περιοχή. Να πούμε ένα διαμέρισμα 350 τετραγωνικών, ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών, ξέρω εγώ, στους Αμπελοκήπους. Μια κεντρική οικιστική περιοχή. Στου Ζωγράφου, στο Βύρονα. Να το δίνεις 350 ευρώ, δεν υπάρχει, δεν είναι τιμή αγοράς αυτό. Μεταξύ, τα είπα και χτες για τα τεκμήρια, μεταξύ κλεφτών ειλικρίνεια, όχι μεταξύ κατεργαραίων. Πώς, έχει μια πολύ ωραία ατάκα η Ντένι Μαρκορά στο απαγορευμένο επεισόδιο των δύο ξένων που δεν το παίζουν, δεν το παίζει το Μέγκα γιατί έχει τόσα πολλά βρυσίδια που πρέπει να βάλει μπιπ μπιπ μπιπ, δεν γίνεται, που λέει, ανακαλύπτει ότι τα παιδιά που έχει κάνει η Μαρίνα Κουντουράτου δεν είναι με τον Νέαντα το Μανθόπουλο το Μακαρίτη, είναι με τον Μαρκορά, και της λέει είσαι μπιπ, γιατί αρνείσαι να ακούσεις το βιβλικό ορισμό του επαγγελματός σου. Ωραία, είστε κλέφτες, γιατί αρνείστε να ακούσετε την πραγματικότητα. Άμεσα σας λένε φοροφυγά, είστε κλέφτες. Μεταξύ λοιπόν κλεφτών, λέει ψήφισε Αλή Μπαμπά, έχει μόνο 40 κλέφτες. Ναι, αλλά ψηφίζουν και κλέφτες. Τρελαθούμε τώρα εντελώς. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο σε αυτή την κοινωνία. Εντάξει, για να είμαστε συνεννοημένοι, γιατί όλοι βγαίνουν για τα τεκμήρια και ουρλιάζουν, αλλά μετά βγαίνουν τα κλαδικά στοιχεία και βλέπεις ότι όλοι δηλώνουν 300 ευρώ κέρδος το μήνα. Πώς ζεις, όταν δεν είμαστε σε ένα φορολογικό καθεστώς εκπιπτωμένων εξόδων που συνδέονται με τη διαβίωση. Υπάρχουν εκπιπτώμενα έξοδα που συνδέονται με τη δραστηριότητα. Έχω ένα εταιρικό αυτοκίνητο. Εκπίπτουν τα έξοδα του αυτοκίνητου. Οι βενζίνες, τα λάστιχα, τα σέρβις, η Αττική Οδός, τα διόδια, αυτά εκπίπτουν. Δεν εκπίπτει το να πάω σούπερ μάρκετ. Εκτός τώρα αν έχεις κάνει καμιά μόντα και έχεις δηλώσει το σπίτι σου, έδρα επιχείρησης και μπορείς να περάσεις λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Όλα αυτά είναι λίγο καλλιτεχνικά. Γενικά μιλάω τώρα, έτσι, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους περί τίνος πρόκειται. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Telecom με το Box, κυρίες και κύριοι. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία. Για να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι, είναι το Box. Λοιπόν. Ναι, αυτό μου λέει ο Βίρονας, ότι από τον Οκτώβριο ισχύει υποχρεωτική ηλεκτρονική καταβολή των ενοικίων. Απολύτως. Λοιπόν.

0: Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρά 10. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας. Μαζί πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Και καλημερίζω ευθύς αμέσως στην αλληλέγγυα της τηλεφωνικής γραμμής, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, κύριε Παπαδοπούλου, πώς είστε?
11: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, αύριο...
0: Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα στις 5 το απόγευμα, αν έχω καταλάβει σωστά.
11: Ακριβώς.
0: Θέλατε να την κάνετε νωρίτερα, αλλά είναι κλειστή η ιδέα, θα πω ότι πληροφορήθηκα, οπότε δεν θα μπορούσε να κάνει βόλτα στα περίπτερα ο πρόεδρος. Τώρα, να σας πω τη μαύρη, μια αίσθηση να σας μεταφέρω. Ό,τι και αν είπε ο κύριος Τσίπρας σε επίπεδο εξαγγελίας στην Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα, χάθηκε μέσα σε αυτή τη συζήτηση για το περιουσολόγιο, για τα κοσμήματα στις θηρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Αυτά τι είναι, παιδικές ασθένειες ή είναι επικοινωνιακές αστοχίες οι οποίες θα σας κοστίσουν?
11: Αυτά, κύριε Ευγενίδη, νομίζω ότι προέρχονται ακριβώς από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, η οποία βασίζεται πολύ στην προπαγάνδα. Και αυτό γιατί πράγματι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με το πώς η Ελλάς ονειρεύεται και οραματίζεται την Ελλάδα για τα επόμενα 4 χρόνια, αλλά και σε ένα βάθος δεκαετίας, ήταν πραγματικά, έρχονται σε απόλυτη αντιπαράθεση σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι οποίες και ελάχιστες ήταν, απολύτως αποσπασματικές, και βλέπουμε ότι και η πλειοψηφία των επαγγελματικών φορέων, των εργατικών ενώσεων και ούτω καθεξής, οι μεγάλες κοινωνικές ομάδες εκφράζουν τη μεγάλη τους δυσαρέσκεια. Η πραγματικότητα ποια είναι, αν μπορώ έτσι πολύ συνοπτικά να το μεταφέρω, είναι ότι η πατριωτική εισφορά, που είναι ένα μέτρο που σχεδιάζεται σε ένα πλαίσιο διεθνούς συζήτησης για το πώς θα φορολογηθεί ο πολύ μεγάλος πλούτος, και εμείς φέρνουμε αυτή τη συζήτηση στην ελληνική κατάσταση και σχεδιάζουμε αυτό το μέτρο, δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Αντιθέτως, το δημοσιονομικό μας πρόγραμμα, το οποίο είναι απολύτως κοστολογημένο στα 7,5 δις ευρώ, περιλαμβάνει μια πληθώρα κοινωνικών παρεμβάσεων που θα ανακοφίσουν τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι η εκπαιδευτική, με την αύξηση των μισθών τους, όπως είναι οι ιατροί, με την αύξηση των 500 ευρώ, όπως είναι οι συνταξιούχοι, με τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, αλλά και με ένα ενιαίο σχέδιο για τη φροντίδα στο σπίτι, για τους ανθρώπους, για 140.000 συμπολίτες μας συνταξιούχους, με Αλτσχάιρμερ και άνοια. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν γίνει κάποιες κέρυες παρεμβάσεις, ή για τους εποχικούς πυροσβέστες, αν θέλετε. Έχουν γίνει κάποιες πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, που νομίζω ότι ακριβώς για να μην αναδειχθούν αυτές. Με συγχωρείτε, ακούω τη φωνή μου,
0: ναι, ναι,
11: δυσκολεύομαι λίγο.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα, ή είναι η ποιότητα της κλήσης? Για συνεχίστε λίγο, αλλιώς θα δοκιμάσουμε να το κλείσουμε για να ξανακαλέσουμε.
11: Νομίζω λοιπόν, ακριβώς για να μην κάνουμε συζήτηση στα μεγάλα προβλήματα του σήμερα και στο κόστος ζωής, για το οποίο ουδέν εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό στην πραγματικότητα.
0: Εντάξει, όχι, δεν εξαγγέλθηκε το κόστος ζωής. Απλά μπορεί κάποιος να κάνει μια κριτική ότι αυτά δεν είναι επαρκή μέτρα από μόνο τους. Τώρα, ότι δεν εξαγγέλθηκε, εξαγγέλθηκε.
11: Ποια είναι η δομική αλλαγή όμως, πρέπει να δούμε, κύριε Ευγενίδη, η οποία θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
0: Ναι.
11: Και σε αυτό το επίπεδο, αυτό είναι το μείζον.
0: Εσείς είπατε, ας πούμε, μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
11: Έχουμε τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%, όπως είναι το λάδι, όπως είναι το ζυμαρικά, όπως είναι τα βρεφικά είδη και τα είδη προσωπικής υγιεινής που αφορούν και τις γυναίκες σε μεγάλο βαθμό. Αλλά ταυτόχρονα δεν αρκεί μόνο η μείωση, αρκεί και ο έλεγχος. Γι' αυτό και προτείνουμε το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας.
0: Να ρωτήσω κάτι που δεν το έχω καταλάβει.
11: Και ανώτατο περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο.
0: Το ανώτατο περιθώριο κέρδους, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, η αγορά δεν το θέλει, όπως αντέδρασε πολύ έντονα στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη Λιανική, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλου είδους αξιολόγηση. Αυτό το ψηφιακό παρατηρητήριο που περιγράφεται, τι διαφορά έχει με τους σημερινούς μηχανισμούς ελέγχου που έχει η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή?
11: Με αυτή τη στιγμή το παρατηρητήριο τι κάνει? Στην πραγματικότητα, το καλάθι μου, αν θέλετε, καταγράφει τις τιμές στο σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τον η καταναλωτή που βλέπω εγώ τι τιμή έχει το μακαρόνι σε 5 σούπερ μάρκετ. Έχει εργαλεία εσωτερικά παρακολούθησης η ανεξάρτητη αρχή του καταναλωτή, η οποία παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της αλυσίδας εμπορευματικής. Τι διαφορά έχει αυτό που λέτε εσείς?
11: Δεν παρακολουθεί, όχι, με συγχωρείτε, δεν παρακολουθεί τα διάφορα στάδια.
0: Πώς δεν παρακολουθεί?
11: Ελέγχει τις τιμές στο ράφι.
0: Όχι, δεν ελέγχει μόνο τις τιμές στο ράφι. Ελέγχει και τους εσωτερικούς μηχανισμούς.
11: Τους εσωτερικούς μηχανισμούς με ποιο τρόπο μπορεί να
0: παρέμβει? Με τα τιμολόγια τα οποία...
11: Ναι. Μα όταν υπάρχει στην αλυσίδα την παραγωγική, αν θέλετε, και στη συνέχεια μέσω των μεθαζόντων και τα λοιπά, οι ενδομηλικές, με συγχωρείτε, συναλλαγές που για παράδειγμα πραγματοποιούνται στα σούπερ μάρκετ, ποιος είναι εκείνος ο κανόνας, η παραβίαση του οποίου επιβάλλει την κύρωση?
0: Σε εσάς ποιος θα είναι ο κανόνας που επιβάλλει την κύρωση?
11: Ακριβώς το να υπάρχει περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο αυτής της αλυσίδας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας, η παραβίαση του οποίου να επιφέρει την κύρωση. Οι έλεγχοι γίνονται σε ό,τι αφορά το ράφι. Και μάλιστα έχει καταργηθεί και η πρόσφατη που είχε υπάρξει μία ρύθμιση για το περιθώριο κέρδους. Έπαυσε αυτή.
0: Έπαυσε η ρύθμιση για το περιθώριο.
11: Είμαστε συμφωνίες των κυρίων αυτή τη στιγμή.
0: Έπαυσε η ρύθμιση για το περιθώριο κέρδους, γιατί ακριβώς οι αλυσίδες και οι προμηθευτές προσχώρησαν σε αυτή τη συμφωνία που περιγράφεται, με τις μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Θέλω να ρωτήσω
11: όμως. Το απολύτως παράδοξο όμως, να το πούμε αυτό, είναι ότι αφενός μεν δεν υπάρχει καμία παρέμβαση εκ μέρους του κράτους, εναπόκειται στην καλή διάθεση εντός εισαγωγικών των ενδιαφερομένων, αλλά αυτό που καταγράφηκε και πρέπει να το πούμε και υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα είναι ότι αυξήθηκαν υπέρμετρα οι τιμές προτού υπάρξει εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, αυτό είναι μια κριτική που έχει κάνει και το ΙΝΚΑ. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το δικό σου πρόγραμμα και για αυτή την ιστορία με την πατριωτική εισφορά κλπ. Αυτή η πατριωτική εισφορά μπορεί να μας πει κάποιος υπεύθυνα από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή?
11: Αυτό που προβλέπεται στο πρόγραμμά μας είναι ότι θα απαιτηθούν κάποια στάδια που αφορούν και την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Γιατί το περιουσιολόγιο, παρότι είναι ψηφισμένο, δεν έχουν υπάρξει κάποια εκτελεστική νόμη που απαιτείται περαιτέρω και για τεχνικές προδιαγραφές, αν θέλετε, για την πλήρη εφαρμογή.
0: Άρα πρέπει να στηθεί το περιουσιολόγιο πρώτα απ' όλα.
11: Πρέπει να στηθεί το περιουσιολόγιο. Εμείς υπολογίζουμε ότι θα χρειαστεί περίπου από 12 έως 18 μήνες για την εφαρμογή του περιουσιολογίου και εντεύθυν της πατριωτικής εισφοράς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδοπούλου, γιατί είστε άνθρωπος αγοράς, είστε δικηγόρος και πορεύεστε στο ελεύθερο επάγγελμα καιρό. Ένας άνθρωπος που είναι πλούσιος και είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ακούει ότι θα βγει μια κυβέρνηση η οποία θα του πάρει και τα σόβρακα όταν έρθει. Θα τον βάλει, τον φορολογεί, θα του βάλει πατριωτική εισφορά κλπ. Γιατί δεν θα πάει να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου ή Βουλγαρίας? Θα το απαγορεύσετε?
11: Θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Διαφωνώ με την τοποθέτηση ότι θα του πάρει και τα σόβρακα, με τη γορή.
0: Εντάξει, οκ. Θα του βάλετε έναν έξτρα φόρο επί τη ύπαρξη της περιουσίας του.
11: Δεν θα είναι έξτρα, να το πούμε αυτό. Γι' αυτό και μιλάμε και για συμψηφισμούς που θα γίνουν. Δεν θα υπάρχει διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας.
0: Δηλαδή δεν θα βάζετε ένφια στο ακίνητο?
11: Όχι ακριβώς, όχι βέβαια. Mm-hmm. Η διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας οπωσδήποτε δεν θα υπάρξει. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα όμως μιλάμε για 1% επί περιουσιών, οι οποίες επιτρέψτε να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλες, γι' αυτό μιλάμε και για τον πλούτο και αυτή είναι μια διεθνή συζήτηση όπως σας είπα και πριν. Αναφέρεται σε ανθρώπους που η κινητή και η ακίνητη περιουσία τους είναι πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δεν νομίζω ότι αυτό το 1%, το οποίο μάλιστα θα είναι και συμψηφισμένο αν θέλετε με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, ότι θα είναι αυτό που θα καταστήσει αυτούς τους ανθρώπους ευάλωτους εντός εισαγωγικά. Είναι μια διαδικασία επιστροφής στην κοινωνία, κοινωνικής δικαιοσύνης αν θέλετε.
0: Αλλά πόσα έσοδα θα αποδώσει αυτό το πράγμα για να μπορέσετε να χρηματοδοτήσετε το υπόλοιπο σας πρόγραμμα?
11: Θα υπάρξει σχετική μελέτη και για το αφενός για την καταγραφή και τη χαρτογράφηση αυτής της περιουσίας. Έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή ούτε πόσοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το 1%, ούτε φυσικά για το πόσο θα επιστραφεί. Αυτά θα υπάρξουν στη συνέχεια οι σχετικές μελέτες.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις του κυρίου Τσίπρα αύριο στη συνέντευξη τύπου. Τύπου, με συγχωρείτε, ενδιαφέρον θα έχει και για τα γενικότερα πολιτικά, αλλά αυτά θα συζητήσουμε αφού τον ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου, για τη συζήτηση.
11: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ κλείσαμε. Ραντεβού μία ώρα, παρακαλώ, στο δελτίο ειδήσεων του Star σε επεκτεταμένη διάρκεια και τα αρέστα. Εδώ η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι. Τι είναι αυτό? Συγγνώμη. Πες μου άλλη μία, σε παρακαλώ, αυτό στο Cancer Mer που είναι η ληστεία. Πες μου άλλη μία.
12: Λοιπόν, πήγαν εκεί να ληστέψουν το μουσείο, παίρνουν 4 πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Και τους φεύγει ο ένας στο δρόμο. Εκεί στην καταδίωξη τους πέφτει ο ένας πίνακας. Οπότε τελικά έφυγαν με 3 πίνακες. Ερασιτέχνες θα έλεγε κανείς.
0: Όχι, πες μου πιανού. Πες τον μου
12: άλλη μία. Από το γαλλικό.
0: Πες το άλλη μία. Μ' άρεσε πως το είπες.
12: Auguste Renoir.
0: Το είχες πει καλύτερα στην προηγούμενη. Είχες πει Renoir.
12: Λοιπόν,
0: bonjour à vous. Αντεμό. Τα λέμε αύριο στις 11. Γεια σας.
13: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό μετά την έξοδο φυλής στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα έχει διακοπεί. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από περιφερειακή Εγάλεο έως κόμβο Δημοκρατίας. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για τον αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον Φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της 28χρονης. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Το ενδεχομένο η εντολή για τις επιθέσεις να δόθηκε μέσα από τις φυλακές προκειμένου να εκβιαστούν οι καταστηματάρχες ερευνούν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών όπου άγνωστος έσπασε την τζαμπαρία του καταστήματος με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθή, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Συναγερμό σήμαινε τα ξημερώματα και σε φούρνο στην Καλυθέα. Άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοποδήλατα φέρονται να πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Απιθύτα προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Δεν είναι πολιτική παρέμβαση, είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων. Τόνισε σε ανακοίνωσή του ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Αίγυπτο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία, κατά την οποία οι περιφερειακές εξελίξεις καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Σεισμός μεγέθους 4,4 ρίχτερ σημειώθηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού στις 10:46 το πρωί. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 20,7 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Αγρίνιο και άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρνανίας. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη θανατηφόρα έκθεση του βρέφου, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για ένα τη ημέρα οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στο μεταξύ οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Αετό Καρίστου. Στόχος ληστών έγινε μουσείο αφιερωμένο στον Γάλλο ζωγράφο Auguste Renoir στη Νότια Γαλλία. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν 4 έργα τέχνη συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησε καταδίωξη με τους δράστες να καταφέρουν τελικά να διαφύγουν, αφήνοντας ωστόσο στον δρόμο το ένα από τα κλεμμένα έργα. Επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία αλλά και εναντίον των εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι Χούθοι σε αντίπεινα στις σαουδαραβικές επιδρομές. Οι επιθέσεις των Χούθοι προκάλεσαν τον τραυματισμό 70 ανθρώπων καθώς και προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. δοκιμάσεις από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30/9. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Επιτέλους έχουμε μια καλή είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγηλε τη δημιουργία διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ και μάλιστα παρουσίασε τις στολές. Αποτελούν προϊόν της ενδυματολογικής κουλτούρας του Προέδρου των ΗΠΑ, δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα σε Ναζί και Star Wars. Κυβερνήτης της διαστημικής δύναμης θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ. Μάλιστα ανέβασε φωτογραφία, AI φωτογραφία, όπου πιλοτάρει διαστημόπλοιο, ενώ πίσω του γίνονται πυρηνικές εκρήξεις. Εκρηκτική θα είναι και η σημερινή επικαιρότητα, θα την καλύψει ως προς τον ήχο δηλαδή, ο Θάνος Μπουπάς. Τα ηχητικά τα έχει φέρει ένα προς ένα προσεγμένα, καλοφτιαγμένα η Χριστίνα Μούγιου. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Ταυτόχρονα γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει το σύνολο της εκπομπής. Και να ευχηθούμε καλή σεζόν στις τηλεοπτικές εκπομπές που χθες έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση. Ανάμεσά τους και το ιστορικό Καλημέρα Ελλάδα, που φέτος άλλαξε και έβαλε τους παρουσιαστές αλλιώς. Καλώς ήρθατε, αγόρια.
9: Καλή μας αρχή.
10: Να είμαστε καλά.
11: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Ελλάδα.
9: Είναι Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα Ελλάδα. Καλώς σας βρίσκουμε στον Αντένα, στην πιο ιστορική εκπομπή της πρωινής ενημέρωσης. Στην εκπομπή που έκτισε, υπέγραψε και άφησε ως μεγάλη παρακαταθήκη ο Γιώργος Παπαδάκης.
11: Να ξέρετε ότι την ευθύνη την νιώθουμε βαριά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ακούμε, για να σας προσέχουμε, για να σας υπηρετούμε.
9: Και να χτίσουμε μια ειλικρινή σχέση με συμφωνίες και διαφωνίες. Το δεύτερο είναι από τα πιο σημαντικά, γιατί από αυτό βγαίνει το καλό από τις διαφωνίες. Αλλά με διαφωνίες που θα έχουν περιεχόμενο, θα τεκμηριώνονται και δεν θα έχουν τοξικότητα.
11: Την κριτική σας την επιδιώκουμε, την αναζητούμε. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι με την πάροδο του χρόνου, αλλά την κριτική με βάση αυτά που κάνουμε. Γιατί ακούσαμε και κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Περιμένετε, ρε παιδιά, να μας δείτε. Και μετά κρίνετε μας όσο αυστηρά θέλετε.
9: Το εθνικό μας χόμπι, ο διχασμός.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Παρατηρήσεις. Ποιος διχασμός? Συγγνώμη, Ρησιάκη Παυλόπουλε. Κάποιοι είπαν ότι το τρέιλερ που κάνατε ήταν χάλια και ήταν το που τα λέμε. Δηλαδή, ξαναδείτε το κι εσείς και θα καταλάβετε την αυστηρή κριτική. Τώρα, βαριές κουβέντες, πρωί-πρωί, ξεκινάμε και λέμε ο διχασμός. Τέλος πάντων, θα τα βρούνε σιγά-σιγά. Καλά πήγανε και από πλευράς τηλεθέασης. Χτες οι καινούριες εκπομπές γενικότερα σταθήκανε αξιοπρεπώς. Θα πούμε καλημέρα στους συγκεκριμένους και σε όλους ξεκίνησαν. Υπήρχε μια εκπομπή στο Open που κάνει άσο, δηλαδή όχι δύο, ένα χι δύο.

0: Παπάζ, εγώ λέω, όπως ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη έκανε καριέρα, εκεί έζησε, εκεί ανδρώθηκε. Την ιστορική Θεσσαλονίκη μας, την οποία επισκέφθηκε και ο Μητσοτάκης και είχε επαφή με τον λαό. Ο λαός ήθελε να διευκρινίσει ένα πράγμα το οποίο τον κατατρέχει. Δηλαδή κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι δεν φέρνει πολύ γούρι, κυρίως στα αθλητικά. Λοιπόν, συνάντησε έναν κύριο, ο οποίος ήταν ο παδός μάλιστα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, και του είπε: Μητσοτάκη, εσύ μας έσωσες.
1: Σωστά χρώματα έχετε.
2: Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία. Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στην Super League 1.
1: Και
2: με τον κύριο Τιουλέκα εδώ, με τον κύριο Παγιωτίου, είμαστε συνέχεια μαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Τον βαρέθηκε. Να είστε καλά. Ο άλλος ζήτησε την ευχή του Μητσοτάκη για να ανέβουν κατηγορία. Ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ωραία περιοχή η Καλαμαριά. Πάπας και με το μετρό.

0: η Θεσσαλονίκη, η φτωχομάνα δεν είναι μόνο γλέντια, σαν θα περιγράφει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Υπάρχουν και δράματα.
1: Άστρα μετρούν το πόνο σου.
0: Το μεγαλύτερο δράμα είναι η συναυλία του Ρέμου. Όπως ξέρετε, ο Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια στο τραγούδι. Καλά θα κάνει ο άνθρωπος, αλλά έγινε και ένα σφάλμα. Στήσανε την εξέδρα, αν είναι δυνατόν, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που στείνεται εξέδρα έτσι, αλλά τώρα είμαστε όλοι έξαλλοι. Αλλά δεν είναι και όλοι έξαλλοι. Εμείς θα κάνουμε ένα γκάλωπ για να δούμε τις διαθέσεις του περήφανου θεσσαλονικού λαού.
2: Εδώ που λέτε τη Μακεδονία, το άγαλμα τους πείραξε. Η ΕΣΕΣ θα φωτιστεί και θα το δει και ο κόσμος. Προσβολή είναι που πουλήσανε τη Μακεδονία. Δώσανε το όνομα στα Σκόπια. Αυτή είναι η προσβολή στους κύριους. Και αυτοί που το είπαν αυτό, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Είναι το τέλειο. Θα αναδειχθεί χίλιες φορές καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά.
3: Καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιείται για μια συναυλία. Σαν δεκόρι.
4: Αυτή είναι ντροπή. Δηλαδή να προβληθεί ο Ρέμος αντιφώντας του Μέγα Αλέξανδρου, δεν καταλαβαίνω. Έχω ακούσει απόψεις ότι αυτό το πράγμα θα πάει σε όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο Αλέξανδρος το Ρέμο για να το δει όλος ο κόσμος.
5: Στη νεολαία.
4: Είναι γνωστός παγκόσμιος. Η απογνώμη της συναυλία. Αν ήταν η Pink Floyd θα ήταν καλό.
6: Μια χαρά εγώ το βρίσκω. Πολύ όμορφα είναι.
0: Τώρα από πού και ως πού σε όλο τον κόσμο θα πάει στην αυλία, ένας Θεός το ξέρει, αλλά θα σου πω και κάτι. Πες ότι ήμουν εγώ ο Μέγας Αλέξανδρος. Το άγαλμα, όχι ο κανονικός, το άγαλμα. Και έβλεπα δίπλα μου το Ρέμο. Θα του έκανα παραγγελίες. Και καθώς θα βγουν τα κορίτσια που θα ρένουν το Ρέμο με τα γαρίφαλα, θα έλεγα αφήσε με λίγα γαρίφαλα και για μένα. Όλα αυτά υποτεθίστο, έτσι. Πούμε ότι ήμουνα ο Μεγαλέξανδρος. Εκτός αν με προλάβει και κανένας άλλος. Τον Ταλάρα τον βλέπω για υποψήφιο.

0: φωνάζουνε.
1: Για φαντάσου σε έναν Αλέξανδρο και να σε φωνάζουν Αλέκο, έτσι. Δεν είναι πολύ ταιριαστό. Τέλειωσε και η εποχή που τα παιδιά βαφτίζονταν Αλέξανδροι. Μάξιμος τώρα, Μάξιμος. Παιδιά, φωνάζεις Μάξιμος και γυρνάνε όλα τα παιδάκια. Στην ίδια περιοχή, ο νέος Μεγαλέξανδρος, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, ζει και βασιλεύει. Ο Νιφούδης, ο κύριος Νιφούδης είναι εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και επειδή ο άνθρωπος όταν εκπροσωπεί ένα κόμμα έχει φροντίσει να έχει μελετήσει όλες τις θέσεις του κόμματος, θα μας πει πώς θα γίνει αυτή η ρημάδα, γιατί έχουμε πολύ μπερδευτεί. Ο φόρος που θα τεθεί σε αυτούς που έχουν υψηλό πλούτο. Πώς δηλαδή θα γίνει αυτό, ρε παιδί μου? Ακούστε το, το ξέρει ο Νιφούδης.
2: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
3: Θα σας πω, ναι, πολύ, πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία τα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε υπάρχει.
2: Πιο πλούσιοι έχουν 200 δις.
3: Ναι, περιουσία.
2: Ναι.
3: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
4: Και πού είναι περιμένουμε... καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
3: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
2: Ναι. Δεν πρώτη φορά ακούω κάτι που λέγεται παγκόσμια βάση δεδομένων.
3: Μην νομίζετε να κάνω κάτι. Και εγώ, επειδή δεν είμαι οικονομολόγος, διαβάζω τις τελευταίες μέρες, ενημερώνομαι.
2: Πώς αυτά δείχνει λοιπόν εσείς.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ρε κουμπάρε, πόσα θες να μας τρελάνεις, αλήθεια. Πριν από λίγο ακούσαμε τον εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε το κόμμα, τον μπερδεύω, ο οποίος είπε ότι δεν ξέρουμε πώς θα τα φορολογήσουμε, γιατί δεν υπάρχει καταγραφή του πλούτου. Και τώρα βγαίνει ο Νιφούδης και λέει ότι είναι 200 δις που θα φορολογήσουμε. Κρε που τα βρήκες. Ναι, η παγκόσμια βάση δεδομένων. Το μυαλό του το έβγαλε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή το κατέβασε κούτρα του. Πάνε έτοιμος να κυβερνήσει ο Αλέξης.
6: Άσε τα κακαρίσματα, αφού αυγό δεν έχει.
1: Ναι, βασικό.

0: Εν τω μεταξύ, καλύτερη εξυπηρέτηση στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να δώσει κάποιος σαν αυτή που δίνουν οι εκάστοτε εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Φαντασία σου αυτή.
0: Έχουνε φαντασία. Λένε άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Φαίνεται ότι δεν είχαν ετοιμάσει τίποτα μα τίποτα.
1: Πώς θέλεις να πει.
0: Και όταν λέμε ότι δίνουν την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να αντεπιτεθεί, αντεπιτίθεται η αιχμή του δόρατος, ο Πορτοσάλτε.
2: Αυτό στο οποίο χθες με αυτοπεποίθηση στάθηκε ο Μητσοτάκης είναι ότι με μένα θα έχετε τη σταθερότητα την οποία αν την επιθυμείτε, εσύ η κοινωνία θα αποφασίσει. Λοιπόν, αλλά η κοινωνία...
3: Αυτοδυναμία είπε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Η σταθερότητα κατά το Μητσοτάκη έρχεται με αυτοδυναμία και δεν έχει και άδικο. Εντάξει, κάτι δική μου άποψη.
4: Αλλά είπε και ότι αν δεν είμαι εγώ θα είναι ρημαδιό η χώρα την άλλη μέρα.
2: Το ρημαδιό η χώρα, να απαντήσω και σε αυτό, ναι, ωραία η παρατήρησή σου. Το ρημαδιό η χώρα όμως επαφίεται στο ότι λανσάρουν το ρημαδιό. Δηλαδή στο Πόρτο Παλάς ο κύριος Τσίπρας βυθίστηκε. Φαντάζομαι ότι θα το διορθώσει. Βυθίστηκε σε όλο αυτό το πράγμα.
3: Να διορθώσω, το είπα.
2: Δεν ξέρω.
3: Έκανε εξαγγελίες.
2: Όταν έρχεται ο κύριος Νηφούδης και λέει υπάρχει ένας κατάλογος στον Νεφέλωμα Νεφελίμ.
3: Ναι.
2: Και εκεί θα είναι η
3: παγκόσμια βάση.
2: Μια παγκόσμια βάση που είναι εντελώς Νεφελίμ. Τώρα αυτός ο άνθρωπος τον έχει για σύμβουλο. Δηλαδή ο κύριος Νηφούδης μετά αύριο τον φανταστώ σε υπουργικό συμβούλιο. Να κάνετε οικονομικά.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αν έρθει
2: θέλω να πω λοιπόν ότι με τέτοιες αηδίες.
4: Αν έρθει ο κόσμος και ψηφίσει και πει εγώ θέλω κυβερνήσεις συνεργασίας. Εσύ τι θα πεις.
2: Είναι τι όλοι εναντίον του Μητσοτάκη.
4: Όχι.
2: Άρα είναι όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Και κυρίως σε αυτή τη δύσκολη θέση είναι το Πασόκ. Το Πασόκ θα είναι αυτό που θα στριμωχτεί από αυτή την αντίληψη, από αυτό που έχει διαμορφωθεί ως τώρα, ότι είναι όλοι αντίθετο με το Μητσοτάκη.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή εμείς είμαστε τώρα να διαλέξουμε μεταξύ Νηφούδη και Πορτοσάλτε.

Το λέει παροιμία. Το έκανε διαλέξη μεταξύ γκρεμού και ρέματος. Όπα, έλα. Και Πάνος Γαβαλάς. Μαζί μας, τι έχουμε φέρει σήμερα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
4: Τι βλέπεις?
3: Το νόημα της ζωής.
4: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό, απαγόρησε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
4: Αληθή.
6: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
2: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
7: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Να το απολαμβάνεις. Κι αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και όταν λέμε μιλάμε για ό,τι ζεις, εσύ κάτι ζεις, μας το λες και αρχίζω μια συζήτηση. Πώς μας το λες είναι το θέμα, άκουσε το. 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. Και email, αν είσαι του γραπτού λόγου, oner@alpharadio989.gr. Και Viber, το οποίο έχει πάρει φωτιά. 6947-989-989. Όταν λέμε ότι έχει πάρει φωτιά, έχει στείλει μήνυμα η Όλγα από την όμορφη Λευκάδα. Να χαιρετήσουμε ξανά την όμορφη Λευκάδα. Πολυγραφότατο σήμερα ο κ. Γιώργης. Μας λέει ότι ξέρει ποιοι έχουν τον πλούτο. Μπράβο του. Είναι ο Αλή Μπαμπά και 40 κλέφτες, 41 άτομα δηλαδή. Κατέχουν τον πλούτο όλοι αυτοί, να φορολογηθούν βαριά είναι απέτηση του λαού. Επίσης μας λέει ότι το ξεκίνημα των νέων εκπομπών μας οδηγεί σε ευχές στους δημοσιογράφους και μας θυμίζει τον Νίκο Κακαουνάκη που είχε πει ο καλύτερος από τον κλάδο έχει σκοτώσει τη μάνα του. Εντάξει, ήταν υπερβολή. Εμείς έχουμε άλλα θέματα όμως. Δηλαδή έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Έχει ξεκινήσει ένας εμφύλιος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας από ό,τι έχει μείνει και της παλιάς Νέας Δημοκρατίας, Σαμαράς δηλαδή με Μητσοτάκη. Όλη η οικογένεια Μητσοτάκη δίνει τη μάχη της απέναντι στο Σαμαρά, η Ντόρα.
2: Κοίταξε Νίκο, εγώ είδα για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μία αγωνία να απευθυνθεί, να επιχειρήσει να απευθυνθεί από την πλευρά της κοινωνίας και όχι τόσο τεχνοκρατικά όπως αρέσκεται να κάνει συνήθως. Πολλοί λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν είναι πάρτι. Και νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πλέον καταλάβει ότι ελληνικό θαύμα χωρίς τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα. Ακούει δηλαδή ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Άρα νομίζω ότι η βασική στόχευση ήταν βασικά να στείλει ένα μήνυμα στα αποξενωμένα από τη Νέα Δημοκρατία ακροατήρια, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ καθοριστικό στην παρούσα πολιτική συγκυρία
3: κοινά
2: κομμάτι του πληθυσμού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ο Δαίμον μπήκε ανάμεσά μας. Και αντί να μιλήσει, είπαμε θα μιλήσει η συγγενής του Μητσοτάκη, αντί να μιλήσει η αδερφή του, μίλησε η ανιψιά. Γιατί η Κοσιόν είναι ανιψιά στην ουσία. Αλλά τι ήταν αυτά που είπε ρε παιδιά. Ότι έχει αγωνία ο Μητσοτάκης. Ωραίοι συγγενείς. Βάλαμε ένα μικρόφωνο στο σπίτι Μητσοτάκη.
5: Δεν θέλω να έχω συγγενή.
1: Και τον ακούσαμε τραγουδέ αυτό το τραγούδι.

0: Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Μπορεί να αλλάξει κατάσταση. Ναι. Στις εκλογές δεν είναι κάποιοι. Τελείως λάθος. Μπορεί να αλλάξει πολύ πιο απλά, παιδιά. Έχετε κατάψυξη στο σπίτι, έχετε μια κατάψυξη. Αλάτι διαθέτει το κατάστημα. Διαθέτει. Λοιπόν, εδώ είναι το κόλπο. Αλάτι και κατάψυξη αλλάζει όλη η ζωή.
1: Βάλε αλάτι στην κατάψυξη αν θέλεις να παγώσεις τις κακές γλώσσες. Ρίξε λίγο αλάτι σε ένα μικρό δοχείο. Βάλ το στην κατάψυξη με αυτή την πρόθεση. Παγώνω τον θυμό. Σταματώ τη ζήλια. Όποιος στέλνει κακό, μένει μακριά μου. Άφησέ το εκεί για 3 μέρες. Μετά πέτα το αλάτι μακριά από το σπίτι. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε τη λέξη ασπίδα στα σχόλια. Το φυλαχτό μου για καθημερινή προστασία είναι εκεί, στον σύνδεσμο. Εδώ και δεκαετίες δουλεύω με φόρμουλες για φυλαχτά. Μην το προσπεράσεις. Μπορεί να γίνει το σύμβολο που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλάτι και κατάψυξη, όχι πάγο. Στην κατάψυξη αλλιώς θα πάει χαμένη όλη η προσπάθεια. Γεύση από αλάτι.
2: Σαπόρε δι σάλε, σαπόρε δι μάρε, και αϊσούλα πέλε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ στην επιμελία του ήχου. Και η Χριστίνα Μούγιου, ακόμα και τελευταία στιγμή, συλλέγει ηχητικά ό,τι συμβεί, εδώ θα το έχουμε. Ο Αγγέλης Πέρσης είναι στο μικρόφωνο. Και ο Σαμαράς δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, αντιθέτως ετοιμάζει κόμμα. Είχαμε πει στην Τώρα ότι θα μιλήσει στο... είχαμε συνεννοηθεί τηλεφωνικά. Θα βγει στο τηλέφωνο να τοποθετηθεί για το Σαμαρά μετά τις και μισή. Εκείνη βιάστηκε προηγουμένως, θέλετε να αναφέρουμε, άσε μας μέχρι τώρα. Να την, είναι έτοιμη. Θα βγει. Μαζί μας η Τώρα Μπακογιάννη.
3: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό. Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
4: Αλλά φαίνεται το πρόβλημά του είναι προσωπικό.
3: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
4: Εντελώς προσωπικό.
3: Μα αυτό λέω, κύριε Πιτερά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
5: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
3: Θα το κάνει, ναι.
5: Το κάνει.
3: Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
2: Το γυνάτι θα τον φάει και το γυνάτι βγάζει μάτι. Δημήτρης Χόρν εδώ.

0: γίνονται ραγδαίες εξελίξεις. Εντωμεταξύ οι πλούσιοι έχουν πάθει πλάκα τους. Τρέμουνε. Αυτό με την πατριωτική σφορά. Φοβούνται. Σου λέει επιτέλους τι θα γίνει. Θα πρέπει να προστατευτούμε τα συμφέροντά μας. Γιατί αυτή η πατριωτική σφορά δεν θα είναι τίποτα προσωρινό. Δεν θα είναι κάτι έκτακτο. Όχι. Θα διαρκέσει για χρόνια. Αυτό λέει το μισό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη Τσίπρα, μπερδεύω το κόμμα. Το άλλο μισό λέει ότι όχι ρε παιδιά, δεν είναι κάτι. Μια φορά θα το κάνουμε και τελειώνουμε. Και τα δύο μαζί.
1: Είναι προσωρινή ή σταθερή αυτή η πατριωτική σφορά?
2: Είναι μόνιμο μέτρο.
3: Πατριωτικός φόρος. Είναι μία έκτακτη εισφορά.
1: Είναι μόνιμο, γιατί έχουμε ακούσει ότι είναι και προσωρινό.
2: Όχι κύριε Ρωμανίδη.
1: Να βάλουμε το βίντεο.
4: Η πατριωτική εισφορά συνδέεται με το περιουσιολόγιο.
5: Και το τελευταίο είναι το εξής, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
1: Τι μου είπατε
2: αυτό,
1: λοιπόν, ότι είναι μόνιμη η πατριωτική εισφορά. Ο κύριος Σαουλίδης εκφράζει φαντάζομαι τις θέσεις του κόμματος και του πρόεδρου. Λέει λοιπόν ότι είναι προσωρινή η πατριωτική εισφορά και αν θέλετε βάζω και το...
6: Πατριωτική εισφορά, λοιπόν, μία φορά ή δύο φορές, τρεις φορές, πώς φορές.
2: Θα εξειδικευτούν όλα τα μέτρα παραπάνω, αλλά όχι δεν θα είναι για πάντα.
4: Δεν είναι κάτι μόνιμο.
0: Δεν είναι κάτι μόνιμο, αλλά είναι για πάντα. Είναι για πάντα, αλλά δεν είναι και πάντα μόνιμο. Απλά πράγματα. Πού τους βρήκε όλους αυτούς, δηλαδή, προσκλητήριο.

0: Και υπάρχει λόγος για να κάνουμε πάρτι, να το γιορτάζουμε. Γιατί πάει πάρα πολύ καλά ο τζίρος στην εστίαση. Ανέβηκε, παιδιά, θεαματικά. Αυτό το καλοκαίρι έγινε χαμός. Τα μαγαζιά είχαν τεράστια αύξηση του τζίρου και των κερδών φυσικά. Το υποστηρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος σε μία από τις εκπομπές όπου συχνάζει. Και επειδή τον αμφισβητούν, ποιος αμφισβητεί τα στοιχεία, λέει, είσαστε να πάμε να δούμε στο chat της επειδή τι γράφει. Και επιβεβαιώθηκε περίπου.
1: Άρα από κάπου τα βρίσκουν.
2: Για παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο του.
1: Τώρα έχουν μείωση στο τζίρο του. Σε ποια χώρα?
2: Συγγνώμη, αλλά τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Συγγνώμη.
3: Βεβαίως έχουν μείωση. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας
1: δεν είναι πάλι. Πάτε Google.
3: Να πάρουμε.
1: Google, τώρα τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας.
3: Βεβαίως την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση και έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχει αυξηθεί ο τζίρος.
3: Βεβαίως.
2: Τα σούπερ μάρκετ και έχει πέσει στην εστιατόρια. Γκρινιάζανε οι εστιατόρες.
3: Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζε? Εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη. Μην κουκλάρετε, αφήστε τώρα.
1: Ένα λεπτό, μα πείτε το τσάτι, την πέθω που λε.
3: Άφησε το τσάτι τώρα. Υπουργέ!
1: Κάτσε μα πείτε το τσάτ και πε λοιπόν.
3: Έχει ανοίξει το τσάτ, τι έχει ρωτήσει.
1: Μειώθηκε ο τζίρο σε τώρα το 26 με 25.
3: Ωραία.
1: Σκέφτεται το
3: αυτό. Σκέφτεται, αργεί λίγα και το σάτο. Έχει την πληρωμένη έκδοση ή έχετε την άφηση.
2: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε. Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάσ.
1: Φυσικά έχω το πλάσ. Βγήκε το έξω, που είναι καταπληκτικό.
2: Άρα είστε του τσάτι του Κλοντ.
1: Ε?
2: Του τσάτι του Κλοντ.
3: Στο τσάτι είναι. Παραδοσιακό. Τι λέει, μισό.
1: Δυστυχώ είναι μείον 1,9.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Δεν τον επιβεβαίωσε. Εντάξει, μην αρχίσετε τώρα, λέει ότι θέλει, όχι. Άνθρωποι είμαστε.

0: ίδιο στο
1: μυαλό. Μεταξύ μας έχει πάρει ο ύπνος έτσι κανονικά, τον ύπνο του δικαίου. Ασχολιόμαστε με chat GPT, το Τζίρο, για την πατριωτική εισφορά.

0: γιατί αυτά τα οποία θα υποθούν δείχνουν το τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον.
1: Σε όλο τον κόσμο υπάρχει ο ψεκασμός. Ο λεγόμενος γίνεται στο ύψος των 10.000 ποδιών στη στρατόσφαιρα. Ψεκάζουν με βάριον, στρόντιον και αλουμίνιον.
2: Αλουμίνιον?
1: Βάριον, στρόντιον και αλουμίνιον. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Όταν θα πέσει στον υδροφόρο ρίζοντα κάτω και δεν θα μπορεί να φυτέψουν οι σπόροι που έχουμε. Και το δεύτερο σκέλος στρώνε γιγαντοοθόνες.
2: Γιγαντοοθόνες πού?
1: Γιγαντοοθόνες μεταξύ ιονόσφαιρα και στρατόσφαιρα.
2: Γιγαντοοθόνες τι κάνουν για να βλέπουν? Για να βλέπουν Champions League.
1: Σε λίγο όχι. Μέσω δορυφόρων θα ακούσει διάστατο το ήχο, θα ζείτε το σήμαν.
2: Και
1: θα βλέπει εικόνα το οποίο θα είναι ψεύτικα, θα είναι μέσω δορυφόρων. Θα δείτε εξ ουρανού σημεία και τέρατα μεγάλα.
2: Πότε?
1: Στις μέρες μας.
2: Εσείς που τα γνωρίζετε όλα αυτά?
1: Τα γνωρίζω γιατί είναι μισό σε αυτόν τον κόσμο. Και έχω αντίληψη και δεν φορέσα από τις μάσκα. Γι' αυτό έχω αίσθηση πιο αναπτυγμένη.
2: Εμβόλιο κάνατε?
1: No. Δεν είναι εμβόλιο. Είναι γενετικό τροποιητή του γονιδιώματος. Είναι γενετικά εμβόλια.
3: Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα στέσεις των.
0: Μάλιστα κυρίες και κύριοι. Φεύγουν για τη σελήνη δήθεν, αλλά πάνε μεταξύ ιονόσφαιρας και στρατόσφαιρας. Είναι φορτωμένοι οι πύραυλοι με διάφορες οθόνες που θα προβάλλουν αστραπές ψεύτικες. Μη πας κοριτσάκι μου στο πύραυλο μέσα.
4: Ακούμε πια μπουζούκια στη σελήνη.
0: Α, εντάξει, θα γίνονται μερικά καλά πράγματα, πολιτιστικά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης.

0: Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ανοίγουμε τους κρουνούς της Λαϊκής Οργής. Ο Δημήτρης. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Έμπορας ο Αλέξης. Ποιον λέει τον. Α, τον Αλέξη που έχει ένα κόμμα, ναι. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Μοιράζει, λέει, 500 ευρώ. Πώς το λέει ο Κωνσταντάρας στην ταινία, η χαρτοπέκτρα. 500 ο γιος, 1000 η μάνα. Πολύ σωστό. Έχουμε και ποιον άλλο, ναι. Α, αυτό, πολύ σωστό. Ο Μάρκος λέει, 20 χιόνι να τα βάζει με το θείο. Άρχισε μυθοπλασία, μάλλον, ναι. Πολύ λογικό και αυτό. Και έχουμε και τον Μελέτη, φαντάζομαι έτσι είναι. Λέει καλησπέρα σαν την κατσίκα του φτωχού που θα έπαιρνε το πασό και τις σιρίδες. Για το έμφυα τι να πούμε, ο Μελέτης, Μελέτης το βρήκα. Και ο Γιώργης επανέρχεται, λέει ότι έλα μπράβο ρε φίλε, αυτό είναι προσφορά οικειοθελής μάλιστα, πατριωτική εισφορά βέβαια, δίνει το στρώμα του. Δεν είναι ατυχαίο στρώμα, μας λέει ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί κατοχικές λίρες, είναι πρίκα από τη γιαγιά του, αν το ψάξουν κάτι θα βρούνε και έτσι θα σωθεί η πατρίδα για την Ελλάδα. Μπράβο, πάρα πολύ σωστά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε και εσείς να πείτε κάτι ανάλογο, 212-212-4800, αυτό το είπα λίγο σαν τον Άδωνε βιαστικά, email oner@alfaradio99.gr και Viber 6947. Και αυτό το είπα σαν τον Άδωνε. Μπορεί να μας πάρει και ο Καρανίκας να τοποθετηθεί για αυτά που είπε ο Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι θα είναι υπέρ του. Έτσι τον είχαμε μάθει, έτσι τον έχουμε συνηθίσει, έτσι θα τον ξανακούσουμε.
7: Έχει πάρα πολύ αερολογία. Αερολογία δεν ήταν μόνο το 5-6% φόρο στα τρόφιμα.
8: Στο ΦΠΑ, ναι.
9: Το ΦΠΑ,
8: τα βασικά αγαθά.
7: Mm-hmm. Ναι, φυσικά. Τα βασικά. Έτσι, αλλά δεν μας είπε κάτι για τα καρτέλ. Γιατί υποτίθεται ότι όλο το προηγούμενο διάστημα κατηγορούν για την ακρίβεια των προϊόντων τα καρτέλ. Έτσι δεν είναι. Πες μας κάτι για τα καρτέλ. Μας είπε το αστείο, να σας πω λίγο. Είπε καινούργια πράγματα, είπε αστεία πράγματα. Ας πούμε, την αποκέντρωση την χρέωσε στη μεταφορά 5 υπουργείων. Την εποχή της ψηφιοποίησης. Στην ψηφοποιημένη κοινωνία και υπηρεσία. Η μεταφορά είναι αποκέντρωση του κτηρίου.
8: Το οικονομικό.
7: Ακούσε να δείτε. Το οικονομικό είναι πάλι
8: λεφτά αυτά, είναι η δεν δημοκρατία. Είναι όλα αυτά θέλουν χρήματα.
9: Μα έχει πει ότι τα έχει βρει από φίλους.
8: Ναι. Έχει ευεργέτες και εθελοντές, λοιπόν, βέβαια.
7: Ναι, ωραία. Οι ευεργέτες και οι εθελοντές, αν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε τότε για αυτή την περίπτωση για μια διάβγεια, για μια διαφάνεια. Διαφάνεια δεν είναι πού θα τα φάω, γιατί βγήκαν και δηλώσανε σαν κόμμα. Ότι εμείς από εδώ και πέρα και προτείνουμε για όλα τα κόμματα να δηλώνουν το κάθε ευρώ τι το κάνουνε. Όχι κύριοι, δεν με νοιάζει τι το κάνουνε. Ας το φάνε, τι με νοιάζει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει από πού προέρχεται το χρήμα. Οπότε ας μας πούνε από πού προέρχεται το χρήμα για να κάνουν τόσο καλές παρουσιάσεις και να έχουν τόσο πολυτελή γραφεία και όλη αυτή την κίνηση και μετά να μιλήσουμε για δημοκρατία, διαφάνεια και για διάβγεια.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Άφησε κάποια υπονοούμενα νομίζω. Πού βρίσκει τα λεφτά. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Καρανίκας με τον Τσίπρα πλέον δεν είναι φίλοι. Ενώ ήτανε. Έχουμε δει και φωτογραφίες. Πηγαίναν στην Κεσαριανή, σε ταβερνάκια. Παραγγέλανε μία φάβα, μία λακέρδα.

0: ξένια. Είναι εύκολο να πετάξει πέρα από τη θάλασσα, γιατί δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Η Αλέκα Στίκα τραγουδάει και έχουμε μια πρόταση, θα το ψάξουμε. Να ψάξουμε να βρούμε τον Τζόνι Μαυρόπουλο που δεν είναι πια εν ζωή. Ευχαριστούμε Στέλιο.
1: Για το άγνωστο σαλπάρο κι αν μια να μίση θα πάρω, θα τη σβήσει με καιρό η λησμονιά.
0: Πάνω που λέγαμε να ξεχάσουμε το παρελθόν της Γερμανίας, είχαμε τα αποτελέσματα, τα πρόσφατα, το AFD πήρε 45%. Πανηγυρίζουν οι Έλληνες πατριώτες. Είσαι εκ των οποίων βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι υποψήφιος του κόμματος Βελόπουλου. Είναι χαρούμενος φυσικά, γιατί βγήκε ένα κόμμα που θα κυνηγήσει τους Έλληνες. Αλλά έχει και τις επιφυλάξεις του, εθνικές.
2: Η γνώμη μου για το AFD και για όλα τα συντηρητικά κόμματα της Ευρώπης. 45% έπιασε στις εκλογές εχθές το κόμμα AFD Εναλλακτική για την Γερμανία. Και ήθελα να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την μεταβολή που γίνεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με όλες τις χώρες να ψηφίζουν πατριωτικά, συντηρητικά, αντισυστημικά, εθνικιστικά κόμματα. Για το AFD κρατάω προς το παρόν μικρό καλάθι, παρά τα πολύ μεγάλα ποσοστά τα οποία πήρε στις εκλογές, διότι σαν κόμμα από τη μία μας μιλάει κατά της λαθρομετανάστευσης και λέει ότι θέλει να κάνει τεράστιες απελάσεις, από την άλλη έχει μία αρχηγό, την Αλίς Βάιντελ, η οποία είναι λεσβία, η οποία συζεί με μία γυναίκα από τη Σρι Λάνκα, ενώ έχουν υιοθετήσει και δύο παιδιά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα του περιβάλλοντος Βελόπουλου. Όχι το AFD. Αλλά ότι η αρχηγός έχει παντρευτεί γυναίκα και έχουν υιοθετήσει παιδιά. Ωχ, τι μας περιμένει. Τα γνωστά. Η Έρικα ανασταίνεται σαν να περπατάει στους γνωστούς δρόμους εν μέσω αποθέωσης.

0: στο πρόγραμμα του νεοναζιστικού κατά κάποιο τρόπο, όπως λένε δηλαδή, παρόλο που υπογράφουν διάφορες εξαγγελίες ότι όχι, όχι, αλλάξαμε, δεν είναι πια το παρελθόν μας το οποίο μας κυνηγάει, είναι η κατάργηση, ακούστε να δείτε, η κατάργηση μιας αρχιτεκτονικής σχολής που έχει δοξάσει τη Γερμανία, του Bauhaus. Το θεωρούν πάρα πολύ αριστερό τον Bauhaus και στο πρόγραμμά τους λένε ότι να πάψουμε επιτέλους να είμαστε περήφανοι για τον Bauhaus. Και επειδή οτιδήποτε υποθεί στη Γερμανία μεταφέρεται και στην Ελλάδα, έχουμε την κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου, επειδή δεν έχουμε πολλά Bauhaus εδώ, η πινακοθήκη είναι και κάνα δύο ακόμα χτίρια, δεν θέλει να δοθούν λεφτά στη λυρική.
1: Εθνική λυρική σκηνή, 6 εκατομμύρια!
2: Μα να μην δώσουμε λεφτά στη λυρική σκηνή, κύριε Λατινοπούλου.
1: 6 εκατομμύρια στη λυρική, όχι, να μην δώσουμε λεφτά. Μα... Ξέρετε πόσα εκατομμύρια δίνονται κάθε μήνα? Σε 1,5 μήνα. Μόνο η κυρία Μενδών, Υπουργείο Πολιτισμού, υπέγραψε 38.600.000 ευρώ σε ποιους? Φορείς. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε να πληρώσουμε το σούπερ μάρκετ για να βγει το καλάθι, να πάρουμε μωρομάτιλα.
2: Να την πολιτιστική κληρονομιά.
1: Αφήστε. Αφήστε να το κρίνει ο κόσμος λοιπόν. Φορέας Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, μισό εκατομμύριο. Σοβαρά μιλάτε. Εθνική λυρική σκηνή, 6 εκατομμύρια.
2: Μα να μην δώσουμε λεφτά στη λυρική σκηνή.
1: 6 εκατομμύρια στη λυρική, όχι, να μην δώσουμε λεφτά. Η λυρική σκηνή δεν έχει έσοδα. Πού είναι ισολογισμή τη έσοδα-έξοδα? Πώς θα τη λείπουνε? Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, 6.267.000 ευρώ. Ενέχουμε μαντήλι να κλάψουμε και μου λέτε ότι έχουμε να δώσουμε 997.000 εθνική πινακοθήκη, 968.000 να μην δώσουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή η δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυρίας Μεδών είναι κάθε τέτοιο στο γραφείο της και λέει 1 εκατομμύριο εθνική λυρική σκηνή, 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο στο φεστιβάλ κινηματογράφου, 6 εκατομμύρια στον Όλαν. Εντάξει, ωραία, τέλεια, ωραία δουλειά του Υπουργού. Κάθεσαι και υπογράφεις. Κάθεσαι και υπογράφεις. Επίθεση είναι στο κάθε Υπουργείο το οποίο απανά τα χρήματα των φορολογουμένων. Τα όλα είναι προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ το κράτος θα τα μαζέψω. Δεν σας λέει, δεν είπε κανείς να μην υπάρχει πολιτισμός. Εδώ όμως μιλάμε για μια τεράστια σπατάλη. Για μια σπατάλη και ένα πραγματικότη το οποίο, προσέξτε, δεν ελέγχεται. Γίνεται το πάρτι του αιώνα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από κείνα τα πάλια.
0: Το θέμα που θα το κάνουμε το πάρτι. Στη λυρική δεν θα υπάρχει λυρική, καπούτ. Στο κέντρο κινηματογράφου καπούτ επίσης. Οτιδήποτε παράγει πολιτισμό και χρηματοδοτείται θα σταματήσει να υπάρχει.
4: Να έρθει ο Σαρλό.
0: Τέρμα τα πάρτι.
4: Ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες. Να έρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ. Σε ένα βαθύ.
0: Και έχουμε και ένα βαρέλι ρούμι, τι να το κάνουμε. Μπορείς πάρτι.
4: Με ένα μπουκάλι ρούμι. Να έρθει ο Σεκόβια.
0: Βλέπω τώρα, τώρα το πήρα χαμπάρι. Ο Θάνος Μπούπας, εδώ που είναι απέναντι και επιμελεί τον ήχο, φοράει κοντομάνικο. Δεν υπάρχει ντροπή σε αυτόν τον κόσμο. Κοντομάνικο, κοντομάνικο ρε φίλε.
3: Για τους άντρες. Δεν δίνεται ο άντρας να φοράει κοντομάνικο. Μπορείτε να μου δείξετε μία εικόνα του κυρίου με κοντομάνικο? Του κυρίου και του μας Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να φοράει σορτσάκι. Μπορεί να μου δείξετε μία εικόνα ενός Αγίου που φοράει σορτσάκι? Οι γυναίκες δεν δίνατε να βάφεστε. Ούτε χέρια, ούτε μαλλιά, ούτε πρόσωπο. Δεν δίναστε. Μπορεί να μου δείξετε μία εικόνα της Παναγίας με βαμμένα μαλλιά ή να μην φοράει μαντήλι? Δεν δίνατε. Κάποιοι νομίζουν ότι το μαντήλι πρέπει να το φοράει η γυναίκα όταν προσεύχεται. Η γυναίκα πρέπει παντοτινά να φοράει το μαντήλι, ακόμα και στον ύπνο. Να είναι και καλυμμένη την κεφαλή. Γιατί τι λέει ο λόγος του Θεού? Σας δίνω 1-2 παραδείγματα και κλείνω. Δεν μπορώ να σας πω, να σας τα πω όλα. Κατά καιρούς σας έχω πει πάρα πολλά. Η γυναίκα, λέει ο λόγος του Θεού, ότι είναι κατώτερη από τον άντρα. Η νέα εποχή του Αντιχρίστου Θηρίου την έχει αναδείξει ανώτερη από τον άντρα.
0: Τα είπε καλά. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα λέει οδηγώντας, κρατώντας ένα τιμόνι. Κλεωμένη, έχεις δει κανέναν Άγιο να κρατάει τιμόνι?

0: παίζει το τρανζίστορ.
1: Και εσύ με τον Αντίχριστο.
0: Τα αμερικανικά. Και εσύ περνάς τους δρόμους.
1: Είναι ευκαιρία να πάρουμε δρόμο.
0: Στους ώμους.
1: Βάζουμε το μπουφανάκι μας στους ώμους. Και το βράδυ έχουμε και αγώνα και θα έχει μια ψυχρούλα. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου έτοιμη να πει τις ειδήσεις. Δημήτρης Στάκης έχει πάρει θέση. Εμείς τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως μεταμόρφωση λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων νωρίτερα μετά την έξοδο φυλής. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Έλληνα Πρωθυπουργού και του πρόεδρου της Αιγύπτου θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Ενώπιον του μεικτού εργοτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για τον αξιωματικό υπηρεσία στην επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της 28χρονης. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα, σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Το ενδεχόμενο, η εντολή για τις επιθέσεις να δόθηκε μέσα από τις φυλακές, προκειμένου να εκβιαστούν οι καταστηματάρχες, ερευνούν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Συναγερμό σήμαινε τα ξημερώματα και σε φούρνο στην Καλλιθέα. Άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοποδήλατα φέρονται να πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απάντησε μέσω του Αλφα Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Εξήγησε πως η κυβέρνηση με τα χρήματα που είχε διαθέσιμα προσπάθησε να ικανοποιήσει τις μεγάλες διαχρονικές ανάγκες όλων των πολιτών. Πριν τα μέτρα, κάναμε γύρω επαφών με όλους τους φορείς και ακούσαμε τα αιτήματά τους, υποστήριξε ο κ. Τσάπαλος, σημειώνοντας ότι σκόπιμα δόθηκε σε όλους από κάτι, προκειμένου να λάβουν μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη. Απαντώντας στις επικρίσεις για τη σταδιακή μείωση της προκαταβόλης φόρου στα νομικά πρόσωπα, υπογράμμισε ότι δεν μπορούσε να γίνει απευθείας μείωση από τη μία μέρα στην άλλη, επισημένοντας πως στην περίπτωση αυτή το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν δυσβάστακτο. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Απιθύτα προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων, βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Δεν είναι πολιτική παρέμβαση, είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, στόχος ληστών έγινε μουσείο αφιερωμένο στον Γάλλο ζωγράφο Auguste Renoir στη Νότια Γαλλία. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν τέσσερα έργα τέχνη συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησε καταδίωξη με τους δράστες να καταφέρουν τελικά να διαφύγουν. Σύμφωνα με τον BBC, ωστόσο, άφησαν στον κήπο του μουσείου δύο από τα κλεμμένα έργα. Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι καναδικοί δασμοί σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 20 δις δολαρίων σε αντίπινα για τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που επέβαλε η Ουάσιγκτον τον Αύγουστο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Λογαριασμός στη μία, για την ακρίβεια στη 1:07 πρώτα λεπτά. Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού σήμερα. Και γενικά, επειδή υπάρχει αρκετός αναλφαβητισμός, όχι μόνο τυπικός που λέμε, αλλά και πολιτικός και οικονομικός κλπ., καλό είναι τώρα που γίνονται εξαγγελίες, τώρα που θα αρχίσουν τα προγράμματα να ξετυλίγονται, να τον αντιμετωπίσουμε και αυτό. Τον αλφαβητισμό και τον πολιτικό και τον οικονομικό. Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα με μια καλή είδηση που δεν είναι οικονομικού περιεχομένου. Είναι μια είδηση που αφορά μια ιστορία που την αντιμετωπίσαμε όλοι πριν από περίπου κανένα δύο χρόνια, την 1η Απριλίου του 2024, όταν η Κυριακή Γρίβα, 28 ετών, πήγε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για να ζητήσει προστασία για τον πρώην σύντροφό της που την κακοποιούσε. Είχε φτάσει έξω από το αστυνομικό τμήμα, είχε περιγράψει τον κίνδυνο, δεν προστατεύτηκε δυστυχώς από τους αστυνομικούς που ήταν εκεί και λίγο μετά δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της. Η καλή είδηση ποια είναι, ότι παραπέμπονται 4 αστυνομικοί στο μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως διαπαραλήψεως. Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτεια, ο φρουρός του τμήματος και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Η κατηγορία αφορά τις ενέργειες προστασίας που κατά το δικαστικό συμβούλιο όφυλαν να κάνουν και παρέλειψαν. Όταν έγινε αυτή η ιστορία και όταν μάθαμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ ότι για τους συγκεκριμένους αστυνομικούς θα υπάρξει έρευνα και αν προκύψουν στοιχεία θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη, στους περισσότερους από εμάς υπήρχε η αίσθηση ότι εν πάση περιπτώσει θα κουκουλωθεί το θέμα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι είναι η καλή είδηση της μέρας. Ευτυχώς δεν υπήρξε κουκούλωμα και ευτυχώς έστω και μετά από δύο χρόνια περίπου θα δικαιωθεί, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, κατά κάποιο τρόπο η μνήμη της Κυριακής Γρίβα και οι δικοί της άνθρωποι θα είναι ως ένα βαθμό ικανοποιημένοι ότι κάποιοι αστυνομικοί που ήταν, που θα έπρεπε να την είχαν προστατεύσει, τουλάχιστον για την αμέλειά τους ή για οτιδήποτε άλλο που αφορά εκείνη τη συμπεριφορά, παραπέμπονται τώρα στη δικαιοσύνη να δικαστούν και φυσικά περιμένουμε την ετοιμιγορία της δικαιοσύνης. Όμως πραγματικά είναι μια καλή είδηση και δείχνει ότι ευτυχώς πια κάποια πράγματα ούτε κρύβονται κάτω από το χαλί, ούτε κουκουλώνονται επειδή είναι αστυνομικοί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά όσον αφορά το πρώτο θέμα. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ο Πρωθυπουργός πάει στην Αίγυπτο να συζητήσει με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο την περαιτέρω αναθέρμανση των σχέσεων με την χώρα. Την ίδια ώρα που στην Τουρκία ανακοινώνεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της Τουρκίας, γιατί υπάρχει και εκεί μεσοπρόθεσμο, 2027-2029, αύξηση των αμυντικών δαπανών, συγκρατήστε τον αριθμό, κατά 229%. Η Τουρκία στο μεσοπρόθεσμό της αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες της κατά 229% με στόχο την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας και παραγωγής. Και η είδηση αυτή είναι προς σκέψη και προς απάντηση όλων εκείνων και στο εσωτερικό επίπεδο που λένε ότι δεν πρέπει να εξοπλιζόμαστε, δεν πρέπει να ξοδεύουμε ένα μέρος του προϋπολογισμού μας για αμυντικές δαπάνες. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, μακάρι να συνοδεύαμε με το Λουξεμβούργο, με την Ολλανδία, με τη Γαλλία ή εν πάση περιπτώσει με μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα από την οποία δεν θα κινδυνεύαμε. Βλέπουμε όμως ότι εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και δυστυχώς οι αμυντικές δαπάνες είναι αναγκαίες, πολύ περισσότερο όταν η γειτονική χώρα αυξάνει τις δικές της κατά 229%. Τώρα, στα πολιτικά, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να ανέβει Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης να εξαγγείλει το δικό του οικονομικό πρόγραμμα στην ΔΕΘ, βέβαια θα τον προλάβει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας με την δική του συνέντευξη τύπου. Δύο φορές ανέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕΘ, μία πριν τον Πρωθυπουργό και μία πριν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γι' αυτό έχουν βγάλει έτσι σπηριά στο ΠΑΣΟΚ και φωνάζουν κατά του κυρίου Τσίπρα, έστω και αν και ο κύριος Ανδρουλάκης και άλλα στελέχη λένε ότι ο αγώνας είναι μονομέτωπος κατά της κυβέρνησης. Κάθε άλλο παρά μονομέτωπος είναι. Θα τα δούμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Φυσικά τα οικονομικά θέματα θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Παπαθανάση για να μας απαντήσει επί των εξειδικεύσεων που έκανε χθες το οικονομικό επιτελείο και κυρίως επί των παραπώνων που υπάρχουν από πολλές κοινωνικές ομάδες. Πριν όμως από όλα αυτά, να κάνουμε μια σύσταση της εκπομπής που την ξεχάσαμε, την ξέχασα βασικά εγώ. Λοιπόν, λογαριασμός στη μία, Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο, Θάνος Μπούμπας στην ρύθμιση των ήχων, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη διεύθυνση σύνταξης η Αλσα Ψαρίδη, η τρόπη επικοινωνίας απλή, το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 212-212-4800, το email μας onrain.air@alfaradio989.gr και φυσικά ο αριθμός Viber 6947-89-89-989. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και εν πάση περιπτώσει να ρωτήσετε ενδεχομένως και ό,τι θέλετε για τον κύριο Παπαθανάση, γιατί θα εξειδικεύσει περισσότερο και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που καταλαβαίνω και κατανοώ ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, όπως σας είπα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στη ΔΕΘ. Είπα χθες στην εκπομπή ότι μετά την αφιέρωση του τραγουδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα από το δίδυμο Μητροπάνος Κανελίδου, αυτή η ιστορία θα έχει και συνέχεια. Όταν ρωτήσαμε τον Πρωθυπουργό, είπε: ναι, καλή ιδέα είναι να αφιερώνουμε τραγούδια που να έχουν και ένα πολιτικό μήνυμα. Την αφιέρωση του Αλέξη Τσίπρα ενδεχομένως να την περιμένουμε αύριο. Ωστόσο, έσπευσε σήμερα εδώ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας το πρωί στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, να αφιερώσει ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει μια ένσταση επί της αφιερώσεως, θα σας την πω μετά. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς το πρωί.
4: Ο Πρωθυπουργός παρέλαβε μια χώρα μετά τα μνημόνια, όπου η Ιρλανδία και η Ισπανία, μετά τις δικές τους κρίσεις, απογειώθηκαν σε ανάπτυξη. Πήγανε μέχρι και στο 7%, ενώ η Ελλάδα δεν πέρασε ποτέ το 3%. Γι' αυτό και επειδή του αρέσουν οι αφιερώσεις τραγουδιών, αλλά επειδή ο κόσμος το ξέρει, ένα τραγούδι μόνο μπορεί να το αφιερώσουμε και εμείς και ο ελληνικός λαός, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.

Τώρα, ακούγοντας κανείς αυτή την αφιέρωση του κυρίου Τσουκαλά του Πασόκ, τι μπορεί να καταλάβει έτσι από μια πρώτη ανάγνωση? Ότι το Πασόκ είναι κολλημένο στη δεκαετία του 80. Δεν φεύγει από εκεί με τίποτα. Το τραγούδι που αφιέρωσε ο κύριος Τσουκαλάς στον Πρωθυπουργό γράφτηκε για την ταινία «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη, κυκλοφόρησε το 1983 για πρώτη φορά και μετά έγινε πολύ γνωστό από την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα που ακούσαμε και εμείς τώρα εδώ. Αντί λοιπόν να πιάσει λίγο, ρε παιδί μου, το σφιγμό της νέας γενιάς ο κύριος Τσουκαλάς, να αφιερώσει ένα τραγούδι που ακούνε οι 18άριδες, οι 17άριδες σήμερα, αυτοί που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, να μπουν λίγο στο νόημα, να πιάσει το Πασόκ ένα νήμα με αυτές τις νέες γενιές, ρίχνει ένα Νταλάρα και ένα Ρεμπέτικο του 83, που ένας 17άρης ούτε το θυμάται ούτε τίποτα. Ο στίχος μπορεί να λέει πράγματα, αλλά το θέμα είναι να πιάσεις και το σφιγμό της νέας γενιάς. Τώρα θα μου πείτε, θα κάνουμε εμείς. Να δώσουμε συμβουλές στο Πασόκ τι τραγούδια να αφιερώνει. Γιατί όχι? Ας πούμε, έτσι που το σκεφτήκαμε εδώ με τους συνεργάτες πριν ξεκινήσει η εκπομπή και όταν άκουσα την αφιέρωση, ποιο είναι ένα από τα φετινά σουξέ του καλοκαιριού που ακούστηκε πάρα πολύ? Το τραγούδι του Θοδωρή Φέρη. Πάρτε μια γεύση.

0: Έτσι πιάνεις το νήμα με τις νέες γενιές. Ρίχνεις ένα Θοδωρή Φέρι, λες ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να το αφιερώσει ο ελληνικός λαός στον Πρωθυπουργό και πας παρακάτω και κερδίζεις και την ιστορία όλη. Τώρα με το ρεμπέτικο του 83, το πολύ να πιάσεις όσους πασόκους έχουν ξεμείνει από εκείνη την περίοδο που μπορεί να το καταλάβουν. Φιλική συμβουλή προς το Πασόκ για να πιάσει το νήμα με τις νέες γενιές που το θέλει, γιατί είναι ένα κόμμα γερασμένο, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις αυτό, και η μεγάλη του έγνοια είναι να απευθυνθεί και στο νέο κόσμο, διότι αν δεν αιματοδοτηθείς εκλογικά και πολιτικά και από τις νέες γενιές, το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή θα συρρυκνώνεσαι και θα συρρυκνώνεσαι και θα συρρυκνώνεσαι. Και τώρα, μια και λέμε για τις νέες γενιές, να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μανούσο Μαραγκουδάκη, κοινωνιολόγος και συγγραφέας. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού, για το οποίο έγινε μεγάλη ιστορία, το οποίο βιβλίο αναφέρεται στις διαφορετικές οικογένειες, σε μια κοινωνική πραγματικότητα που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, στις διαφορετικές οικογένειες που υπάρχουν, στις μονογονεϊκές, στις ομόφυλες και σε οτιδήποτε άλλο, προκειμένου ένα παιδί έκτης δημοτικού να έχει μια εικόνα, να ξέρει ακριβώς τι γίνεται, να μην είναι εχθρικός σε κάτι που βλέπει και που είναι διαφορετικό από τη δική του οικογένεια, και κυρίως για να μην έχουμε δολοφονίες άλλων γιακουμάκηδων, γιατί η δολοφονία γιακουμάκη έγινε ακριβώς επειδή κάποιοι δεν αποδέχονταν τη διαφορετικότητα του παιδιού σε σχέση με τη δική τους εικόνα. Και γιατί λέω ότι θα έχουμε αυτή την συνέντευξη, γιατί άκουσα σήμερα την Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, επειδή ρωτήθηκε αν υπάρχει θέμα απόσυρσης των συγκεκριμένων βιβλίων, να λέει ότι η απόσυρση δεν είναι θέμα ενός Υπουργού, είναι ζήτημα διαδικασίας, και ότι η ίδια πιστεύει στη διαδικασία και αν υπάρχουν λάθη, παραλήψεις ή αυλεψίες θα εντοπιστούν και θα διορθωθούν. Όμως είπε και κάτι άλλο ακόμα πιο ανησυχητικό η κυρία Ζαχαράκη. Είπε ότι τις τελευταίες μέρες λαμβάνει μηνύματα και υποστηρικτικά μεν, αλλά και κάποια ιδιαίτερα τοξικά, με λόγο που δεν θα ήθελε να τον δουν παιδιά που πηγαίνουν σε ένα σχολείο και που μπορεί μέσα σε αυτό το σχολείο να υπάρχει ένα ανάπηρο παιδί, ένα παιδί που μπορεί να είναι οικονομικού μετανάστη ή πρόσφυγα, ένα παιδί που να έρχεται από μια διαφορετική οικογένεια. Και συνέχισε η κυρία Ζαχαράκη, εγώ νιώθω υπουργός όλων των σχολείων και όλων των παιδιών και θέλω τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες και ότι είναι σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας πει και ο κύριος Μαραγκουδάκης, που είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, και για τις αντιδράσεις που υπήρξαν, αλλά και για αυτά που σήμερα είπε η Υπουργός Παιδείας όσον αφορά και το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά και τα τοξικά μηνύματα που δέχεται η ίδια σε μια χώρα που θεωρείται ευρωπαϊκή εν έτη 2026. Πάμε να πάρουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε με τον κύριο Παπαθανάση για να τον ρωτήσουμε επί της εξειδίκευσης των μέτρων που έκανε χθες και κυρίως για τις κοινωνικές αντιδράσεις έτσι όπως αυτές διατυπώνονται σήμερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989, μια μέρα μετά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η εικόνα περίπου είναι γνώριμη και είναι αυτή που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι δεν φτάνουν αυτά που εξαγγέλθησαν, υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι άργησε ο Πρωθυπουργός να κάνει αυτές τις εξαγγελίες και υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός σε μένα δεν με πιάνουν, δεν με αφορούν, είμαι έξω από αυτά, και εκεί είναι και οι εντονότερες διαμαρτυρίες. Και η κρίση, η τρίτη αυτή κατηγορία αφορά επαγγελματίες, αφορά αποκλειόμενους συνταξιούχους, αφορά κάποιους που δουλεύουν στο δημόσιο και θα περίμεναν τον 13ο μισθό, όπως έτσι αναμένεται να το εξαγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και αρκετές άλλες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από τους ελεύθερους επαγγελματίες και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και κάποιες από αυτές τις αντιδράσεις είναι εκ των έσω, όχι από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και την κριτική για την προκαταβολή φόρου που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, και επειδή είπα πριν για αντιδράσεις εκ των έσω, θέλω να ακούσετε τι είπε ο κύριος Μπρατάκος για τα μέτρα που εξαγγείλατε, ο οποίος κύριος Μπρατάκος πρέπει να πούμε ότι είναι για χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα είναι πρόεδρος του ΕΒΑ, αλλά υπήρξε και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε τον κύριο Μπρατάκο για ένα λεπτό και να επιστρέψουμε.
5: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Είπανε λοιπόν 5% μείωση σε ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα που θα πληρωθούν το 2029, με σκοπό το 80% να φτάσει στο 50%, άρα λοιπόν κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το 29 και θα λήξει το 35. Το 29 και θα λήξει το 35. Ζήσε Μάη μου, να φας τριφύλι.
0: Ο δικός σας άνθρωπος τα λέει αυτά, κύριε Παπαθανάση, το ζήσε Μάη μου, να φας τριφύλι. Τι λέτε?
4: Κοιτάξτε, παρόλα αυτά, επιτρέψτε μου να εξηγήσω ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουμε. Mm-hmm. Εξηγήσαμε ότι οι δυνατότητες αυτές αυξήθηκαν λόγω της ρήτρας διαφυγής, επομένως παρουσιάσαμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και από εκεί επιλέξαμε τα μέτρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν συμφωνώ λοιπόν ότι δεν έχουμε μέτρα, γιατί η μείωση της προκαταβολής του φόρου το 27 και το 28 για τις επιχειρήσεις είναι ένα μέτρο το οποίο μειώνει τις κατ' ουσίαν τις φορολογικές υποχρεώσεις της χρονιάς εκείνης. Για εκείνη τη χρονιά λοιπόν ανακοινώσαμε μέτρα, για το 27 ανακοινώσαμε και πρόσθετα μέτρα για το 26, mm-hmm. όπως ήταν το επίδομα αυτό για τους συνταξιούχους.
0: Η κριτική που γίνεται ότι είναι μικρή η μείωση της προκαταβολής και υπερβολικά αργή η αποκλιμάκωση.
4: Ναι. Κοιτάξτε, το κάθε τι έχει ένα κόστος, επομένως αυτό χωρούσε για να μειωθεί, όμως προσθέσαμε άλλα μέτρα τα οποία αφορούν όλη την κοινωνία, και τους νέους και τις οικογένειες και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί παραδείγματος χάρη, κύριε Τάκη, όταν τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι επιχειρήσεις με το νέο πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει από πόρους που έχουμε ανακατευθύνει και θα μπορούν να πάρουν δάνειο με 0,35%, αυτό το μέτρο μεταφράζεται σε χρήματα για μια επιχείρηση που θέλει να δανειστεί όταν προηγουμένως έπρεπε να πληρώσει 5 και 6%
0: το δάνειό του. Μάλιστα. Μια και είπατε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και εδώ υπάρχει κριτική για την απαλλαγή από προσαυξήσεις του τεκμαρτού. Λένε ότι αφορά περίπου στις 156.000 ελεύθερους επαγγελματίες από 755.000 επιχειρήσεις, και η περίμετρος περιορίζεται και από προϋποθέσεις φορολογικής συνέπειας.
4: Ναι. Πάντως να προσθέσω ότι με τη φορολογική μεταρρύθμιση οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατ' ουσίαν δεν έχουν δει και την μείωση στις φορολογικές.
0: Αλήθεια είναι αυτό, θα τη δούνε του χρόνου.
4: Του χρόνου. Επίσης τα δύο βασικά στοιχεία για το θέμα των προσαυξήσεων, όπως είναι το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας, το 10% δηλαδή που έμπαινε πάνω και το 5% για τον κύκλο εργασιών, αυτά επιβάρυναν ιδιαίτερα, γιατί από εκεί και πέρα, αν θέλετε, το θέμα του τεκμηρίου παραμένει στον κατώτατο μισθό ενός εργαζόμενου. Επομένως, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος εργάζεται, μια χρονιά ίσως.
0: Θεωρείτε ότι έχετε ικανοποιήσει αυτές τις δύο κοινωνικές ομάδες, δηλαδή τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες? Διότι πολλοί έλεγαν ότι η Νέα Δημοκρατία, ένα κόστος που υπέστη και στις ευρωεκλογές, είναι από αυτές τις κοινωνικές ομάδες που την είχαν ψηφίσει, την είχαν στηρίξει και η ίδια δεν τους στήριξε όσο θα ήθελαν ή όσο θα έπρεπε.
4: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα της κυβέρνησης κατ' ουσίαν πατάει επάνω στη δυνατότητα που έχουμε, και όταν συζητούσαμε ότι θα είχαμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο και καταλήξαμε σε 2,2 δισεκατομμύρια, γιατί ακριβώς βρήκαμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι τα μέτρα τα οποία κοστολογούνται, και το έχετε την παρουσία της κοστολόγησης. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει κάποιος, μπορούμε να συζητήσουμε ή αν θέλετε μπορούμε να πούμε ότι θα πάρουμε από ένα μέτρο, θα απομειώσουμε ας πούμε αυτό το οποίο δίνουμε στους συνταξιούχους για να το πάμε σε μια άλλη κατηγορία.
0: Ναι, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη κουβέντα. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ που θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης πάνω την Πέμπτη και θα εξαγγείλει και 13ο μισθό και 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ. Και υπάρχει και το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα που λέει αυτά που σας λέει η κυβέρνηση σε βάθος χρόνου, εγώ θα σας τα δώσω πιο νωρίς. Αυτοί πώς θα βρίσκουν τα λεφτά και εσείς δεν τα βρίσκετε?
4: Λοιπόν, 13ος μισθός, 13η σύνταξη, 2,5 και 1,5 μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει άμεσα η Ελλάδα να προστρέξει σε μέτρα. Δηλαδή, αν εφαρμοστούν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, αν τελικά καταλήξει σε αυτά, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα το ξεφυλώσει τόσο πολύ, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε, όπως ήδη πολλές χώρες της Ευρώπης, είμαστε από τις λίγες χώρες που μπορούμε να δίνουμε μέτρα, πολλές χώρες έχουν προστρέξει σε προγράμματα για να μπορέσουν να στηρίξουν τις οικονομίες τους. Εμείς λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή η οικονομία το επιτρέπει, να δίνουμε μέτρα. Μπορούμε να πούμε ότι σαφώς ποτέ δεν θα πούμε ότι έχουμε κλείσει όλες τις απαιτήσεις, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι η οικονομία δεν στηρίζει
0: δύο ερωτήματα ακόμα για αντιδράσεις.
4: Επαγγελματίες είτε συνταξιούχους.
0: Κύριε Παπαθανάση, ακούω πολλές αντιδράσεις από συνταξιούχους που λένε «Μα γιατί από 65 και μετά, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, με συνέπεια να πάρουν αυτό το επίδομα και άνθρωποι που παίρνουν μεγάλες συντάξεις και όχι και πριν τα 65, ενδεχομένως με κάποια εισοδηματικά κριτήρια». Ένα είναι αυτό, θα μου απαντήσετε, και ένα δεύτερο για αυτό το περίφημο κουμπαρά για τα νέα παιδιά που και εδώ έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση.
4: Καταρχάς, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ο κουμπαράς είναι στο πλαίσιο της αποταμίευσης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ευρώ που βάζει μια οικογένεια προστίθεται και ένα ευρώ από το κράτος. Μπορεί αυτό να είναι 20, 30, 50 ευρώ στην έννοια των παππούδων, των γιαγιάδων. Είναι κάτι το οποίο θα το βρουν μπροστά τους τα παιδιά.
0: Εδώ υπάρχει όμως μια συζήτηση. Μέτρο. Την ακούσατε από χθες. Λένε πολλοί ότι υπάρχουν όμως και οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν στην άκρη ούτε 5 ευρώ και ότι ενδεχομένως για αυτές τις οικογένειες θα έπρεπε το κράτος να βάλει σε αυτό το κουμπαρά μόνο του ένα ποσό και όταν και αν θα μπορούσαν και αυτές οι οικογένειες να προσθέσουν. Και λένε επίσης ότι με αυτό που κάνετε κυρίως, πώς να το πω, ενισχύεται τις οικογένειες που έχουν κάποια δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρήματα, ενώ αφήνεται στο έλεος τους τις οικογένειες που δεν μπορούν να βάλουν ούτε 5 ευρώ. Τι απαντάτε σε αυτό?
4: Εγώ καταλαβαίνω τα επιχειρήματα, αλλά θα πρέπει να δούμε, κύριε Τάκη, το πώς λειτουργεί αυτό το αποταμιευτικό γεγονός. Μπορεί να δεν είναι υποχρεωτικό να βάλει κάποιος 100 ευρώ, μπορεί να βάλει και 10 και 20 ευρώ.
0: Σας λέω για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν αυτά τα λεφτά. Που τελειώνει ο μισθός στα μισά του μήνα.
4: Καταλαβαίνω τι μου λέτε.
0: Θα μπορούσατε να σκεφτείτε και για αυτές τις οικογένειες μια βοήθεια?
4: Κοιτάξτε, το μέτρο αυτό τώρα αφορά και προσπαθεί να δώσει, αν θέλετε, αυτό το αποταμιευτικό κίνητρο στις οικογένειες. Προφανώς αιτήματα όπως αυτά τα αντιλαμβάνομαι, αλλά με τη φορολογική μεταρρύθμιση μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές και όλες οι οικογένειες βρήκαν και είδαν στο τέλος του μήνα μια φορολογική ελάφρυνση. Τώρα για τους συνταξιούχους, το γνωρίζετε ότι το όριο ηλικίας είναι 65, είναι 67, βάλαμε το όριο 65, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή τη δυνατότητα είχαμε να καλύψουμε αυτό το κεφάλαιο των συνταξιούχων. Ούτως ή άλλως υπάρχουν οι συνταξιούχοι οι οποίοι λάμβαναν και την στήριξη νωρίτερα. Ναι,
0: μήπως θα έπρεπε να εξαιρεθούν, ας πούμε, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν μια πολύ μεγάλη σύνταξη?
4: Κοιτάξτε, μπορούμε να συζητήσουμε εναλλακτικά σενάρια. Σε αυτή τη φάση έχει προκρίθηκε ότι οι συνταξιούχοι, για να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα μέρος από αυτό που λέγεται η 13η σύνταξη, γιατί κατ' ουσίαν έρχεται, εν πάση περιπτώσει, ένα υποσύνολο αυτής της 13ης σύνταξης και είναι στο πλαίσιο της εθνικής σύνταξης το ύψος αυτό, να καλύψουμε αυτή την ηλικία. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσο η οικονομία προχωράει, πάντοτε θα κοιτάμε προς το καλύτερο και πάντα θα κοιτάμε το πώς θα επιστρέψουμε το μέρισμα αυτό στην καθημερινότητα και στην κοινωνία.
0: Πείτε μου και κάτι άλλο για τον κουμπαρά. Λένε πολλοί και διαρωτώνται αν θα είναι αυτός ο κουμπαράς ένα επενδυτικό προϊόν, γιατί είδα χθες την εξειδίκευση που κάνατε, να έχετε τρεις διαφορετικές αποδόσεις, 3, 5 και 7% και να ανεβάζετε το ποσό μέχρι και τα 90.000 ευρώ. Θα είναι ένα επενδυτικό προϊόν? Υπάρχει περίπτωση οι οικογένειες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να χάσουν λεφτά ή να μειωθούν τα λεφτά τους από την απόδοση αυτού του προϊόντος, ή είναι διασφαλισμένα τα χρήματα?
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει στην εξειδίκευση αυτού του θέματος. Είπαμε ότι θα συζητήσουμε και θα βρούμε την καλύτερη λύση, έτσι ώστε οι οικογένειες να έχουν και την επιλογή και πάντως να μην χάσουν χρήματα.
0: Πότε θα έρθουν τα μέτρα για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή?
4: Θα έρθουν τον Οκτώβριο.
0: Τον Οκτώβριο. Και τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να μου πείτε και για το σπίτι μου 3. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που περίμεναν πάρα πολύ. Εσείς παλιότερα είχατε πει ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει σπίτι μου 3. Φαίνεται ότι βρέθηκαν τα χρήματα.
4: Όχι, είχα πει ότι δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο τραπέζι ένα τέτοιο
0: ακριβώς
4: θέμα.
0: Αυτό
4: αλλά
0: εννοώ,
4: λέγαμε
0: αυτό
4: ότι ο Πρωθυπουργός κοιτάει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι.
0: Πείτε μας λοιπόν 2-3 πράγματα που πρέπει να ξέρουν όσους αφορά αυτό το μέτρο.
4: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια. Δεν ισχύει πλέον το 50, έχει πάει στο 55. Το δεύτερο είναι ότι οι οικογένειες, το όριο ήταν 150 τετραγωνικά, τώρα πάνω από τα 4 παιδιά προστίθενται και 10 τετραγωνικά ανά παιδί. Το όριο της αξίας του ακινήτου που ήταν στις 250.000 πήγε στις 300.000 και το όριο του δανείου που ήταν 190.000 τώρα πήγε στις 230.000.
0: Και όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια?
4: Εισοδηματικά κριτήρια, υπάρχει μια διεύρυνση και εκεί. Εδώ στηρίζουμε και πάλι την οικογένεια. Ένα ζευγάρι με δύο παιδιά είναι αντί για 5.000, 7.000 για κάθε παιδί. Επομένως, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά με εισοδηματικά κριτήρια 49.000 ευρώ μπορεί να μπει στο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Για πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό το πρόγραμμα μέχρι να εξαντληθούν τα χρήματα?
4: Θα κρατήσει μέχρι η εξάντληση των πόρων και θα ξεκινήσει αρχές τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου.
0: Και τα χρήματα που θα υπάρχουν πόσα είναι για αυτό το πρόγραμμα?
4: 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, το προηγούμενο πρόγραμμα έκλεισε με 14.150 συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που πλήρωναν για το ενοικιό τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
4: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, η επικοινωνία μέσω ραδιοφώνου και κυρίως οι νέοι τρόποι επικοινωνίας έχουν πολλές καλές πλευρές. Μία από αυτή είναι το μήνυμα που έλαβα μόλις τώρα. Λέει, Δημήτρη, καλησπέρα. Ήμασταν μαζί στο 523 στο Μαυροδένδρη Κοζάνης. Ήταν το κέντρο που υπηρέτησα, που πήγα στην αρχή της θητείας μου. Διπλανό κρεβάτι στο θάλαμο, λέει, προς τη Σόμπα. Από Τρίκαλα και εγώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Το θυμάμαι με πολύ έτσι, συγκίνηση πάντρα το Μαυροδένδρη Κοζάνης και θυμάμαι ότι όταν είχα πάει ήταν μια συννεφιασμένη μέρα, είχε και σκοτεινιά και λέω Παναγία μου που έχω έρθει εδώ. Βέβαια δεν ξέρω ότι μετά το Μαυροδένδρη Κοζάνης ο επόμενος σταθμός θα ήταν η Πλάτη Εύρου στο Τριεθνές, διότι εκεί έκανα το υπόλοιπο της θητείας. Αλλά χαίρομαι πολύ για το μήνυμα που πήρα από τον Αποστόλη και από τον θάλαμο που ήμασταν εκεί στο 523 στο Μαυροδένδρη. Θυμάμαι μάλιστα μια φορά είχα κάνει και θαλαμοφύλακας το βράδυ και είχα μπουμπουνίσει τη σόμπα, γιατί ο θάλαμος είχε σόμπα με ξύλα και είχε κοκκινήσει και η σωλήνα και η σόμπα. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Επίσης να καλημερίσω ένα άλλο φίλο, τον Ηλία, που λέει είμαι ακροατής του σταθμού και βλέπω ότι καλωσορίζουμε και εσάς την παρέα. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν έκανε τίποτα για μας που μας έχει μέσα στα φανς από το 2014. Επίσης, ο Γιώργης, που επίσης είναι σταθερός ακροατής, εδώ ο καλός κουμπαράς για να βάλουν χρήματα οι οικογένειες και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σε ρόλο ιατρού ακροάζεται την υγεία του οικογενειακού κουμπαρά. Μας έχει στείλει και ένα σκίτσο ο Γιώργης και λέει δεν ηρωνεύομαι. Η ίδια αλλάζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί ότι πρώτος της μέλημα είναι η υγεία μας και δείχνει την ιστορία του κουμπαρά. Και ο Αποστόλης μου ξαναστέλει μήνυμα και λέει από πλάτη είναι η σύζυγός μου. Είδατε πως είναι η συγκυρία. Στην Πλάτη Εύρω που πήγα μετά Φαντάρος είναι η σύζυγος του Αποστόλη με τον οποίο ήμασταν μαζί στο κέντρο, στο Μαυροδένδρη Κοζάνης. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και ό,τι θέλετε να στέλνετε και να κάνουμε και αυτό τον ωραίο διάλογο. Είναι αυτή η διάδραση που έχει το ραδιόφωνο και που δεν έχουν άλλα μέσα. Τώρα, πριν σας έλεγα για το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη που ετοιμάζεται να ανέβει στη ΔΕΘ για να εξαγγείλει το πρόγραμμά του, 13ο μισθό, 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ, και να πιέσει γι' αυτό την κυβέρνηση και να απευθυνθεί σε κοινωνικές ομάδες που τα προηγούμενα χρόνια στήριζαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούσατε τι είπε ο κ. Παπαθανάση, ότι αν εξαγγελθούν αυτά

0: Πως έχει και αυτός τα κενά του, χρειάζεται και αυτό το μέτρο της εξειδικεύσης του, δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, δηλαδή αν θα είναι επενδυτικό προϊόν, αν θα είναι ασφαλές προϊόν, αν θα πάρουν χρήματα και οι οικογένειες που δεν μπορούν να εξοικονομήσουν ούτε ένα ευρώ. Άρα βλέπουμε ότι κάθε μέτρο που εξαγγέλλεται, είτε είναι από την κυβέρνηση είτε είναι από την αντιπολίτευση, υπάρχουν και έτσι σκοτεινές ή γκρίζες πλευρές που πρέπει στην πορεία των ημερών και των μηνών να εξειδικευθούν, να φωτιστούν και κυρίως να δοθούν πιστικές απαντήσεις στους πολίτες. Τώρα, γιατί σας είπα για το ΠΑΣΟΚ πριν. Σας είπα γιατί εκτός από τα μέτρα, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να εξαγγείλει και δύο ακόμα προσχωρήσεις πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στις τάξεις του. Πρόκειται για τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Λευτέρη Αβραμάκη, και την πρώην υφυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ολυμπία Τελεγιορίδου. Δεν ξέρω αν θα ανέβουν και εκείνοι πάνω στη ΔΕΘ και θα εμφανιστούν δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη για πρώτη φορά. Αυτό πάντως που βλέπουμε είναι ότι το τελευταίο διάστημα, επειδή τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μας έλεγαν για διεύρυνση αμφίπλευρη, η διεύρυνση κυρίως αφορά τα αριστερά του και κυρίως αφορά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθούν να βρουν έτσι ένα χώρο που ενδεχομένως θα τους εξασφαλίσει και πολιτική πορεία και πολιτική προοπτική. Και φοβούμαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης που στην ΔΕΘ είπε, μάλλον άφησε να εννοηθεί, ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συζητήσει η Νέα Δημοκρατία την προοπτική συγκυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Το είπε άλλωστε αυτό σήμερα και ο κύριος Χατζηδάκης, λέγοντας ότι με το ΠΑΣΟΚ έχουμε ξανασυγκυβερνήσει. Σε λίγο καιρό, αν θα συνεχιστεί αυτή η διεύρυνση μόνο προς τα αριστερά, η συγκυβέρνηση θα είναι δύσκολη, όχι μόνο γιατί δεν θα το θέλει το ΠΑΣΟΚ, αλλά γιατί θα έχει πάρα πολύ ΣΥΡΙΖΑ μέσα και θα καθίσταται και δι' αυτού του λόγου σχεδόν αδύνατη η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
3: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο στον καλό φίλο που ακούει την εκπομπή, στον Παναγιώτη, και ρωτάει για τον Γιάννη Τριάντη που ήταν πέρσι σε αυτή την ώρα. Να του πω ότι έχει μετακομίσει στο Σαββατοκύριακο, οπότε μπορεί να τον ακούει στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Να σας πω επίσης ότι αυτή την ώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύεται και παρουσιάζεται αναλυτικά το κυβερνητικό σχέδιο για την μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% ως το 2029. Πολλά κυβερνητικά στελέχη φοβούνται για ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα και λένε ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα που περιμέναμε να είναι λίγο πιο διευρυμένα και πλούσιο πάροχα στη ΔΕΘ δεν υπήρξαν για να μείνουν εφεδρίες προκειμένου να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αν έρθει αυτός ο δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Ήδη η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου έχει μια τιμή κοντά στα 73 ευρώ αυτή τη στιγμή, και αν αυτή η τιμή διατηρηθεί ή αυξηθεί ακολουθεί, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα χρειαστεί στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης και για τα νοικοκυριά, ενδεχομένως και για τις επιχειρήσεις. Τώρα, οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος εστιάζουν κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές

0: ενέργειας, στα δίκτυα και στην αποθήκευση ενέργειας, και ο κύριος Παπασταύρου χαρακτήρισε το σχέδιο ολιστικό και διαρθρωτικό, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί από εισαγωγέα σε εξαγωγική δύναμη ενέργειας. Θα πάμε τώρα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα που την προηγούμενη εβδομάδα προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Γι' αυτό ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και γι' αυτό απάντησε σήμερα και η κυρία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής λοιπόν είναι ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης, κοινωνιολόγος και συγγραφέας, και είναι ο συγγραφέας του βιβλίου της έκτης δημοτικού, που μαζί με το βιβλίο της τρίτης δημοτικού, που υποτίθεται ότι είχε σκίτσα που εμφάνιζαν ομόφυλα ζευγάρια, προκάλεσε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αντιδράσεις και εχμές ένθεν και ένθεν, ακόμα και προς το πρόσωπο της Υπουργού Παιδείας, ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαραγκουδάκη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τάκη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θέλω να μου πείτε, αν και εσείς, γιατί διάβασα από την σημερινή συνέντευξη της κυρίας Ζαχαράκη να λέει ότι λαμβάνει μηνύματα με πολύ τοξικό χαρακτήρα και λόγο, που δεν θα ήθελε να τα γνωρίζουν παιδιά που πηγαίνουν σε ένα σχολείο και μπορεί να έχουν μέσα ένα ανάπηρο παιδί, ένα παιδί από προσφυγικό προφίλ ή ένα παιδί που προέρχεται από διαφορετική οικογένεια. Αν έχετε λάβει και εσείς τέτοια μηνύματα και πώς είδατε όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε εδώ και μέρες για ένα βιβλίο της έκτης δημοτικού που επί της ουσίας περιγράφει την σημερινή πανευρωπαϊκή, για να μην πω παγκόσμια, πραγματικότητα.
1: Να σας πω την αλήθεια, μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί το βιβλίο, προφανώς όλοι αυτοί που ανησυχούν, ειδικά για τα προβεβλημένα άτομα, πολιτικοί, εφημερίδες, δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, είναι ότι απλώς το βιβλίο αναφέρει την ύπαρξη.
0: Ναι.
1: Ούτε κάνει σχόλιο, ούτε παίρνει θέση, ούτε προβάλλει κάποιο ιδιαίτερο οικογενειακό πρότυπο. Απλώς αναφέρει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι οικογένειας και ανάμεσα σε αυτές αναφέρει και τις οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι θεσμικά αναγνωρισμένο. Υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Το πρόγραμμα δεν έκανε τίποτα λιγότερο, σίγουρα δεν έκανε τίποτα λιγότερο από ό,τι κάνουν άλλα προγράμματα του Δημοτικού των Δυτικών Κοινωνιών. Σχεδόν όλες οι δυτικές χώρες αναφέρουν το θέμα στην ύλη τους, ακόμα και σε πολύ μικρότερες ηλικίες και τάξεις. Η δική μας η έγνοια,
0: η κριτική που γίνεται από την άλλη πλευρά, είναι ότι με τέτοιες αναφορές προωθείται αυτό που λέμε woke agenda, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον ότι σε μια έτσι πιο πρώιμη ηλικία, όπως είναι ένα παιδί του δημοτικού, δίνεται ενδεχομένως μια κατεύθυνση, εντός εισαγωγικών όλα αυτά, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η κριτική, πέραν βεβαίως και από εκείνους που διαφωνούν έτσι κι αλλιώς με το νομοσχέδιο, με το νόμο μάλλον για την ισότητα στο γάμο, και θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι οικογένειες, έστω και φυσικά όπως είπατε αν υπάρχουν, και δεν θα έπρεπε να είχε θεσμοθετηθεί και υιοθεσία και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση να πάρουμε αυτά τα παιδιά, να τα βάλουμε στο υπόγειο και να τα κρύψουμε μέχρι να μπουν στο γυμνάσιο, ή να πούμε σε αυτά τα παιδιά να μην μιλήσουν για τις οικογένειές τους μέσα στην τάξη, γιατί είναι αφύσικο, είναι κακό, είναι βέβυλο, είναι πρόστιχο και ως εκ τούτου θα πρέπει να το κρατήσουν για τον εαυτό τους. Αυτό θέλουν να μας πούν. Γιατί αν είναι αυτό, τότε εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να αποσύρω το βιβλίο και να γράψουν ότι αυτά τα παιδιά δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν νομίζω να είναι αυτό που επιθυμούν. Γιατί το σχολικό αυτό βιβλίο δεν έχει σαν αντικείμενο και σαν έγνοια τις οικογένειες, όποιες και αν είναι αυτές, αλλά τα παιδιά. Τα παιδιά, κάθε παιδί, από όπου και αν προέρχεται, όποια και αν είναι η οικογενειακή του προέλευση, πρέπει να μην αισθανθεί ξένο. Να αισθάνεται ότι είναι ισότιμο με όλα τα άλλα τα παιδιά. Να μην χρειάζεται να κρύβεται. Αυτό δεν θέλουμε.
0: Προφανώς
1: και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο στο οποίο να επικρατεί η συμπερίληψη.
0: Δεν το θέλουμε όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ωραία. Αν αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης, ας αποσύρει το νομοσχέδιο, να φυλακίσει αυτά τα ζευγάρια, δεν ξέρω τι να τα κάνει, να τα εξορίσει και να τελειώσει εκεί η υπόθεση. Όμως δεν είναι δυνατόν από τη μία να αναγνωρίζεται, αλλά από την άλλη να λέμε, αλλά κοίταξε, αυτά τα παιδιά και αυτές οι οικογένειες πρέπει να μείνουν στο περιθώριο. Να τις βάλουμε στο μπουντρούμι. Τώρα... Γιατί τι θα συμβεί ακριβώς, τι κακό θα συμβεί. Αν ο Γιώργος μάθει ότι ο Κώστας, η οικογένεια του Κώστα έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες, τι ακριβώς θα πάθει το παιδί?
0: Βέβαια μπορεί να συμβεί και πέρα από αυτό που λέτε, που είναι απολύτως λογικό, να συμβεί και ένα άλλο κακό, όπως συνέβη στην περίπτωση Γιακουμάκη, που ένα παιδί να έχει μια διαφορετική σεξουαλική πραγματικότητα, τα παιδιά να μην είναι συμφιλειωμένα με αυτό και να έχουμε μια συνέπεια όπως είχαμε με τη δολοφονία Γιακουμάκη.
1: Ας σκεφτούν λοιπόν ποια είναι η εναλλακτική λύση. Γιατί δεν είναι θέμα απλώς να αναφερθεί όχι στο βιβλίο. Η αναφορά δημιουργεί μία εξοικείωση ότι αυτό το παιδί δεν ανήκει σε ένα άλλο είδος. Δεν είναι εκτογήινος. Δεν είναι κάτι το επικίνδυνο.
0: Ναι,
1: δεν είναι κάτι το βέβυλο.
0: Αυτοί που λένε, που σας κατηγορούν, λένε ότι με αυτή την εξοικείωση μπορεί και το άλλο παιδί να γίνει, ας πούμε, ακριβώς αυτό λένε.
1: Τι να σας πω τώρα, εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, εντάξει, να τουλάχιστον να συμφωνούμε σε τι διαφωνούμε.
0: Ναι.
1: Κανένα παιδί δεν άλλαξε σεξουαλικό προσανατολισμό επειδή έμαθε την ύπαρξη κάποιου εναλλακτικού.
0: Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι, δεχθήκατε κάποια όχληση από το Υπουργείο Παιδείας, γενικά από την κυβέρνηση, να υπάρξει κάποια διόρθωση ή οτιδήποτε άλλο?
1: Όχι, αλλά να σας το πω ξεκάθαρα, εγώ δεν πρόκειται να κάνω καμία διόρθωση, γιατί το θεωρώ ντροπή. Όχι ότι με θίγει μόνο προσωπικά και επιστημονικά, το θεωρώ ντροπή για την πολιτεία αυτή, την ελληνική πολιτεία, να περάσει σε μια τέτοια αντίδραση. Πραγματικά το θεωρώ ντροπή. Δεν θέλω να ανήκω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Έχετε γράψει και άλλα βιβλία σχολικά, κύριε Μαραγκουδάκη, είναι το πρώτο?
1: Έχω γράψει επίσης της πέμπτης δημοτικού και της πρώτης λυκείου. Κοινωνική και πολιτική αγωγή.
0: Μάλιστα. Και θεωρείτε ότι η έκτη δημοτικού είναι μια καλή ηλικία για να, πώς να το πω, να κατανοήσουν τα παιδιά την πραγματικότητα στην οποία ζούνε και τις διαφορετικές όψεις της?
1: Κύριε Τάκη, δεν είναι θέμα να κατανοήσουν την
0: και να συμφιλειωθούν και να την αποδεχθούν.
1: Είναι να συμφιλειωθούν με τα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να βρίσκεται αυτό από την πρώτη δημοτικού. Όχι γιατί πρέπει να μάθουν ότι υπάρχει ομοφιλοφιλία, αν και δεν νομίζω ότι περιμένουν το βιβλίο για να το μάθουν αυτό, αλλά για να εξοικειωθούν με τα παιδιά που είναι συμμαθητές τους.
0: Ναι, νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό που λέτε.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει. Τα παιδιά να γίνουν μια μεγάλη ομάδα φίλων που εμπιστεύεται το ένα το άλλο, που δεν αποκλείεται κανένα. Και δεν είναι μόνο θέμα, δεν σταματάει το θέμα αυτό στο παιδί του ομόφυλου ζευγαριού. Είναι ένας γενικός προσανατολισμός. Αν μάθει το παιδί από μικρό ότι έχει το ελεύθερο να συμπεριφέρεται με έναν βίαιο τρόπο, είτε λεκτικά είτε σωματικά, σε έναν άλλον, θα μάθει αυτό ότι είναι ένα πρότυπο της ζωής. Μπορεί να το κάνει και στο επόμενο και στην επόμενη περίπτωση.
0: Βέβαια, και δεν θα αφορά μόνο ένα παιδί ομόφυλου ζευγαριού, θα αφορά και ένα μετανάστη, θα αφορά και οτιδήποτε άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι θέμα, το παιδί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα, αν το έχει, το έχει ένα κομμάτι της πολιτικής ελίτ, να τη χαρακτηρίσω έτσι, της πολιτικής ηγεσίας, και κάποιοι γονείς οι οποίοι δεν χρειάζεται να το δεν έχουν την απέτηση όλοι οι γονείς να έχουν την ίδια γνώση ή την ίδια συμπεριφορά, αλλά μπορεί να τους γίνει μία νήξη από το σχολείο ότι κοιτάξτε, υπάρχει και αυτή η περίπτωση, μην μιλάτε αρνητικά στο παιδί σας για αυτή την οικογένεια ή για αυτό το παιδάκι.
0: Σωστό. Και κάτι τελευταίο, μια και είστε και εκπαιδευτικός και κοινωνιολόγος και συγγραφέας, πώς βλέπετε το γεγονός ότι είναι προφανές αυτό, ότι στην προεκλογική μακρά εκστρατεία που θα έχουμε, ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν τουλάχιστον από τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και σίγουρα από το αναμενόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα είναι αυτό που λέμε woke agenda, δικαιώματα, συμπερίληψη και η εχθρική στάση αυτών των κομμάτων απέναντι σε αυτά τα θέματα?
1: Κοιτάξτε, γίνεται εκ του πονηρού. η αναγνώριση της ύπαρξης αυτών των οικογενειών δεν είναι walk agenda. Και αν δεν το ξέρουν, πρέπει να το μάθουν. Με αυτόν τον τρόπο διαιρούν την κοινωνία, δεν την ενώνουν και ως εκ τούτου δεν αποτελούν πατριωτικά κόμματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μαρογκουδάκη.
1: Και εγώ, κύριε Τάκη.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Και επειδή η υποκρισία γύρω από αυτά τα θέματα περισσεύει, να πούμε ότι και η Άλις Βάιντελ που είναι στο AfD, που συζητάμε αυτές τις μέρες τη νίκη του στην Σαξονία, το κόμμα πρέπει να πούμε ότι μιλάει για κατάργηση των Pride και όλων αυτών των θεμάτων συμπερίληψης στα σχολεία, και η ίδια η επικεφαλής του κόμματος είναι παντρεμένη με μια γυναίκα, έχουν δύο παιδιά. Δεν τρέχει τίποτα, η ίδια είναι μια χαρά. Παρά τα αυτά, το κόμμα στο οποίο προείσταται μιλάει κατά των ΛΟΑΤΚΙ και των δικαιωμάτων και της συμπερίληψης και της ισότητας, παρά το γεγονός ότι η ίδια είναι παντρεμένη με γυναίκα και έχει και δύο παιδιά. Και για αυτήν δεν γίνεται καμία συζήτηση, για τους άλλους είναι η συζήτηση, για να καταλάβουμε και την υποκρισία που υπάρχει σε αυτούς που τίθενται απέναντι σε αυτά τα θέματα. Τώρα, μια και μιλάμε για παιδιά, να πούμε ότι και τώρα που ανοίγουν σιγά σιγά και οι σχολές των πανεπιστημίων, εκτός από τα γυμνάσια και τα λύκεια, καταρχάς να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα πρόγραμμα και ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Και για να μάθετε όλη την επικαιρότητα στις 2, μείνετε συντονισμένοι στον Α989, γιατί ακολουθεί η Λίνα Κλήτου με το μεγάλο μεσημεριανό μαγκαζίνο και με όλες τις ειδήσεις από την ελληνική και την διεθνή επικαιρότητα. Και εμείς θα είμαστε μαζί αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία, εδώ στο λογαριασμό στη μία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει άτυπη τριμερή συνάντηση για τον Ελλάδα-Κύπρο-Αιγύπτου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Έλληνα Πρωθυπουργού και του πρόεδρου της Αιγύπτου θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Αιγύπτου, καθώς και περιφερειακές εξελίξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Το ενδεχόμενο η εντολή για τις επιθέσεις να δόθηκε μέσα από τις φυλακές προκειμένου να εκβιαστούν οι καταστηματάρχες ερευνούν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην Οδό Αχαρνών. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Αμερικής. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα και σε φούρνο στην Καλλιθέα όταν άγνωστοι πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για ένα τη μέρα οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στόχος ληστών έγινε μουσείο αφιερωμένο στο Γάλλο ζωγράφο Ρενουάρ στην Νότια Γαλλία. Δύο δράστες αφαίρεσαν 4 εργατέχνη συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησε καταδίωξη με τους δράστες να καταφέρουν τελικά να διαφύγουν. Σύμφωνα με το BBC άφησαν στον κήπο του μουσείου 2 από τα κλεμμένα έργα. Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι καναδικοί δασμοί σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αντίπεινα για τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που επέβαλε η Ουάσιγκτον τον Αύγουστο. Οι δασμοί ανέρχονται σε 15, 25 και 50% και καλύπτουν περισσότερες από 700 κατηγορίες προϊόντων, μεταξύ των οποίων χάλιβας, γαλακτοκομικά, ηλεκτρικές συσκευές, αγροτικός εξοπλισμός και χαρτοπολτός.

0: Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση για τον Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου, που λαμβάνει εξαιρετικά σημαντική διάσταση εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι περιφερειακές εξελίξεις καθιστούν το συντονισμό των τριών χωρών ακόμα πιο σημαντικό. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, την ώρα που εντείνεται η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, την ώρα που Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζονται ο μεν πρώτος να δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, διότι προηγήθηκε η παρουσίαση του προγράμματός του, και στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης να παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να καλωσορίσουμε το Δημήτρη Τάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Μας ακούει ο Δημήτρης Τάκης? Λοιπόν, για να
1: προσπαθήσουμε.
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ωραία. Ο δαίμον της κονσόλας μας ευνοεί.
1: Ο δαίμον του ασανσέρ, βασικά, στο οποίο ήμουν.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, είναι στην Αίγυπτο πρωθυπουργός. Αποκτά μια ξεχωριστή σημασία αυτή η συνάντηση, καθώς η ένταση με την Τουρκία ανεβαίνει. Ο εκνευρισμός του Ερντογκάν έχει χτυπήσει κόκκινο. Μη σου πω ότι έχει σπάσει το θερμόμετρο. Σήμερα
1: ακριβώς
0: ανακοίνωσε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα
1: 229%
0: ναι, ακριβώς,
1: αμυντικών δαπανών.
0: Ενώ ο Νίκος Δένδιας είναι υπογράφει και με τους Ιταλούς δύο φρεγάτες, Μπεργαμίνι πώς τις λένε, τέλος πάντων δεν είμαι και ειδική επί του θέματος, η Ελλάδα εξοπλίζεται και η Τουρκία εκνευρίζεται.
1: Ακριβώς, και έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή ότι όταν ακούει κανείς την Τουρκία να ανακοινώνει αύξηση αμυντικών δαπανών 229%, κατανοεί πόσο απαραίτητες είναι και οι δικές μας αμυντικές δαπάνες. Όλοι θα θέλαμε τα χρήματα να πάνε κάπου αλλού, να πάνε σε κοινωνικές δαπάνες, να πάνε σε σχολεία ή οτιδήποτε αλλού.
0: Η νοσοκομεία.
1: Αλλά όταν βλέπεις τη γειτονική χώρα που πάντα έχει αυτές τις εχθρικές διαθέσεις,
0: η οποία μιλάει ανοιχτά πια για πόλεμο, χθες το κατέστησαν σαφές.
1: Ετοιμάζει και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και το έχει πάντα ως απειλή. Και ανακοινώνει λοιπόν και αυτές τις αμυντικές δαπάντες, είσαι αναγκασμένος να λειτουργήσεις σε αυτό το νέο διεθνές πλαίσιο και να ξοδέψεις χρήματα που ενδεχομένως σε μια άλλη φάση δεν θα τα ξόδευες, ή αν είχες ένα άλλο γείτονα τύπου Λουξεμβούργου και Ολλανδίας επίσης. Γι' αυτό λοιπόν και ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στην Αίγυπτο για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Μια συνεργασία που ξεκίνησε Ελλάδος-Αιγύπτου το προηγούμενο διάστημα, και ο Πρωθυπουργός θέλει αυτή να γίνει ακόμα πιο ουσιαστική, διότι η Αίγυπτος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία, γνωρίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα προσπάθησε και σε ένα βαθμό το έχει κάνει και αυτή, να έχει κάποιες σχέσεις με την Αίγυπτο, και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν πρέπει ούτε να αφήνουμε την Τουρκία μόνη της σε χώρες που προσπαθεί να αποκτήσει ουσιαστικές και αμυντικές και άλλες σχέσεις, ούτε να εμείς εξαιτίας αυτής της επικοινωνίας να γυρίζουμε το κεφάλι μας αλλού. Έχουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, όμως αυτό δεν μας εμποδίζει να αποκτήσουμε στρατηγικές σχέσεις και συμμαχίες και με άλλες χώρες που εξυπηρετούν τα ευρύτερα συμφέροντα στην περιοχή. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δηλώσεις και του κυρίου Σίση και του Πρωθυπουργού, γιατί φυσικά υπάρχει ένα κομμάτι ανοιχτών θεμάτων, όπως είναι το θέμα της Μονής Σινά και άλλα θέματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα γύρω από τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, Λίνα.
0: Ναι, πάμε τώρα στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, Δημήτρη, γιατί καταλαβαίνεις ότι η ένταση αυξάνεται, διανύουμε προεκλογική περίοδο, είναι σε απλωμένα τα προγράμματα των κομμάτων, τα οικονομικά προγράμματα και το μείγμα οικονομικής πολιτικής που ο κάθε αρχηγός επιλέγει, αλλά το πείρωμα δόν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το, όπως το αποκαλούν, λιτό καλάθι παροχών της ΔΕΘ, ναι, βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Κοίταξε, αλήθεια είναι αυτό. Δύο κριτικές θα είχαμε επί του προγράμματος. Ή το πρόγραμμα θα ήταν πλούσιο και τότε η κριτική θα ήταν για λεφτόδεντρα και για πρόγραμμα προεκλογικής υφής προκειμένου να εξαγοραστούν οι ψηφοφόροι, είτε η κριτική που γίνεται τώρα ότι το καλάθι ήταν μικρό και ότι ο Πρωθυπουργός δεν δίνει σε ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Εγώ κρατώ αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ότι αν κάποιοι περίμεναν περισσότερα, λυπάμαι, αυτά μπορώ να δώσω. Αυτό ενδεχομένως σε κάποιους να ακούγεται, πώς να το πω, ενοχλητικό, κυρίως σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε ανθρώπους που ο μισθός τελειώνει πιο νωρίς από το τέλος του μήνα και που θα ήθελα να δουν περισσότερο τον εαυτό τους ή την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν μέσα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Και ο κύριος Παπαθανάσης, που τον είχαμε νωρίτερα σήμερα, είπε ότι αυτά που δώσαμε είναι με βάση τις δυνατότητες και είναι συμφωνημένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερα, άρα έπρεπε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Και αυτή θα είναι η απάντηση της κυβέρνησης στην κριτική που θα της γίνεται το επόμενο διάστημα. Το επόμενο στάδιο είναι η υλοποίηση των μέτρων. Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι θα έρθουν ως νομοσχέδιο στη Βουλή τον Οκτώβριο να νομοθετηθούν. Εκεί θα έχουμε περισσότερες εξειδικεύσεις. Ρωτήθηκε άλλωστε και για το θέμα του περίφημου κουμπαρά για τα νέα παιδιά και είπε ότι υπάρχουν εκκρεμή θέματα που θα πρέπει να τα δούμε το επόμενο διάστημα. Άρα και κάποιες από τις κυβερνητικές εξαγγελίες έχουν γκρίζες ζώνες που θα πρέπει να φωτιστούν. Όλα αυτά θα γίνουν τον Οκτώβριο, αλλά σίγουρα, Λίνα, το επόμενο διάστημα, μετά και την αυριανή συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, αλλά και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη, θα έχουμε πια μια καθαρή ανοιχτή αντιπαράθεση των τριών κομμάτων με σύγκριση των προγραμμάτων τους, με το ποιο είναι περισσότερο κοστολογημένο και πατάει στις πραγματικότητες και στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και του προϋπολογισμού. Και με βάση όλα αυτά, καταλαβαίνεις, θα γίνει η αντιπαράθεση των επόμενων εβδομάδων μέχρι να ανοίξει και το γραφείο που θα πρέπει να καταθέσουν τα κόμματα, τα προγράμματά τους για να ξεκινήσει η αξιολόγηση από τον Νοέμβριο και μετά. Και βεβαίως όταν θα έρθουν τα μέτρα για συζήτηση στη Βουλή. Ωστόσο, το θερμόμετρο από εδώ και πέρα θα ανεβαίνει σιγά σιγά. Μπορεί ενδεχομένως να κάνει μια μικρή κοιλιά, μια και οι εκλογές φαίνεται πως θα γίνουν Μάιο ή και αρχές Ιουνίου, λένε κάποιοι. Αλλά σίγουρα μπαίνουμε πια στην τελική οδό των εκλογών και βλέπουμε ότι οι αφορμές είναι αρκετές και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την οικονομία. Το επόμενο διάστημα θα έχουν να κάνουν με αρκετά θέματα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη Τάκη, για το έγκυρο όπως πάντα ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας στον Αλφα Radio 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη, Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως δήλωσε, αν ήταν όλα σε λύκους, η κριτική θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Καθώς στην κυβέρνηση θέλαμε με τα χρήματα που έχουμε να ικανοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού μεγάλες διαχρονικές ανάγκες όλων των πολιτών.
2: Το σίγουρο είναι ότι αν ήταν όλα σε λίγους, η κριτική θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αυτό το οποίο κάναμε ουσιαστικά είναι με τα χρήματα που έχουμε διαθέσιμα, 600 εκατομμύρια για φέτος και άλλα 2,2 δισεκατομμύρια για του χρόνου, να ικανοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού μεγάλες διαχρονικές ανάγκες όλων των πολιτών. Κάναμε ένα γύρο συζητήσεων με όλους τους φορείς, ακούσαμε τα αιτήματά τους και ήρθαμε και ικανοποιήσαμε ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά. Για παράδειγμα, τέσσερα πράγματα μας είχαν ζητήσει οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα. Πρώτο ήταν να αναμορφώσουμε τα τεκμήρια. Το δεύτερο ήταν να καταργήσουμε το τέλος επιτιδεύματος. Το τρίτο να μειώσουμε την προκαταβολή φόρου. Και το τέταρτο να βρούμε επιπλέον χρήματα για δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάναμε και τα τέσσερα. Είναι όμως μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, θα ψηφιστούν, θα θεσμοθετηθούν. Και το κυριότερο, έχουν βρεθεί και τα χρήματα ούτως ώστε να αποπληρώνονται και να καταλήγουν στις τσέπες του πολίτη. Σκοπίμως θέλαμε στους περισσότερους να δώσουμε από κάτι για να μπορούν και αυτοί να νιώθουν ότι είναι κομμάτι της ανάπτυξης. επίσης αναμενόμενο ήταν να υπάρχει μια κριτική για το τι δεν καταφέραμε να ικανοποιήσουμε. Δεν μπορούσαμε να μειώσουμε ραγδαία κατά 30% την προκαταβολή φόρου στα νομικά πρόσωπα. Ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί. Η μείωση των τεκμηρίων έχουν άμεση ισχύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερα χρήματα στη διάθεσή μας, να μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω βελτιώσεις στο κομμάτι τεκμαρτού. Υπήρχαν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τέλος του 27. Καταφέραμε το καλύτερο δυνατό μείγμα όσον αφορά τα ταξί. Είναι δύο παρεμβάσεις. Υπάρχουν ποσοστά συνειδιοκτησία στα ταξί, όπου πλήρωναν και οι δύο το ίδιο τεκμήριο. Τώρα επιμερίζεται με βάση το ποσοστό συνειδιοκτησία. Το 85% των συνταξιούχων θα πάρει το επίδομα. 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα το λάβουν, ανασφάλιστοι περίλικες, συνταξιούχοι χειρίας ασχέτως ηλικιακού ορίου, όπως και συνταξιούχοι αναπηρίας ασχέτως ηλικιακού ορίου. Υπάρχει ένας αριθμός συνταξιούχων κάτω των 65 που δεν το λαμβάνει πράγματι. Μεγάλο κομμάτι ωστόσο εξ αυτών είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και με βάση και τα δημοσιονομικά όρια που είχαμε, δεν μπορούσαμε σε αυτή τη φάση να το ικανοποιήσουμε.
0: Στον Αλφα Radio 989 και στην εκπομπή του Δημήτρη Τάκη μίλησε για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Σχολιάζοντας τη δήλωση του Γιάννη Μπρατάκου, Προέδρου του ΕΒΑΕΑ, είπε: «Τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των αναγκών της επιχειρηματικότητας, αλλά είναι φτωχά». Ο Υπουργός σημείωσε: «Τα μέτρα είναι ανάλογα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Δεν συμφωνώ μαζί του, λάβαμε μέτρα για πολλές κατηγορίες πολιτών».
3: Τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουμε. Mm-hmm. Εξηγήσαμε ότι οι δυνατότητες αυτές αυξήθηκαν λόγω της ρήτρας διαφυγής. Επομένως, παρουσιάσαμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και από εκεί επιλέξαμε τα μέτρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν συμφωνώ λοιπόν ότι δεν έχουμε μέτρα, γιατί η μείωση της προκαταβολής του φόρου το 27 και το 28 για τις επιχειρήσεις είναι ένα μέτρο το οποίο μειώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις της χρονιάς εκεί. Για εκείνη τη χρονιά λοιπόν ανακοινώσαμε μέτρα, για το 27 ανακοινώσαμε και πρόσθετα μέτρα για το 26, όπως ήταν το επίδομα αυτό για τους συνταξιούχους. Το κάθε τι έχει ένα κόστος, επομένως αυτό χωρούσε για να μειωθεί, όμως προσθέσαμε άλλα μέτρα τα οποία αφορούν όλη την κοινωνία και τους νέους και τις οικογένειες και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί παραδείγματος χάρη, όταν τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι επιχειρήσεις με το νέο πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει από πόρους που έχουμε ανακατευθύνει και θα μπορούν να πάρουν δάνειο με 0,35%, αυτό το μέτρο μεταφράζεται σε χρήματα για μια επιχείρηση που θέλει να δανειστεί, όταν προηγουμένως έπρεπε να πληρώσει 5 και 6%
4: τώρα,
3: για το δάνειό του.
4: Μάλιστα.
0: Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, για το ίδιο θέμα.
5: Εμείς δεν έχουμε κλείσει την πόρτα για τη συμμαχία. Βεβαίως προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κανένας δεν ξεκινάει λέγοντας ότι θέλω οπωσδήποτε να συμμαχήσω με κάποιον. Αλλά ένας ενδεχόμενος σύμμαχος, ήταν και στο παρελθόν, εταίρος κυβερνητικός, όχι σύμμαχος, ήταν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε στο συνέδριό του και είπε: «Με τη Νέα Δημοκρατία δεν θέλω να συνεργάσω».
6: Ο κύριος Βελόπουλος, ναι.
5: Okay. Λοιπόν, εκείνο το οποίο συμβαίνει τώρα και αφορά και στο κόμμα που αναφέρεστε και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι αυτοί έχουν μπει σε μια λογική πετροπολέμου, πολιτικού πετροπολέμου. Δεν είναι έτοιμος κανένας να συνεργαστεί με κανέναν και αν δείτε τη λογική τους, είναι σαν να έχουν μπει στη Βουλή και στην πολιτική για να βρίζουν τους απέναντι. Είναι αναντήρητο ότι δίνουν όχι απλώς λίγα περισσότερα από εμάς, πατάνε γκάζι και δίνει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης πολύ πολύ περισσότερα. Και με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα,
6: γιατί λέτε ότι
5: βλάπτουν την αξιοπιστία τους.
0: Αναγκαία διόρθωση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για το πιθανό σκηνικό της επόμενης μέρας των εκλογών του 27. Τώρα σειρά έχει η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας.
7: 270.000 περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση, συνολικά δηλαδή 2,2 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν και θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο αυτό το επίδομα. Επιπλέον, όλοι άνω των 60 ετών οι οποίοι παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου και επίσης όλοι οι συμπολίτες μας με αναπηρία και ανασφάλιστη υπερήλικες.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στα μικρόφωνα Ειρήνα Κλήτου και συνεχίζουμε στο μοτίβο της πολιτικής έντασης. Συναντήσεις με φορείς της Θεσσαλονίκης έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης εν ώψη της παρουσίασης το Σαββατοκύριακο του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ αλλά και της συνέντευξης τύπου που θα παραχωρήσει. Το ραπορτάζ επιμένει ότι ενδέχεται ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει και ανακοινώσεις σχετικά με προσχωρήσεις πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Να σου ξεκινήσω από τις τελευταίες πληροφορίες που νομίζω ότι μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ των δύο πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της Ολυμπίας Τελεγεωρίδου από την Καστοριά και τη Λευτέρη Ευραμάκη από τις ΣΕΡΕΣ. Τώρα, βέβαια, να σου πω ότι είναι κλειδωμένο, είναι τελειωμένη υπόθεση, καθώς οι δύο βουλευτές είχαν παραβρεθεί στην πρόσφατη εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης για την επέτειο του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτέμβρη. Φωτογραφήθηκαν μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και νομίζω ότι είναι καθαρά τυπική η ανακοίνωσή τους. Και έρχονται και άλλες μεταγραφές, καθώς στον προθάλαμο να θυμίσουμε ότι βρίσκονται ήδη η κυρία Κατσινάτη και ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, αλλά και κάποιοι άλλοι βουλευτές, τα ονόματα των οποίων είναι πάνω στο τραπέζι. Τώρα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και συνάντησε, όπως είπε, με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, εκεί έθεσε το πλαίσιο των προγραμματικών προτεραιοτήτων του κόμματος, ασκώντας παράλληλα κριτική στην οικονομική και ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις με βάση τις δημοσκοπήσεις και όχι ένα σταθερό σχέδιο και έφερε ως παράδειγμα τις πρόσφατες εξαγγελίες για μείωση του ενεργειακού κόστος. Παράλληλα όμως ζήτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση για την ασφάλεια του Αχιλλέα και ειδικότερα για το εάν η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος, θέτοντας το ερώτημα τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Τώρα, σε ένα άλλο πλαίσιο, ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο σταθμό μας το πρωί και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, άσκησε κριτική στο αφήγημα περί ακυβερνησίας. Σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός επαναφέρει συστηματικά το συγκεκριμένο δίλημα, επιχειρώντας να δημιουργήσει πολιτικά δίπολα. Κατά τον ίδιο, οι πολίτες αποφασίσουν με βάση την καθημερινότητά τους και την προοπτική που τους προσφέρει κάθε πολιτική πρόταση. Έδωσε έμφαση στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων από τη δική του πλευρά, καθώς επικαλέστηκε τα δημοσκοπικά δεδομένα, υποστηρίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών των δηλών προς αποστολή της κάλπες χωρίς να επιλάξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτίμησε ότι αυτό περιορίζει τις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας να διευρύνει την εκλογική της επιρροή και υποστήριξε ότι η προεκλογική αντιπαράθεση θα κρυθεί τελικά από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Βέβαια, στο στόχαστρο του δεν ξέφυγε η οικονομική πολιτική, καθώς χαρακτήρισε το οικονομικό αποτύπωμα της κυβέρνησης δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητες της χώρας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
11: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες, όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
0: Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και την επαναφορά του κυβερνητικού αφηγήματος περί ακυβερνησίας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, επισήμανε ότι ο Πρωθυπουργός εδώ και καιρό ακολουθεί το ψευδοαφήγημα περί ακυβερνησίας, αν δεν εκλεγεί ο ίδιος, το οποίο συνεχώς ανακυκλώνει. Ο κ. Μητσοτάκης, συνέχισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επιχειρεί να αποκρύψει τα ποιοτικά δεδομένα των δημοσκοπήσεων, καθώς υπάρχει ένα 70% των πολιτών που λένε ότι θα ψηφίσουν στις εκλογές, αλλά όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά εδώ στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
12: Κατά τη γνώμη μου είναι το ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια συνεχώς ανακυκλώνει. Προσπαθεί να κρύψει μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όταν το 70% του εκλογικού σώματος, το οποίο λέει ότι θα ψηφίσει, λέει ότι σίγουρα δεν θα ψηφίσει ο Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει ότι έχει πολύ πεπερασμένες δεξαμενές πια ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και προσπαθεί είτε να τρομοκρατήσει, είτε να δημιουργήσει δίπολα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή ο κόσμος στο τέλος ψηφίζει με βάση τη ζωή του, εκεί θα επιλέξει το μοναδικό ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα
13: που διαφανεί,
12: σημασία έχει να αναμετρηθούν τα προγράμματα και οι θέσεις και να μιλήσουμε για τα μεγάλα επίδικα για τα οποία ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε να μιλήσει. Ο Πρωθυπουργός ήρθε σαν λογιστής χωρίς κανένα όραμα και καμία στρατηγική να πει πώς μπορώ σε κάθε κοινωνική ομάδα που μου γυρνάει την πλάτη με κάποια ημίμετρα να δώσω κάποια χρήματα. Όμως ξέρετε, ο κόσμος τον γνωρίζει. Γνωρίζει 7 χρόνια ότι κάποιοι λίγοι κέρδισαν ενώ οι πολλοί έχασαν, και αυτό και επειδή του αρέσουν οι αφιερώσεις τραγουδιών. Αλλά επειδή ο κόσμος το ξέρει, ένα τραγούδι μόνο μπορεί να το αφιερώσουμε και εμείς και ο ελληνικός λαός. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Και αυτό το τραγούδι ταιριάζει στην πολιτική του, διότι ο ίδιος είχε τις ευκαιρίες και είχε δεσμευτεί για μια ευρωπαϊκή χώρα και τι έφερε, διαφθορά, σκάνδαλα.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, καθώς ο ένας μετά τον άλλον οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης παίρνουν τη σκυτάλη για να παρουσιάσουν το οικονομικό τους πρόγραμμα ή να δώσουν την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ο Αλέξης Τσίπρας αύριο θα δώσει τη συνέντευξη τύπου και θα διευκρινίσει πολλά επίμαχα σημεία που προέκυψαν και κενά από την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος που προθύστερα παρουσίασε κατηγορούμενος από την κυβέρνηση αλλά και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι κινείται εξωθεσμικά. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Έφη, από ό,τι φαίνεται, μια νέα κόντρα που υπάρχει σε πλήρη ανάπτυξη είναι αυτή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα για το λόγο για τον οποίο δεν επιλέγει στο πρόγραμμα που παρουσίασε να προτείνει την 13η σύνταξη και το 13ο μισθό.
13: Και νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει προκαλέσει, αυτό που καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ, ότι έχει προκαλέσει και διάφορες γκρίνιες και στο επιτελείο της Αμαλίας. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες φωνές οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει αυτό το κομμάτι να αναδειχθεί και στη συνέντευξη τύπου να δώσει διευκρινήσεις ο Αλέξης Τσίπρας, διότι την ώρα που περιγράφει ότι η κοινωνία μαστίζεται από την ακρίβεια, το πιο σημαντικό θα ήταν η ενίσχυση του εισοδήματος. Επομένως, θα ήταν ένας τρόπος και θα έπρεπε, εφόσον και το Πασόκ έχει μπει στη διαδικασία, το έχει κοστολογήσει, θα έπρεπε, εκτιμούν αρκετά στελέχη και από την Ελλάς, να βρίσκεται στον κεντρικό πυρήνα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται σε αυτή τη ΔΕΘ να ξανασυστηθεί. Θέλει να κερδίσει ξανά το στοίχημα της αξιοπιστίας, έτσι ώστε οι πολίτες να αισθανθούν ότι μπορούν να τον εμπιστευτούν ξανά στη διακυβέρνηση της χώρας. Η μεσαία τάξη που φορτώθηκε τα περισσότερα βάρη είναι στο επίκεντρο. Εκεί εστιάζει προγραμματικά και σε αυτό το σημείο θα προσπαθήσει να χτίσει και γέφυρες μέσα και από την συνέντευξη τύπου, η οποία θα δοθεί αύριο το απόγευμα στις 5 και μετά βεβαίως θα έχει και την περιήγηση στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τώρα, από εκεί και πέρα, από την πλευρά της Ελλάς μπαίνουν στη διαδικασία να απαντήσουν και για το κομμάτι ότι το Μέγαρο Μαξίμου προσπάθησε να παίξει πάλι το χαρτί του 2015 με τις δίθεν αλόγιστες σπατάλες και τις άφρονες υποσχέσεις και τους δράκους, όπως λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, λέγοντας όμως ότι πολύ απλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απευθυνθούν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, είναι κοστολογημένο και από εκεί και πέρα όλο αυτό θα φανεί ότι δεν είναι ένα πρόγραμμα στον αέρα, είναι ένα πρόγραμμα σαν να ήταν κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας και θα έπρεπε να νομοθετήσει. Έτσι λοιπόν, ένα πρώτο κομμάτι είναι ότι θα θέλει να δείξει και μέσα από τη συνέντευξη τύπου ότι κερδίζει αυτό το στοίχημα της αξιοπιστίας και μπορεί να είναι δυνητικά πρωθυπουργός αυτής της χώρας, η οποία θα είναι μια χώρα η οποία θα βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης και δεν θα υπάρχουν κομμάτια από τα λάθη του παρελθόντος. Άλλωστε, ο επικεφαλής της Ελλάς θέλει να διορθώσει κάποια από τα λάθη της τετραετίας που ήταν με βασικότερο, όπως είπαμε, το κομμάτι των βαρών στην μεσαία τάξη και εκεί εστιάζει και προγραμματικά και σε αυτό το σημείο θα δούμε αρκετές αναφορές από την πλευρά του μέσα στην συνέντευξη τύπου, δηλαδή στη στήριξη των εργαζόμενων και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με τη μεσαία τάξη, η οποία βεβαίως αυτό που καταλαβαίνουν στην Ελλάδα είναι ότι μοιάζει ενοχλημένη και με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και έτσι θα επιχειρήσει να οικοδομήσει την αξιοπιστία που χρειάζεται και βεβαίως να υπάρξουν και οι κοινωνικές συμμαχίες. Τώρα, μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να βρίσκεται, να ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και να προετοιμάζεται για την συνέντευξη τύπου, όμως είναι πολλά τα ζητήματα. Καταρχάς, υπήρχε έτσι μια πληροφορία ότι μπορεί μέχρι και μέσα Σεπτέμβρη να έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοδελτίων της Ελλάς. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμη να είναι διατεθειμένο να ανακοινώσει ονόματα ο Αλέξης Τσίπρας. Ζυγίζει πράγματα. Όπως σας είπα, και ο 13ος μισθός και άλλα θέματα και αυτόν γκολ που έχουμε δει από στελέχη του, όλα μπαίνουν στη ζυγαριά του ίδιου και των στελεχών για τις κινήσεις που θα κάνει από εκεί και πέρα. Βέβαια, από την Ελλάς συνεχίζουν να χτυπούν την κυβέρνηση στο κομμάτι των μέτρων και των παροχών, λέγοντας ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 7 χρόνια και οι Έλληνες βρίσκονται στην τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, με το ετήσιο ακαθάριστο μισθό να είναι στις 18.000 και στην Ευρώπη 40.000, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα δούμε λοιπόν ότι από εκεί και πέρα και το κομμάτι του πληθωρισμού, θα δούμε δηλαδή στην ουσία μέσα από τη συνέντευξη τύπου τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά μέτρο-μέτρο, αν θα μπορούσα να το πω, στα σημαντικά και σε όσα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στα μέτρα της κυβέρνησης και του πακέτου παροχών, με την πρόταση της Ελλάς που βεβαίως, όπως θα επιμείνει, είναι μια κοστολογημένη πρόταση.
0: Σε ευχαριστώ, αγαπητή Έφη Μπαρμπάτση. Ξεχωριστό κεφάλαιο στη δημόσια συζήτηση αποτελεί η συζήτηση για την πατριωτική σφορά που περιλαμβάνεται στις οικονομικές προτάσεις της Ελλάς και για την οποία τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις των ίδιων των στελεχών της Ελλάς. Γι' αυτό το θέμα μίλησε εδώ στον Αλφα Radio 989 η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και η οποία ξεκαθάρισε, μίλησε στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, η οποία ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μόνο μόνιμο μέτρο, το οποίο θα αφορά φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στο οικονομικά ισχυρότερο 1% της χώρας. Εξήγησε όμως ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή του είναι η δημιουργία πλήρους περιουσιολογίου, στο οποίο θα καταγράφεται συνολικά η κινητή και ακίνητη περιουσία κάθε πολίτη.
15: Η πατριωτική εισφορά αφορά το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων. Ξέρουμε. Το κράτος πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια ποιος έχει τι. Γι' αυτό προτείνει τη δημιουργία ενός πλήρους περιουσιολογίου, έτσι δηλαδή ενός μητρώου που θα καταγράφει κάθε περιουσιακό στοιχείο κάθε πολίτη, ενώ κινητής και ακίνητης περιουσίας, ενός ενίου μητρώου, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται σε κάθε συνθήκη διαρκώς οι μισθωτοί. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια ανάγκη, καταφεύγουμε στους μισθωτούς. Αυτό συμβαίνει και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία. Αυτό το περιουσιολόγιο θα μας δώσει μια εικόνα του ποιος ανήκει στο 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων, και αυτό το 1% των πιο ισχυρών οικονομικά Ελλήνων θα καταβάλει για την πατρίδα το 1% της καθαρής αξίας της περιουσίας του. Αυτό το 1% της καθαρής αξίας έχει 100% ανταποδοτικότητα για το κοινωνικό σύνολο. Είναι ένα μόνιμο μέτρο που αφορά φυσικά πρόσωπα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές επιβαρύνσεις και τις αλλαγές, έχουμε πει ήδη ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, μάλιστα, τι στοχεύουμε να κάνουμε. Ο κ. Νηφούδης δεν αναφέρθηκε σε παγκόσμια βάση δεδομένων, η οποία ακούγεται αρκούντος σκοτεινή και ενηγματική. Μίλησε μία φορά για τα δεδομένα της ανισότητας, για μια βάση δεδομένων ανισότητας που πράγματι υπάρχει, έτσι. Και ξέρουμε ότι τη χάνει και διαχειρίσεις από κορυφαίους οικονομολόγους. Και τη δεύτερη φορά που το είπε, δεν επανέλαβε τη λέξη ανισότητα. Είναι μια σκληρή περίοδος η προεκλογική, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και ένα επίπεδο σε ό,τι αφορά την ηθική της αντιπαράθεσης.
0: Στην ίδια συνέντευξη εδώ στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, η κυρία Κούφο Νικολάκου άσκησε σκληρή κριτική και έδωσε σκληρή απάντηση στο δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κυβερνησιμότητα της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές. Το χαρακτήρισε ψευδοδίλημα και ότι με τα σημερινά δεδομένα, έτσι όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία, σημειώνοντας ότι η Ελλάς βρίσκεται μόλις στους πρώτους μήνες της πολιτικής της παρουσίας και ότι μέχρι τις εκλογές θεωρεί βέβαια πως η εικόνα θα έχει μεταβληθεί.
15: Ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή. Αν θέλει κανείς να μιλήσει για δημοσκοπήσεις, εγώ προτιμώ σε αυτό το στάδιο να εστιάσουμε στη σκληρή δουλειά, γιατί είμαστε ακόμα μόλις 3 μηνών. Αλλά εάν θέλει πράγματι κάποιος να εστιάσει, θα δει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Άρα και αυτό το δίλημα είναι ένα ψευδοδίλημα. Γενικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ επέλεξε να μοιράσει μπόλικη κινδυνολογία. Δηλαδή θέλω να πω, ενώ δεν είχε ένα συνεκτικό όραμα για την επόμενη μέρα, το γεγονός ότι είμαστε σε ένα κατόφλι πολλαπλών προκλήσεων, το γεγονός του ότι πράγματι ακρίβει ο πληθωρισμός, η άνοδος του ποσοστού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού δίνουν τροφή στην ακροδεξιά να ανεβαίνει όσο προχωράμε. Δεν είχε ένα πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή, δεν είπε πώς θα προστατεύσει τη χώρα, πώς θα αυξήσει τις επενδύσεις στις παραγωγικές. Μοίρασε κινδύνους. Τι είπε? Η χώρα θα βρεθεί σε επιτήρηση. Προσέξτε, τι άλλο είπε? Οι επενδυτές δεν θέλουν να επενδύσουν σε μια χώρα που δεν ξέρουν την επόμενη κυβέρνηση. Ανήκουστη δήλωση, έτσι. Είπε πολλές φορές θα ξαναβρεθείτε σε δύσκολες καταστάσεις και ούτω καθεξής, ενώ είμαστε σε δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, σε πολλά επίπεδα συγκρινόμαστε απευθείας με τη μνημονιακή περίοδο και μάλιστα με την πρώτη μνημονιακή περίοδο. Η Ελλάδα δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη δυναμική της. Υπάρχει 3 μήνες.
0: Τώρα από την πολεμική των κομμάτων για το μείγμα της οικονομικής πολιτικής και της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχει και η αμήλικτη γλώσσα των αριθμών. Μία τέτοια αποτύπωση κάνει ο Σταύρος Μαναβασιώτης, μετρώντας τα ωφέλη των ιδιωτικών υπαλλήλων από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Καλησπέρα, Σταύρο.
16: Καλησπέρα. Μπήκα σε αυτόν τον πειρασμό, γιατί όλοι οι συνάδελφοι με ρώταγαν και τι σημαίνει αυτό για μένα και τι σημαίνει αυτό για μένα. Οπότε έκατσα και έφτιαξε έναν πίνακα με μια σειρά αμοιβών για να διαπιστώσουμε ότι έχουμε μια μικρή αλλά μόνιμη αύξηση στις καθαρές αποδοχές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα από τον Απρίλιο του 27. Αυτό θα μας φέρει η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η παρέμβαση είναι απλή, οι εισφορές μειώνονται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και όπως έχει διευκρινιστεί και κατά την εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ολόκληρη η μείωση αφορά εμάς, αφορά δηλαδή την πλευρά του εργαζομένου. Το δημοσιονομικό της κόστος είναι γύρω στα 163 εκατομμύρια ευρώ για το 2027 και τα 218 εκατομμύρια ευρώ για το 2028. Αλλά το πιο σημαντικό, για να έρθω και στον πίνακα που έφτιαξα, είναι το τι σημαίνει στην τσέπη μας. Ο υπολογισμός είναι εύκολος αν σκεφτείς ότι για κάθε 1000 ευρώ μεικτού μισθού ο εργαζόμενος γλιτώνει πόσα? 5 ευρώ. 5 ευρώ ασφαλιστικών εισφορών το μήνα. Είδα ότι μετακινήθηκες λίγο. Λοιπόν, έτσι το πρώτο είναι ότι όσο υψηλότερος είναι ο μεικτός μισθός, τόσο αυξάνεται σε απόλυτο ποσό το όφελος. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι στον κατώτατο, δηλαδή στα 920 ευρώ, το όφελος για αυτόν είναι 4,60 ευρώ το μήνα. Στους 12 μήνες είναι 55 ευρώ. Αν πούμε ότι παίρνει 14 μισθούς, είναι 64,40 ευρώ το όφελός του στην πρώτη χρονιά. Με τα 1000 ευρώ μισθό το ετήσιο όφελος πηγαίνει στα 70 ευρώ. Με 1200 ευρώ μεικτό μηνιαίο μισθό πηγαίνει στα 84 ευρώ. Με 1500 ευρώ τον μήνα η βελτίωση, αυτό που θα δει δηλαδή, η έμεση αύξηση, ας το πω αλλιώς, είναι 7,5 ευρώ, 90 ευρώ στους 12 μήνες, 105 ευρώ αν πάμε σε 14 μισθούς. Εκείνος ο οποίος παίρνει 2.000 ευρώ μισθό, και αναφέρομαι πάντα σε μεικτό μηνιαίο μισθό, θα δει ένα 10 ευρώ παραπάνω στο εκαθαριστικό του μήνα, 120 ευρώ στο 12μήνο, 140 ευρώ στους 14 μήνες. Να πω και σε ένα μισθό 2.500 ευρώ, έτσι να το φτιάξουμε λίγο. Εδώ το ετήσιο όφελος είναι 175 ευρώ, και επειδή είμαι κυμπάρης, θα σου πω και για τις 3.000 ευρώ που έκατσα και έκανα το αντίστοιχο παράδειγμα. Εδώ το όφελος είναι 15 ευρώ το μήνα. Πάσαν τα ταμεία.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα που μας καίει και μας τσουρουφλίζει και είναι οι τιμές της ενέργειας, όπως καταλαβαίνεις, γιατί αυτό είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Και μάλλον, τι αβέβαιο, συνεχώς μεταβαλλόμενο αρνητικά.
1: Προς το χειρότερο.
0: Έτσι. Και με ένα χειμώνα πάρα πολύ δύσκολο μπροστά μας.
1: Κοιτάξτε, το Σαββατοκύριακο απορροφηθήκαμε με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ στη Μέση Ανατολή γινόταν χαμός με βομβαρδισμούς πλοίων και χτυπήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Στο ουκρανικό μέτωπο γινόταν εξίσου, υπήρχε ένταση. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα είδαμε το πετρέλαιο, το Brent, το βαρέλι να αγγίζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, έφτασε στα 99,45 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 94,73 δολάρια το βαρέλι. Όλα αυτά βέβαια πέφτουν και στην αγορά. Έβλεπα τα επίσημα στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυβδης, η επίσημη μέση τιμή που είχε χθες η αμόλυβδη είναι 2,093 ευρώ το λίτρο. Να σας πω ότι αυτή είναι μια τιμή μετά από την παρέμβαση των διελιστηρίων με τα 10 λεπτά. Δηλαδή, εάν δεν είχε γίνει και η παρέμβαση αυτή, θα πληρώναμε το λίτρο 2,19 ευρώ η μέση τιμή. Και αντίστοιχα και το ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή χθες ήταν 2,054 και με την κρατική επιδότηση του δεκαλέπτου και με την επιδότηση των διελιστηρίων του πενταλέπτου. Αν δεν υπήρχε αυτό το 15 λεπτό επιπλέον, θα πληρώναμε, θα ήταν χθες η μέση τιμή όχι 2,054 αλλά 2,204 ευρώ ανά λίτρο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι τιμές είναι μεταβαλλόμενες προς τα πάνω αυτή την περίοδο λόγω της κρίσης. Επίσης να σου πω ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μια εξειδίκευση των μέτρων απαντώντας το πώς θα έρθει η μείωση του 30% στις τιμές της ενέργειας έως το 2029. Εντάχει να σου πω, με περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα προσπαθήσει να ρίξει τη χονδρική τιμή, με χρήση μπαταριών θα προσπαθήσει να αποθηκεύσει φθηνή ενέργεια το πρωί ή να τη χρησιμοποιήσει τις βραδινές ώρες, με βελτίωση των δικτύων και των διασυνδέσεων θα προσπαθήσει να ρίξει το κόστος λειτουργίας του συστήματος, θα κουρέψει τις επιβαρύνσεις που έχουμε στους λογαριασμούς μας, τις λεγόμενες ΣΥΚΟ, τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, έως 500 κιλοβατόρες από την 1η-1η του 27 και θα έχουμε εν πάση περιπτώσει ένα όφελος αυτό. Θα έρθει το εξοικονομώ πιο ανανεωμένο με στόχο να περιορίσουμε εμείς την κατανάλωση ενέργειας, γιατί θα την περιορίσουμε Σταύρο, γιατί θα βάλουμε διπλά τζάμια, θα βάλουμε καλύτερα κουφώματα, θα βάλουμε ηλιακούς, θα βάλουμε αντλίες θερμότητας, θα βάλουμε φωτοβολταϊκά. Και περιμένουν από το κυνήγι της ρευματοκλοπής να περιορίσουν το συνολικό κόστος που σας θυμίζω σε ό,τι αφορά στη ρευματοκλοπή, ότι χάνει το δίκτυο από αυτούς που κλέβουν ρεύμα, το πληρώνουμε όλοι οι άλλοι που δεν κλέβουμε, αλλά πληρώνουμε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Σταύρο Μονεμβασιώτη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: ενέργεια στις Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της άτυχης Κυριακής Γρίβα. Πριν 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Όλοι θυμόμαστε αυτή τη σοκαριστική υπόθεση. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Θα δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως διαπαραλήψεως από υπόχρεο, διότι σύμφωνα με το επάγγελμά τους, επειδή είναι αστυνομικοί, ήταν αστυνομικοί, θα έπρεπε να δώσουν σημασία στην καταγγελία της κοπέλας. Στο βούλευμα αναφέρεται, σας τα λέω επιγραμματικά, ότι την άφησαν αβοήθητη. Για την επόπτρια λέει ότι πρέπει να συντονίσει και να υποδείξει στην αξιωματική υπηρεσία στις κινήσεις της, δηλαδή ότι πρέπει να καταγράψει καταγγελία, να ειδοποιήσει την άμεση δράση, να πάνε να ψάξουν τον δράστη, να τον συλλάβουν. Να διαθέσει το περιπολικό που ήταν εκείνη τη στιγμή στο τμήμα και δεν ήταν απασχολημένο, να πάει την κοπέλα στο σπίτι. Για τον, τα ίδια περίπου λέει για την αξιωματική υπηρεσία, για τον σκοπό ότι έπρεπε να δείξει περισσότερη προσοχή, διότι μην ξεχνάτε ότι έγινε στο 1,5 μέτρο το έγκλημα. Και για τον τηλεφωνητή, ότι, που είπε την περιβόητη φράση του περιπολικού «Δεν είναι ταξί, κυρία μου», ότι θα έπρεπε να, με το που άκουσε την καταγγελία, θα έπρεπε να ανοίξει μια κάρτα υψηλής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται, και να δώσει σήμα και αυτός για περιπολικό να αναζητήσει το δράστη, αλλά και να μεριμνήσει για να πάει περιπολικό την κοπέλα στο σπίτι. Ουσιαστικά βλέπει κενά στις κινήσεις τους, ουσιαστικά βλέπει ότι το δικαστικό βούλευμα εννοώ, ότι δεν έχουν κάνει τίποτα εκείνη τη στιγμή για να προστατεύσουν αυτό το κορίτσι. Πάνε επομένως να δικαστούν για το κακούργημα που σας είπα, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών. Είναι η δεύτερη δικογραφία για αυτή την υπόθεση. Επομένως, μετράμε 5 κατηγορούμενους. Ο ένας καταδικασμένος, ήδη ο δολοφόνος της, σε ισόβια. Και οι τέσσερις που θα έρθουν στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, θα δούμε ποια θα είναι η ποινή τους και τι θα αποφασίσει. Θα αποφασίσουν δικαστές και ένορκοι. Ήδη έχουμε την πρώτη αντίδραση από, από την αξιωματική υπηρεσία μέσω του δικηγόρου της, ο οποίος αναφέρει ότι είναι βέβαιος ότι η πελάτησά του, η εντολέας του, θα αφορθεί στο δικαστήριο. Ήταν βέβαιο ότι θα παραδεχθεί σε δίκη, ήταν και εισαγγελική πρόταση. Έχω μιλήσει με τον πατέρα της Κυριακής Γρίβα, αυτό που λέει εξ αρχής. Μην ξεχνάτε ότι είχε υποβάλει και μία μήνυση εναντίον του ο Σάκης Γρίβας, θεωρώντας ότι την ξεπέταξαν σε 5 λεπτά, όπως ανέφερε στη μήνυσή του, και ότι είναι υπεύθυνη για το θάνατο της κόρης του. Ανέκαναν, όπως μου είπε, το καθήκον τους εκείνο το βράδυ, σήμερα το παιδί μου θα ζούσε. Ένα αναμονή λοιπόν για το πώς θα προσδιοριστεί αυτή η δίκη.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην τριπλέτα της Κυψέλης. Πήγαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν. Λέω για την τριπλέτα γιατί αφορά στο νεκρό βρέφος και την ασέλγεια στην ανήλικη.
3: Γενετήσεις πράξεις για τον Αφγανό είναι η άλλη κατηγορία. Το θέμα εδώ είναι τώρα ότι πάνε με ένα συγκεκριμένο ισχυρισμό. Θεωρώ δεδομένο θα ζητήσουν ψυχιατρική, θα δηλώσουν ναρκωμανείς όπως κάναν και την πρώτη τυπογραφία. Θα πούν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Θα διορίσουν και τεχνικό σύμβουλο για να αποδείξουν ότι οι μαχαιριές στο παιδί δεν είναι δικές τους, αλλά πήγαν να σπάσουν τον πάγο. Μόνο που ο ιατροδικαστής βλέπει ότι αυτές οι μαχαιριές δεν είναι παπανάτιες. Εδώ υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ των κατηγορουμένων, θέλω να σας πω, διότι είναι Αφγανός. Λέει ότι εγώ τους ξέρω από το 22, αυτοί λένε ότι εγώ το ξέρω με τον τελευταίο χρόνο. Να δούμε τελικά τι ακριβώς θα ισχύσει στην ανάκριση, γιατί είναι σε εξέλιξη. Πάντως το αποτέλεσμα νομίζω το γνωρίζουμε όλοι. Το θέμα είναι ποιοι θα είναι αυτοί οι ισχυρισμοί σήμερα που θα δούμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι κατά διαστήματα όλες αυτές τις μέρες αλλάζουν λίγο πάνω κάτω το τι λένε. Υπάρχουν και αντιφάσεις. Για παράδειγμα, ο πατέρας λέει ότι όταν το παιδί πέθανε, ήταν όλοι μπροστά. Η μητέρα λέει ότι εγώ δεν ήμουν μπροστά. Θα δούμε την πορεία της ημέρας πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Τώρα έχουμε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές, καθώς υπήρξε ένα μακάβριο έβριμα στην περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά κρυμμένα μέσα σε σακούλα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα Κυριστική. Η σακούλα λοιπόν βρέθηκε πεταμένη σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας εκεί στην Κυψέλη. Το σημείο έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας, Λίνα, ενώ βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη όλη η προανάκριση. Τώρα τα στελέχη της ασφάλειας και του ανθρωπολόγου ερευνούν, καταρχήν θέλουν να μάθουν αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα. Στη συνέχεια ο ανθρωπολόγος θα είναι αυτός που θα ερευνήσει αν τον μπορέσει φυσικά ο άνθρωπος να διαπιστώσει από τι προκλήθηκε ο θάνατός του. Δηλαδή, αν έχουμε μπροστά μας κάποιο έγκλημα, αυτό μόνο από τα οστά, αν μπορέσει να βρει κάτι εκεί. Και στη συνέχεια θα δουν και οι αστυνομικοί, θα εξετάσουν κάμερες ασφαλείας, θα εξετάσουν το σημείο, θα πάρουν καταθέσεις από μάρτυρες εκεί της περιοχής, μήπως και καταφέρουν να ρίξουν φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Φυσικά θα ερευνηθούν, Λίνα, και όλοι οι φάκελοι με τα άτομα που έχουν εξαφανιστεί τελευταία χρόνια στη χώρα.
2: Επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Πέρασαν χειροπέδες τα στελέχη της ασφάλειας του Πειραιά σε έναν 25χρονο Τούρκο που τον αναζητούσαν στη χώρα του για υποθέσεις που εκτείνονται σε ολόκληρο τον ποινικό κώδικα.
3: Ακριβώς, Λίνα, και πρέπει να εκτίσει ποινή φυλάκιση στην Τουρκία 31 έτη, παρακαλώ. Το ποινικό μητρό λοιπόν είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς κατηγορείται για σωρία δικημάτων που ξεκίνησαν από το 2017. Σε διάφορες τουρκικές πόλεις είχε δράσει. Ανάμεσα σε αυτά τα αδικήματα είναι ληστείες, τροπές, διακεκριμένες παραβάσεις οικιακού ασύλου, παράνομη κατευχή όπλων, καθώς και πρόκληση φθορών σε ξένη περιουσία. Φαντάζομαι αυτός ο άνθρωπος ήρθε εδώ στη χώρα μας προφανώς να κρυφτεί, αλλά ευτυχώς τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν. Τώρα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και από εκεί τα περαιτέρω προκειμένου να εκδοθεί στην Τουρκία.
2: Πάμε τώρα στις εκρήξεις που είχαμε ξημερώματα τη νύχτα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα, αλλά και για το φούρνο στην Καλλιθέα. Τι γνωρίζουμε?
3: Ακριβώς, Ζουλίνα, οι συγκεκριμένες εκρήξεις, να ξεκινήσουμε από την πρώτη που έγινε 4 και 25 τα ξημερώματα. Άγνωστος έσπασε με το κατάκι τη Σελιδά, παρακαλώ, την Τζαμαρία Καφετέρια που βρίσκεται στην Οδό Αφανών στην Ομόνια και έδειξε μέσα μια χειροβομβίδα. Μισή ώρα αργότερα, 4 και 56, σημειώθηκε και δεύτερη έκρηξη σε άλλη καφετέρια αυτή τη φορά στην πλατεία Αμερικής, στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο να έχουν μπροστά τους μια υπόθεση εκβιασμών, Λίνα, και δεν αποκλείουν να υπάρχει κάποιο άτομο μέσα από τις φυλακές που να έδωσε την εντολή για το διπλό αυτό χτύπημα. Ευτυχώς τα καταστήματα ήταν κλειστά και υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές. Την υπόθεση είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και έρευνα φυσικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας, έτσι ώστε τουλάχιστον να διαπιστώσει και να εντοπίσει τους φυσικούς αυτούργους αυτής της υπόθεσης. Ενώ είχε προηγηθεί λίγο μετά τη μία το πρωί, τα ξημερώματα, εμπριστική επίθεση σε φούρνο στην Καλλιθέα, όπως θα ανέφερες. Δύο άτομα λοιπόν που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες πέταξαν πέτρα στην Τζαμαρία και αφού την έσπασαν έριξαν μέσα βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό του καταστήματος. Ευτυχώς η φωτιά έσβησε πολύ γρήγορα, Λίνα, χάρη στο σύστημα πυρασφάλειας. Ενώ ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, υποστήριξε στις αρχές ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν και δεν κατάλαβε γιατί συνέβη αυτό το περιστατικό.
2: Μάλιστα. Τώρα, ένα τελευταίο πριν σε αποχαιρετήσουμε. Για ένα τη μέρα δίνουν τη μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, το πυκνό δάσος.
3: Ακριβώς, είναι ένα πανέμορφο παρθένο δάσος από μαύρη πέφκη, κέδρους και έλατα. Παραδίδεται στις φλόγες, είναι ψηλά εκεί στο βουνό της τραπεζίτσας στην Πίνδο. Τώρα, όπως με ενημέρωσαν, η εικόνα είναι κάπως καλύτερη. Έχει φυσικά ενεργές εστίες σε όλη την πλαγιά και οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες είναι πρωτόγνωρες, Λίνα, καθώς το δάσος είναι τόσο πυκνό που το νερό από τα εναέρια μέσα συχνά μπλοκάρεται από το φύλλωμα και δεν καταφέρει να φτάσει στο έδαφος για να σβήσει τη φωτιά. Δασοκομάντος είναι αυτοί που προσπαθούν να μπουν εκεί στο απροσπέλαστο, θα μπορούσα να πω, ανάγλυφο, και να μπορέσουν να πάνε ευθεία-ευθεία, κομμάτι-κομμάτι για να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά και αυτό το πανέμορφο δάσος.
4: πάνω από 150 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντος βρίσκονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σημεία της πυρκαγιάς και προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, και την Ελένη Λαζάρου. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί είχαμε βανδαλισμό στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από ομάδα κουκουλοφόρων που ανέλαβαν και την πολιτική ευθύνη στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Όλα έγιναν την περασμένη Παρασκευή, Λίνα, κυρίες και κύριοι, στις πρώτες φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τα ομάδα γνώστων, σύμφωνα με πληροφορίες κουκουλοφόρων, μπήκε στον χώρο, έβαλε στο στόχαστρο το καινούργιο σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του κτηρίου προκειμένου να ελέγχεται ποιος μπαίνει στις εστίες και αν είναι όλοι φοιτητές. Οι τράστες άρχισαν να ξυλώνουν την εγκατάσταση, τράβηξαν από μάκρυνα την καλωδίωση που είχε τοποθετηθεί για τη λειτουργία του αναγνώστη καρτών, προκαλώντας φθορές στο σημείο ελέγχου της εισόδου και θέτοντας στην ουσία εκτός λειτουργίας το συγκεκριμένο τμήμα του συστήματος. Δηλαδή, δεν μιλάμε απλώς για ένα σπασμένο αντικείμενο στην είσοδο. Πρόκειται για παρέμβαση στην ίδια την υποδομή που είχε δημιουργηθεί με σκοπό οι φοιτητές που μένουν εκεί να μπορούν να μπαίνουν με ελεγχόμενο τρόπο και να περιορίζεται φυσικά η ανεξέλεγκτη είσοδος τρίτων. Και μάλιστα όλα αυτά έγιναν την ώρα που στο σημείο βρίσκονταν φύλακας, ο οποίος ευτυχώς ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως οι άγνωστοι αποχώρησαν, ενώ στη συνέχεια φωτογραφίες από την ενέργειά τους αναρτήθηκαν σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπως είπες και εσύ, Λίνα. Η αστυνομία ερευνά πλέον το περιστατικό, αναζητά τους υπεύθυνους. Να διευκρινίσουμε ότι από την πλευρά της διοίκησης του Πανεπιστημίου γίνεται λόγος για περιορισμένη ζημιά, η οποία μπορεί να αποκατασταθεί και να επαναλειτουργήσει σύντομα. Η αντίδραση του Υπουργείου είναι ιδιαίτερα έντονη. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη,
2: και μας το να κλείσουμε, Ελένη.
5: Ό,τι καταστράφηκε πρέπει να θα αποκατασταθεί. Μάλιστα. Όμως ο νόμος είναι σαφής και αυστηρός και η ευθύνη προσωποποιείται.
2: Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
6: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989, ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν ο Βίκτορας Σαμούλη με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστώ τον Θάνο Μπούμπα που ήταν μαζί μου στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα. Στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Στο El Alamein της Αιγύπτου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενεργειακή συνεργασία και ειδικότερα στην πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, ενός έργου που έχει ευρωπαϊκή διάσταση και αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της ενεργειακής στρατηγικής των δύο χωρών. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι περιφερειακές εξελίξεις, η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενέργεια, οι επενδύσεις και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες σε μια περίοδο κατά την οποία το Κάιρο ενισχύει παράλληλα τις σχέσεις του και με την Άγκυρα. Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων αναμένονται δηλώσεις των τριών ηγετών προς τους δημοσιογράφους. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για τον αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς, σύμφωνα με το βούλευμα, οι παραλήψεις τους συνδέονται με την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της 28χρονης. Σε εξέλιξη εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση του οικονομικού πακέτου μέτρων από τον Πρωθυπουργό, απάντησε μέσω του Alfa Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Εξήγησε πως η κυβέρνηση με τα χρήματα που έχει διαθέσιμα προσπάθησε να ικανοποιήσει τις μεγάλες διαχρονικές ανάγκες όλων των πολιτών. Πριν τα μέτρα, κάναμε γύρω επαφών με όλους τους φορείς, ακούσαμε τα αιτήματά τους, υποστήριξε ο κ. Τσάπαλος, σημειώνοντας ότι η σκόπιμα δόθηκε σε όλους από κάτι, προκειμένου να λάβουν μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα σε Ομόνια, Άγιο Παντελεήμονα και Καλλιθέα. Το ενδεχόμενο η εντολή για τις επιθέσεις να δόθηκε μέσα από τις φυλακές προκειμένου να εκβιαστούν οι καταστηματάρχες ερευνούν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Σφοδρές επικρίσεις κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας της εφημερίδας Χάριτς που υποστηρίζει ότι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για επίθεση που ετοίμαζε η Χαμάς μερικές ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε αυτές τις πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας. Άμεσα διέψευσε το ρεπορτάζ, χαρακτηρίζοντας το απόλυτο ψέμα το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, αρνούμενο ακόμα και το ότι υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2023. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει αρκετές φορές ότι το περιβάλλον του καθυστέρησε να τον ξυπνήσει το πρωί της επίθεσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League και στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού, Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Η Λεωφάνα περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Εδώ είμαστε, είναι 3 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Διανύουμε το Σωτήριο Νέτος 2026. Και πριν από λίγο μας ήρθε στο στούντιο μία είδηση για το πώς βλέπουν στην Γερμανία την άνοδο της εναλλακτικής, της ακροδεξιάς, της εξτρεμιστικής οργάνωσης. Η AfD πρέπει να κυβερνήσει στη Σαξονία Anhalt, δηλώνουν 6 στους 10 σύμφωνα με δημοσκόπηση. Το 57% των ερωτηθέντων ανέφερε πως η AfD θα πρέπει και να κυβερνήσει αφού κέρδισε τις εκλογές. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να μην έχει εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, αλλά μας τα έλεγε και χθες η Φέη Καραβίτη, θα βρει τρόπο να συνεργαστεί και με μεμονωμένους βουλευτές και να κυβερνήσει. Σε άλλες ειδήσεις μαθαίνουμε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έχει λάβει σαφή προειδοποίηση για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς. Μάλιστα διενεργείται εκτενής έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες ενός νέου βιβλίου και αποκαλύπτει τις αποτυχίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού σχετικά με την επίθεση, με τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο νότιο Ισραήλ, όταν ξεκίνησαν όλα. Και στις καλές ειδήσεις, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης βρίσκεται φέτος στη βραχεία λίστα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων. Μια διάκριση που δεν εστιάζει μόνο στην αισθητική, αλλά κυρίως στον κοινωνικό ρόλο της τέχνης. Η άλλη καλή είδηση είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ. Τα 91ª Όσκαρ, η τελετή θα γίνει τον Μάρτιο του νέου έτους και η ελληνική υποψηφιότητα είναι η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη.

0: Είμαστε εδώ. Ποιοι είμαστε? Να σας συστηθούμε. Κωνσταντίνος Ρέκα ρυθμίζει τους ήχους, άρχοντας την κονσόλα, και Ελένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί ως τις 3 να σας ενημερώσουμε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, για τις ειδήσεις που τις ιεραρχούμε κάπως αλλιώς, αλλά δεν αγνοούμε τα μεγάλα θέματα. Προσπαθούμε όμως να φωτίζουμε αυτά που μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Και μέσα σε αυτά είναι το ότι οι Pet Shop Boys κυκλοφορούν άλμπουμ για τον Alan Turing, τον άνθρωπο από το μέλλον. Επιστρέφει στη ζωή του μαθηματικού που έσπασε το ένιγμα, άνοιξε το δρόμο για την σύγχρονη πληροφορική και καταδικάστηκε γιατί, επειδή ήταν ομοφιλόφιλος. Ακούσαμε νωρίτερα και στην εκπομπή του Δημήτρη Τάκη, τον κοινωνιολόγο και συγγραφέα του επίμαχου βιβλίου της έκτης Δημοτικού, που τολμά να παρουσιάζει οικογένειες από ίδιο φύλο ή μονογονεϊκές, όχι μόνο την πυρηνική οικογένεια. Μαμά, μπαμπάς, παιδί. Υπάρχουν και τέτοια πράγματα λοιπόν. Ας ακούσουμε τι είπε.
1: Προφανώς όλοι αυτοί που ανησυχούν, ειδικά για τα προβεβλημένα άτομα, πολιτικοί, εφημερίδες, δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο. Είναι ότι απλώς το βιβλίο αναφέρει την ύπαρξη. Ούτε κάνει σχόλιο, ούτε παίρνει θέση, ούτε προβάλλει κάποιο ιδιαίτερο οικογενειακό πρότυπο. Απλώς αναφέρει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι οικογένειας και ανάμεσα σε αυτές αναφέρει και τις οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι θεσμικά αναγνωρισμένο. Υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Σε αυτή την περίπτωση να πάρουμε αυτά τα παιδιά, να τα βάλουμε στο υπόγειο και να τα κρύψουμε μέχρι να μπουν στο γυμνάσιο, ή να πούμε σε αυτά τα παιδιά να μην μιλήσουν για τις οικογένειές τους μέσα στην τάξη. Το σχολικό αυτό βιβλίο δεν έχει σαν αντικείμενο και σαν έγνοια τις οικογένειες, όποιες και αν είναι αυτές, αλλά τα παιδιά. Κάθε παιδί, από όπου και αν προέρχεται, όποια και αν είναι η οικογενειακή του προέλευση, πρέπει να μην αισθανθεί ξένο. Να αισθάνεται ότι είναι ισότιμο με όλα τα άλλα τα παιδιά. Να μην χρειάζεται να κρύβεται. Αυτό δεν θέλουμε.
2: Προφανώς
1: και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο στο οποίο να επικρατεί η συμπερίληψη. Όμως δεν είναι δυνατόν από τη μία να αναγνωρίζεται, αλλά από την άλλη να λέμε: αλλά κοίταξε, αυτά τα παιδιά και αυτές οι οικογένειες πρέπει να μείνουν στο περιθώριο. Να τις βάλουμε στο μπουντρούμι.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Μανούσο Μαραγκουδάκη που μίλησε εδώ στον Αλφα Radio 989 και τον Δημήτρη Τάκη. Θα μεταφερθούμε νοερός βεβαίως στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις κρίσιμες επαφές με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Και όλα αυτά γίνονται σε μια συγκυρία που οι γεωπολιτικές και ενεργειακές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκονται στο πικ, βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός έφτασε στην Αίγυπτο με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας. Κατά την άφιξή του είχε παραταχθεί τιμητικό στρατιωτικό άγημα. Κόκκινο χαλί είχε στρωθεί για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής με όλες τις τιμές. Και αναμένουμε και τις δηλώσεις σε λίγη ώρα στον τύπο. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στη Ρώμη βρίσκεται για μια εξαιρετικά σημαντική αμυντική συμφωνία και για συνάντηση βεβαίως με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη. Αυτό είναι στο επίκεντρο της σύσκεψης και παρουσία των δύο υπουργών. Θα υπογράφεται η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας. Τώρα, στις υπόλοιπες ειδήσεις, να σας πούμε ότι αύριο και την Πέμπτη θα γίνει η διεθνής διάσκεψη για το διάστημα στο Παρίσι, στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Εκεί θα συγκεντρωθούν οι ηγέτες από όλο τον κόσμο, υπουργοί, εκπρόσωποι της βιομηχανίας και αστροναύτες, σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον του διαστήματος. Ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Διάσκεψης θα καλέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναλογιστούν το ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει η γυραιά Ήπειρος, η Ευρώπη, στην επόμενη εποχή της διαστημικής εξερεύνησης, αλλά και για το επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται για να συμβάλλει στη διαμόρφωσή της. Στη διάρκεια της διάσκεψης που θα αφιερωθεί στην εξερεύνηση, αύριο βράδυ ο Γενικός Διευθυντής της Διάσκεψης θα υπογραμμίσει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα στη χαμηλή τροχιά της γης εισέρχεται σε μία νέα φάση. ότι η σελήνη μετατρέπεται σε προορισμό για μακροχρόνιες επιχειρήσεις και ότι ήδη τίθενται τα θεμέλια για μελλοντικές αποστολές στον Άρη. Σε αυτό το εξελισσόμενο περιβάλλον που κινείται πιο γρήγορα από τη σκιά του, οι ικανότητες που αναπτύσσονται αυτήν την εποχή θα καθορίσουν ποιος θα λάβει μέρος, ποιος θα επηρεάζει τις αποφάσεις και ποιος θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της μελλοντικής αρχιτεκτονικής της ανθρώπινης παρουσίας πέρα από τον πλανήτη μας. Με επιπτώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπερβαίνουν κατά πολύ την ίδια την εξερεύνηση και να αφορούν στην ευρωπαϊκή οικονομία, στην τεχνολογική ηγεσία, στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Προσκεκλημένος την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τα δούμε όλα αυτά και τις επόμενες ημέρες. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλές ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Πάμε όμως να πάρουμε μία μουσική ανάσα, Ήγκη Καινή Ώρα, και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Έχεις γενέθλια?
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα?
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις?
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.
7: Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Τρεις και 22 πρώτα λεπτά και είναι η ώρα που εισβάλλει στο στούντιο ο Βίκτορ Σαμουήλ με χρηστικές πληροφορίες.
9: Δεν θα σήμερα... το έλεγα εισβολή.
8: Δεν θα το έλεγες εισβολή. Καλό σου μεσημέρι, Βίκτορ.
9: Καλό μεσημέρι, Λένα. Καλό μεσημέρι.
8: Ναι, έρχεται δυναμικά. Ναι. Να μην είναι εισβολή, ναι. Να είναι...
9: Δεν είναι, ναι. Δεν είναι ωραία αυτά πράγματα.
8: Δεν είναι ωραία. Όχι. Το καταδικάζεις από όπου και αν προέρχεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
9: Λίγη ώρα πέρασε από το δελτίο των ειδήσεων και ήδη η κίνηση έχει αυξηθεί αρκετά και στον Κηφισό. Θα ξεκινήσουμε από αυτόν. Στην κάθοδο από την Κηφισιά πλέον μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Και φυσικά έχουμε αύξηση της κίνησης από πολύ χαμηλά από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ανατμήματα, δεν είναι η κατάσταση ίδια σε όλο το μήκος του Κηφισού, αλλά θα αντιμετωπίσετε σίγουρα αρκετές καθυστερήσεις. Μετά σε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα της κυκλοφορίας που το βλέπουμε καθημερινά είναι η Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο εν πάση περιπτώσει, όπου εκεί υπάρχει πρόβλημα από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Mm-hmm. Συνεχίζουμε με τους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, όπου φυσικά τέτοια ώρα αιχμής έχουμε και εδώ αρκετά προβλήματα γύρω από το Σύνταγμα, στην Καλλιρόης και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας. Στη λεωφόρο Κηφισίας τα πράγματα προς ώρας είναι ενθαρρυντικά. Το Μαρούσι είναι αρκετά πράσινο, θα έλεγε κανείς, προς το Μαρούσι. Λίγο...
8: Είναι καλή λοιπόν,
9: ναι,
8: η Κηφισίας,
9: είναι καλή
8: αυτή,
9: Κηφισίας
8: την ώρα,
9: αυτή την ώρα. Λίγο ίσως ταλαιπωρηθούν από πιο χαμηλά στους αμπελόκηπους που αλλάζει η λεωφόρος.
8: Στην κάθοδο δηλαδή της Κηφισίας,
9: ναι.
8: Έτσι, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
8: εκεί
9: ναι,
8: στον κόμβο Αμπελοκήπων, κατάλαβα, εκεί είναι το πρόβλημα.
9: Σωστά, ναι. Λένα, σωστά. Η Αλίμου Κατεχάκη προς τον Καρέα, φυσικά και αυτή αρκετά κόκκινη. Και στην παραλιακή προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως τον Άλυμο.
8: Μάλιστα.
9: Αυτά είναι τα κυριότερα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική μέχρι στιγμής.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βίκτορ, για την άμεση ενημέρωση. Έχω κρατήσει από χθες την είδηση που μου έδωσες για τους σειρμούς του μετρό που κλείνουν
9: μπορούμε
8: νωρίτερα.
9: Μπορούμε να το πούμε και τώρα αυτό.
8: Ναι, γιατί θα είναι μέχρι την Πέμπτη. Τρεις σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών, θα κλείνουν.
9: Ελαιώνας, Κεραμικός και... Φυσικά, Μοναστηράκι.
8: Έτσι.
9: Αυτοί οι τρεις σταθμοί Και έχει βγει.
8: 10 παρά 20 θα κλείσει.
9: Η ειδική λεωφορειακή γραμμή θα εξυπηρετεί τους επιβάτες από το Εργάλεο μέχρι το Σύνταγμα. Και να πούμε ότι αυτό θα γίνεται από τις 10 παρά 20 το βράδυ. Αυτοί οι τρεις σταθμοί δεν θα είναι διαθέσιμοι προς το κοινό.
8: Αμέσως τα έχεις μάθει απ' έξω. Εγώ έψαχνα να βρω την είδηση, να το διαβάσω. Και εσύ τα έχεις μάθει. Πρώτα τα ζούμε και μετά τα λέμε.
9: Έτσι. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Βίκτορ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε αμέσως τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και τρέχει ο διαγωνισμός για το διακρότημα, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και για αποφύτους. Οι ακροατές θα πρέπει να στείλουν μήνυμα στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ, αναγραπτό μήνυμα, ανά SMS, συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, θα περάσουμε τώρα σε μία άλλη διαφήμιση και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου και να είσαι μέσα σε όλα, τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ, My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Δώρο καφές, κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood με 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε για να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Alpha Radio 989 και την εκπομπή, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-212-4800. Στο Viber γράφετε μηνύματα μόνο, όχι κλήσεις, 6947-989-989. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Από την ιστοσελίδα του σταθμού μας www.alpharadio989.gr. Και τώρα θα πάμε σε μία είδηση. Έχουμε από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται. Έχουμε την αστυνομική συντάκτρια του Alpha Radio 989, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, λένε κυρίες και κύριοι.
1: Έχει σημάνει συναγερμός στην αστυνομία μετά τον εντοπισμό οστών, ανθρώπινων οστών, κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη.
2: Ακριβώς, Λένα, και μπροστά σε ένα το θέμα βρέθηκε και ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος λίγο πριν το μεσημέρι αντίκρισε μία σακούλα σε ένα... σαν να ήταν εγκαταλειμμένο το κτίριο, μέσα σε αυτή τη σακούλα εντόπισε ο άνθρωπος ανθρώπινα οστά. Αμέσως φυσικά κάλεσε την αστυνομία. Αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή εκεί στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη. Αποκλείστηκε η περιοχή και πήγε και ανθρωπολόγος στο σημείο, όπου αυτός είναι που θα παραλάβει, λένε, τα οστά και θα κάνει τις σχετικές έρευνες εκεί ώστε, καταρχήν, να διαπιστώσουμε αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα. Δεύτερον, να διαπιστώσει αν είναι εφικτό και αν μπορέσει ο ανθρωπολόγος από τι προήλθε ο θάνατος του ανθρώπου αυτού και πώς φυσικά βρέθηκε μέσα σε αυτή τη σακούλα και εγκαταλείφθηκε εκεί στην Αλεπότρυπα. Τώρα οι αστυνομικοί θα ερευνήσουν σίγουρα και τις κάμερες ασφαλείας, θα πάρουν καταθέσεις οι αστυνομικοί τα στελέχη της ασφάλειας, ώστε αν είναι εφικτό και αυτοί να βρουν κάποια πράγματα, δηλαδή αν υπήρξε κάποιος που μπορεί να τοποθέτησαν τώρα, δηλαδή να μην είναι πολύ παλιά τα οστά εκεί στο σημείο. Αυτό τώρα θα ερευνήσουν τα στελέχη της ασφάλειας, ενώ όπως ανέφερα, λένε μου, ο ανθρωπολόγος είναι αυτός που θα δώσει λύση στο μυστήριο. Από τι προήλθε ο θάνατος του άτυπου ανθρώπου και να διαπιστώσει αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Φυσικά όμως θα αναζητηθούν και όλοι οι φάκελοι με τα άτομα που έχουν εξαφανιστεί από τη χώρα. Έτσι ώστε να γίνει και τεστ DNA αν υπάρχουν συγγενείς τους, για να διαπιστώσουμε αν σχετίζεται με κάποια οικογένεια ο άτυπος άνθρωπος του οποίου τα οστά εντοπίστηκαν σήμερα εκεί στην περιοχή της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη, στο γήπεδο, κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας.
1: Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Είναι σοκαριστικό πάντως, είναι σε μια περιοχή που παίζουν παιδιά κοντά στο γήπεδο, δηλαδή είναι σοκαριστικό. Θα δούμε όμως, αναμένουμε τα αποτελέσματα της εξελίξης και την έρευνα της αστυνομίας, όπως είπες, με τους φακέλους των ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί, που αγνοούνται, αλλά και το τι θα μας πει ο ανθρωπολόγος. Οπότε για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Πάντα στη διάθεσή σου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα στην δίκη για τα Τέμπη, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, αλλά και εκπροσωπώντας και οικογένειες θυμάτων, κατέθεσε σήμερα. Και αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της μοιραίας σύγκρουσης, αυτό που έγινε γνωστό ως μπάζωμα στη συνέχεια, στην έρευνα του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη και στη διερεύνηση του ζητήματος της πυρκαγιάς που ήρθε λίγα δευτερόλεπτα μετά από την σύγκρουση. Βεβαίως αναφέρθηκε σε στοιχεία της υπόθεσης που, όπως υποστήριξε ο ίδιος, δεν διερευνήθηκαν από τις ανακριτικές αρχές και συγκεκριμένα στο ρόλο που διαδραμάτισαν εκπρόσωποι της κοινοπραξίας για τη σύμβαση 717, αλλά και στην εμπλοκή του πρώην Προέδρου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Ψαρόπουλο, επί ένα χρόνο, έτσι, ήταν τεχνικός σύμβουλος ασφαλείας δικτύου του ΟΣΕ, ακριβώς ένα χρόνο πριν από την εθνική τραγωδία, από το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Μία άλλη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει να κάνει, είναι υπόθεση, με τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η δίκη αυτή βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της και αναμένεται να υποβληθεί η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Η όλη διαδικασία αφορά στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την 24η Ιανουαρίου του 2021 στην Ερέτρια, όταν ο πρώην Υπουργός έχασε τη ζωή του. Τα πιο βασικά δεδομένα της υπόθεσης περιλαμβάνουν, η εισαγγελική πρόταση καλείται να απαντήσει στο ερώτημα αν πρόκειται για φόνο ή για δυστύχημα. Η θέση τώρα των κατηγορουμένων ποια είναι? Οι δύο επαγγελματίες ψαράδες, δύο αδέλφια, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κατά τις απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στα τέλη Ιουλίου, αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες και ισχυρίστηκαν ότι εκείνη τη μέρα δεν βρίσκονταν καν στη θάλασσα. Η πλευρά της οικογένειας όμως υποστηρίζει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και στη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας κατέθεσαν μάρτυρες πραγματογνώμονες, ανάμεσά τους και ανάμεσα στους μάρτυρες και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έκανε λόγο για βίαιη δολοφονία. Μετά την εισαγγελική πρόταση, ο λόγος θα δοθεί στους δικηγόρους των δύο πλευρών για τις αγορεύσεις τους και έτσι σηματοδοτείται η τελική αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Ελευθερία Αρβανιτάκη, Αντώνης Μιτζέλος, Λίνα Νικολακοπούλου. Μουσική, στίχη και η Ελευθερία Αρβανιτάκη στην ερμηνεία. Αυτό το υπέροχο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το διακρότημα για τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και για αποφύτους. Οι ακροατές μπορούν να στείλουν και οι ακροάτριες μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους στο 54301 γράφοντας 989, αφήνοντας κενό, διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμο. Η χρέωση είναι 0,34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Δώρο επιταγή για όλους από το winnow.gr. Και έχουμε βεβαίως τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Στις 8 παρατέταρτο απόψε, Σέντρα στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λίντσερ. Στην πρώτη, στην πρεμιέρα έτσι για το Champions League της Ένωσης. Ενώ στις 10 παρατέταρτο για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Αναφερθήκαμε κατά την έναρξη της

0: από τα κλεμμένα έργα τέχνης. Ληστεία λοιπόν, πάλι επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των μουσείων. Βλέπουμε, θυμάστε, και στο Λούβρο και εδώ σε εμάς στην Εθνική Πινακοθήκη, κατά καιρούς όσα μέτρα ασφαλείας και αν λαμβάνονται, είναι κάποια συστήματα τελικά πάντα βρίσκουν, είναι ένα βήμα μπροστά, πάντα βρίσκουν τρόπο οι διαρρήκτες, οι ληστές, ανάλογα σε κάθε περίπτωση τι γίνεται, να καταφέρουν να βρίσκουν την αχίλιο πτέρνα του συστήματος ασφαλείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
7: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
8: Κλωμώ το κόμμα.
9: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
10: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πέρασαν σχεδόν 2,5 χρόνια μετά από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων και πλέον 4 αστυνομικοί παραπέμπονται ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου στην Αθήνα για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης. Σε κίνδυνο, το δικαστικό συμβούλιο απέδωσε στους κατηγορουμένους συγκεκριμένες παραλήψεις σε μια υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, όταν 28χρονη δολοφονήθηκε λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που είχε αναζητήσει προστασία. Λίγα μέτρα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Είχε καλέσει την άμεσο δράση και της είχαν πει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Έτσι αυτή η φράση που έμεινε. 2,5 χρόνια λοιπόν μετά παραπέμπονται, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου εκθέσεως διαπαραλήψεως. Θα περάσουμε σε μία άλλη είδηση τώρα που μας έρχεται πάλι από το αστυνομικό δελτίο. Μία κλήση από άγνωστο αριθμό. Ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά και μία ανησυχητική ενημέρωση. Κάποια παράνομη μεταφορά ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα φέρεται να έχει καταγραφεί στο όνομα του παραλήπτη. Το μήνυμα μπορεί να αναφέρεται στην ταυτότητα, στο διαβατήριο, στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε ένταλμα σύλληψης, δήθεν, έτσι. Στη συνέχεια, καλείται ο παραλήπτης να πατήσει ένα πλήκτρο, συνήθως το ένα. Γιατί? Για να συνδεθεί με εκπρόσωπο ή με αστυνομικό. Αυτή είναι η νέα οργανωμένη απόφαση.

0: όπειρα τηλεφωνικής απάτης γνωστή ως Vaisink, για την οποία έχει ήδη προειδοποιήσει η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της δίωξης, οι δράστες επιδιώκουν να προκαλέσουν φόβο και έτσι αναστάτωση στο υποψήφιο θύμα, το οποίο καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες χωρίς να προλάβει να ελέγξει αν η κλίση είναι πραγματική. Υπάρχουν λοιπόν από την αστυνομία συγκεκριμένες συστάσεις προς τους πολίτες, που ξεκαθαρίζει η αστυνομία. Δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά μηνύματα για να ενημερώσει πολίτες ότι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Ποτέ δεν θα έρθει αυτοματοποιημένο μήνυμα να σας πει ότι ναι, εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος σας. Δεν θα ζητηθεί ποτέ από την αστυνομία, από τον άνθρωπο που θα καλέσει στο τηλέφωνο, να πατήσει κάποιο πλήκτρο για να συνδεθεί με αστυνομικό. Δεν θα σας ζητήσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσα από το τηλέφωνο. Δεν πιέζει τους πολίτες να ενεργήσουν άμεσα υπό την απειλή σύλληψης ή άλλων συνεπειών. Η κλίση φαίνεται να προέρχεται από ελληνικό κινητό και έτσι δεν υποψιάζεται το υποψήφιο θύμα. Η βασική οδηγία από την αστυνομία είναι η εξής: μην πατήσετε κανένα πλήκτρο και σε καμία περίπτωση μην καλέσετε πίσω, μην κάνετε επανάκληση του αριθμού που σας κάλεσε. Σε καμία περίπτωση δεν δίνουμε αριθμό ταυτότητας διαβατηρίου ή αριθμό φορολογικού μητρώου, δεν δίνουμε το IBAN ή τον αριθμό της τραπεζικής μας κάρτας, βεβαίως δεν δίνουμε τα password, τους κωδικούς για το e-banking ή κωδικούς μίας χρήσης ή διεύθυνση κατοικίας, κανένα προσωπικό στοιχείο. Κλείνουμε το τηλέφωνο και δεν καλούμε σε καμία περίπτωση. Τώρα, αν απλώς απαντήσουμε σε μία τέτοια κλίση, αυτό δεν δίνει απευθείας στους απατεώνες πρόσβαση στο κινητό μας τηλέφωνο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πατάμε ένα, δεν πατάμε πλήκτρα που μας έχουν πει, γιατί τότε έχουν πρόσβαση σε ό,τι έχουμε αποθηκευμένο στο τηλέφωνό μας. Αυτή λοιπόν είναι η νέα οδηγία που μας έρχεται από την ελληνική αστυνομία. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι δηλώσεις του Προέδρου της Κύπρου μετά την τριμερή Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Νωρίτερα μίλησε και ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου. Τώρα κάνει δηλώσεις ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα παρακολουθούμε παράλληλα όλα και θα σας ενημερώσουμε. Και βλέπω τώρα μία άλλη είδηση στο διαδίκτυο. Ταυτοποιήθηκε ο 17χρονος που είχε κάνει την επικίνδυνη προσπέραση πάνω από τα καλονάκια στον ΒΟΑΚ και πέταξε το γιο ταχύ στη θάλασσα για να εξαφανίσει τα ίχνη. Το αυτοκίνητο ανήκε σε έναν 62χρονο, ο οποίος το είχε παραχωρήσει στο 59χρονο παππού του 17χρονου και έγινε ό,τι έγινε. Όλα αυτά. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Συσίου και ο νεαρός φέρεται να παραβίασε τα διαχωριστικά κολονάκια, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κάνοντας την επικίνδυνη προσπέραση. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στη θάλασσα στην περιοχή της παραλίας Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη, κάτι που αποτέλεσε ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα των αρχών για την ταυτοποίηση του οδηγού. Βεβαίως σε βάρος του 17χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά δεν συνελήφθη γιατί είχε παρέλθει η διαδικασία του αυτοφόρου. Όλα αυτά στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Τώρα, θα ακούσουμε συνέχεια την... Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το El Alamein αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Μέχρι τότε θα περάσουμε σε μία άλλη είδηση που έχει έτσι χρηστικό χαρακτήρα. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Και εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Δημήτρη Γκόλια και την Τίνα Μόσχου μίλησε ο Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Κτήμα των Μεσητών, και αναφέρθηκε στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο όπως είπε απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά που έχουν ήδη αποταμιεύσεις και έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το κεφάλαιο με δάνειο με χαμηλό επιτόκιο.
1: Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είδε ότι αυξήθηκαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο το δούμε και τώρα, δηλαδή το 2027, μην αναρωτηθούμε για ποιο λόγο θα αυξηθούν οι ζητούμενες τιμές πώλησης σε κρίσιμες περιοχές. Θα αυξηθούν οι ζητούμενες τιμές πώλησης διότι μαζικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα κάνουν το αίτημά τους για να δουν αν είναι επιλέξιμοι, θα μπουν στη διαδικασία να ζητήσουν κατοικίες. Αποτέλεσμα να χτυπάνε τηλέφωνα επί 10 φορές περισσότερο. Βοηθάει τον συμπολίτη μας που ο άνθρωπος, μπράβο του που
2: έχει μια αποταμίευση
1: κεφάλαια, και μπράβο του που μπορεί να περάσει το κατώτερο τραπεζικού ιδρύματος να ετηθεί τραπεζικό δανεισμό. Τα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής όμως πρέπει να απαντάνε στο σύνολο της κοινωνίας. Είναι χαμηλότερο επιτόκιο το πρόγραμμα αυτό, αλλά σας και πάλι αυτό το κέρδος που παράγεται από το χαμηλότερο επιτόκιο κινδυνεύουμε κάθε φορά, όπως και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ακριβώς όμως, να χαθεί αυτό το όφελος από την άξιο του τμήματος δημών πώλησης. Εμείς φτιάξαμε σήμερα ένα πρόγραμμα στεγαστικό για αυτόν που διαθέτει 70.000 ευρώ ιδία κεφάλαια.
2: Ναι, ναι.
1: Και δεν φτιάξαμε ένα πρόγραμμα στεγαστικό για αυτόν που μπορεί να μην διαθέτει αυτά τα ιδία κεφάλαια και να μην μπορεί να πάει στην τράπεζα να πάρει δάνεια. Δεν μηδενίζουμε ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Αλλά αυτός ο άνθρωπος σε πολύ μεγάλο ποσοστό μπορούσε να πάρει σπίτι. Διέθετε τα κριτήρια και τα λεφτά στην άκρη και τα κριτήρια συντοματικά και το προφίλ τραπεζικό. Μα ο στόχος μας συνέτραπε σε μια στεγαστική πολιτική να βοηθήσει με αυτόν που δεν μπορεί να πάρει σπίτι.
0: Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν αυτά που μας είπε ο κύριος Μπάκας εδώ στον Alpha Radio 989 και πάμε αμέσως τώρα στις δηλώσεις που κάνει αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο El Alamein.
3: Έλληνες και Κύπροι το Σεπτέμβριο του 1942 για την ελευθερία σταματώντας την προέλαση του ναζισμού στην Βόρεια Αφρική, αλλά είναι και ένας τόπος ο οποίος υποδέχεται το μέλλον φιλοξενώντας μια διεθνή έκθεση με επίκεντρο την άμυνα, την καινοτομία, το διάστημα, τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις, αποδεικνύοντας ότι αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία θυμίζω ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των διμερών μας σχέσεων αλλά και μια ανάλυση των περιφερειακών εξελίξεων. Να συμφωνήσω και εγώ με τους δύο κυρίους Προέδρους ότι όσον αφορά τη Γάζα επαναλάβαμε την στήριξή μας σε μια δίκαιη ειρήνη πάντα στη βάση της λύσης των δύο κρατών. Η προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι ως προς την Γάζα η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, ο αφοπλισμός της Χαμάς, ώστε να αρχίσει επιτέλους η ουσιαστική ανοικοδόμηση της περιοχής. Με την ανθρωπιστική βοήθεια βέβαια να φτάνει ανεμπόδιστα στους αμάχους. Να ευχαριστήσω πάλι τον Πρόεδρο Νίκο για την πολύ σημαντική συμβολή του στην οικοδόμηση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού θαλασσίου διαδρόμου. Αλλά και να επαναλάβω προφανώς ότι σε αυτή την προσπάθεια η Αίγυπτος λόγω της γεωγραφίας της έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο και την επόμενη μέρα στη Γάζα. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στο Λίβανο όπου όλοι τασόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και της κυριαρχίας του σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι κάτι το οποίο τόνισα και στην πρόσφατη επίσκεψη του στην Αθήνα στον Πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ζωζέφ Αούν, επαναλαμβάνω άστου ότι η στήριξη της πατρίδας μας προς τις Λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις θα είναι αμέριστη, έτσι ώστε μόνο η κρατική κυριαρχία της επίσημης κυβέρνησης του Λιβάνου να μπορεί να ασκηθεί στον Λιβανέζικο Νότο. Συζητήσαμε τις εξελίξεις στην Λιβύη, όπου στηρίζουμε την ενότητα της χώρας, καθώς και μια πολιτική διαδικασία λιβικής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, σίγουρα χωρίς ξένες παρεμβάσεις.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από το ζουμί ουσιαστικά ακούσαμε από τις δηλώσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα. Τώρα αναφέρεται στη Λιβύη, έχει μεγάλη σημασία για στη γεωπολιτική σκακέρα, η προσέγγιση της Αιγύπτου και αυτή η τριμερή συνάντηση σήμερα Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό και συνδεθήκαμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός. Εμείς τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε, ήγκη και η ώρα του αποχωρισμού. Να σας πω όμως ότι στην Κηφισιά εδώ, στις 9 απόψε, με ελεύθερη είσοδο στις Αδάμες, στην πλατεία, έχει συναυλία με ελεύθερη είσοδο η Μπέση Αργυράκη συναντά τον Λάκη Τζορντανέλη. Κορμί και αλάτι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα όσοι πάτε. Γενικά να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, με τους ανθρώπους που σας αγαπούν και κυρίως που τους αγαπάτε. Αυτό είναι το σημαντικό, να αγαπάμε. Και ο αγαπημένος Βίκτορ Σαμουήλ ήρθε να μας πει τα τελευταία νέα, τις τελευταίες ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, Βίκτορ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλες και όλους. Η ώρα είναι ακριβώς αμέσως μετά. Φωτεινή Πιπηλή.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύσχερη αυτή η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Ελ Αλαμέιν. Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών ΦΡΕΜ από την Ιταλία υπέγραψε στη Ρώμη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρουσία του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η σημερινή εφαρμοστική ρύθμιση προσδίδει περιεχόμενο στο πρόγραμμα και οριστικοποιεί το νομικό, οικονομικό και τεχνικό του πλαίσιο, καθορίζοντας παράλληλα τον χρόνο μεταβίβασης των δύο πλοίων στο πολεμικό ναυτικό. Συγκεκριμένα, οι δύο φρεγάτες πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 η πρώτη και του πρώτου εξαμήνου του 2029 η δεύτερη. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί για το χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για τον αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως. Σε εξέλιξη, η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση του οικονομικού πακέτου μέτρων από τον Πρωθυπουργό, απάντησε μέσω του Alpha Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Εξήγησε πως η κυβέρνηση με τα χρήματα που είχε διαθέσιμα προσπάθησε να ικανοποιήσει τις μεγάλες διαχρονικές ανάγκες όλων των πολιτών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό της ταυτότητας του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά που εντοπίστηκαν νωρίτερα στην Κυψέλη. Η σακούλα βρέθηκε πεταμένη σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη με το σημείο να παραμένει αποκλεισμένο από τις αρχές. Ανθρωπολόγος θα αναλάβει την εξέταση των οστών ώστε να διαπιστώσει αν αυτό καταστεί εφικτό, πώς προήλθε ο θάνατος αλλά και το φύλο του ανθρώπου. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Δεν είναι πολιτική παρέμβαση, είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων, τόνισε σε ανακοίνωσή του αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, υπογραμμίζοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για ένατη ημέρα οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Σφοδρές επιθέσεις κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας της εφημερίδας Χάρετς που υποστηρίζει ότι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για επίθεση που ετοίμαζε η Χαμάς μερικές ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου, αλλά δεν διαβίβασε αυτές τις πληροφορίες της αρμόδιας υπηρεσίας ασφαλείας. Άμεσα διέψευσε το ρεπορτάζ, χαρακτηρίζοντας το απόλυτο ψέμα το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, αρνούμενο ακόμα και το ότι υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2023. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει αρκετές φορές ότι το περιβάλλον του καθυστέρησε να τον ξυπνήσει το πρωί της επίθεσης. Τον τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία, συνέλαβε η αστυνομία σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Ο 48χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητείται εδώ και μέρες, εντοπίστηκε κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Weisweiler στο Άχεν της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, όπου νωρίτερα είχαν εντοπιστεί και πάλι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και επιστολή ανάληψης ευθύνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League και στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Η Λιοφάνα περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς τα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Και τι ωραία που φωνάζουν οι υπέροχες φωνούλες παιδικής χοροδίας. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση, δεν χρειαζόμαστε έλεγχο στη σκέψη, όχι μαύρο σαρκασμό στην τάξη. Δάσκαλοι, αφήστε τα παιδιά ήσυχα. Δάσκαλε, άσε τα παιδιά ήσυχα. Καταλήγοντας, οι παιδικές φωνούλες τα τραγουδούσαν τα στιχάκια. Στο κάτω-κάτω είναι απλά ένα ακόμα τούβλο στον τοίχο. Και το επανέλαβαν έτσι. Στο κάτω-κάτω τα παιδιά είναι απλά ένα ακόμα τούβλο στον τοίχο. Βέβαια έρχονται ειδήσεις που τα τούβλα έρχονται και σπάνε το δικό μας κεφάλι. Αλλά υπάρχει και η πλειοψηφία που προχωράει. Σκέφτηκα να ξεκινήσω με αυτό το πραγματικά ξέχαστο ιστορικό τραγούδι των Rolling Stones από τη συλλογή The Wall του 1979, διότι έχουμε σήμερα ταυτόχρονα δύο ειδήσεις. Από τη μία πλευρά αυτή που μας ενοχλεί πάρα πολύ, που εξακολουθεί να υφίσταται. Η πρώτη είδηση έχει να κάνει με το βανδαλισμό. Ακούσατε προηγουμένως και στο Δελτίο Ειδήσεων για το βανδαλισμό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ο στόχος αυτή τη φορά ήταν των γνωστών, πολύ γνωστών, αγνώστων κουκουλοφόρων, οι οποίοι διέλυσαν όλο το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες σημειωτέων δεν έχουν λειτουργήσει καν, δεν έχουν εγκαινιαστεί δηλαδή, δεν έχουν τακτοποιηθεί φοιτητές και φοιτήτριες εκεί. Μάλιστα σε μία περίοδο που έχει διωγγωθεί η κρίση της εξεύρεσης στέγης των φοιτητών, όπου πραγματικά των φοιτητών που σπουδάζουν έξω από τα σπίτια τους, όπου πραγματικά είναι εξωφρενικά τα νίκια, και πόσο μάλλον στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στα Γιάννενα, εκεί που είναι οι γνωστές φοιτητουπόλεις, στην Κομωτινή υποψιάζομαι, γιατί οι ντόπιοι, καταλαβαίνετε, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων έχουν βρει καινούριου είδους βιοπορισμό, που είναι το να νοικιάζουν πανάκριβα και μάλιστα σε όχι άριστη κατάσταση τις ιδιοκτησίες τους στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, με αποτέλεσμα να υποφέρουν κυριολεκτικά χιλιάδες γονείς. Υπάρχει μία διαχρονική συζήτηση ότι έχει καθυστερήσει η ελληνική πολιτεία να εφοδιάσει σε συνεργασία πάντα με τις πανεπιστημιακές αρχές αυτές τις φοιτητοπόλεις με φοιτητικές εστίες, ώστε να μην υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με την υποχρεωτική απομάκρυση των παιδιών για λόγους σπουδών από τις εστίες τους. Εδώ λοιπόν έχουμε την εξωφρενική περίπτωση και ελπίζουμε πραγματικά να συλληφθούν οι δράστες πριν καν ενεγκιαστούν ανακαινισμένες οι φοιτητικές εστίες στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να τη βανδαλίζουν την είσοδο. Γιατί? Γιατί εννοείται ότι αυτές οι ομάδες τραμπούκων, οι οποίες δεν είναι απλώς ιδεολογικά έτσι των άκρων, είναι και παρεπόμενα από διάφορες μαφίες, κυρίως μαφίες των ναρκωτικών. Έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούν φοιτητές των ακραίων ή των σαλεμένων καταστάσεων για μία απλή εύκολη εμπορία ναρκωτικών, γιατί έχουν συλληφθεί, έχουν βρεθεί γιάφκες μέσα στις φοιτητικές εστίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε λοιπόν πραγματικά να συλληφθούν, γιατί υπάρχει και η απελπισία από τους πανεπιστημιακούς που χρόνια ήθελαν μία στήριξη από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουν να διεξάγουν τα μαθήματα, να διεξάγεται η φοιτητική χρονιά με ηρεμία και να μην γίνονται συνεχείς κατελήψεις, βιαιότητες, καψίματα, σπασίματα όπως στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια επικρατεί μία σχετική ηρεμία, ειδικότερα στα πανεπιστήμια που προηγούμενα χρόνια αποτελούσαν πρωτοσέλιδα. Όμως βλέπετε ότι υπάρχουν ανεξέλεγκτοι ακόμα θύλακες, γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι απαραίτητη, με το συντονισμό της ελληνικής αστυνομίας και των πανεπιστημιακών αρχών, η σύλληψη, αλλά όχι το τάντεμα, όχι το τάντεμα με διά των παιδιών και τις μανούλες και τους μπαμπάδες να πηγαίνουν στα δικαστήρια και τα συντρόφια και να εκλιπαρούν. Αχ, κύριε δικαστά μου, δεν θα το ξανακάνω, γιατί η ατιμωρησία είναι πάντα η αρχή της εξέλιξης της μεγάλης εγκληματικότητας. Η δεύτερη επίκαιρη είδηση έσκασε μόλις πριν από λίγο στα έγκριτα site και σας την αναφέρω. Έχει να κάνει με αυτό που εξηγούσα προηγουμένως, ερμηνεύοντας τους στίχους των Rolling Stones από τη συλλογή The Wall του 1979, ότι δεν χρειαζόμαστε την εκπαίδευση, δεν πρέπει να καταπιέζονται ελεύθερη μετάφραση οι μαθητές, άλλωστε οι μαθητές είναι απλώς ένα ακόμα τούβλο στον τοίχο. Είναι το εξής, ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από αυτό τον παγκόσμιο διαγωνισμό PISA, όπου επιγραμματικά, θα το συζητήσουμε με κάποιον ειδικό όταν θα έχουμε το χρόνο, σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο του εγγραμματισμού. Υπάρχει μία μικρή βελτίωση στην απόδοση στα μαθηματικά, αλλά υπάρχει το δεδομένο ότι τα περισσότερα παιδιά, δηλαδή ένα στους δύο, μόλις βγουν από το σχολείο δεν μπορούν να κάνουν την παραμικρή πράξη στα μαθηματικά. Καλά, μην μιλήσουμε για τον τρόπο ομιλίας ή σύνταξης. Ακόμα και φοιτητές που μπαίνουν την πρώτη χρονιά στα πανεπιστήμια, ακόμα και σε θεωρητικές επιστήμες, όχι στις θετικές, που εκεί λες, εντάξει, αυτός όμως, επειδή πάει να γίνει πολιτικός μηχανικός, δεν χρειάζεται να είναι τόσο εγγράμματος όσο αυτός όμως που πηγαίνει για να γίνει φιλόλογος ή δάσκαλος. Οι καθηγητές οι οποίοι εξετάζουν, έχω προσωπική εμπειρία γι' αυτό σας το λέω, εξετάζουν τα γραπτά, μετά χρειάζονται έτσι μία και αυτή ένα τάντεμα από τις οικογένειές τους, γιατί φρύτουν κυριολεκτικά με την έλλειψη, την παντελή γνώσεων στη σύνταξη και κυρίως στην ορθογραφία. Έχω όμως και μία καλή είδηση. Προτείνω να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα για τις διαφημίσεις στον Κωνσταντίνο Ρέκα, γιατί μετά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Δεν είναι όλα μαύρα. Θα πρέπει να αναδεικνύουμε, εγώ το κάνω επιμελώς, να αναδεικνύουμε και τις θετικές εξελίξεις στην Ελλάδα στο θέμα της παιδείας. Θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
8: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έκανα την πατάτα. Κόλλησε το μυαλό, όχι ότι δεν ξέρω μουσική. Εν πάση περιπτώσει μου κόλλησε ότι είναι Rolling Stones. Τώρα μπείτε στο μυαλό μου πώς εγώ έκανα την πατάτα ενώ είναι Pink Floyd. Αλλά βλέπω το ενδιαφέρον των ακροατών, οι οποίοι ήρθανε ραγδαία να με διορθώσουν. Δεν είναι οι Rolling Stones, κυρία Πιπηλή, είναι οι Pink Floyd και ο Πάνος και ο Ευθύμης και ο Νικόλας και ο Πέτρος, σε ευχαριστώ, και ο Πέντρο. Όλοι οι άντρες, ρε παιδιά, οι γυναίκες δεν ακούνε ροκ, εν πάση περιπτώσει, και όχι τίποτα άλλο. Οι Pink Floyd είναι το πιο αγαπημένο μου, όπως και η Creedence Clearwater Revival, τα αγαπημένα μου ροκ συγκροτήματα, ειδικά η Pink Floyd για τον αξέχαστο δίσκο τους, το The Dark Side of the Moon, με εκείνο το πολύχρωμο στα χρώματα του ουράνιου τόξου, την πυραμίδα και το μαύρο εξώφυλλο, που είναι το μόνο που δεν πρόκειται να χαρίσω ποτέ, αν και δεν ακούω ποτέ πια από pick-up μουσική. Σας ευχαριστώ και τους πέντε φίλους, Πέντρο, Πάνο, Ευθύμη, Νικόλα, Πέτρο. Καλά πάει η εκπομπή, αυτό είναι πολύ θετικό, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να ολοκληρώσω ότι υπάρχει ευχάριστη πλευρά, η οποία βέβαια τώρα σκιάζεται από αυτό που έγινε με το βανδαλισμό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί μόλις στο τέλος Αυγούστου ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων ότι όρισε σαφείς όρους λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του με υποχρεώσεις για τους φοιτητές. Θα το σπάσουν και αυτό. Ελπίζω οι πανεπιστημιακές αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που προσπαθούν να εξανθρωπίσουν με έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων τις φοιτητικές εστίες που είναι τόσο απαραίτητες, τώρα μετά το συμβάν στη Θεσσαλονίκη, να κινητοποιήσουν τις τοπικές αστυνομικές αρχές ώστε να προλάβουν τυχόν αντίστοιχα φαινόμενα βανδαλισμού. Προχωράει λοιπόν ο κανονισμός για τις εστίες στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων στο εξής, ότι εφ' εξής θα βάζουν και συμβολικό ενίκιο Οι κλίνες είναι συνολικά 900. Ορίζεται μηνιαία οικονομική συμμετοχή των διαμενόντων από 20 έως 60 ευρώ το μηνά, ανάλογα με την κατοικία και τον τύπο του δωματίου. Και επίσης υπάρχει ένας πολύ αυστηρός κανονισμός για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας και της δημόσιας περιουσίας εντός των φοιτητικών εστιών. Και σε περιπτώσεις που ο διαμένων προβεί σε οποιοδήποτε είδους βανδαλισμό ή αφαίρεση αντικειμένων, η εκτίμηση του κόστους των ζημιών ή απολειών θα βαρύνει αποκλειστικά τον διαμένοντα μετά από επιθεώρηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΕΗ. Και επίσης ο κανονισμός ορίζει ότι η υπεκμίσθωση που συνέβαινε πολύ στο παρελθόν ή η παραχώρηση δωματίου σε τρίτους, η υποβολή ψευδών δικαιολογητικών και σοβαρές παραβατικές συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε άμεση απομάκρυνση και οριστικό αποκλεισμό από μελλοντική διαμονή. Είναι μία θετική είδηση. Σας λέω όμως, σκιάσετε από αυτό που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι πολυδάπανες απαραίτητες ανακαινήσεις και συγχρονισμοί των φοιτητικών εστιών προέρχονται από τον Έλληνα φορολογούμενο, δηλαδή από τον ίδιο το γονιό που του έτυχε ή τον δημιούργησε του κάθε βανδάλου. Βάλε ένα ωραίο τραγούδι τώρα. Στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Ρέκας, μαζί μου πάντα μαζί σας η Μαρία Καραουλάνη στο συντονισμό της εκπομπής και ο Βίκτορ Σαμουήλ. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 ο αριθμός Viber, ο NER, παπάκι, alpharadio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Υπάρχουνε τόσο ωραία τραγούδια, εγώ γι' αυτό το διάλεξα, γιατί λέω υπάρχουν τόσο ωραία τραγούδια που δεν ακούγονται πά και είναι όπως το όλο αυτό το υπέροχο άκουσμα που επέλεξα, κυρίες και κύριοι. Τώρα όμως θα προσγειωθούμε στη βαριά, πολύ βαριά πραγματικότητα, που επειδή προς το παρόν συνέβη μόνο εκεί πολύ βόρεια, που κάνει και πάρα πολύ κρύο, αν και δεν κάνει τόσο πολύ κρύο και δεν χιονίζει και πάρα πολύ, γι' αυτό και ακόμα και η Γερμανία έχει προβλήματα λειψίδριας. Αλλά είπα, όταν μιλάς για αυτό το βαρύ κλίμα που το είχαν προαναγγείλει όλοι οι ειδικοί και οι δημοσιογράφοι και όλοι όσοι ασχολούνται με τη διεθνή πολιτική, εγώ είπα εδώ δεν φταίει ο Βάγνερ, συγγνώμη, δεν φταίει ο Βάγνερ, αλλά επειδή έχει ταυτιστεί με κάτι βαρύ, επειδή το χρησιμοποίησαν οι Ναζί, κάτι πολύ εθνικιστικό, λέω βαλκυρίες, να μπούμε στην ατμόσφαιρα, γιατί σε λίγο θα βγει η ανταποκρίτρια του Αλφα και της τηλεόρασης, η Φέη Καραβίτη, να μας πει τα καθέκαστα. Καθέκαστα που πρέπει να τα σκεφτούμε πάρα πολύ οι συνετοί πολίτες και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην βρεθούμε σε ανάλογες περιπτώσεις διακινδύνευσης να μας κυβερνήσουν αυτά τα μοιάσματα απόγονοι. Συγγνώμη που είμαι λίγο ακραία, αλλά όπως και να το κάνουμε, όλες αυτές οι ιδεολογίες μπορεί να είναι λίγο πιο εξευγενισμένες στην εποχή μας, προέρχονται από την ίδια μήτρα. Τη μήτρα μιας άλλης εποχής, καταταλαιπωρημένων Γερμανών, που τι έκαναν, κατέστρεψαν με την ψήφο τους στην αρχική και την ανοχή τους μετέπειτα την ανθρωπότητα.

0: πιο παρανοϊκό όλων, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ότι η αρχηγός, η ηγερία του κόμματος που σάρωσε στη Σαξονία είναι η Άλις Βάιντελ, η οποία είναι δημοσίως ομοφιλόφιλη, δεν το έχει κρύψει η γυναίκα, έχει δεσμό με μία μετανάστρια στην καταγωγή από τη Σρι Λάνκα, έχουν υιοθετήσει δύο παιδιά, προσέξτε, αυτή είναι η αρχηγός της ακροναζιστικοδεξιάς, θα μας τα διευκρινίσει βέβαια η Φέη Καραβίτη. Ο παππούς της ήταν ναζιστής, η ίδια λέει ότι εγώ ήμουνα, δεν τον είχα γνωρίσει τον παππού, δεν ξέρω. Αλλά αυτή η ίδια είναι η ηγερία ενός κόμματος που ο πρώτος στόχος είναι, όχι η πυρηνική οικογένεια, ακόμα δεν είναι σαν το Σαμαρά, δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, το Αντώνη Σαμαρά, οπωσδήποτε είναι να φύγουν όλοι οι μετανάστες. Καλησπέρα Φέη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Α, και ζει, μισό. Και ζει και στην Ελβετία. Έλα, πες το, για πες το.
1: Ήθελα να προσθέσω ακριβώς αυτό, ότι η κυρία Βάιντελ με τη σύντροφό της ζουν στην Ελβετία. Η σύντροφός της μάλιστα έχει υιοθετήθηκε από Ελβετούς γονείς, όταν από τη Σρι Λάνκα ακριβώς όπως ακούσαμε. Αλλά η κυρία Βάιντελ με άλλα λόγια πληρώνεται στη Γερμανία και φορολογείται στην Ελβετία. Έτσι. Αλλά αυτό μάλλον, ενώ έχει πολλές φορές δημοσιευθεί, φαίνεται ότι δεν ενοχλεί τους ψηφοφόρους της. Τι να πούμε.
0: Είδες ο φανατισμός τυφλώνει έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Η αγανάκτηση του κάθε ψηφοφόρου που θα μας εξηγήσει εσύ τυφλώνει, δεν βλέπει τίποτα.
1: Εγώ ήθελα να πω δύο-τρεις από τις θέσεις με τις οποίες κατέβηκε η ΑΕΦΤΕ σε αυτές τις εκλογές, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Εάν κυβερνήσει, υποτίθεται ότι θα κληθεί να τις εφαρμόσει. Έτσι λοιπόν έχουμε, δεν είναι πολύ πιο εξευγενισμένες από τις παλιότερες. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι το σχολείο είναι πολύ woke, πολύ φιλελεύθερο, πολύ προοδευτικό και ασχολείται πάρα πολύ με την ναζιστική ιστορία των Γερμανών.
0: Ξαναπέσω το λάθος, τελευταίο, θεωρεί. αυτό το τελευταίο.
1: Ασχολείται υπερβολικά με την ναζιστική ιστορία των Γερμανών. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε τόσο πολύ, λέει η ΑΕΦΤΕ. Πρέπει να έχουμε λιγότερο Χίτλερ και περισσότερο Μπίσμαρκ, με άλλα λόγια. Να ασχοληθούμε με την εποχή πριν από τους πολέμους, που ήταν η ένδοξη ιστορία της Γερμανίας κλπ. Και να πάψουμε να αυτομαστιγωνόμαστε θυμίζοντας το ναζιστικό παρελθόν της χώρας. Λοιπόν, για όλα αυτά, επειδή πρέπει να διορθώσουμε το σχολείο, μέχρι να το διορθώσουμε, μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδάκια μας στο σπίτι και να τα διδάσκουμε μόνοι μας.
0: Τι έχει πει τέτοιο πράγμα?
1: Ακριβώς, να επιτραπεί το homeschooling, όπως λένε, το οποίο στη Γερμανία απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και στην Ελλάδα βέβαια, και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Να τα κρατήσουμε λοιπόν στο σπίτι, να τα διδάσκουμε εμείς που ξέρουμε καλύτερα, και να μην συγχρονίζονται βεβαίως και με άλλα στοιχεία όπως παιδιά μεταναστών, προσφύγων κλπ.
0: Μισό λεπτό. Τα παιδιά της θα τα αποκεφαλίσει, θα τα διώξει? Γιατί αν θέλει να καταρρύψει τη woke agenda, πώς τα παιδιά της που είναι από ομοφιλόφιλο ζευγάρι θα πηγαίνουν με τα παιδιά που είναι από πυρηνική οικογένεια, για να το φέρουμε και
1: θα
0: λίγο
1: μείνουν στην Ελβετία. Θα μείνουν στην Ελβετία μάλλον τα παιδιά της.
0: Ελβετία, ναι.
1: Όλες αυτές οι αντιφάσεις είναι νομίζω πολύ δομικό στοιχείο της ΑΕΦΤΕ αυτή τη στιγμή. Έχουμε και άλλη αντίφαση να πω. Θα πρέπει τα παιδιά των μεταναστών, προσφύγων κλπ. Να είναι σε χωριστές τάξεις, να μην κάνουν σχολείο μαζί. Θα πρέπει να σταματήσει το κρατήδιο να προσλαμβάνει μετανάστες σε θέσεις νοσηλευτών, φροντιστών, υγείας κλπ.
0: Θα στείλει τα παιδιά της από την Ελβετία για να γίνουν νοσοκόμες.
1: Δεν ξέρω ποιον θα στείλει, γιατί θέλω να πω ενδεικτικά ότι στη Σαξονία Ανχάλτ, και κάπως έτσι ισχύει σε όλη τη Γερμανία, το 20% των γιατρών είναι ξένοι. Εάν πάμε δε στο νοσηλευτικό προσωπικό σε κέντρα αποκατάστασης, οίκους ευγυρίας κλπ, το ποσοστό πάει πάνω από το 30%. Δεν ξέρω λοιπόν ποιοι θέλει ακριβώς η κυρία Βάιντελ να εργάζονται σε αυτά τα κέντρα.
0: Δηλαδή λοιπόν, στη Σαξονία που δεν έβγαλε βέβαια πλειοψηφία, αλλά υπάρχει περίπτωση θα μας τα πεις αν συγκυβερνήσει, ξαφνικά οι Ινδοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί γιατροί που κάνουν χειρουργία και σώζουν ανθρώπους θα φύγουν, όπως και οι νοσηλεύτριες, και οι Γερμανοί, ακρεφνείς απόγονοι του Χίτλερ, πώς θα θεραπεύονται άμα τα νοσοκομεία χάσουν το 30% και το 20% των γιατρών και νοσηλευτών?
1: Είναι μια απορία αυτή που την έχουμε όλοι, όλοι όσοι ακόμα σκεφτόμαστε. Και να βάλω σε αυτό να προσθέσω ότι ήδη υπάρχει ρεύμα αποχώρησης από τη Σαξονία Άνχαλτ μεταναστών, έτσι. Ήδη υπάρχει τέτοιο ρεύμα που μπορεί να φύγει τους.
0: Φοβούνται.
1: Ναι, μπορεί να φύγει,
0: Βέβαια, έχουν διαβάσει η ιστορία του παππού της Βάιντελ. Οι μετανάστες φαίνεται έχουν διαβάσει την ιστορία ότι ο παππούς Βάιντελ ήταν ναζιστής εξέχων. Σου λέει άσε μην μπλέξουμε να φύγουμε.
1: Εν τω μεταξύ να πούμε κιόλας ότι η Σαξονία Άνχαλτ και γενικά τα πρώην ανατολικογερμανικά κρατήδια δεν είναι τα πρώτα στα οποία πηγαίνουν οι μετανάστες.
0: Επειδή είναι και προσβορά πολύ, δεν είναι προσβορά πάνω.
1: Είναι βόρεια και ανατολικά ακριβώς, αλλά ναι. Αφενός επειδή γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί, ότι δεν είναι δηλαδή ευπρόσδεκτη, αφετέρου επειδή και η οικονομία σε αυτές τις περιοχές είναι χειρότερη και δεν έχει τόση προσφορά εργασίας. Αυτό είναι και ένα βασικό στοιχείο νομίζω της ψήφου της προχθεσινής. Η Σαξονία Άνχαλτ είναι ένα κρατήδιο με κάτω από 2 εκατομμύρια κατοίκους, το οποίο είναι το γυραιότερο κρατήδιο της Γερμανίας, ο πληθυσμός είναι ο πιο γυρασμένος της Γερμανίας, με ποσοστό ανεργίας πάνω από τον εθνικό μέσο όρο και με μια βιομηχανία, κυρίως χημική βιομηχανία, η οποία περνάει κρίση τα τελευταία χρόνια, χάνει συνέχεια θέσεις εργασίας και κλείνουν επιχειρήσεις και είναι η εικόνα που βλέπουμε γενικότερα στην Γερμανία. Λοιπόν, όλα αυτά, όλη αυτή τη δυσαρέσκεια, όλη αυτή όλο αυτό το πρόβλημα, νομίζω το είδαμε να αποτυπώνεται στην κάλπη και δεν μπορώ να πω εγώ που ζω εδώ 16 χρόνια τώρα, ότι οι Γερμανοί ξαφνικά ξύπνησαν και ψηφίζουν νεοναζιστικά κόμματα κλπ. Έχει μαζευτεί όμως μεγάλη αγανάκτηση και δυσαρέσκεια προς τα παραδοσιακά κόμματα, τα κυβερνώντα τις προηγούμενες δεκαετίες, τα οποία προφανώς δεν κατάφεραν να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και έχουν στραφεί λοιπόν σε ένα κόμμα το οποίο είναι ένα περίεργο κράμα από διαμαρτυρία, ιδεολογία, φανατισμό και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και βίαιες εκφάνσεις του. Λοιπόν, ακόμα και οι σοσιαλδημοκράτες ψηφίζουν πλέον AfD. Και ακόμη και
0: δηλαδή πάνε στον τοίχο από την απελπισία τους, πάνε κατευθείαν στον τοίχο. Με κλειστά τα μάτια. Αυτό είναι. Πώς οι Γερμανοί δημοσιογράφοι, με τους οποίους σε καθημερινή βάση, που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει, εν πάση περιπτώσει, τι προβλέπουν ότι αυτό θα μεγεθυνθεί το κύμα, ή απλώς έτυχε επειδή αυτοί έχουν και το βάρος μιας κομμουνιστικής, ξέρω εγώ, ενός κομμουνιστικού
1: του
0: παρελθόντος,
1: ακριβώς.
0: Τους ψιλοαρέσει και η δικτατορία έτσι να έχουν το μπατερούλι γεγονός από πάνω.
1: Γεγονός είναι αυτό. Γεγονός είναι αυτό ότι γενικά με την πολύ δημοκρατία και την πολύ ελευθερία δεν τα πάνε πολύ καλά.
0: Έπαιξε ρόλο αυτό.
1: Βεβαίως παίζει ρόλο αυτό. Βεβαίως παίζει ρόλο. Δεν τους είναι ξένες κάποιες πρακτικές. Πιστεύουν ότι η πολλή ελευθερία, η πολλή δημοκρατία έχει φέρει και προβλήματα στη χώρα. Επίσης, επειδή αυτή η επανένωση στην πραγματικότητα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ,
0: γιατί
1: η Ανατολή παραμένει σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τη Δυτική Γερμανία, υπάρχει και υπάρχουν και πολλά συμπλέγματα, υπάρχουν και πολλές πικρίες. Το βλέπει κανείς αυτό πολύ ξεκάθαρα στη Γερμανία. Ακόμη και σήμερα καταλαβαίνεις ποιοι είναι ανατολικογερμανοί και ποιοι δυτικοί.
0: Τόσο εμφανίζει οι διαφορές
1: σε κάποιο βαθμό και σε κάποιες επαρχίες, ναι. Ο ίδιος ο καγκελάριος πάντως χθες το είπε, ότι εκτός από ότι είμαστε σοκαρισμένοι κυρίως από το εύρος αυτής της νίκης και το ιστορικό χαμηλό του κόμματός του, έχει την αγωνία ότι αυτή η κατάσταση αφενός θα προκαλέσει ένα ντόμινο. Έχουμε και άλλες εκλογές τοπικές στο Μεκλενβούργο, Δυτική Πομερανία, επίσης ανατολικό κρατήδιο.
0: Ξαναπέσω, σε ποιο?
1: Είναι Μεκλενβούργο, Δυτική Πομερανία. Είναι επίσης ένα βορειοανατολικό κρατήδιο. Ήταν η εκλογική περιφέρεια της Μέρκελ, μάλιστα. Και στο Βερολίνο. Στο κρατήδιο του Βερολίνου στις 20 του μηνός. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας και άλλες κάλπες, από τις οποίες δεν περιμένουμε να βγουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ο κύριος Μέρτς λοιπόν φοβάται ότι θα υπάρξει ένα ντόμινο, και το χειρότερο για μένα, ότι θα υπάρξει μια περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση του κόμματος του συγκεκριμένου, με τον αέρα αυτό, με τον αέρα της νίκης, με τον αέρα της μεγάλης αποδοχής και με τον αέρα του ερχόμαστε, όπως λένε και αυτοί.
0: Αυτό φαίει τώρα πώς μου ήρθε, επειδή μιλάμε για τη Σαξονία και επειδή και στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν σχετικά ντράβαλα με το Φάρατζ, ότι μην ξεχνάμε ότι από τη Σαξονία τα κεντρικά φύλλα των σημερινών Βρετανών προέρχονται από αυτή την περιοχή, γι' αυτό και λέγεται...
1: Αγγλοσάξονες.
0: Αγγλοσάξονες. Δηλαδή, την ώρα που άκουγα Σαξονία, Σαξονία, λέω, όχι, θα τα ακούνε τώρα, λέω, στη Βρετανία και θα πούνε οι δημοκρατικοί πολίτες, σε πάση περιπτώσει, οι φιλελεύθεροι, θα

0: καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Φέη Καραβίδη, σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική συζήτηση, την ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα, κυρίες και κύριοι, που κανονικά θα πρέπει να μας κάνει έτσι πολύ ανήσυχους. Γιατί, να βάλουμε και αυτό τον παράγοντα, Φέη μου, και μετά λες εσύ την ανάλυσή σου, ότι το κακό δεν είναι τοπικό, δηλαδή η ιδεολογία δεν αγγίζει μόνο τις ναζιστικές καταβολές πολλών ή των πρώην Ανατολικών που τους αρέσει ο μπαμπάς τύπου Στάλιν να τους τα κανονίζει όλα και δεν αρέσκονται στη δημοκρατία. Είναι η κεντρική γραμμή ότι αυτοί είναι φιλορώσοι, φιλοτραμπικοί. Οι επειδή και ο Πούτιν με τον Τραμπ στηρίζουν με τη σειρά τους τους ακροδεξιούς, γιατί όλοι μαζί αυτοί έχουν ένα χαβά, ένα σκοπό, την κατεδάφιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Είναι, για μένα είναι ξεκάθαρο και έτσι όπως περιγράφηκε ακριβώς τώρα, είναι αυτός ο παραλογισμός. Ξαφνικά βρεθήκαμε να υποστηρίζει το ίδιο πράγμα, μάλλον να θεωρείται λογικό, να υποστηρίζουν κάποιοι ταυτόχρονα τον Πούτιν, τον Τραμπ. Ο Ήλον Μάσκ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνεχάρηκε προχθές την Άλις Βάιντελ. Όλα αυτά είναι μέσα ένας αχταρμάς, ο οποίος ξαφνικά μας φαίνεται λογικός. Δεν είναι όμως, είναι ένας παραλογισμός στον οποίο ζούμε. Δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει. Οι Γερμανοί το λένε πολύ συχνά ότι ο στόχος και της AfD και βεβαίως και του Πούτιν αλλά και του Τραμπ είναι να διαλυθεί αυτή η κοινωνία, η φιλελεύθερη η ευρωπαϊκή, και κατ' επέκταση και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικοδόμημα. Θα συνέφερε πάρα πολλούς εκτός Ευρώπης κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν κόμματα σαν την ΑΕΦΤΕ θα μπορέσουν να αποκτήσουν τόση επιρροή ώστε να παίξουν τέτοιο ρόλο. Θυμίζω ότι πέρα από το 44% που πήρε στη Σαξονία-Άνχαλτη η ΑΕΦΤΕ, σε εθνικό επίπεδο οι δημοσκοπήσεις της δίνουν ένα ποσοστό κοντά στο 30%. Δεν είναι αμεληταίο. Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον κύριο Μέρτς, αν γίνονταν αύριο εκλογές, δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει. δεν θα είχε πλειοψηφία για να κυβερνήσει. Λοιπόν, ερχόμαστε σιγά σιγά ενώπιον μεγαλύτερων ερωτημάτων και διλημάτων. Δεν ξέρω πόση οριμότητα θα δείξουν οι Γερμανοί πολίτες.

0: στη συνέχεια, αν αυτό το πείραμα που γίνεται τώρα θα πετύχει ή θα αποτύχει παταγωδώς, ώστε να καταλάβουν τι ψήφισαν, θα πρέπει να το δούμε. Γιατί υπάρχει και αυτή η θεωρία στη Γερμανία. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, ωραία, τέλος πάντων να κυβερνήσουν ένα κρατήδιο για να δει και ο κόσμος ποιοι είναι. Κάπως έτσι ξαναθυμίζω, κάπως έτσι ξεκίνησαν και άλλες καταστάσεις στο παρελθόν.
1: Ας ψηφίσουμε να δούμε επιτέλους και την πρώτη φορά αριστερά. Πρόσφατο το έχουμε εμείς. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Να βάλει τον παράγοντα ακροαριστερά που είναι φιλοπουτινική επίσης και ο σκοπός...
0: Στην προκειμένη περίπτωση είναι και ρυθμιστές. Είναι και ρυθμιστές αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν ένα ποσοστό 5% στη Σαξονία-Ανχάλτ και απειλούν να το δώσουν για να κυβερνήσει η AfD.
1: Και αν όχι, γυναίκα να το δώσουν, είναι και εκεί.
0: Γυναίκα είναι η Σάρα Βάγκενκνεχτ, η οποία μάλιστα είναι η σύζυγος του Όσκαρ Λαφοντέν, αν μας λέει κάτι,
1: ναι,
0: του παλιού Υπουργού Οικονομικών του Σρέντερ, ο οποίος έφυγε από την κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών τότε και ίδρυσε την αριστερά. Έφυγε λοιπόν και από την αριστερά τώρα και έχει αποσυρθεί. Η σύζυγός του όμως συνεχίζει το έργο του, η οποία ήταν επίσης στην αριστερά, αποσχίστηκε και από εκεί και έφτιαξε το δικό της κόμμα, τη Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, όπως λέγεται, η οποία είναι ένα ακροαριστερό εθνικιστικό συνοθήλευμα.
1: Άρα αυτοί οι δύο γυναίκες παντρεύονται.
0: Ταιριάζονται.
1: Ιδεολογικά. Παντρεύονται ιδεολογικά.
0: Συναντιούνται, τέλος πάντων, από την πίσω πλευρά.
1: Τα δύο άκρα που λέμε.
0: Του φάσματος ακριβώς, ναι. Κάπου συναντιούνται, είναι ξεκάθαρο.
1: Τι περιμένετε. Τι περιμένετε, πόσο καιρό θα περιμένετε, όπως και στις κανονικές εκλογές ομοσπονδιακές, που περιμένετε 6 μήνες οι πολίτες στη Γερμανία να γίνει κυβέρνηση?
0: Όχι, όχι. Τώρα νομίζω ότι θα πάμε πιο σύντομα στις διαδικασίες. Ο κύριος Μέτς προεξόφλησε ότι τελικά θα κυβερνήσει αυτές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Το Μαγδεμβούργο θα αποκτήσει κυβέρνηση ακροδεξιάς. Ήδη υπάρχουν φωνές, εκτός από βέβαια φωνές για παραίτηση του κύριου Μέτς. Το απέκτησε αυτός χτες, αλλά θα δούμε πόσο θα αντέξει εάν χάσει και τις επόμενες κρατηδιακές εκλογές. Υπάρχουν όμως φωνές πλέον και για την απαγόρευση του κόμματος της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αυτές οι φωνές καθυστέρησαν, εάν με επιτρέπετε μία κρίση. Καθυστέρησαν γιατί έφτασε το κόμμα να έχει 30% και είναι πολύ δύσκολο πλέον να τεθεί εκτός νόμου ένα τέτοιο κόμμα.
1: Ακριβώς. Όπως έχει απαγορεύσει το κομμουνιστικό κόμμα η Γερμανία.
0: Ακριβώς. Ακόμη και αν πληρούσε τις προϋποθέσεις, αν υποθέσουμε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι πολύ δύσκολο πολιτικά.
1: Τώρα πια. Και κοινωνικά.
0: Βεβαίως. Καθυστερήσαμε σε αυτό.
1: Θέη, πότε είναι
0: να θυμίσω και κάτι απλώς, να θυμίσω και κάτι ακόμη. Όπως τα κρατήδια έχουν την δικαιοδοσία της παιδείας, γι' αυτό και μπορούν να κάνουν τις αλλαγές που αναφέραμε πριν, έτσι έχουν και τη δικαιοδοσία στις φυσικές υπηρεσίες του κρατηδίου. Δηλαδή, η αυριανή κυβέρνηση της Σαξονίας Ανχάλτ θα έχει πληροφόρηση που θα αφορά θέματα ασφάλειας της Γερμανίας και μάλιστα ασφάλειας προς τα ανατολικά της, και σε συνδυασμό με τις καλές σχέσεις που είχαμε πριν με τη Ρωσία και το Κρεμλίνο κλπ, μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν.
1: Θα ανοίξουν κάμπινγκ για τα ντρόνς του Πούτιν.
0: Έτσι.
1: Ελευθέρας Βοσκής. Τα ντρόνς θα είναι ελευθέρας Βοσκής. Εκεί. Να πω και κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε και κάτι θειασότες στην Ελλάδα, αρκετούς θα έλεγα.
0: Σίγουρα.
1: Οι οποίοι πανηγυρίζουν γενικώς, ναι, ότι ποιο κόμμα, Φέη Καραβίτη, ανταποκρίτρια της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου του Α, στο Βερολίνο καταψήφιζε οποιαδήποτε έγκριση βοήθειας στην Αμερική, στην Ελλάδα, τη φτωχή Ελλάδα, την καθημαγμένη, την περίοδο των μνημονίων?
0: Η αριστερά, πρώτα απ' όλα. Βεβαίως η εναλλακτική τη Γερμανία ιδρύθηκε με κεντρική ατζέντα την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και την κατάργηση της βοήθειας κλπ. Αλλά και η αριστερά έχει καταψηφίσει, υποτίθεται η αριστερά έχει καταψηφίσει με τη δική της θέση ότι απλώς καταπιέζουμε τους Έλληνες και τους τέλος πάντων τους επιβάλλουμε μια λιτότητα που δεν πρέπει να τους επιβάλλουμε και λοιπά και λοιπά. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς καταψηφίζουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτή είναι η εικόνα στην Γερμανία. Να τα ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν τα ξέρει, παρότι η Ανακλήτη Γερμανία είναι ένα μικρό κόμμα, είναι ένα νεαρό, συγγνώμη, κόμμα. Είναι το 2013 ιδρύθηκε και ιδρύθηκε κυρίως με ατζέντα την Ελλάδα.
1: Καλά, και ο Πάνος Καμένος ένα μικρό κόμμα ήταν και μας συγκυβέρνησε 4 χρόνια με την ακροδεξιά δίπλα στην αριστερά. Έχουμε παραδείγματα στην Ελλάδα, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, όπου ο Πάνος Καμένος, αν είναι δυνατόν ο σύντροφος, ο συναγωνιστής, ο συνεταίρος, ο συγκυβερνήτης της πρώτης φοράς αριστερά, τι νομίζετε ότι έκανε? Επήγε και προσκύνησε το φέρετρο του σφαγέα που κηδεύτηκε στο Βελιγράδι.
0: Α?
1: Δεν το ξέρεις? Δημοσιεύτηκαν
0: όχι,
1: φωτογραφίες.
0: Όχι, τώρα.
1: Μισό λεπτό. Από το Sky, όχι εγώ, όπως και εσύ, δεν μπαίνουμε στο διαδίκτυο. Ο Πάνος Καμένος φωτογραφήθηκε να σταυροπροσκυνιέται στο φέρετρο του Ράτκο Μπλάντιτς, τον οποίο είχε αποκαλέσει φίλο και ορθόδοξο πατριώτη. Αυτόν που το καταδίκασε το Διεθνές Δικαστήριο σε ισόβια και πέθανε μόλις 27 Αυγούστου και ήταν καταδικασμένος σε ισόβια κάθερξη για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Ωραία. Επήγε ο συγκυβερνήτης του Τσίπρα που έχει κάνει το rebranding, 4 χρόνια συγκυβερνήτης, κουμανταδόρος της Ελλάδας στην εξωτερική και οικονομική και εσωτερική πολιτική, και προσκύνησε και φωτογραφήθηκε με τα κομποσκήνια στο αριστερό του χέρι. Να, εδώ στο Sky βλέπω τη φωτογραφία. Και κοντομάνικο φόραγε, επιτρέπεται να είναι σε φέρετρο του ήρωά του, του ορθόδοξου πατριώτη, και να κυπάει με μπλουζάκι τώρα κοντομάνικο? Πες με εσύ.
0: Αυτό είναι άλλη τάξη.
1: Να δω το ρολόι, μισό λεπτό. Το ρολόι είναι, παιδιά, αυτό το κλασικό μοντέλο Rolex, το ολόχρυσο με την μπλε πλάκα. Όσοι ξέρουμε από ρολόγια, είναι το πιο κλασικό.
0: Το τέστην, μετάφραση σε ποσό, θέλω να ακούσω.
1: Ναι, είναι αυτό το πολύ αντρουά της Rolex. Πολύ βαρύ, μάλιστα, βαρύ κομμάτι. Φέη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άνοιξε τα αυτιά μας. Να ανοίξουμε εμείς με τη σειρά μας τα ματάκια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέει ο Βίρονας Αρβανίτης, θα τα ξαναπούμε. Με το παραβάν του δοκιμαστηρίου σε κατάστημα με ρούχα έχουν μπερδέψει μερικοί και μερικές στο παραβάν των εκλογών. Ο Σάκης Θεοδωρόπουλος λέει: έγραψα αιχμηρό σχόλιο στο 6 για την ηγέτιδα του AFD. Με ξέρεις τι καυστικός είμαι, δεν χρησιμοποιώ καθόλου το 6, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έγραψες. Λοιπόν, τώρα Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων στις 5, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο του Alfa Radio 989 στις 5. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποντιλιάρισμα αυτή την ώρα στην ανάδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Συμβολή της με την Παραλιακή έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη Μεγάρων Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα, 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, μάχη με τις φλόγες δίνουν για ένατη ημέρα οι πυροσβέστες στην Πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα και ότι η χώρα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει. Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης 2 φρεγατών FREM από την Ιταλία υπέγραψε σήμερα στη Ρώμη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρουσία του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η σημερινή εφαρμοστική ρύθμιση προσδίδει περιεχόμενο στο πρόγραμμα και οριστικοποιεί το νομικό, οικονομικό και τεχνικό του πλαίσιο, καθορίζοντας το χρόνο μεταβίβασης των 2 πλοίων στο πολεμικό ναυτικό. Συγκεκριμένα, οι 2 φρεγάτες πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 η πρώτη και του πρώτου εξαμήνου του 2029 η δεύτερη. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπεται 4 αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για τον αξιωματικό υπηρεσία στην επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως. Το κυβερνητικό σχεδιασμό για σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πρόταση που παρουσιάζουμε δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο, είναι ένα ολιστικό σχέδιο μόνιμων αλλαγών, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό της ταυτότητας του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά που εντοπίστηκαν νωρίτερα στην Κυψέλη. Η σακούλα βρέθηκε πεταμένη σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας με το σημείο να παραμένει αποκλεισμένο από τις αρχές. Ανθρωπολόγος θα αναλάβει την εξέταση των οστών ώστε να διαπιστώσει αν αυτό καταστεί εφικτό, πώς προήλθε ο θάνατος αλλά και το φύλο του ανθρώπου. Σφοδρές επικρίσεις κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας της εφημερίδας Χάρετς που υποστηρίζει ότι Μπεντζαμίν Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για επίθεση που ετοίμαζε η Χαμάς μερικές ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε αυτές τις πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας. Άμεσα διέψευσε το ρεπορτάζ, χαρακτηρίζοντας το απόλυτο ψέμα το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, αρνούμενο ακόμα και το ότι υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2023. Ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι το περιβάλλον του καθυστέρησε να τον ξυπνήσει το πρωί της επίθεσης. Για τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία, συνέλαβε η αστυνομία σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Ο 48χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητείται εδώ και μέρες, εντοπίστηκε κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Weisweiler στο Άχεν της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, όπου νωρίτερα είχαν εντοπιστεί και πάλι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και επιστολή ανάληψης ευθύνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League και στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσοτραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρύβε λόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρύβε λόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρύβε λόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Η Λιοφάνα περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς τα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Μία ενημέρωση, αυτή γνωστή από τη ΔΕΗ, γιατί ο Σεπτέμβρης σίγουρα είναι ο μήνας των μεγάλων αλλαγών, ο μήνας της αναενέωσης, αλλά τις πιο πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι φοιτητές λόγω της νέας σχολής, του νέου σπιτιού, των νέων φίλων, της νέας ζωής. Ωραίες αυτές οι αλλαγές, αλλά ξέρεις πόση ενέργεια χρειάζεσαι για να είσαι μέσα σε όλα στη φοιτητική ζωή, χρειάζεσαι πολύ. Γι' αυτό τώρα που ανοίγουν οι σχολές, η ανανέωση που θέλει κάθε φοιτητή στη ζωή του, ακούει στο όνομα ΔΕΗ, My Home for Students. ΔΕΗ, My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας με όλα όσα χρειάζονται στη φοιτητική του ζωή. Καταρχάς, ρεύμα με χρέωση φοιτητική, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο μισό λεπτό τώρα γιατί να γυρίσω τη σελίδα, έλα κόλλησε τη σελίδα, έλα το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το e-food και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβουλο για γενικά full παροχές. Θέλω κι εγώ, λένε οι φοιτητές My Home for Students, το πρόγραμμα είναι μόνο για φοιτητές. Αν θες όμως για κάποιο γνωστό, μπες στο dei.gr για να μάθεις περισσότερα. Οι τακτικοί ακροατές του Alpha Radio 989, τον οποίο και ακούτε, γνωρίζουν ότι η παρουσίαση μέσω μιας ενημέρωσης από αυτό ή τη σπουδαία πρωτοβουλία του Στέλιου Χατζιωάννου, του Προέδρου και Ιδρυτή του Στέλιους Foundation, αναφορικά με την εξαγγελία για τη συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό για τη νέα επιχειρηματικότητα με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ. Με αυτές τις ανακοινώσεις ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας τον Ιούλιο. Τώρα μας έρχεται η ενημέρωση ότι με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2026 με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace του Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking και Platform του Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επειδή παραβρέθηκα σε αυτή την εξαιρετική τελετή της απονομής των βραβείων, έχω κανονίσει και θα σας παρουσιάσω τους τρεις νικητές, γιατί αποτελούν την όχι ελπίδα ούτε όρομα, την πράξη στην οποία επιτυγχάνουν νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματικότητα, δηλαδή δεν είναι ποσό εκκίνησης τα βραβεία του Σερ Στέλιος Χατζιωάννου, είναι η επιβεβαίωση και η επιβράβευση μιας ήδη καινοτόμου επιχειρήσεων. Επιχειρήσεως, γνωρίζω ότι έχω στην τηλεφωνική γραμμή μία εκλεκτή καλεσμένη για ένα πολύ έτσι, ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας αλλά και με διεθνή απήχηση, αλλά θα μου επιτρέψετε να διαβάσω δύο μηνύματα αναφορικά με τη συζήτηση και την αναφορά μου στο ότι ο πρώην συγκυβερνήτης της πρώτης φοράς αριστερά, ο ακροδεξιός όπως έχει χαρακτηριστεί γενικώς, ο Πάνος Καμένος των ΑΝΕΛ, πήγε και προσκύνησε του σφαγέα που κυδεύθηκε στο Βελιγράδι το φέρετρο. Η άλκηστη λοιπόν η ακροάτρια σε έξαλλη κατάσταση τηλεφώνησε στη Μαρία Καραουλάνη, η οποία μου έστειλε το εξής μήνυμα στο οποίο οφείλω να απαντήσω. «Μιλάτε», λέει η άλκηστης, «μιλάτε για τον Πάνο Καμένο και τον λέτε φασίστα». Πρώτα απ' όλα δεν τον είπα φασίστα. Δεύτερον, συνεχίζει η άλκης της, είναι ντροπή. Ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και πρώην συνάδελφός σας ως βουλευτής. Σας απαντάω, αγαπητή ακροάτρια άλκηστη. Και όταν ήταν πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία, είχε κάνει και άλλα λάθη. Αυτό ήταν το πιο τερατώδες, που τον είχε αυτό τον γόνο αγκαλιάσει από την αρχή ως βουλευτή. Και εν συνεχεία που τον έβαλε υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Οι απόψεις μου για τον Πάνο Καμένο είναι από την εποχή που δεν είχαμε καν βρεθεί με τη βουλευτική ιδιότητα στη Βουλή, αλλά ως δημοσιογράφος είχα γράψει, είχα μιλήσει, είχα φωτογραφίσει την άποψή μου, η οποία συνεχίζει να είναι η ίδια. Και ο άλλος, ο Μαργαρίτης, ο ακροατής, λέει το εξής, γιατί αυτό έχει καταλάβει από την εκπομπή, φαίνεται πρώτη φορά την έχει ακούσει, είμαι σίγουρη. Να πει κάποιος επιτέλους στην κυρία Πιπηλή ότι πέρα από το να ασχολείται με το αν πέρασε ο σκουπιδιάρης από το κολονάκι, δεν κάνει τίποτε άλλο, πόσο μάλλον για πολιτικό σχολιασμό. Έλεγα στον πρόλογο ότι βγήκανε τις πίζα τα αποτελέσματα που διαπίστωσαν ότι ένας στους δύο μαθητές πάσχει από μαθηματικές πράξεις και κυρίως από κατανόηση κειμένου. Φαίνεται υπάρχουν και ακροατές οι οποίοι πάσχουν από κατανόηση κειμένου και απλώς θεωρούν το ραδιόφωνο ότι είναι ένας ωραίος τρόπος για να δείξουν τη δική τους ιδεολογία, που είναι ελεύθερη φυσικά και την ακούμε και δημοσιοποιούμε και τις απόψεις. Πάμε τώρα στην καλεσμένη μας, η οποία είναι πολύ ειδική στο θέμα που θα συζητήσουμε. Είναι η κυρία Ρένια Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Και το θέμα μας είναι αυτή η κρίση που δημιουργήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν πληροφορηθήκαμε ότι το Βρετανικό Μουσείο, θεωρώντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα τους ανήκουν, μπορεί και να δανείζει μερικά κομμάτια για μία έκθεση στη Γερμανία. Κυρία Ρένια Σταματούδη, είναι και νομικό θέμα αυτό και θα μας το θίξετε ως ειδικός. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε ειδικοί, γι' αυτό σας κάλεσα.
1: Να είστε καλά. Όντως ζήτησα το Μουσείο Γλυπτικής, Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης να δανειστεί δύο θραύσματα από το Παρθενώνα, συγκεκριμένα από το Ανατολικό Αέτομα που αναπαριστά τη γέννηση της Αθηνάς, δύο θραύσματα από το Βρετανικό Μουσείο και εννέα από την Ελλάδα. Το Βρετανικό Μουσείο τα δάνεισε, η Ελλάδα δεν τα δάνεισε για ευνόητους λόγους. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι ευνόητοι λόγοι? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Βρετανικό Μουσείο δανείζει κομμάτια της συλλογής του από τον Παρθενώνα. Σας θυμίζω ότι ο Θεός Ηλισσός είχε δανειστεί στο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης το Δεκέμβριο του 2014, όταν τότε διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου ήταν ο Νίλ Μακγκρέγκορ, ο οποίος ήταν πολύ κατά της επιστροφής, δεν συζητούσε καν, δεν είχε μπει καν σε διάλογο για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Οπότε δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά δανείζουν δύο μικρά κομματάκια, έτσι, από το Ανατολικό Αέτομα, σε μια έκθεση η οποία είναι αφιερωμένη στο Ανατολικό Αέτομα του Παρθενώνα. Δεν διαπραγματεύεται μόνο αυτό, αλλά το κύριο κύρια έμφαση δίνεται σε αυτό το σημείο του Παρθενώνα. Και αυτή η έκθεση είναι πρώτη φορά που θα είναι τόσο μακροχρόνιος δανεισμός σε μάρμα, γιατί προηγούμενη ήταν από το Δεκέμβριο στο Ιανουάριο, στην ουσία, του 2014, από το Δεκέμβριο του 2014 στο Ιανουάριο του 2015. Εδώ πέρα μιλάμε για μια οκτάμινη διάρκεια, διότι η έκθεση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα τελειώσει τον Ιούλιο του 2027, και στην ουσία το Βρετανικό Μουσείο διατείνεται ότι τα δανείζει στο πλαίσιο της ανακαίνησης, πάνω κάτω έτσι έχει αφήσει να εννοηθεί, της Duveen Gallery, δηλαδή επειδή κλείνει τις αίθουσές του τη δυτική πτέρυγα για να τις ανακαινήσει, γιατί έχει ξεκινήσει επίσημα το πρόγραμμα ανακαίνησης, κάποια από αυτά είτε τα πηγαίνει σε άλλες αίθουσες στο Βρετανικό Μουσείο, είτε τα δανείζει για να προωθήσει τέλος πάντων τη συνεργασία του με άλλα μουσεία του κόσμου.
0: Κυρία Σανατούδη, σας ακούω και θεωρώ ότι είναι παράδοξο για μουσεία, ναούς δηλαδή του πολιτισμού, μουσεία όπως αυτό της Φραγκφούρτης, ενώ γνωρίζουν άπαντες ότι πρέπει να επιστραφούν τα γλυπτά εκεί που ανήκουν, δηλαδή στην Ελλάδα, να διεκδικούν έστω δύο μικρά θράψματα. Το θεωρώ προσωπικά, εγώ δεν είμαι ειδική σαν και εσάς, προσβλητικό πολύ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί σας. Ναι. Τον θεωρώ τουλάχιστον άκομψο την ώρα που ξέρει το μουσείο, δηλαδή αλίμον αν δεν το ξέρει αυτό.
0: Όλος ο κόσμος το ξέρει.
1: Έτσι δεν είναι, είναι πιο, η πιο διάσημη διεθνώς υπόθεση επιστροφής.
0: Διεκδίκηση.
1: Ακριβώς. Είναι να φανταστείτε πως από όλες τις υποθέσεις που έχουν μπει στην ατζέντα της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για επιστροφές εκτός της εμβέλειας της σύμβασης της UNESCO του 1970, όλες έχουν επιληθεί εκτός από το ζήτημα του Μαρμάρου του Παρθενώνα. Οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ξέρει, ότι έχει άγνοια. Και μάλιστα όταν γίνεται μια έκθεση η οποία στην ουσία εντοπίζεται και εστιάζει στο ανατολικό αίτωμα του Παρθενώνα, είναι αδύνατον να ισχυριστεί κανείς άγνοια. Οπότε αυτό ήταν πολύ άκομψο από την πλευρά του μουσείου. Να
0: και απολύτιστο για μουσείο.
1: Σωστά,
0: απολύ... Κίνηση απολύτιστη, βάρβαρη, βάρβαρη, Βίκινγκς εποχή.
1: Δηλαδή είναι σαν να προσπαθεί να εκθέσει κάποιον, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι από τους Γερμανούς θα περίμενε κάποιος, και μάλιστα οι Γερμανοί είναι υποτίθεται φιλέλληνες ή τέλος πάντων θαυμαστές του αρχαίου πολιτισμού, έτσι. Θα περίμενε κανείς να έχουν μια πιο ευαίσθητη, ευαίσθητο χειρισμό μιας τέτοιας υπόθεσης.
0: Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους ότι οι Γερμανοί ήταν και οι πρώτοι αρχαιολόγοι που ανέσκαψαν την Ελλάδα όταν ακόμα ήμασταν, τρώγαμε βελανίδια κυριολεκτικά.
1: Ναι. Και υποτίθεται ότι έχουν συνήθως σε αυτά τα πράγματα κάποια ευαισθησία. Δυστυχώς αυτό δεν ήταν πολύ κομψό εκ μέρους τους. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι το μουσείο αυτό είναι δημοτικό μουσείο, το οποίο στην ουσία διαχειρίζεται από ένα ίδρυμα, τη διαχείρισή του έχει ένα ίδρυμα αστικού δικαίου. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο συνδέεται
0: με,
1: το γερμανικό κράτος. Έτσι. Είναι δηλαδή ένα.
0: Γιατί θα μπορούσε να γίνει ακόμα και. Φορέας. Βέβαια, θα μπορούσε να γίνει παρέμβαση και από το Υπουργείο Εξωτερικών, αν είναι πρόκειτο
1: περί... Ακριβώς γι' αυτό το είπα, αυτό το οποίο αναφέρετε. Δηλαδή έχει κάποια ανεξαρτησία στο πώς χειρίζεται, δηλαδή δεν ευθύνεται γι' αυτό, να σας το πω έτσι, απλά η γερμανική κυβέρνηση για το τι έκανε ένα δημοτικό μουσείο, ας πούμε, το οποίο μάλιστα δεν το χειρίζεται καν ο Δήμος, το έχει αναθέσει σε ένα ίδρυμα αστικού δικαίου. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Όμως αυτό που έχει ενδιαφέρον να δει
0: κανείς. Μισό λεπτό να κάνω τις διαφημίσεις, αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως,
0: για να συνεχίσετε μετά. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ρένια Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Συνεχίστε, κυρία Σταματούδη.
1: Ήθελα να πω ότι είναι σημαντικά τα μηνύματα που περνάει η ελληνική πλευρά λέγοντας όχι. Γιατί δεν είναι ένα απλό όχι. Είναι πρώτα απ' όλα, καταδεικνύει τρία πράγματα κατά τη δική μου γνώμη και κατά τη δική μου ερμηνεία. Πρώτο, ότι τα θραύσματα και γενικά τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Γι' αυτό καμιά φορά αναφερόμαστε και σε αυτά ως μάρμαρα. Θέλουμε να καταδείξουμε ότι δεν είναι ανεξάρτητα γλυπτά που μπορούν να πάνε να σταθούν μόνα τους αυτόνομα σε μια έκθεση. Έτσι. Ο γλυπτός διάκοσμος ήταν αρχιτεκτονικό μέλος του όλου. Έτσι. Αυτό που έκανε η ομάδα του Έλγιν είναι ότι πριόνισε την πρόσωψη του αετώματος, μετόπης κτλ. Δηλαδή κατέστρεψαν τον ναό. Γι' αυτό μιλάει η Ελλάδα για επιστροφή και επανένωση. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το πάρεις από ένα μουσείο και να το πας σε ένα άλλο μουσείο να το εκθέσεις ως έχει. Έτσι. Δεν βγάζει νόημα μόνο του αν δεν είναι επανενωμένο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο βέβαια είναι ότι δεν θέλουμε να νομιμοποιήσουμε την κυριότητα που λέει ότι έχει το Βρετανικό Μουσείο για να μπορεί να δανείζει θραύσματα. Η κυριότητά τους αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά ακριβώς λόγω του τρόπου, του επέσχυντου τρόπου θα έλεγα, με τον οποίο αποκτήθηκαν τα κομμάτια του Παρθενώνα. Και το τρίτο μήνυμα, στο οποίο πιστεύω θα πρέπει έτσι να σταθούμε και ίσως η ελληνική πλευρά πρέπει να το κάνει ακόμα πιο σαφές κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η άρνηση της ελληνικής πλευράς πρέπει με κάποιο τρόπο να φανεί στην έκθεση. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε στο Μουσείο της Φραγκφούρτης τι θα κάνει, μια και είναι ένα ανεξάρτητο μουσείο. Αλλά με την άρνησή μας να τα δώσουμε, στην ουσία κανείς θα αναρωτηθεί μα γιατί η ελληνική πλευρά δεν τα έδωσε, δεν θέλει να προωθήσει τον Παρθενώνα. Όχι, θέλουμε να δείξουμε ότι δεν τα δώσαμε διότι είναι ανοιχτή η διεκδίκηση και αυτά τα μάρμαρα έχουν κλαπεί και αυτό είναι καλό να το δει και να το καταλάβει ο κάθε επισκέπτης και μπορεί να το καταλάβει πιστεύω ή να αναρωτηθεί ή να το ψάξει για όσους δεν το ξέρουν. Για όσους δεν το ξέρουν ήδη, μόνο αν δει ότι η Ελλάδα αρνήθηκε να δανείσει τα 9 θραύσματα που τη ζητήθηκαν.
0: Και αρκεί και ο τύπος στη Γερμανία, στην οποία υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που είναι ανταποκριτές σε διάφορες ελληνικές εφημερίδες, αλλά εργάζονται και σε γερμανικά μέσα, να το δημοσιοποιήσουν αυτό. Δηλαδή θα είχε ενδιαφέρον με την προτροπή και τη βοήθεια σου και του ελληνικού προξενείου να τους δώσεις σχετικά δελτία τύπου. Θέλει, έχετε απόλυτο δίκιο κυρία Σταματρίου, θέλει και μία πίεση και ένα πουσάρισμα από την ελληνική ή από το δικό μας το Υπουργείο Πολιτισμού, ακριβώς γιατί ο μέσος Γερμανός δεν είναι υποχρεωτικό. Εδώ ο μέσος Έλληνας δεν ξέρει λεπτομέρειες. Πόσο μάλλον ο Γερμανός ή ο επισκέπτης της Φραγκφούρτης δεν μπορεί να ξέρει ότι πρόκειται περιττέρα, δηλαδή για μια απολύτιστη πράξη. Εγώ επιμένω και πολύ προσδοτική.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε στο όχι. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις που έχουμε, τις διπλωματικές και τις δυνάμεις επικοινωνίας που έχουμε στο εξωτερικό, ώστε να μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε γιατί υπήρξε αυτή η άρνηση. Διότι αυτό που συνέβη στον Παρθενώνα δεν είναι μόνο ότι είναι άδικο, είναι και καταστροφικό. Γι' αυτό και όταν μιλάνε σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο και λένε να σας τα δανείσουμε στην Ελλάδα, και όχι μόνο να σας τα δανείσουμε όλα, λένε να σας δανείσουμε ένα μέρος αυτών. Ακριβώς γι' αυτό η Ελλάδα
0: και
1: λέει
0: δύο όχι. Κομμάτια, δηλαδή τι θέλουν κομμάτια, να τα πάρουμε από το Μουσείο της Ακρόπολης και να τα βάλουμε σε ένα κυβότιο να πάνε με συνοδεία αστυνομίας και με όλες τις διαδικασίες έτσι ασφαλούς μετακίνησης για να παραδεχθούμε ότι μπορούμε να τα βγάζουμε γύρω γύρω όλοι, άρα και η Βρετανία μπορεί να τα κατέχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: όπως,
0: ξέρετε, τη σκέφτηκα. Επειδή χρησιμοποιήσατε μία λέξη, το πριόνιζε, να ακούσει και η Μαρία Καραουλάνη που ακούει πάντα, να βγούμε την άλλη εβδομάδα. Θέλω να μας πείτε, επειδή το κατέχετε το θέμα, να μας κάνετε σαν φωτογράφος εκείνης της εποχής, αν ήσασταν, και είχατε απαθανατήσει τον τρόπο που ξυλώθηκε ο Παρθενώνας. Σας αρέσει το θέμα?
1: Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραία, λοιπόν, σας κλείνω από τώρα για τη Δευτέρα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ δικό μας θέμα και οφείλουμε να γνωρίζουμε με κάθε λεπτομέρεια, γιατί όλοι έχουμε ξένους φίλους, με κάθε λεπτομέρεια πόσο βάρβαρη ήταν η εκγύμνωση του Παρθενώνα από τον Έλγιν, γιατί έχει και ωραία ιστορία με τη γυναίκα του και όλα αυτά τα σχετικά. Ωραία, το κλείσαμε για Δευτέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια. Μου βάζει αυτή την τραγουδάρα την ώρα που θα μπει το ντιν ντιν. Βάλε το ντιν ντιν τη ώρα. Τι ώρα είναι? Έχουμε με την ησυχία μας το. Μην το κόψεις το τραγουδί.
7: Je ne sais plus comment te dire.
8: Rien que des mots.
7: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne sais

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, ακούστε με, αύριο στις 4.30 έχουμε προγραμματίσει να σας παρουσιάσουμε ηχητικά μία λησμονημένη περιοχή της Ελλάδας, πολύ ψηλά, ελληνοαλβανικά σύνορα αν φανταστείτε, Θεσπρωτεία, ακριβώς πριν περάσει στα σύνορα. Πολλοί μπορεί να ξέρετε το υπέροχο λιμάνι με τις εκπληκτικές ψαροταβέρνες της Αγιάδας. Λίγο πιο πάνω, αν σηκώσει κανείς επισκέπτης της περιοχής ή πηγαίνοντας προς Αλβανία ή ακόμα και προς Κέρκυρα για να ταξιδέψει στην Κέρκυρα, λίγο πιο πάνω αν ρίξει μια ματιά στα... Τώρα υψόμετρο δεν θυμάμαι πόσο είναι, φαίνεται, θα διακρίνει κάποια ερείπια, τα οποία δεν είναι απλά ερείπια ενός ξεχασμένου παλιού χωριού που για διάφορους λόγους ερήμωσε, δεν είναι το πρώτο άλλωστε που να δείτε στο νομό Καστοριάς και Φλόρινας τι υπάρχει. Εκεί είναι η παλιά Σαγιάδα. Την παλιά Σαγιάδα την είχα γνωρίσει πριν από 25 χρόνια όταν ταξίδευα όλη την Ελλάδα για να εκδώσω ένα βιβλίο για τους άγνωστους θησαυρούς της χώρας μας. Από τότε έκλαιγε η ψυχή μου όταν άκουσα και την ιστορία της παλιάς Σαγιάδας που φωτογράφησα και βιντεοσκόπησα αυτά τα εκπληκτικά μαρτυρικά ερείπια. Ξαναπήγα μόλις το καλοκαίρι στην περιοχή, ξαναανέβηκα ντάλα, κινηματογράφησα ακριβώς τα ίδια ιστορικά ερείπια και είπα δεν γίνεται, παρότι ενδιαμέσως ως βουλευτής είχα κάνει κάποιες προσπάθειες, αν και ήμουν βουλευτής Αθηνών και όχι Θεσπρωτείας, έσπασα τα μούτρα μου, για την αναβίωση αυτής της τοποθεσίας, γιατί έχει μια πολύ βαριά ιστορία. Ηχητικά λοιπόν αύριο θα κάνουμε αφιέρωμα στην παλιά Σαγιάδα, αλλά όσοι διαχειρίζεστε το διαδίκτυο και είστε έτσι επισκέπτες του Facebook, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής έχω ετοιμάσει, με βοήθησε πάρα πολύ και έχει κάνει και μια πολύ ωραία αφήγηση εικονική ο Βίκτορ Σαμουήλ, θα την παρουσιάσω στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, το οποίο είναι και δημόσιο, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είστε φίλοι. Και στο Facebook είμαι στα λατινικά Φωτεινή Πιπηλή και ανορθόγραφο Φωτεινή Πιπηλή, με την έννοια δεν μεσολαβεί το «η», γιατί κανονικά είναι Φωτάινη, δηλαδή είναι γιώτα-γιώτα, καταλαβαίνετε. Μπορείτε λοιπόν, είναι συγκλονιστικό αυτό που θα δείτε, θα καταλάβετε για ποιο λόγο ντρέπομαι που ξαναείδα μετά από 25 χρόνια να στέκουν εκεί αυτά τα ιστορικά ερείπια. Ειλικρινά ντρέπομαι. Και τώρα πάμε σε θέματα δυσάρεστα της επικαιρότητας, αλλά απαραίτητα, όπου στη μία περίπτωση η κοινή γνώμη έτσι αισθάνθηκε και μία δικαίωση, πόσο μάλλον κάποιοι άλλοι άνθρωποι μετά την τραγωδία που του συνέβη. Ας κάνουμε ένα σχετικό μουσική σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Τασούλα Παπανικολάου, που ξεκινάει πολύ βαρύς χειμώνας, είναι η αλήθεια.

0: Τα Σούλα Παπα-Νικολάου, σου δώσα μία ευκαιρία να ξεκουραστεί λίγο το αυτί σου από αυτά τα τραγικά με τα οποία ασχολείσαι και να απολαύσεις αυτό το ωραίο από τα αγαπημένα μου τραγούδια που διάλεξα για σένα.
1: Και η αλήθεια είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαριά.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσω με ποια υπόθεση θες τώρα, τη διοίκηση Ατέμβη.
0: Όποια θες. Όχι, την Κυριακή η Γρίβα.
1: Λοιπόν. Έχουμε παραπομπή, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν βάρδια εκείνη την ημέρα, την μοιραία νύχτα μάλλον, 4 Απριλίου του 2024, να δικαστούν για κακούργημα και είναι το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως διαπαραλήψεως από υπόχρεο. Δηλαδή, τι λέει το Δικαστικό Συμβούλιο, είχατε την υποχρέωση λόγω επαγγέλματος να προφυλάξετε, να βοηθήσετε αυτό το κορίτσι, αλλά δεν το κάνατε. Την αφήσατε, υπάρχει μια χαρακτηριστική φράση μέσα στο βούλευμα που λέει την αφήσατε αβοήθητη. Και μάλιστα αποκαλύπτονται στο σκεπτικό του βουλεύματος πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε ότι έπρεπε να τα κάνουμε. Δηλαδή το ένα είναι ότι έπρεπε να διαθέσουν το περιπολικό που ήταν έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων και εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σε κάποιο συμβάν. Για πρώτον, για να πάνε την κοπέλα στο σπίτι ασφαλώς και δεύτερον έπρεπε να καλέσουν άλλο περιπολικό για να εντοπίσει το δράστη και να το συλλάβει. Επιπλέον, ο τηλεφωνητής έπρεπε τις άμεσες δράσεις, είναι αυτός που είπε την περιβόητη φράση: το περιπολικό δεν είναι ταξικυρία μου. Έπρεπε να ανοίξει, ακούγοντας την καταγγελία, άμεσα καρτέλα και όπως λέει στο βούλευμα, καρτέλα υψηλής προτεραιότητας. Για να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να ειδοποιήσει και αυτός περιπολικό να πάει να εντοπίσει και να συλλάβει το δράστη, γιατί μην ξεχνάτε, η καταγγελία της Κυριακής Γρίβα ήταν στο πλαίσιο ότι αυτός ο άνθρωπος, ο δολοφόνος της στη συνέχεια, ήταν έξω από το σπίτι της. Γι' αυτό και πήγε στο τμήμα. Σας έχω πει, γιατί το έχω μετρήσει αυτό, ότι το τμήμα με το σπίτι της Κυριακής Γρίβα ήταν μόλις 1 χιλιόμετρο. Με τα πόδια να την πηγαίνανε, δεν θα είχαμε αυτή την κατάληξη. Και βεβαίως μιλάει για τον Φρουρό, θα τα πάρω από την αρχή, λέγει την επόπτρια ότι όφιλες να συντονίσεις όλη την καταγγελία και να δώσει ένα αποτέλεσμα βάσει της ιδιότητάς σου ως και η ανώτερη του τμήματος εκείνη τη στιγμή. Η υπηρεσία είπε ότι έπρεπε να ακούσει την καταγγελία για στο πλαίσιο της δικογενειακής βίας, να μην πληρώσει κανένα παράβολη κοπέλα, και δεν πλήρωσε, η αλήθεια είναι, αλλά επειδή το σκεπτικό κοινό, το πρωτόκολλο, δεν έπρεπε χωρίς παράβολο να συντάξεις μία μήνυση για το Φρουρό, ότι έπρεπε να είσαι στο πόστο σου, με την έννοια ότι όλο αυτό έγινε 1,5 μέτρο από το φυλάκιο. Και έπρεπε να αντιληφθείς ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος και περιφέρεται έξω από το αστυνομικό τμήμα.
0: Το κινητό του κοίταγε.
1: Κάτι κοίταγε, πάντως όχι τον περιβάλλοντο χώρο. Κοιτάξτε, εμείς επειδή το ψάξαμε τότε, όταν τι ευθύνες είχε ένας σκοπός, βάσει της, αυτό που είδαμε είναι ότι ο φύλακας, ο σκοπός του αστυνομικού τμήματος, του κάθε αστυνομικού τμήματος, πρέπει να είναι εκτός του φυλακίου για να επιβλέπει το χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις καιρικές, όπως για παράδειγμα ακραίο κρύο ή ακραία ζέστη, θα πρέπει να είναι μέσα και να προφυλαχθεί και ο ίδιος από τις συνθήκες. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι έχουν και πειθαρχικές διώξεις. Βεβαίως, νομίζω οι δύο από τους τέσσερις έχουν φύγει από το σώμα, δηλαδή η επόπτρια και ο σκοπός, ήδη. Δεν είναι δηλαδή ενεργή αστυνομική. Η αξιωματικός υπηρεσίας, ξέρω ότι εργάζεται, αν δεν κάνω λάθος, μια υπηρεσία της αστυνομίας. Και για τον τηλεφωνητή, νομίζω ότι και αυτός είναι σε κάποια υπηρεσία. Πάντως, σε επικοινωνία που είχαμε τον πατέρα της Κυριακής Γρίβα, ο άνθρωπος αυτός ήταν και ο πρώτος που έκανε την μήνυση εναντίον τους. Μάλιστα είπε το χαρακτηριστικό στη μήνυσή του, την ξεπετάξατε σε 5 λεπτά, ήρθε μια κοπέλα να σας ζητήσει βοήθεια και την ξεπετάξατε σε 5 λεπτά. Και μου είπε το εξής, ότι αν αυτοί οι άνθρωποι εκείνο το βράδυ, ένας από τους τέσσερις, δεν χρειάζεται και οι τέσσερις.
0: Ένας, σωστό.
1: Να έκανε το καθήκον του, σήμερα η κόρη μου θα ζούσε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν με ρωτάτε αν αισθάνεται δικαιωμένος, η απάντηση είναι όχι. Τι εννοώ?
0: Όχι, γιατί πλαίσιο,
1: δεν γυρνάει το κορίτσι της.
0: Όχι.
1: Ως πατέρας οφείλει να κάνει νομικά αυτό.
0: Με την έννοια της δικαίωσης, ότι θα εξακολουθήσει να πενθεί, αλλά τουλάχιστον δεν θα είναι θυμωμένος με την πολιτεία.
1: Καταλαβαίνεις. Μου ζήτησε ο κύριος Γρίβας να μεταφέρω και το εξής. Ναι. Το ότι η κόρη του πήγε και βρήκε αυτή την αντιμετώπιση από τους αστυνομικούς δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να καταγγέλουν στις αρμόδιες αρχές τα όσα τους συμβαίνουν. Ναι. Η ελληνική αστυνομία μου είπε στο σύνολό της κάνει καλά τη δουλειά της και προτρέπω όλες τις γυναίκες που έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα να πηγαίνουν στις αστυνομικές αρχές και να το καταγγέλουν. Και ζήτησε και μου το ζητάει να το πω, γιατί ακριβώς μην θεωρηθεί ότι επειδή είναι θυμωμένος και έχει μηνύσει από τους αστυνομικούς, όλη η αστυνομία είναι έτσι. Όχι, δεν είναι όλη η αστυνομία έτσι, και αυτό ζητά να το τονίσει κιόλας, ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Απλά εκείνο το βράδυ, αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι δεν έκαναν αυτό που έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν.
0: Αυτό θα το πεις πιο πολύ και στην τηλεόραση, στο δελτίο που έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση στα σούλα.
1: Ναι, βεβαίως. Και στο site.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι,
0: στο site, ναι, του Αλφα.
1: Ναι. Του New Post.
0: Όχι, λέω για την τηλεόραση.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα στον πόνο του δίνει και ένα μήνυμα. Ότι οι γυναίκες πρέπει να πηγαίνουν στις αστυνομικές αρχές και να καταγγέλουν. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι και η μητέρα δεν είναι σε αυλή κατάσταση. Αλλά σας είπα, για αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει δικαίωση.
0: Είπαμε με ποια έννοια, είπα τη λέξη, ότι τουλάχιστον δεν θα έχει το θυμό ότι σε αυτό το στιγερό έγκλημα που θύτε στην ουσία ήταν και οι τέσσερις αστυνομικοί, είναι συμπλεκόμενοι και η υπόλοιπη πολιτεία, με αυτή την έννοια μόνο, όχι ότι θα ανακουφιστεί, για όνομα του Θεού.
1: Άρα μετράμε για πέντε κατηγορούμενους στην υπόθεση Κυριακής Βρύβα. Δηλαδή ένας δολοφόνος και τέσσερις αστυνομικοί, δύο δικογραφίες.
0: Και είναι και πολύ σοβαρό το η κατηγορία για κακούργημα, δεν είναι...
1: Είναι κακούργημα, θανατηφόρο... Είναι θανατηφόρος...
0: Θα μου επιτρέψεις να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε για την έναρξη εκ νέου της άλλης τραγωδίας.

0: Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
6: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
5: Περιμένω αναφορά.
6: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει, λες και κάνει πασαρέλα, και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
5: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
6: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
5: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
6: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
5: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
6: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
5: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι ντίβα. Αυτό είναι το διακριτικό της.
6: Αυτό είναι το διακριτικά.
7: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
6: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
8: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Τασούλα Παπανικολάου, η δικαστική μας συντάκτρια. Ακούμε για την έναρξη εκ νέου λόγω καλοκαιρινών διακοπών της δίκης των Τεμπών.
11: Και το βασικό είναι ότι μπήκαμε στην αποδεκτική διαδικασία. Μετά από 25 δικασίμως, από τον περασμένο Μάρτιο, μετά από 6 μήνες, φτάσαμε επιτέλους στην περίπτωση όπου θα ακούμε τους μάρτυρες. Λοιπόν, οι πρώτοι μάρτυρες που κατέθεσαν χθες ήταν οι συγγενείς, η οικογένεια, οι κόρες και η σύζυγος του μηχανοδηγού της IC62, του Γιώργου Τσούμπα. Το βασικό
10: της
11: είναι
10: επιβατικής,
11: αυτό που...
10: όχι της εμπορικής.
11: Ναι, της επιβατικής, να εσύ 62. Λοιπόν, η γυναίκα, αλλά κυρίως η κόρη μεγαλύτερη, η Νάσια, εκτός από το συναισθηματικό, γιατί περιέγραψαν για το συναισθηματικό στο δικαστήριο, δηλαδή πώς το έμαθαν, πώς αυτός ο άνθρωπος μετά από 40 χρόνια θα βγαίνει στη σύνταξη και αυτό περίμενε η γυναίκα του, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, υπάρχουν άνθρωποι που λυγίζουν και είναι λογικό. Μίλησε η κόρη και για την προσπάθεια που κάνουν όλο αυτό το καιρό να πείσουν και να πούνε ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πατέρας της αποκλείται να μην κατάλαβε ότι είναι στη λάθος γραμμή με τον που βγήκε από τη Λάρισα, από το σταθμό της Λάρισας. Και επιμένει και λέει ότι κάποιες συνομιλίες δεν είναι όλες και μάλιστα είχαν ορίσει και ένα τεχνικό σύμβουλο για αυτό ακριβώς το θέμα. Και μετά την κατάθεσή της, συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας ζήτησε να γίνει άρση του τηλεφώνου του σταθμάρχη για να δούμε στις κλήσεις αν όντως υπήρχε κάτι τέτοιο. Αυτό όμως είναι μια διαδικασία και μια έρευνα, συγγνώμη, όπου θα προχωρήσει ενώ θα είμαστε στην ακροματική διαδικασία.
10: Το είχαν σκεφτεί από πριν?
11: Όχι, αυτό είναι ένα ζητούμενο γιατί δεν άνοιξε και το κινητό του σταθμάρχη.
10: Ναι.
11: Ζήτησε πάντως ο συνήγορος, επομένως, ξέρετε, σε πολλές δίκες. Ναι, σε πολλές δίκες, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, κάποια πράγματα που δεν έγιναν στην ανάκριση, διατάσσει στο δικαστήριο να γίνουν μετά από αιτήματα. Λέει το δικαστήριο, ναι, αφού κρίνει ότι είναι μια συνήθις πρακτική. Αμέσως όταν μετά τις καταθέσεις των συγγενών του Γιώργου Κουτσούμπα, το λόγο πήρε για να καταθέσει ο Αντώνης Ψαρόπουλος. Είναι ο πατέρας της
10: Μάρθης. Ο δικηγόρος, ο πρώην σύζυγος της Καριστιανού.
11: Μαρίας Καριστιανού.

0: καταλάβουν οι ακροατές.
1: Ο πατέρα, νομίζω το ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Αντώνης Ψαρόπουλος, γιατί έχει δώσει πολύ μεγάλο αγώνα 2,5 χρόνια τώρα για αυτή την υπόθεση. Εκτός από την ιδιότητά του ως πατέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, είναι και δικηγόρος και έχει τρέξει πάρα πολύ σε νομικό επίπεδο όλη την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάτι στη δίκη πως το πρώτο πράγμα που ήθελε να μάθει ήταν η αιτία θανάτου της κόρης του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της σύγκρουσης, στο λεγόμενο μπάζωμα, στην έρευνα του εφέτη ανακριτή και στη διερεύνηση του ζητήματος της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση. Επίσης, μίλησε για τα στοιχεία της υπόθεσης που κατά τον ίδιο δεν διερευνήθηκαν από τις ανακριτικές αρχές και συγκεκριμένα το ρόλο των εκπροσώπων της χινοπραξίας για τη σύμβαση από τα 17, την εμπλοκή του πρώην πρόεδρου του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη. Επίσης, για την υπόθεση του μπαζώματος, ο κ. Ψαρόπουλος είπε πως ο ανακριτής αδράνησε χρονικά για να διερευνήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και τόνισε ότι το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια. Αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά με τα βεβαιότητα, θα υπήρχαν λιγότερα θύματα, επεσήμανε προσθέτοντας πως και οι διασώστες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια των αμαξοστοιχειών. Νομίζω ότι εδώ θα δούμε πάρα πολλά πράγματα πια στις καταθέσεις. Τα έχουμε δει στην ανάκριση, δηλαδή στις έρευνες που γινόντουσαν, γιατί μέσα από μηνύσεις καταλαβαίναμε και τα αιτήματα που είχαν οι συγγενείς. Αλλά θα λέω, η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου έχει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα, διότι εκτός από πατέρας ενός παιδιού που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, είναι και συνήγορος. Θα συνεχιστεί η δίκη και με άλλους μάρτυρες και συγγενείς. Πότε θα καταθέσουν οι συγγενείς των θυμάτων, στη συνέχεια θα καταθέσουν οι τραυματίες, στη συνέχεια οι επιπάτες που δεν έχουν τραυματιστεί και στη συνέχεια θα κλείσουν τις καταθέσεις τους οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκείνη τη μοιραία νύχτα στο πεδίο της τραγωδίας. Βεβαίως έχουμε και άλλες ανοιχτές δικογραφίες εδώ για τον Μπάζωμα, έχουμε για τον Κώστα Καραμάλη. Έχουμε αρκετές δικογραφίες, δεν είναι 7-17. Τρέχουν πολλές δικογραφίες για την τραγωδία του Τεμπών.
0: Άρα θα έχετε πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα και μόνο από αυτή τη δίκη τα σούλα, έτσι.
1: Και είχαμε ούτως ή άλλως και το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δεν
0: είχε τόσο ενδιαφέρον. Δεν είχε τόσο ενδιαφέρον για να το μεταφέρει στους ακροατές, γιατί ήταν κυρίως στα διαδικαστικά. Τώρα μπαίνουμε στην ουσία και
1: μπήκαμε
0: πράγματα.
1: Τώρα μπήκαμε στην διαδικασία, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά μην ξεχνάτε, θα είναι 250 μάρτυρες, φανταστείτε. Θα είναι πολλοί μάρτυρες. Θα είναι 250
0: μάρτυρες.
1: Καλή δύναμη.
0: Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ την Τασούλα Παπα-Νικολάου. Να είσαι καλά, καλή δύναμη για το δύσκολο έργο. Έχω ένα μήνυμα από τη Διονυσία Σοφία. Καλησπέρα, κυρία Πιπηλή. Πόσο χαίρομαι για τις επιλογές των θεμάτων που μας παρουσιάζετε, για να μην πω πως η μόνη και φανώ υπερβολική θα πω από τις ελάχιστες εκπομπές με τέτοια θέματα θα αναμένουμε την αυριανή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αύριο σας υπενθυμίζω θα είναι ένα ξεχωριστό αφιέρωμα σε ένα ιστορικό έτσι ερείπιο που το έχουν αφήσει πρώτα απ' όλα οι τοπικές αρχές, έτσι, μη αρχίσουμε τώρα να λέμε για όλα αυτά η κεντρική κυβέρνηση και η πολιτεία, ενώ θα μπορούσε να είναι ένας τόπος όχι μόνο μνήμης, ιστορικής μνήμης, αλλά λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα ωραίο φυσικό περιβάλλον και εξαιρετικά τουριστικό, γιατί είναι η Σαγιάδα είναι ακριβώς απέναντι από την Κέρκυρα, έχει κόσμο δηλαδή που πηγαίνω έρχεται, θα μπορούσε να είναι και ένας καινούριος, πώς να σας πω, πόλος τουριστικής προσέλκυσης. Ο Πάνος Ζαχαριουδάκης δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή και μου στέλνει τώρα το κατεβατό για τα αποτελέσματα της ΠΙΖΑ. Τα είπαμε, κύριε Ζαχαριουδάκη, τα είχαμε πει και πέρυσι, θα τα ξαναπούμε και του χρόνου. Λοιπόν, και όπως είχαμε πει χθες με τον Δημήτρη Τάκη που μιλάγαμε, ότι μετά το επιτυχημένο κρεσέντο του Μητσοτάκη με το τραγούδι Μητροπάνου Κανελίδου, θα απαντούσε σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι το Πασόκ με τραγούδι ή ο Τσίπρας, αλλά επειδή στο Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση, μάλλον ο Τσίπρας θα πάει το Σάββατο. Το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση θα κλείσει έτσι τη διεθνή έκθεση εκεί με τις συνεντεύξεις. Ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ είναι ο κομματικός εκπρόσωπος, εν πάση περιπτώσει, του Πασόκ. Κάθισε και έψαξε όλο το ελληνικό ρεπερτόριο. Προς το παρόν χρησιμοποιούν ελληνικό ρεπερτόριο. Μετά θα επεκταθούν, γιατί είναι και πολλά τα κόμματα, πιθανολογώ, και στο διεθνές ρεπερτόριο. Απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη με το εξής τραγούδι, το οποίο και σε, να το συνειδητοποιήσετε. Για βάλ το, Κωνσταντίνε. Όχι του Ρέμου, δισώστη τη Μαρία. Το άλλο, το ρεμπέτικο, από την περίφημη ταινία του Κώστα Φέρη, που πήρε και τόσα πολλά βραβεία και έχει ενταχθεί σε ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια, βαρύ, έτσι βαρύ βαρύ, και το απάντησε έτσι βαριά ο Κώστας Τσουβαλάς στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Αυτό το υπέροχο τραγούδι λοιπόν είχε ακουστεί από την περίφημη ταινία του 83 του Κώστα Φέρη, το Ρεμπέτικο, από τον μεγάλο μας τον Σταύρο Ξαρχάκο, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, «Μάνα μου η Ελλάς». Εδώ λοιπόν μάνα μου είναι ότι τελειώνει η εκπομπή για μια ακόμα φορά. Θα τα ξαναπούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες της εκπομπής και πάνω απ' όλα τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ακολουθεί Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Πετρόπουλος. Από μένα καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 6. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη συμβολή της με την Παραλιακή έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στην λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στην Αλίμου Κατεχάκη Προσκαρέα, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο και Απειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη, με βελτιωμένη ωστόσο εικόνα, είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη Μεγάρων Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα, 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα διεκόπη κυκλοφορία στη λεωφόρο Κατανδρομών από το ύψος Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα. Στο μεταξύ, μάχη με τις φλόγες δίνουν για ένατη ημέρα οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα και ότι η χώρα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης 2 φρεγατών ΦΡΕΜ από την Ιταλία υπέγραψε σήμερα στη Ρώμη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρουσία του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η σημερινή εφαρμοστική ρύθμιση προσδίδει περιεχόμενο στο πρόγραμμα και οριστικοποιεί το νομικό, οικονομικό και τεχνικό του πλαίσιο, καθορίζοντας παράλληλα τον χρόνο μεταβίβασης των δύο πλοίων στο πολεμικό ναυτικό. Οι δύο φρεγάτες πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και του πρώτου εξαμήνου του 2029 αντίστοιχα. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού του Δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για τον αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς, σύμφωνα με το βούλευμα, οι παραλήψεις τους συνδέονται με την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της 28χρονης. Το κυβερνητικό σχεδιασμό για σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πρόταση που παρουσιάζουμε δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο, είναι ένα ολιστικό σχέδιο μόνιμων αλλαγών, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό της ταυτότητας του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά που εντοπίστηκαν στην Κυψέλη νωρίτερα. Ανθρωπολόγος θα αναλάβει την εξέταση των οστών ώστε να διαπιστωθεί αν αυτό καταστεί εφικτό, πώς προήλθε ο θάνατός του αλλά και το φίλο του. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Κρεμλίνο σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά τις επαφές που είχαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα και για πρώτη φορά στο Κίεβο με στόχο να διερευνηθεί εάν υπάρχει περιθώριο για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Κατά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, ο Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο και μια μεγάλη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σύμβολος του Κρεμλίνου. Τον τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία, συνέλαβε η αστυνομία, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Ο 48χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητείται εδώ και μέρες, εντοπίστηκε κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Weisweiler στο Άχεν της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, όπου νωρίτερα είχαν εντοπιστεί και πάλι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, αλλά και επιστολή ανάληψης ευθύνης. στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League και στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέιντιο 989. Ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Η Λιοφάνα περιμένουν με αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

0: Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Radio 98,9 λαϊκή απογευματινή. Ξεκινάμε τώρα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Εδώ μαζί με την Πόπη Ματζίκα θα σας κάνουμε για 2 ώρες παρέα. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα σήμερα, όχι απευθείας στα πολιτικά. Συγκλονιστική κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου στη δίκη των Τεμπών. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ προηγουμένως στην εκπομπή της Φωτεινής Πιπηλή που μετέφερε η Τασούλα Καραϊσκάκη. Σωστά δεν το είπε το όνομα?
1: Όχι,
0: νομίζω. Όχι. Η δικαστική συντάκτης Παπα-Νικολάου. Ναι, συγγνώμη. Παπα-Νικολάου, συγγνώμη παιδιά. Και συγγνώμη και από την Τασούλα. Όντως πολύ συγκλονιστικό. Εγώ τουλάχιστον διάβασα και άλλα ρεπορτάζ και την κατάθεση του ανθρώπου. Σε δύο θέματα θα σταθώ. Πρώτον, πραγματικά έχει απόλυτο δίκιο στο ότι πρέπει να διερευνηθεί γιατί υπήρχε αυτή η φωτιά, γιατί υπήρχε η έκρηξη και η φωτιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους πάρα πολύ νέοι. Και το δεύτερο, ότι εκείνο το ιδιαίτερα συγκλονιστικό, ότι αναγκάστηκε να κάνει εκταφή ως και μέρος της διερεύνησης των αιτιών θανάτου της κόρης του και της φίλης που ήταν μαζί μιας άλλης κοπέλας. Θα σταθώ επίσης στην καταδίκη των αστυνομικών για το θέμα με την κοπέλα την Κυριακή Γρίβα, η οποία σκοτώθηκε κυριολεκτικά έξω από το αστυνομικό τμήμα. 6 μήνες αργία και 300 ευρώ πρόστιμο στο τηλεφωνητή. 6 μήνες αργία στους 3 αστυνομικούς. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, σταματάει η λογική εδώ πέρα. Αυτά τώρα από τα πιο πολιτικά τα δικά μας. Συγκρατώ το μήνυμα που βγαίνει από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ακούσατε και ειδήσεις, το είπε και ο Μητσοτάκης, ότι κάθε συμφωνία για οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών πρέπει να είναι σύμφωνη με το δίκαιο της θάλασσας και ότι η ενεργειακή διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη και το Κυπριακό βρίσκονται βέβαια στα βασικά σημεία της κοινής διακήρυξης τριμερούς συνόδου κορυφής στο Ελαλαμέιν. Επίσης πρέπει να σταθούμε στις εξαγγελίες σημερινές για το πώς θα μειωθεί το ρεύμα κατά 3%. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε τις επισημάνσεις. Πώς θα έχουμε μειώσεις μεταξύ 27-29 είναι το σχέδιο. Θα το δούμε και αυτό πώς θα πάει. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε από ό,τι μαθαίνω και εγώ, κοντοζυγώνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Νομίζω θα έχουμε αύριο την πρώτη δημοσκόπηση, τη GPO αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξω, αλλά έρχονται οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις εμφανίσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, του Αλέξη του Τσίπρα. Λίγο θα προλάβουν το Ανδρουλάκη, και να έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα πώς, τι δείχνουν τα πράγματα τέλος πάντων μετά το καλοκαίρι.

Τώρα, στα πιο άσχημα μαντάτα, σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες για τα πολύ μεγάλα κενά που υπάρχουν στα σχολεία. Οριστικά, η νέα χρονιά, παρά τις 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών που έχουν γίνει στην πρώτη φάση, θα ξεκινήσει με περισσότερα από 21.000 κενά. Είναι μια πραγματικότητα η οποία τη βιώνουμε κάθε χρόνο. Λες και το έχουμε αμέτοιμο χαμέτη να ξεκινά τα σχολεία με τόσο μεγάλα κενά και να φτάνουν τα παιδιά, ας πούμε, να έχουν μαθηματικό το Δεκέμβρη, φυσικό το Γενάρη και ξέρω εγώ, φιλόλογο τον Απρίλιο. Δεν συμβαίνει σε όλα τα σχολεία, αλλά σε αρκετά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το Υπουργείο λέει ότι με τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών που θα προσληφθούν προς το τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ας γινόταν τέλος Αυγούστου, λέω εγώ, θα πληρωθούν αυτές οι κενές θέσεις. Ας το ελπίσουμε, εδώ θα είμαστε και θα το χειροκροτήσουμε. Σαν βόμβα βέβαια έπεσε η είδηση, περνάω στα διεθνή τώρα, γρήγορα, για τον Νετανιάχου, ο οποίος ήξερε την επίθεση της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου, όταν είχαμε αυτή την επίθεση, τρομοκρατική επίθεση με τόσα πολλά θύματα Ισραηλινών. Αυτά τα δημοσιεύει σήμερα η Χαρέτς σε ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει συζητηθεί παντού πάρα πολύ. Επιστρέφω στα πιο δικά μας, γιατί ο Ανδρουλάκης θα ανακοίνωσει αύριο την, πώς το λένε, ότι εντάσσονται στο Πασόκ η κυρία Τέλη Γεωρίδου και ο κύριος Αβραμάκης, συγγνώμη, και οι δύο βουλευτές, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκλεγούν το 2023 και τώρα προσχωρούν στο Πασόκ. Εγώ θυμάμαι πάντως που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν θα πάρω κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάρει κανένα, έχει πάρει κανένα δεκαριά όπως έχει πάρει. Σε λίγο θα το κάνει από μόνο του Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως το πάει, με τόσες μεταγραφές. Και βέβαια θα σταθούμε σήμερα και στο θέμα του ΣΟΣ που εκπέμπουν περίπου 18 μεγάλες δυνάμεις, παγκόσμιες δυνάμεις στην ναυτιλία, για όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει τα τελευταία 3-4 χρόνια και έχει ενταθεί τώρα με τα στενά του Ορμούς και το τι σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία η μη ασφαλής διέλευση ή η παρεμπόδιση της διέλευσης, τι σημαίνει και τι κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία. Έχετε ξεκινήσει δυναμικά τα μηνύματα, θα τα πούμε όλα, θα τα διαβάσουμε όλα και βέβαια θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές σήμερα γύρω στις 7.30. Θα έχω το νου μου, γιατί συνήθως ξεφεύγω, πάω στις 8 παρα 20 σας ανοίγω. Λοιπόν, θα ανοίξουμε νωρίτερα σήμερα. Ο Πρωθυπουργός λέει, ένα μήνυμα διαβάζω του φίλου πέρα, PD υπογράφει, λέει ο Πρωθυπουργός είχε πει το 2019 για κατάργηση του έμφυα, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και προσωπικής διαφοράς. Το 2019 τα είχε πει, μου λέει, αυτά και όχι το 2027. Φυσικά δεν τα έκανε, γιατί να τα κάνει τώρα αυτά που λέει. Καλά, τύχες για να τύχα πάντα τώρα, όχι μόνο τώρα αλλά και πιο παλιά. Ωραία, πάμε, παίρνουμε μισή μουσική ανάσα, γιατί θα έχουμε το Γιάννη τον Τριάντη, που τον ακούτε μουσικά τώρα πια τα Σαββατοκύριακα. Δεν τον έχουμε καθημερινές, αλλά τον έχω για σχόλια. Θα πάμε στον κύριο Γαϊτάνη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, γύρω στις 6:45 και θα κλείσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων με ένα επίσης πολύ καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Τομανιάτη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Έξι και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Μου ζητάει ένας φίλος να διευκρινίσω ποιοι είναι αυτοί που πάνε στο Πασόκ. Είναι η κυρία Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου, εκλεγόταν στην Καστοριά, και ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης, εκλεγόταν στις Σέρες. Ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δύο και τώρα προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, καλησπέριζω τον πολύ καλό συνάδελφο, γνωστό σε όλους σας εδώ, τον Γιάννη τον Τριάτη. Καλησπέρα, Γιάννη.
7: Χαίρε, Ανδρέα. Και εύχομαι καλή σεζόν για την εκπομπή.
6: Δεν ξέρω αν συνεχίζεις τις υπέροχες διακοπές σου ή αν έχεις επιστρέψει.
7: Αθήνηση. Είμαι στην Αθήνα, αλλά σκοπεύω μέσα στον Σεπτέμβριο να αποδράσω για λίγες μέρες επίσης.
6: Είσαι πολύ τυχερός, γιατί ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης μέχρι και τις 15 Οκτώβρη είναι εξαιρετικά τα πράγματα.
7: Προσφέρεται, ναι, ναι.
6: Τώρα κοίταξε να δεις. Εντάξει, είσαι σε πιο χαλαρό κλίμα και θα έλεγα ότι είναι καλύτερο από μία άποψη, γιατί είδες λίγο από πιο μακριά όλη αυτή την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον Τσίπρα που πήγε πρώτος, το Μητσοτάκη που ανακοίνωσε τα μέτρα, θα έχουμε τον Ανδρουλάκη το Σάββατο. Αλλάζει κάτι, γιατί είναι προεκλογική ΔΕΘ, ή περίπου θα είχαμε τα ίδια να ακούσουμε και αν δεν ήταν?
7: Τίνω προς τη δεύτερη εκδοχή.
6: Ναι.
7: Απλώς η ένταση είναι κάπως μεγαλύτερη.
6: Ναι.
7: Δεν εννοώ ότι είναι η συχνότητα υψίσυχνη, όχι, ναι, αλλά η ένταση ό,τι αφορά τις προσφορές, ναι, τις υποσχέσεις, τις εξαγγελίες. Βέβαια, ήμουνα νιός και γέρασα,
6: ναι,
7: σχεδόν τα ίδια πράγματα, ναι, και το ξέρει και ο κόσμος, δηλαδή αυτό το διαπιστώνει, ότι όταν κάποιος κυβερνά, δίνει απλόχερα, υπήρξε μόνο μία εξαίρεση. του Κώστα Καραμανλή στην τελευταία ΔΕΘ, που είπε τίποτα. Και απέναντί του είχε τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα χρόνια δηλαδή, έβγαινε ο τάδε πρωθυπουργός και έλεγε ορισμένα πράγματα, υποσχέσεις, εξαγγελίες κτλ. Η αντιπολίτευση μιλούσε για ψίχουλα κτλ. Και όταν άλλαζαν οι ρόλοι και ένα κόμμα ερχόταν στην εξουσία, έκανε ακριβώς τα ίδια. Και αυτό που έβγαινε στην αντιπολίτευση πια, συνέχιζε το ίδιο τροπάριο. Στην συγκεκριμένη τωρινή, στη σημερινή έκθεση, οφείλω να πω ότι υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις ή δεσμεύσεις και από τον Πρωθυπουργό και από τον Τσίπρα. Όμως, κατά τη γνώμη μου, το ελείπον είναι, και από τους δυο δεν άκουσα τίποτα, τι θα γίνει με την οικονομία, με τις επενδύσεις εννοώ, με την παραγωγικότητα. Τι θα γίνει. Θα μου πεις, εδώ ο Τσίπρας καταρχάς, εν πρώτης δηλαδή, παρουσίασε ένα εθνικό σχέδιο σύγκλησης κτλ. Αυτό που λέει το Πασόκ ότι το αντέγραψε. Εν πωλής μπορεί να ισχύει, αλλά δεν έχει τόση σημασία. Παρένθεση. Υπάρχουν και αστεία πράγματα. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι την αντέγραψε ο Τσίπρας, ας πούμε. Εντάξει. Καλά. Εντάξει.
6: Πάντως όλοι με τον Τσίπρα τα έχουν. Δεν ξέρω γιατί.
7: Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο Τσίπρας έκανε αυτό που ήταν έξυπνο τέχνασμα. Όχι ηθικολογικά, εμένα δεν μου άρεσε.
6: Ναι, που προηγήθηκε.
7: Ομολογώ το ότι προηγήθηκε. Μιλώ και ξαναλέω, όχι ηθικολογικά. Αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό και ασχολούνται οι περισσότεροι με τον Τσίπρα.
6: Ναι.
7: Γιατί πρώτος, ο Μητσοτάκης το ίδιο, παρότι το απέφυγε με αυτόν τον έξυπνο στίχο του Κώστα Φασουλά, με τον Μπάριο και την Μητροπάνο. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θα περίμενα να ακούσω συγκεκριμένα πράγματα, ότι κοιτάξτε, στην οικονομία πρέπει να γίνουν επενδύσεις παραγωγικές και θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο, με τη συνεργασία του κράτους και των ιδιωτών, ή μόνο με το κράτος ή μόνο με τους ιδιώτες, σε συγκεκριμένα πεδία. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χώρας? Είναι αυτά. Πώς θα κινηθούμε? Με αυτόν τον τρόπο. Όχι για να βάλει χρήματα το κράτος όπως γινόταν παλιά, που χρηματοδοτούσε, ας πούμε, τους συνεταιρισμούς ή τις επενδύσεις. Αν θυμάσαι, στη Θράκη είχαν γίνει επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων. Και τι έγινε? Επειδή δεν υπήρχε σχέδιο, μετά από λίγα χρόνια έμεναν τα σκέλεθρα των κτηρίων, πήραν τα λεφτά τους αυτοί που είχαν κάνει την επένδυση. Δήθεν, θέλω να πω, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Στον διεθνή ανταγωνισμό η χώρα μας υστερεί εναντί άλλων. Και όχι μόνο η χώρα μας. Να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν η περίφημη ελληνική κλωστοϊφαντουργία ήταν στις δόξες της, έκανε εξαγωγές, απασχολούσε πάρα πολλούς ανθρώπους.
6: Πάρα πολύ κόσμο, βέβαια.
7: Πάρα πολύ κόσμο. Γιατί όμως μετά εξέπεσε? Γιατί έρχονταν πάμφινα
6: τα
7: προϊόντα, υφάσματα.
6: Και όχι τουρκικά,
7: μόνο. Κινέζικα, ινδικά
6: κτλ.
7: Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει και απασχολεί, φαντάζομαι, και τα κόμματα και τη σημερινή κυβέρνηση και τα λοιπά, και τους επίδοξους διαδόχους. Αλλά επί της ουσίας τι θα κάνουμε? Να σου πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το είπα και χθες στην εκπομπή του Τάκη, του Χατζή, στην Εναρκτήρια. Έδωσε ο Μητσοτάκης λεφτά στους αγρότες, είπε τα αφορολόγητο για 20.000. Μάλιστα, ο Τσίπρας επίσης είχε παρουσιάσει στη Λάρισα μία πολύ καλή, κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέρουσα εν πάση περιπτώσει, μία δέλτο δεσμεύσεων, πώς τι θα γίνει με την πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά όμως είναι άνευ σημασίας ή μικρή σημασίας, για να μην μηδενίζω εντελώς, γιατί δεν οθούν τους νέους ανθρώπους είτε να μείνουν στα χωριά τους στην επαρχία και να ασχοληθούν με τη γη, με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, είτε να επιστρέψουν. Και έφερα ένα παράδειγμα που θα το επικαλυστώ και τώρα. Στην Αυστρία, η οποία παράγει αγροτικά προϊόντα και πολλά κιόλας, υπάρχουν, Ανδρέα, 70, παρακαλώ, σχολές, 70 για γεωργούς και κτηνοτρόφους. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή που είναι πολύ καλή, τη Γαλακτοκομική στα Γιάννενα που είναι πολύ καλή, και με πολλούς σπουδαστές και στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει γεωπονική στην Αθήνα, αλλά όμως εξειδικευμένες, με 2-3 χρόνια να φοιτούν τα παιδιά. Λοιπόν, και επίσης, τι προϊόντα, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Όταν έχεις αυτή τη στιγμή τα ακτινίδια από την Αργεντινή και δεν είναι λόγω της Mercosur, υπήρχαν και πριν.
6: Εγώ πήρα σκόρδα Αιγύπτου σήμερα.
7: Βέβαια.
6: Ισπανίας, συγγνώμη, σκόρδα Ισπανίας βρήκα.
7: Ισπανίας, ναι. Θέλω να πω, αυτά έπρεπε να μπουν κάτω και να δούμε τι θα γίνει με τον πρωτογενή τομέα, αλλά πολύ σοβαρά, και κυρίως με την βιομηχανική παραγωγή. Είπα, υπάρχουν και τα δύο κόμματα. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας αναφέρθηκαν εκτενώς, αλλά δεν υπάρχει, νομίζω, συγκεκριμένο σχέδιο. Να πω, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να με κοροϊδεύουν και ακροατές, το έχω πει κανένα δύο φορές.
6: Πες το για να πάμε εσένα στο σήμα, ξέρεις.
7: Βεβαίως, ξέρεις τι είχε κάνει αυτός ο περίφημος ηγέτης της Ουρουγουάης, ο Μουχίκα. Αυτό, ένας από τις λαμπρές περιπτώσεις.
6: Συγκλονιστική παλιός, περίπτωση.
7: Παλιός αντάρτης, του Παμάρος.
6: Του Παμάρος.
7: Και μετά άφησε, έγινε πρόεδρος, ζούσε λιτά και τα λοιπά. Του λένε οι συνεργάτες του, οι σύμβουλοι του, πρόεδρε, δεν έχεις φύγει από την Ουρουγουάη. Λέει, τι να κάνω, πού να πάω. Λέει, υπάρχει μια πρόταση σοβαρή από τη Γερμανία να κάνει επενδύσεις. Να κάνουν οι Γερμανοί. Λέει, πού να πάω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, τον πείσανε, πήγε στη Γερμανία. Ήταν η Μέρκελ τότε. Mm-hmm. Τον δέχτηκε η Μέρκελ. Συζητήσανε και του είπε ότι σου έχω ετοιμάσει να κάνεις μια ομιλία, και ήταν το αφάνγκατε της βιομηχανίας της Γερμανίας εκεί στην εκδήλωση. Mm-hmm. Όλοι οι βιομηχανοί, λοιπόν, όλων των κλάδων. Βγαίνει λοιπόν ο παππούς, γιατί ήταν μεγάλος στην ηλικία. Ναι. Λέει, γεια σας, ήρθα στη Γερμανία για να πουλήσω τη χώρα μου. Και έπαθαν πλάκα οι άλλοι. Και έπαθαν πλάκα, σου λέει, τι λέει τώρα αυτός. Να σας εξηγήσω. Μου είπανε οι σύμβουλοι μου ότι ενδιαφέρεστε για επενδύσεις στη χώρα μου. Βεβαίως, και θα έχετε ένα φορολογικό καθεστώς τάδε, έτσι, γιατί αλλιώς δεν έρχεται ο επενδυτής, πώς θα έρθει. Και πολλές διευκολύνσεις στη γραφειοκρατία κτλ. Όμως, δεν θα είναι μισή πείνας. Θα είναι μισός τόσος. Και το δέχτηκαν οι Γερμανοί και έκαναν επενδύσεις στην Ουρουγουάη, σε αυτή τη μικρή υπέροχη χώρα. Τι θέλω να πω. Αυτά, έφερα ένα παράδειγμα, συγκεκριμένα πράγματα, πώς θα γίνει. Όχι, μιλώ πάντα για την παραγωγή, την παραγωγικότητα, για την οικονομία. Ναι. Από εκεί και πέρα, για να βγουν χρήματα, θα βγουν μόνο έτσι, Ανδρέα.
6: Γιάννη, δώσε μου 20 δεύτερα, επανερχόμαστε.
7: Βεβαίως.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
6: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Τριάντη. Γιάννη, θα συμφωνήσω στα περισσότερα, έτσι όπως το λες. Έχω να κάνω όμως έτσι να όχι ένσταση.
7: Όχι, ένσταση βεβαίως.
6: Ναι, όχι,
7: δεν είναι ένσταση. Συζήτηση.
6: Σωστό. Εδώ λέμε, βεβαίως, να κάνει και δουλειά στο κράτος με ιδιώτες. Έτσι. Ναι, μέσα σε ένα σχεδιασμό όμως ότι θέλουμε να κάνουμε το τάδε πράγμα.
7: Βεβαίως.
6: Σωστά. Ναι. Εδώ όμως, 9 στις 10 περιπτώσεις καταλήγουμε να βάζει το κράτος τα λεφτά, δηλαδή οι φορολογούμενοι, και ο ιδιώτης να έχει μόνο τα κέρδη. Δηλαδή, πού το έχουμε δει αυτό? Το έχουμε δει στους απίστευτους δρόμους που έχουμε κάνει, και τους έχουμε κάναμε δρόμους κομμάτι-κομμάτι, ακόμα αυτή η πύργου πατρών δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή 20 χρόνια τώρα. Δεν ξέρω, υπάρχει και, δηλαδή καταλήγουμε και σε μια κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και εκεί στρεβλά το πάμε.
7: Ξέρεις, Ανδρέα, είναι κοινό μυστικό. Οι σοβαροί επιχειρηματίες, αν ερωτηθούν, οι περισσότεροι, θα πούν αυτό, ότι είναι κρατικοδίαιτη επί της ουσίας το επιχειρήν στην Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, στηρίζονται εν πολλοίς στο κράτος, όχι όλοι.
6: Ναι.
7: Αλλά για να συνεχίσω το φιλιππικό μου, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις κάτι. Διάβασα μία συνέντευξη, ήταν εκδήλωση, ομιλία του Δένδια, και λέω, όπα, τι είναι αυτά, τι υπέροχα πράγματα είναι αυτά. Μιλούσε για την αμυντική βιομηχανία της Ελλάδος. Τι θα παράγουμε. Mm-hmm. Γιατί σωστά κάνουμε και εξοπλιζόμεθα. Δεν μπορώ να ακούω από ορισμένους ότι με 5 F-35 θα γλιτώναμε, θα ήταν για την παιδεία ή την υγεία. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Είδα λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Όμως αυτά ήταν θεωρητικά. Τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Δεν άκουσα τίποτα από τον Τσίπρα επ' αυτού. Για παράδειγμα, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης. Δεν άκουσα τίποτα από τον Μητσοτάκη να δώσει έμφαση σε αυτό, γιατί η αμυντική βιομηχανία είναι πολύτιμη. Πολύτιμη με την έννοια ότι θα έχουμε και...
6: Και είχαμε αμυντική βιομηχανία.
7: Βεβαίως και είχαμε. Όμως το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, οφείλω να πω, τι έκανε, όπως και με τους συνεταιρισμούς, αυτός ο μεγάλος αντιφατικός, έτσι τον έχω χαρακτηρίσει, με σπουδαία εισφορά στην πατρίδα, αλλά και με πολλά αρνητικά, τι είχε κάνει, έκανε τους συνεταιρισμούς της βιομηχανίας, θυμάσαι την Έλβο και τα λοιπά.
6: Βέβαια. Άλλες.
7: Λοιπόν, τις έκανε κολέγια, με την έννοια το ότι εκεί πήγαιναν πασόκι διορισμένοι. Mm-hmm. Τίγκα.
6: Βέβαια.
7: Και δεν υπήρχε και σχέδιο. Καλές ήταν οι προθέσεις, αλλά δεν υπήρχε σχέδιο για την αμυντική βιομηχανία. Ας δούμε, ας παραδειγματιστούμε από την Τουρκία του Ερντογάν. Mm-hmm. Σε αυτό το πεδίο εννοώ.
6: Ναι.
7: Μυαλά έχουμε. Δυνατότητες υπάρχουν. Αλλά όμως θέλει επεξεργασία, θέλει δουλειά. Και να σου πω και μερικά άλλα. Εγώ άκουσα θετικά πράγματα και από τον Μητσοτάκη και από τον Τσίπρα. Δεν υποβαθμίζω τίποτα. Mm-hmm. Και ένα ευρώ και 5 ευρώ να δώσεις σε οποιονδήποτε, λοιπόν, καλό είναι. Αλλά, όταν για παράδειγμα λέμε πού θα βρεις τα λεφτά, δεν μπορείς να επικαλείσαι την πατριωτική εισφορά. Λέει όχι για τώρα, για το μέλλον. Πώς θα γίνει αυτό για το 1% που είναι μια δυναμική διεθνής.
6: Ακριβώς.
7: Ακόμα και μεγάλοι δισεκατομμυριούχοι στην Αμερική λένε, παιδιά, φορολογήστε μας.
6: Όχι, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κίνημα πια και στην Αμερική και στην Ευρώπη.
7: Και στην Ευρώπη, ο Πικετή είναι ένας από αυτούς.
6: Στην Αμερική είναι το πρώτο θέμα.
7: Βεβαίως. Όμως, πώς θα γίνει στη χθεσινή κουβέντα προς τιμή του ο Τεμπονέρας, που είναι στο κόμμα του Τσίπρα, όταν εγώ έθεσα το ζήτημα για το περιουσιολόγιο. Γιατί άκουγα σήμερα μια άλλη, ένα στέλεχος του, λέει η Νέα Δημοκρατία δεν έφτιαξε το περιουσιολόγιο, ενώ ήταν έτοιμο. Τι ήταν έτοιμο? Το περιουσιολόγιο για να γίνει σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που πάσχει δομικά σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, θέλει πολλά χρόνια. Και το παραδέχτηκε ο Τεμπονέρας ότι δεν είναι εύκολο. Γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος από ό,τι...
6: Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη, αν και πρέπει να πω ότι είχε γίνει προσπάθεια περιουσιολογίου τότε.
7: Είχε γίνει, ήταν εισαγωγική προσπάθεια που δείχνει ότι το είχαν στο μυαλό τους και ήταν υποδυναστικές συνθήκες, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ήταν τόσο εύκολο για τον μηχανισμό τον κυβερνητικό τότε. Είχε και άλλα πράγματα στο μυαλό του, πολύ σοβαρά, γιατί έτσι συμβαίνει με το κυβερνάν. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τέτοια παιδεία. Να σου πω κάτι τελευταίο, παρότι έχω μακρηγορήσει, για την παιδεία. Πότε θα σπάσει επιτέλους αυτό το κέλυφος της οικογένειας που πρέπει όλη η οικογένεια, πατέρας, μάνα, λένε το παιδί να μπει στο πανεπιστήμιο και βλέπουμε. Δεν γίνεται πια. Ούτε γίνεται με την ελεύθερη είσοδο στα πανεπιστήμια, όπως λέει το πρόγραμμα του Τσίπρα. Γιατί δεν αντέχει άλλο η χώρα και η οικονομία και είναι σε βάρος των παιδιών μας, δικηγόρους, καθηγητές, να είναι αδιόριστοι, οικονομολόγους που βγαίνουν σοριδών, ψυχολογία, σχολές ψυχολογίας. Τι κάνουν αυτοί οι φοιτητές όταν βγαίνουν? Κρεμάνε τα πτυχία τους στο δωματιάκι τους και πηγαίνουν σε ζώνη να βγάλουν κανένα φράγκο.
6: Ή καταλήγουν σε κανένα ψυχολόγο να το ξεπεράσουν όλο αυτό. Αυτό θα
7: λέγαμε. Πολύ σωστά. Επομένως, η τεχνική εκπαίδευση, η χώρα χρειάζεται παιδιά τα οποία δεν θα γίνουν απλώς ηλεκτρολόγοι. Και βεβαίως, γιατί να μην λυγούν και ψυκτικοί κτλ.
6: Συγγνώμη, ο ηλεκτρολόγος αλλά... σήμερα δεν είναι μια. Δηλαδή, δεν είναι ο ηλεκτρολόγος της δεκαετίας του 70.
7: Όχι βέβαια. Δηλαδή... Όχι βέβαια. Εγώ θα έλεγα, το είχα πει στην καθημερινή εκπομπή που είχα, μιλούσαμε. Είναι σοβαρή αυτή η κυρία Λαλιώτου, που είναι
6: πιο πολύ, πολύ σοβαρή είναι περίπτωση. Ναι.
7: Λέω. Να δώσετε βάρος. Εγώ θα έδινα βάρος στην τεχνική εκπαίδευση με την έννοια ότι χρειάζεται η Ελλάδα. Πού? Στα ιχθυοτροφία. Στις γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις, είχα διαβάσει ένα κείμενο, δεν θυμάμαι τι νόση ήταν, που λέει δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν φοιτήσει και να ξέρουν. Δεν είναι απαραίτητο να ήταν στο Πολυτεχνείο. Ναι. Μιλάμε για εργατικό, δυναμικό, εξειδικευμένο όμως. Mm-hmm. Και σε πλήστους άλλους, σε πολλούς άλλους τομείς. Να δώσεις βάρος και να σπάσει αυτό το κόμπλεξ ότι το παιδί μπήκε στο πανεπιστήμιο. Σιγά! Σιγά! Και αν μπήκε στο πανεπιστήμιο και γίνει δικηγόρος. Υπάρχει ένα προλεταριάτο πια, πρεκαριάτο ουσιαστικά ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τι κάνουνε, τι κάνει η χώρα, ενώ έχει δυνατότητες και έχει και μυαλά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν...
6: Όχι, μια χαρά τα είπαμε και μπήκαμε και στην ουσία. Κατακλείδι για ένα λεπτό κυριολεκτικά.
7: Ναι, ναι.
6: Ουσιαστικά, εντάξει, οι παροχές θα γινόντουσαν, θα ακούγαμε διάφορα πράγματα ωραία και καλά είναι ό,τι δίνεται και τα λοιπά και το κλείνουμε έτσι. Αλλά εγώ είμαι υπέρ της άποψης, πρέπει να τελειώνει αυτή η κωμωδία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Άλλη ήταν η αποστολή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
7: Πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ στην εισαγωγή ήμουν αγιώνιος και γέρας.
6: Ακριβώς. Κάνε λοιπόν μια συνέντευξη τύπου, κάλεσε τους δημοσιογράφους, πάρε τους υπουργούς σου, παρουσίασε ένα σχεδιασμό που έχεις, ανακοίνωσε και τις παροχές και τελείωσε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, αναστενάζουν ακόμα και τώρα, ας πούμε, τα μπουζουξίδικα στη Θεσσαλονίκη και οι καφετέρειες και οι παράτες και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Κοσμικό γεγονός.
7: Απόλυτα, η έκθεση ξεκίνησε. Ως διεθνής βέβαια, ναι. Ξεκίνησε με το να παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη ό,τι καινούριο, καινοτόμο υπάρχει από τη χώρα και από άλλες χώρες. Αυτό εξέπεσε και έχουμε αυτή τη γνωστή ιστορία της έκθεσης.
6: Σωστά. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
7: Να σε καλά, ναι, σε ευχαριστώ και
6: να
7: εγώ.
6: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
7: Γεια χαρά.
6: Λοιπόν, αυτά είπαμε το Γιάννη τον Τριάντη. Ξεκινήσαμε από τις παροχές, αλλά μιλήσαμε και επί της ουσίας ότι χρειάζεται μια οικονομία σε μια χώρα όπως η Ελλάδα να παρουσιάσει κάτι και να μπορέσει να ανοιχτεί σε παιδεία και σε δυνατότητες που έχει και η ίδια η οικονομία και η χώρα. Δυστυχώς, πώς να το πω, τα λένε κάποιοι άνθρωποι, οι περισσότεροι δεν ακούνε, περιμένουν αν θα πέσει λίγο έμφυα, δεν πέφτει, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάνα επίδομα και να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.

0: 13 λεπτά πριν από τις 7 έχουμε μαζί μας το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη. Σας προανήγγειλα στην αρχή της εκπομπής ως βουλευτή, αλλά νομίζω για εκεί πάτε κιόλας. Καλησπέρα.
1: Είχα εκλεγεί. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε και σε εσάς και στους ακροατές. Εκλεγεί το Μάη του 23, θα είμαι ξανά πάλι υποψήφιος. Εντάξει, ο τίτλος παραμένει που λένε στην Ελλάδα το...
0: Ωραία. Τέος βουλευτής, αλλά θα ξανά είσαι. Ναι, σωστά, σωστά. Έχει αλλάξει το κλίμα, λέτε, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, δηλαδή με την έννοια ότι βλέπετε ότι αυτά τα μέτρα περάσαν στον κόσμο, οι ελπίδες, οι δικές σας για ανάκαμψη και στις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, τα βάζω και τα δύο μαζί, είναι περισσότερες πια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, για να εξηγήσει πώς το πλεώνασμα της προσπάθειας των Ελλήνων θα κατανεμηθεί στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. 2,2 δις υπήρχαν για το 2027, αυτός ήταν ο δημοσιονομικός χώρος. Έμελε μόνο να δούμε ποια ήταν η απόφαση του Πρωθυπουργού για το πώς θα κατανεμηθεί. Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα, 2,2. Δεν μπορούσαν να είναι ούτε 2,5, ούτε 3 δις, ούτε παραπάνω. Ευχής έργων φυσικά θα ήταν να είναι στο δυνατόν περισσότερα. Από εκεί και πέρα, όλες οι κοινωνικές ομάδες, κύριε Πετρόπουλε, είδανε να πάρουν κάτι, δηλαδή μια επιστροφή του μερίσματος ανάπτυξης για την... από αυτά δηλαδή που παίρνει το κράτος να πάει σε όλους τους πολίτες κάτι. Από εκεί και πέρα προφανώς...
0: Αυτό συγγνώμη τώρα, είναι μέρισμα ανάπτυξης ή είναι μέρισμα επιστροφής από τους φόρους που έχουν πληρώσει, από τον αυξημένο ΦΠΑ, από την ακρίβεια, από όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι άλλο η ανάπτυξη, η ανάπτυξη είναι άλλο και άλλο είναι...
1: Όχι,
0: ότι εισπράξαμε περισσότερα χρήματα και επιστρέφουμε ένα μέρος από αυτά.
1: Έχουμε εξηγήσει ότι τα έσοδα, τα παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας είναι περίπου το 10% του υπερπλεονάσματος που δημιουργείται.
0: Ναι, αλλά είχαμε ένα τεράστιο υπερπλεονάσμα. Έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ σε υπερπλεονάσμα.
1: Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι πάμε και αποπληρώνουμε χρέος. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και μια υπεύθυνη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ελαφρώνει τα βάρη που έχουν κληρονομήσει οι επόμενες γενναίες, οι οποίες δεν τα δημιούργησαν κιόλας, έτσι, για να συμφωνούμε, φαντάζομαι, σε αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε διπλάσια ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, κύριε Πετρόπουλε. Επίσης έχουμε μεγάλη μείωση της φοροδιαφυγής. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν, αν θέλετε, τις συνθήκες για να υπάρχει η οικονομική άνεση, όχι από δανεικά, μεγάλη διαφορά σε σχέση με το χθες. Όταν λέω το χθες, εννοώ το προμνημονίων, έτσι. Δεν είναι από δανεικά αυτά τα χρήματα, δεν δανείζεται δηλαδή η κυβέρνηση για να κάνει αυτές
0: τις παραγωγές. Αλλά δανειζόμαστε όπως κάθε κράτος, αλλά άλλο το δανεισμό σου.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, όλα τα κράτη πρέπει να δανείζονται.
0: Σωστό.
1: Και το πιο πλούσιο του πλανήτη δανείζεται, γιατί έτσι δουλεύει το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.
0: Σωστό.
1: Πρέπει
0: σωστό
1: να έχει επαφή με. Να μην το εξηγήσουμε αυτό τώρα.
0: Δεν χρειάζεται. Όχι. Απλώς το είπα για
1: αλλά
0: να σας δουλευτούμε.
1: Αυτά τα λεφτά είναι χρήματα που αυτή τη στιγμή, να το πω πολύ απλά, υπάρχουν στην τσέπη της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Αυτά μπορούν να δοθούν γιατί υπάρχει πλεώνασμα δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, το οποίο είναι περίπου 3-3,5% του ΑΕΠ. Αυτά τα χρήματα λοιπόν τα παίρνει και τα δίνει. Εγώ θα ήθελα να ακούσω, ας πούμε, στην πολιτική κριτική, αυτά τα 2,2 δις κανείς πώς θα πήγαινε με ένα διαφορετικό τρόπο να τα μοιράζει. Γιατί αυτό είναι πολιτική επιλογή και η οποία προφανώς κρίνεται από τους πολίτες. Δηλαδή πάει ο Μητσοτάκης και λέει 30 Νοεμβρίου όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν 400 ευρώ καθαρά άνω των 65 ετών. Θα μπορούσε να πει κάποιος, όχι, να μην είναι αυτά 400 ευρώ, να είναι παραπάνω. Αντίστοιχα θα πρέπει να πει ποιο από τα υπόλοιπα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός δεν θα υλοποιούσε. Δηλαδή θα έδινε για παράδειγμα παραπάνω στους συνταξιούχους για να μην δώσει στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Δεν θα δίνει φέτος στους δημοσίους υπαλλήλους του. Όχι, ένα χρόνο μετά.
1: Είναι. Μισό λεπτάκι. Αυτά τα χρήματα όλα είναι προϋπολογισμένα στο πακέτο που ανακοίνωσε χθες.
0: Ναι, συγγνώμη, μα δεν θα εκταμιεύσει φέτος. Δεν θα εκταμιεύσει φέτος για τους δημοσιογράφους. Το Δεκέμβρη του 27, δηλαδή στον 28.
1: Όχι, κάνετε λάθος. Αυτά θα δοθούν το Δεκέμβρη του

0: 27 και είναι στον προϋπολογισμό, θα είναι στον προϋπολογισμό του 27. Είναι μέτρα που θα ψηφιστούν τώρα.
1: Με συγχωρείτε όμως τώρα, εφόσον τα βάζετε στον προϋπολογισμό του 27, δώστε τα από την αρχή του 27. Γιατί τα βάζετε στον προϋπολογισμό του 27, ενώ θα αρχίσει η καταβολή τους το Γενάρη του 28.
0: Πολύ σωστά. Και μου κάνετε τώρα έτσι, θέλω να δώσω και μια έτσι σύγκριση με την εποχή Τσίπρα. Πολύ ωραία πάσα αυτή που μου δίνετε και σας ευχαριστώ.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να θυμίσω ότι μετά το Πάσχα του 2019 και πριν τις εκλογές του 19, ο κύριος Τσίπρας τότε είχε επιλέξει, προσέξτε, να δώσει δώρο Πάσχα μετά το Πάσχα. Αυτό είναι πανελλήνια πρωτοτύπια, δεν το έχει κάνει κανένας άλλος ποτέ. Είχε δώσει, ερχόνται με ενός στις εκλογές, είχε δώσει δώρο Πάσχα, το θυμάστε. Ο Μητσοτάκης λοιπόν
1: είχε έρχεται δώσει τα 500 ευρώ κλιμακωτά, αυτό λέτε.
0: Ακούστε,
1: ναι.
0: Ακούστε.
1: Ναι.
0: Έρχεται το Σεπτέμβριο του 26, ενώ ξέρει ότι έχει εκλογές στην Άνοιξη, έτσι. Δεν λέει θα το δώσω το Πάσχα, λέει θα το δώσω στους δημοσίους υπαλλήλους, θα δώσω αυτή την παροχή το Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς.
1: Ναι, αλλά μπορεί το Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς να μην είναι κυβέρνηση.
0: Αφήστε με όμως να μιλήσω, θα το έχει ψηφίσει όμως κύριε Πετρόπουλε. Αλλά ο κόσμος.
1: Αλλά και ο Τσίπρας το έχει ψηφίσει και το ξεψηφίσατε.
0: Ακούστε όμως, ο Τσίπρας πήγε και βάφτισε δώρο Πάσχα μετά το Πάσχα γιατί ερχόντουσαν εκλογές. Έκανε ψηφοθυρική πολιτική, αυτό θέλω να πω. Ο Μητσοτάκης όμως, γνωρίζοντας ότι έχει εκλογές μπροστά του και θα μπορούσε να το έχει πάει Πάσχα, το πάει Δεκέμβρη. Γιατί το πάει Δεκέμβρη? Γιατί έτσι βγαίνουν οι χρηματορροές για να το δώσει.
1: Θα σας άρα, πει λοιπόν, κάποιος όμως, του λέτε δείχνει, ψηφίστε μας για να το πάρεις.
0: Δείχνει, μα ούτως ή άλλως, μα τα πάντα είναι. Γιατί δεν είναι, θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 27. Εκλογές θα γίνουν μέχρι το 27. Δεν είναι αυτό επιχείρημα. Τώρα από εσάς δεν το περίμενα να το ακούσω. Τι, δηλαδή πότε να γίνονται οι εκλογές? 31 Δεκεμβρίου κάθε φορά. Δεν είναι.
1: Όχι, θα μας χαλάσετε το ρεβεγιόν.
0: Δεν είναι επιχείρημα αυτό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι υπάρχει ένας πολιτικός ο οποίος κοστολογεί, δίνει αυτά που έχει, παραθέτει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αυτών των παροχών. Συγγνώμη κύριε Πετρόπουλε, εγώ αυτό δεν το ξαναθυμάμαι ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Είναι απέναντι αναλυτικά τι θα δώσει και πότε θα το δώσει. Και από την άλλη κάνει και πολιτική για την επόμενη γενεά. Και αναφέρομαι στο θέμα του Κουμπαρά, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μέτρο, το οποίο φυσικά θα βοηθήσει τις επόμενες γενναίες.
1: Το είπα στο τέλος αυτό, γιατί σηκώνει μεγάλη κουβέντα.
0: Το οποίο επίσης, κύριε Πετρόπουλε, είναι ένα μέτρο το οποίο ο πρώτος που θα το κάνει θα δει το αποτέλεσμα μετά από 18 χρόνια. Δεν θα είναι προφανώς.
1: Ναι, αλλά για αυτό που έχει να κάνει αποταμίευση. Εσείς ξέρετε πολλούς να κάνουν αποταμίευση. Δεν βλέπω. Εδώ τελειώνει ο μισθός 17-18 του μήνα.
0: Εγώ δεν θα πω ότι, εγώ ακούω αυτή την κριτική που ακούγεται ότι όλος ο κόσμος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και τα λοιπά. Το ακούω,
1: ναι.
0: Και θα πρέπει να το εξετάσω. Προσέξτε όμως, γιατί θα σας πω, γιατί αυτή η κριτική είναι και λίγο άδικη. Καταρχάς, μιλάμε ότι το κράτος για κάθε ευρώ που θα βάλεις μέχρι τα 1200 ευρώ θα σου βάλει άλλα τόσα. Δηλαδή δεν σου λέει βάλε μήνυμου 1200 ευρώ για να σου βάλω κι εγώ.
1: Αυτό
0: μπορείς
1: τώρα
0: να βάλεις
1: επενδυτικό 100 μου φαίνεται.
0: Ευρώ το χρόνο, 100 ευρώ το χρόνο, 100 ευρώ θα σου βάλω κι εγώ. Μπορείς την επόμενη χρονιά τα οικονομικά σου να πάνε καλύτερα και να βάλεις 700 ευρώ, 700 ευρώ θα σου βάλω κι εγώ. Μία χρονιά δεν θα βάλεις καθόλου, δεν θα σου βάλω κι εγώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι υποχρεωτικό να βάζεις ένα συγκεκριμένο ποσό.
1: Εντάξει, να το δούμε πρακτικά πώς θα λειτουργήσει αυτό. Γιατί...
0: Εγώ τι θα σας έλεγα. Ναι. Έχουμε περίπου 66.000 γεννήσεις το χρόνο τα τελευταία δύο χρόνια, μέσω όρο 65 και 68 για την ακρίβεια. Είναι ένα μέτρο χρήσιμο, μου ακούγεται. Και είναι. Πώς να το
1: να
0: πω,
1: δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εντάξει, δεν το
0: να δούμε, μπορεί την πρώτη χρονιά να ανοίξουν 5.000 λογαριασμοί και να έρθετε να μου πείτε, ξέρω εγώ, 65.000 γεννήσεις, μακάρι να έχουμε και παραπάνω. Και να έρθετε να μου πείτε στους 65.000 απέτυχε το μέτρο. Μπορούν όμως να ανοίξουν 40.000 λογαριασμοί και εκεί και να έρθετε να μου πείτε, κύριε Πετρόπουλε, οι υπόλοιποι 25 γιατί δεν ανοίξανε, μήπως δεν έχουνε. Μήπως πρέπει να το αξιολογήσουμε λίγο διαφορετικά και να τους βοηθήσουμε όλους να ανοίξουν. Θα σας πω βεβαίως και έχετε δίκιο να το κοιτάξουμε. Αλλά νομίζω ένα χρήσιμο, ένα καλό μέτρο για τις επόμενες γενναίες να το αντιμετωπίζουμε από αυτή του τη διάσταση, νομίζω το αδικούμε. Και ξέρετε τι άλλο θα έπρεπε να πούμε στη συζήτηση, γιατί και αυτή την κριτική θα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει κάποια στιγμή και οι τράπεζες στην Ελλάδα να αυξήσουν λίγο τα επιτόκια καταθέσεων. Δεν μπορεί να έχουμε αυτά τα επιτόκια εδώ πέρα, γιατί εγώ όταν θυμάμαι όταν ήμουν
1: μαθητής δημοτικού. Μην το λέτε σε μένα.
0: Όταν θα με ψηφίσει ο ελληνικός λαός, κύριε Πετρόπουλε, να είμαι μέλος του επόμενου κοινοβουλίου, να είστε σίγουρος ότι προσωπικά τουλάχιστον θα το πω και εκεί που πρέπει. Αλλά εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής που γράφαμε για τα ωφέλη της αποταμίευσης, φαντάζομαι και εσείς θα γράφατε ως μαθητής εκθέσεις για τα ωφέλη της αποταμίευσης. Το κάναμε ακριβώς γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε την αποταμίευση. Άρα λοιπόν είναι ένα θετικό γεγονός η αποταμίευση. Ξέρω ότι ο κόσμος έχει δυσκολίες, αλλά σας είπα, δεν έρχεται το κράτος να βάλει ένα ελάχιστο ποσό υποχρεωτικό που πρέπει να βάλει, σου βάζει ανώτατο. Μέχρι 1200 ευρώ σου λέω εγώ θα βάλω άλλα τόσα. Λοιπόν, και 100 ευρώ να έχεις το χρόνο θα σου βάλει 100 ευρώ το κράτος. Αυτό δεν είναι αρνητικό.
1: Εντάξει, αν το δούμε πώς θα το λειτουργήσει. Είναι στοίχημα για ένα χρόνο, τον πρώτο χρόνο να δούμε πώς θα πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γαϊτάνη για το χρόνο
0: σας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτής. Εδώ διαβάζω διάφορα σχόλια. Εδώ κάτσα ένα λεπτάκι, τα μπέρδεψα τα σχόλια. Όχι, τα βρήκα. Μπορεί να μας αναλύσει κάποιος εάν η πρόορη αποπληρωμή του χρέους είναι προς το συμφέρον της χώρας αντικειμενικά? Εάν ναι, γιατί? Εάν όχι, γιατί? Μάλιστα, αυτό μας λέει η Βασιλική. Ο Ηρακλής μας λέει εδώ, γιατί πρέπει να δανείζονται ακόμα και τα πιο προηγμένα κράτη? Διότι έτσι είναι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σωστά. Φοβερή οικονομική και πολιτική σκέψη. Έχουμε γυρίσει στο μεσαίωνα, όπου τα οικονομικά φαινόμενα αντιμετωπίζονταν ως φυσικά φαινόμενα. Ρε εσύ, Ηρακλή μου, ανακάλυψε τον τροχό. Δεν μπορώ να σε καταλάβω, δηλαδή. Όλα τα κράτη δανείζονται. Κακώς δανείζονται. Κακώς. Αλλά αυτό είναι το σύστημα. Τώρα τι να κάνουμε? Ωραία. Φτάσαμε στο δελτίο ειδήσεων και όλα. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Ωραία. Μισό λεπτάκι τώρα, πριν σου δώσω την μπασούλα για το δελτίο ειδήσεων, να πω την πολύ καλή είδηση. Για το νέο βρέφο νηπιακό σταθμό Αγίου Θεοδόρου, που άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με δωρεάν του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motorola και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τον Βίκτορα Σαμολίνα δίπλα μου. Επιστρέφουμε σε 5-6 λεπτά.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 7. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Νεορίσιο του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Κανδύλη Μεγάρων Αττικής. Έχει διακοπή κυκλοφορία στη λεωφόρο Κατανδρομών από το ύψος Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, όπως και στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου από το ύψος της κατασκήνωσης Μελετάκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πεδίο Βολής Κανδυλίου. Στο μεταξύ, μάχη με τις φλόγες δίνουν για ένατη ημέρα οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα και ότι η χώρα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει. Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών ΦΡΕΜ από την Ιταλία υπέγραψε σήμερα στη Ρώμη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρουσία του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο φρεγάτες πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 η πρώτη και του πρώτου εξαμήνου του 2029 η δεύτερη. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για το χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε άγρια από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό της ταυτότητας του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά που εντοπίστηκαν νωρίτερα στην Κυψέλη. Η σακούλα βρέθηκε πεταμένη σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη με το σημείο να παραμένει αποκλεισμένο από τις αρχές. Ανθρωπολόγος θα αναλάβει την εξέταση των οστών ώστε να διαπιστώσει αν αυτό καταστεί εφικτό πώς προήλθε ο θάνατος αλλά και το φύλο του ανθρώπου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά τις επαφές που είχαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα και για πρώτη φορά στο Κίεβο με στόχο να διερευνηθεί εάν υπάρχει περιθώριο για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Κατά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, ο Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη για να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για μια μεγάλη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, δήλωσε σύμβουλος του Κρεμλίνου. «Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος ματώνει η καρδιά μου», δήλωσε η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ αναφερόμενη στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλτ, ενώ έκανε λόγο για κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. «Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει τώρα να επιδιώξουν ισχυρότερη επαφή με τους πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά. Σε τεντωμένο σκηνή, οι σχέσεις Ισραήλ-Βρετανία. Στο κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ, σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες. Προβλήματα και καθυστερήσεις παρουσιάζονται σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια μετά από τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε ο φορέας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με τα αεροδρόμια Heathrow, Gatwick, Manchester και Stansted να συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που επηρεάζονται. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League και στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Η Λιοφάνα περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή μέρος δεύτερον. Και θα έχουμε σε λίγο τον Δημήτρη Τομανιάτη σε περίπου 4 λεπτά. Και να συζητήσουμε και με αυτόν έτσι τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τις παροχές και όλο αυτό το εκλογικό και πολιτικό παιχνίδι που θα έχει ξεκινήσει και θα παιχτεί μέχρι να πάμε στην κάλπη για τις εκλογές του 27. Δεν φαντάζομαι να γίνει κανένα πισωγύρισμα και να πάμε το 26, δεν νομίζω. Πάει ο Σεπτέμβριος, πάει και ο Οκτώβριος. Αλλιώς θα είχαμε δει τα σημάδια, οπότε Νοέμβρη δεν γίνονται, Δεκέμβρη δεν γίνονται, στο χειμώνα δεν γίνονται. Πιάνουμε το Φλεβάρι, από Μάρτι και μετά. Εδώ έχουν ξεσπάσει διάφορες διαμάχες ιδεολογικού χαρακτήρα με τους ακροατές και εγώ τους απολαμβάνω πάρα πολύ, ειδικά τον Ηρακλή. Δηλαδή θα πάω να πιω καφέ μαζί του, να κλαίμε τον πόνο μας, ας πούμε. Γιατί μου λέει εδώ πέρα, μου λέει, διάβασα προηγουμένως το μήνυμά του που λέει δεν γίνονται τα προηγμένα, γιατί δανείζονται, μου λέει, τα προηγμένα κράτη, διότι έτσι είναι το παγκόσμιο το πιστωτικό σύστημα, είναι φοβερή οικονομική πολιτική σκέψη και τα λοιπά, έχουμε γυρίσει στο μεσαίωνα και τα λοιπά. Το απάντησα και εγώ ότι δανείζονται, και γιατί δανείζουν τις αδύναμες χώρες, έτσι. Υποχρεώνται, αλλά και τα πλούσια κράτη δανείζονται για να παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι του χρήματος. Και λέω, αυτός είναι ο καπιταλισμός σήμερα. Μου λέει, καπιταλισμός σημαίνει μια παραγωγή προϊόντων, κέρδος και υπεραξία της εργασίας. Αυτό εδώ δεν είναι καπιταλισμός, είναι καζίνο για κανίβαλους. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να κάνω έτσι, να είμαι αυτοαναφορικός, αλλά είχα πέσει ένα συνέδριο στην Ισπανία. Το θέμα του ήταν η αξιοποίηση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Εκεί σηκώθηκε ένας Γάλλος, πολύ σοβαρός άνθρωπος, καθηγητής πανεπιστημίου, και εξηγούσε αυτό που λέει ο Ηρακλής, ότι η διαρκής πίεση που είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία όλων των ευρωπαϊκών χωρών να πάνε στα ομόλογα, να πάρουν μετοχές, να τοποθετηθούν στο χρηματιστήριο, είπε αυτό, συγγνώμη, αλλά λέγεται καζινοκαπιταλισμός. Το άρπαξα ως αναφορά καζινοκαπιταλισμός, το έστειλα το κείμενο στην εφημερίδα, έγινε πρωτοσέλιδο και είμαι ο πρώτος στην Ελλάδα που έγραψε για καζινοκαπιταλισμό σε ρεπορτάζ. Όχι ότι δεν υπήρχαν άλλοι που γράφανε φιλοσοφικού ή θεωρητικού επίπεδου κείμενα, αλλά έτσι το θυμάμαι, ότι είχα πρώτη φορά ακούσει τη λέξη αυτή καζινοκαπιταλισμός όσον αφορά την υποχρεωτικότητα, σε εισαγωγικά, να ξεκινήσουν τα ταμεία να παίζουν στο χρηματιστήριο σε ομόλογα κτλ. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα πάρα πολλές χώρες να χάσουν, πάρα πολλά ταμεία ασφαλιστικά σε διάφορες χώρες να χάσουν τα κεφάλαιά τους. Ο Στάθης εδώ μου λέει, τα κράτη καταρχήν δανείζονται επειδή τα έξοδα δεν συμπίπτουν χρονικά με τα έξοδα. Ναι. Εντάξει. Μπορεί να συμβεί και αυτό.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τις φιλοσοφικές και άλλες προσεγγίσεις περί καπιταλισμού, πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα, γιατί δανείζονται οι χώρες και όλα αυτά τα πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Και πάμε να συναντήσουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Τομανιάτη, από τα Νέα και το NGR. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Αντρέα. Τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα περιμένουμε και τον Ανδρουλάκη τώρα το Σάββατο, να βγάλουμε ένα πόρισμα, να το πω, μάλλον ένα συμπέρασμα. Αν αλλάζει κάτι, επειδή είμαστε και σε εκλογική, προεκλογική ευθεία εντωμεταξύ, είναι άλλη μια Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή πρέπει να δώσουμε κάποια προσοχή σε αυτά που υπόθηκαν, ή αυτά που υπόθηκαν θα δώσουν καλύτερη εκκίνηση σε κάποιους, κάποιους άλλους θα τους αφήσουν πίσω να τρέχουν να φτάσουν μέχρι το Μάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, πότε θα γίνουν εκλογές?
1: Νομίζω μικρή επιρροή θα έχει.
0: Pole position, θέλω να μου πεις.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Νομίζω μικρή επιρροή θα έχει δεθεί όπως εξελίχθηκε.
0: Ναι.
1: Και θα έχει μικρή επιρροή και για λόγους του βάθους των μέτρων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ένα βάθος το οποίο, κατά τη γνώμη μου, και όσο περνούν οι μέρες και εξειδικεύονται τα μέτρα και περισσότερο θα πούμε και τη θετική τους διάσταση, έτσι, γιατί είμαστε δημοσιογράφοι, αλλά όσο περισσότερο τα βλέπουμε να πώς απλώνονται χρονικά και πώς εξειδικεύονται ανά κοινωνική κατηγορία, ηλικιακά κτλ., δεν είναι μέτρα πολύ θεαματικά, ούτε μέτρα εντυπωσιακά ως προς την ανάταξη της καθημερινότητας του κόσμου. Βεβαίως είναι μέτρα πάρα πολύ στοχευμένα, πάρα πολύ μελετημένα, φαίνεται πως είναι υπαγορευμένα από focus group. Φαίνεται πως το Μέγαρο Μαξίμου είναι πάρα πολύ σοβαρό προς αυτή τη διάσταση, που να διαβάζει δηλαδή ποιες κοινωνικές κατηγορίες έχουν δημιουργηθεί ρήγματα στο εσωτερικό τους σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η αντιπολίτευση καλό είναι να το διαβάσει επίσης σοβαρά. Γιατί αν πάει με γενικόλογα ή με γενικές αρχές, δεν θα έχει απαντήσει στην πραγματικότητα, ή αν δεν έχει απαντήσει, δεν θα έχει πείσει ένα κοινό.
0: Κοίταξε,
1: άρα σε πρώτη βάση είναι μέτρα χωρίς τρομερή επιρροή.
0: Ναι, έστω, ναι.
1: Έτσι. Mm. Τρεις κατηγορίες, αγρότες, συνταξιούχοι, ένα μέρος δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς ένα ιδιαίτερο βάθος, αλλά σε πολύ καλή τοποθετημένη μακροχρόνια τέτοια επιρροή. Δηλαδή ναι, θα έρχονται συνεχώς να αποκρισταλώνονται σε ένα διάστημα χρόνου, που έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό σε μια πρώτη σκέψη.
0: Ναι, θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό και κυρίως, εντάξει, ξέρεις τι, και εγώ μπήκα στον πειρασμό, λέω για κάτσε ρε παιδί μου, τι πραγματικά δίνει. Και πρόσχε να δεις τώρα, οι δημόσιοι πάλι θα αρχίσουν να βάζουν στην τσέπη αυτό το 500άρικο από το 28 ουσιαστικά. Δεν το βάλουν τώρα. Οι συνταξιούχοι θα πάρουν ένα κατοστάρικο παραπάνω. Οι εκπτώσεις στα φορολογικά για τους αγρότες, το αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ, θα λειτουργήσει τώρα. Από την 1η-1η-27, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το πιο άμεσο μέτρο.
0: Ναι, δηλαδή, τα μέτρα, ας πούμε, για την ενέργεια απλώνονται από το 27 έως το 29. Μου δίνουν την εντύπωση, πρώτον, ότι καταρχάς δεν υπάρχει μεγάλο κόστος τώρα για το 27. Μετατίθεται, πολλά μέτρα μετατίθενται προς τα μπρος. Και λες, ή ο Μητσοτάκης είναι σίγουρος ότι θα πάρει τις εκλογές, ή αφήνει αυτά τα μέτρα για τους επόμενους.
1: Πάντως έχει μια στρατηγική αυτό, σαν σκέψη. Ναι. Έχει μια στρατηγική. Δεν έχει αυτό το οποίο είχαν διαμορφώσει ως κλίμα το προηγούμενο διάστημα διάφοροι, και διαρροές, και όχι μόνο ηλίθιες διαρροές και σοβαρές διαρροές, ότι θα ήταν κάπως πιο εντυπωσιακά τα πράγματα. Εδώ πάλι είναι μια αντίφαση.
0: Ναι.
1: Ή ο δημοσιονομικός χώρος είναι μεγάλος, όπως η κυβέρνηση προσπαθεί να πει τα τελευταία χρόνια, ή ο δημοσιονομικός χώρος είναι ίσα-ίσα και άρα δεν χωράει πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ θα πρέπει να αποφασίσουν τι λένε. Από τη στιγμή που εξαρτούν τα μέτρα το δημοσιονομικό χώρο, πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ κατεξοχήν φιλελεύθερο, αλλά τέλος πάντων. Θα πρέπει να μας πούν, είναι μικρός τελικά ο δημοσιονομικός χώρος ή είναι ευρύς ο δημοσιονομικός χώρος και δίνει τη δυνατότητα επιστροφής στην κοινωνία, γιατί είναι επιστροφή στην κοινωνία και στον κόπο τον παραγόμενο των εργατών και των εργαζομένων και όλων αυτών. Δεν είναι παροχές του Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ θα πρέπει να απαντηθεί αυτό με έναν τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται πάντως ότι ο Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του μια νέα κοινωνική συμμαχία που θα μπορέσει να τον δυνητικά, θα λέγαμε, να τον ξανακάνει πρωθυπουργό.
0: Για περιέγραψε.
1: Έχει βρει τα ακροατήρια.
0: Για πες. Θεωρείς...
1: Έχει βρει τα ακροατήρια αυτά.
0: Έχει βρει τα ακροατήρια ή κλείνει τρύπες σε παραδοσιακά.
1: Και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και τα δύο. Νομίζω πάντως πως ναι. είναι ένα μέρος των ακροατηρίων το οποίο το βλέπει με καινούριο τρόπο σε αυτή την, σε αυτή την πολιτική στιγμή. Είναι ο κόσμος εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα μέρος του κόσμου της εργασίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν παίρνουν στην πραγματικότητα κάτι. Και για να πούμε ένα θετικό μέτρο για τις επιχειρήσεις είναι αυτά τα αποσβεστικά. Αυτό είναι ένα καλό μέτρο.
0: Ναι.
1: Οι αποσβέσεις. Mm-hmm. Όμως το κομμάτι που αφορά αυτό που λέγεται ελεύθερος επαγγελματίας δεν είδαμε να υπάρχουν θεαματικά πράγματα. Όμως για τον κόσμο της εργασίας και ως προς τον κατώτατο μισθό φαίνεται πως, εγώ δεν λέω ότι είναι ένα εντυπωσιακό μέτρο, είναι όμως ένα μέτρο που δείχνει πως το Μέγαρο Μαξίμου κοιτάει ξανά αυτό τον πυρήνα των πολιτών.
0: Εγώ θα το προσυπέγραφα αυτό, Δημήτρη, αλλά δεν είναι οι 600.000 που έχουν κάθε χρόνο τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή θέλω να πω ότι από τα 850 καθαρά στο χέρι, 900 που θα γίνει μέχρι και προς τα πάνω, να το πω έτσι, δεν έχουν καθιερωθεί κάποιες αυξήσεις. Δηλαδή δεν έχει συλλογικές συμβάσεις οι οποίες θα άφηναν τις αυξήσεις.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα επίσης, συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ναι. Αυτά ακριβώς. Είδαμε, δεν έχει τέτοια ταξική μέρημνα. Δεν προσπαθώ να πω αυτό.
0: Είναι ομαλή λειτουργία όμως αυτό. Και, και ήταν και μέχρι τα μνημόνια ήταν μια ομαλή λειτουργία των μεταβιβάσεων που όλοι το είχαν σεβαστεί, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και τα λοιπά, από τη μεταπολίτευση και μετά, μάλλον από το 82 που ήρθε ο νόμος για τις συλλογικές συμβάσεις, ήταν ένα μέρος του θα έλεγα της ανταπόδοσης. Δηλαδή υπήρχε μια διαπραγμάτευση και έλεγε φέτος θα πάρουμε 3 ευρώ, του χρόνου μπορεί να πάρουμε 5.
1: Σωστά.
0: Εδώ χρειάζεται μια αποκατάσταση μεγαλύτερη, θα έλεγα, όσον αφορά την εργασία.
1: Προφανώς. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Όμως φαίνεται ότι προσπαθεί να το βάλει κάπως στο δικό του μικροσκόπιο σε σχέση με άλλες φορές.
0: Ναι.
1: Και, και το νεότερο κομμάτι της μισθωτής εργασίας.
0: Ναι.
1: Γιατί είδαμε και αυτές τις αντιφάσεις στους πίνακες, ας πούμε, και σε σχέση με τις τριετίες και όχι μόνο, αλλά ας μην κουράζουμε τον κόσμο.
0: Φαίνεται
1: πως εδώ ο Μητσοτάκης έχει πάει με σκληρά focus group, έχει βρει που πονάει. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αυτό που είδαμε και ακούστηκε και αποκαλύφθηκε και εξειδικεύεται αυτές τις μέρες από τα Υπουργεία, ότι είναι ικανό, κατά τη γνώμη μου, να ανασχέσει την φθορά του. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα βάλει μια ανωτελεία ή ΔΕΘ και θα δημιουργήσει όρους αντιστροφής της πορείας του κυβερνητικού έργου. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε αν είχαμε όχι μόνο εντυπωσιακά μέτρα, όχι μόνο μέτρα δημοκρατικά προς όλους τους κοινωνικούς φορείς και τα λοιπά, αλλά και με ένα άλλο βάθος. Αυτή τη στιγμή δεν το είδαμε αυτό, ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Είδαμε βολές ακόμα και από τη μεριά του Γιάννη Μπρατάκου, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο και κοσπεί τον ΕΒΑ.
0: Το διάβασα και εγώ αυτό.
1: Έτσι, βεβαίως στο OT. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν είναι ένα τέτοιο η αντιπολίτευση λέει ότι τα μέτρα είναι μικρά. Είναι ότι γενικότερα η διάγνωση που γίνεται αυτή τη στιγμή και έχει μεγάλη εμπειρία στο εργασιακό, δεν είναι μέτρα που επαρκούν σε καμία περίπτωση για την ανάταξη της καθημερινότητας, του πορτοφολιού και της αγοραστικής δύναμης. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ξέρεις, θα σου πω, είχε μία παράληψη σοβαρή, κατά τη γνώμη ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, δεν είπε το παραμικρό για το θέμα της ακρίβειας.
1: Καλά, ναι, ακρίβεια δεν ακούστηκε καθόλου.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, όταν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών, τι γίνεται να λες ότι δεν υπάρχει.
1: Από εκεί θα έπρεπε να ξεκινάει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν είδαμε ότι δεν έχει η πρόσφατη συμφωνία κυρίων, ας πούμε, πια, πώς να το πω, αν μην πω βαριά κουβέντα, έχει καταλήξει ανέκδοτο, αλλά δεν έχει τηρηθεί, καταρχάς. Δεν έχει τηρηθεί.
1: Σωστά.
0: Θα έλεγα ότι ενώ πολύ σωστά το λες, ο Μητσοτάκης το είχε πώς να το πω, καλά το είχε κεντράρει το θέμα, είχε κάνει τα focus group όπως είπες, είχε δει τι μπορεί να κάνει για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους, για τους δημόσιους υπαλλήλους, τα λιγότερα, πολύ λιγότερα έκανε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ήθελα να ξέρω τι έχει απογίνει αυτό το κίνημα της γραβάτας, το θυμήθηκα σήμερα το πρωί, αν το θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι ως περίπου στα άρσα πια.
0: Ναι, μπράβο. Ναι, δεν ξέρω πραγματικά σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτοί πια. Παρόλο ότι τα είχε προετοιμάσει πολύ καλά, του έτυχε το αναπάντεχο. Δηλαδή, στην ομιλία Μητσοτάκη είχαμε παρέμβαση Σαμαρά.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, εδώ πέρα με συγχωρείς πολύ, αλλά αυτό το δημιούργησε ο ίδιος. Είναι μια παντελώς λανθασμένη στρατηγική από το Μαξίμου. Από ΔΕΘ μέτρων πήγαμε στη ΔΕΘ Σαμαρά.
0: ΔΕΘ Σαμαρά,
1: Σαμαρά. Και από το διάγγελμα Μητσοτάκη είδαμε το αντιδιάγγελμα Σαμαρά. Αυτό το δημιούργησε ο Μητσοτάκης. Δεν τον έχουν διαβάσει καλά τον Σαμαρά, τον έχουν υποτιμήσει και τον διαβάζουν λανθασμένα στο Μεγαρό Μαξίμου. Και για το τι εκπροσωπεί και για το πώς κινείται. Η εμφανής δυστυχία Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, αυτά τα οποία είπε, δηλαδή οι αποφάσεις που έχει πάρει και η στρατηγική που έχει πάρει για την απίθεση του έναντι του Σαμαρά, κατά τη γνώμη μου είναι σε λαθασμένη βάση. Παντελώς. Παντελώς σε λαθασμένη βάση. Και ο άλλος δεν είναι, είναι έμπειρος, απάντησε αμέσως, με τη μία, αποδόμησε το κυβερνητικό έργο, ξανακοίταξε τα δεξιά ακροατήρια, την μέρα δε που έβγαινε η ΕΒΔΕΣ στη Σαξονία όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Με συγκεκριμένες ατζέντες. Δεν παραλληλίζω. Θέλω να πω ένα γενικό κλίμα της Ευρώπης.
0: Ναι, μα πάει προς τα δεξιά όλο το...
1: Όλο το σύστημα του Μπάρι. Και κάθε τώρα, ας πούμε, βλέπεις ο Μητσοτάκης πάει να φτιάξει μια ΔΕΘ μέτρων, να στριμώξει την αντιπολίτευση, να πει στους πολίτες ότι ό,τι μπορώ σας δίνω, είμαι σόφρον, είμαι ενάρετος, εμένα θα εμπιστευτείτε. Και πάει και κάνει μια άτακτη επίθεση στο Σαμαρά που δεν έχει καμία βάση, νομίζοντας τι, ότι θα επιταχύνει το φορέα του Σαμαρά. Ο Σαμαράς ξέρει πότε θα το κάνει. Ξέρει πότε θα μπουμπουνίξει το κόμμα.
0: Όχι, οχυρωματικά έργα. Έκανε ότι εδώ είμαστε μια σοβαρή κυβέρνηση που δουλεύουμε 7 χρόνια και έχουμε ένα τύπο και μας πετροβολάει γιατί έχει ένα προσωπικό γυνάτι. Αυτό λέει.
1: Δεν πάει έτσι όμως, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και δεδομένων των διαρροών που έχει η Νέα Δημοκρατία και γεωγραφικά και πολιτικά, ο χειρισμός έναντι του πρώην Πρωθυπουργού είναι κατά τη γνώμη μου άστοχος. Και φάνηκε αυτό. Σου λέω έχουμε ΔΕΘ Σαμαρά, δεν έχουμε ΔΕΘ μέτρων.
0: Μάλιστα. Ναι, πολιτικά μπορεί να το πεις αυτό, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Αυτό πολιτικά δίνει τον τόνο αυτή τη στιγμή. Θα δούμε, θα ολοκληρωθεί. Τώρα έχουμε τον Τσίπρα βεβαίως αύριο συνέντευξη τύπου και έχουμε και τον Ανδρουλάκη που κλείνει τις πολιτικές παρουσίες με την ομιλία του και τη συνέντευξη τύπου που και αυτός προφανώς θα απαντήσει, θα διαμορφώσει όρους για το σχέδιο.
0: Τελευταίο σχόλιο. Εγώ το πρωί που συζήταγα με τον Τάκη τον Χατζή και τη Αθηναίδα Νέγκα του και με τον Αντώνη, τον Αντωνόπουλο, έτσι συζητάμε κάτι πρωινά, έτσι κανένα 20 λεπτό, σαν πολιτικό καφενείο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Θεωρείς, είχα κάνει μια αναφορά για τον Ανδρουλάκη και το θέμα του αντέγραψε κατά 80% Τσίπρα στο πρόγραμμά του κτλ. Θεωρώ ότι είναι το αυτογκόλ του φθινοπόρου για το Πασόκ. Γιατί του λέει ο άλλος, με συγχωρείς, αν αντέγραψε το πρόγραμμά σου ή αν συμφωνείτε τέλος πάντων στο 80%, τι μαλλιοτραβιώσαστε, ας πούμε, βρέστε και το υπόλοιπο 20% και κυβερνήστε. Θα του λέει κάποιος.
1: Έτσι είναι. Και εν πάση περιπτώσει, αν αντέγραψατε, σημαίνει ότι είναι και σωστό.
0: Άιλαντε.
1: Εντάξει, αυτά όλα θέλουν μια προσοχή. Νομίζω βέβαια ότι το Πασόκ θα πάει μια δική του, σε ένα δικό του σχέδιο. Βεβαίως και εκείνο έχει αποφασίσει να κάνει διμέτωπο πια. Έτσι το είδαμε. Θα το δούμε. Αυτή είναι η στρατηγική του Πασόκ. Χτυπάει και την Ελλάς.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν είναι το θέμα ποιος είναι πιο καλός, πώς να το πω, ποιος είναι ο αντετοκούμπο της κεντροαριστεράς. Εδώ το θέμα δεν είναι ποιος είναι ο πιο εντυπωσιακός παίκτης. Το θέμα είναι ποιος βάζει τα καλάθια.
0: Ναι.
1: Ποιος βάζει τα καλάθια.
0: Ποιος σκοράρει.
1: Ποιος βάζει τα καλάθια. Το επόμενο διάστημα οι πολιτικές δυνάμεις θα κριθούν σε δύο πράγματα. Στην αξιοπιστία και στα πρόσωπα. Αυτά τα δύο είναι για μένα οι διαστάσεις του επόμενου διαστήματος, αν δεν έχουμε τίποτα πρόβλεπτο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ πάντα χαίρομαι να τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαιρετώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε 7.30 ακριβώς η ώρα και όπως είχαμε δεσμευτεί σήμερα ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800. Λέτε να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τις απόψεις σας. Καλά είναι τα μηνύματα, τα διαβάζουμε. Έχω να διαβάσω 5-6 ακόμα, θα τα διαβάσω και αυτά στην πορεία. Και να σχολιάσουμε, να σχολιάσετε πάντα νυφάλια και πάντα με μέτρο και πάντα ένας κάθε εβδομάδα θα βγαίνει. Δηλαδή δεν μπορείς να παίρνεις 2 ή 3 τηλέφωνα την εβδομάδα, γιατί είναι οι λεγόμενοι τηλεφωνάκηδες που πάνε σε όλους τους σταθμούς, όπου από τα αθλητικά, δηλαδή μου είχε τύχει τύπος που έπαιρνε εδώ πέρα και τον άκουσα ένα βράδυ που ακούγα κάτι αθλητικά, ας πούμε, και εκεί. Λοιπόν, είναι και μια φυσιογνωμία, ο Οικονομάκος, γνωστός, ναι. Λοιπόν, βγαίνει παντού. Οπότε εμείς θα κρατήσουμε, παιδιά, όπως το κάναμε και την προηγούμενη περίοδο, το θα το κρατήσουμε έτσι. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

7 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα και να σας πω αυτό που είχα αναφέρει στην αρχή για τη βόμβα της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρζετ για την Νετανιάθου, ότι γνώριζε για την επίθεση Χαμάς την 7η Οκτώβρη και δεν ενημέρωσε. Λοιπόν, το δημοσίευμα βόμβα της Ισραηλινής εφημερίδας που φαίνεται στο φως μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία για τις μέρες πριν από την επίθεση 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να είχε λάβει προσωπική προειδοποίηση από τον πρόεδρο του Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για μεγάλη επιχείρηση Χαμάς, χωρίς να ενημερώσει την ηγεσία των Ισραηλινών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Το δημοσίευμα τώρα, περίπου 10 μέρες τώρα από την 7η Οκτωβρίου, ο Μοχάμπεν Μιν Ζαγέν τηλεφώνησε στον Νετανιάχου και τον προειδοποίησε ότι ο τότε ηγέτης Χαμάς, Σινουάρ, προετοίμαζε μια μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ.

Λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ραντανιάχου, εμφανίστηκε καθησυχαστικό εκτιμώντα ότι η Χαμάς πιθανότατα θα επιχειρούσε στη Δυτική Όχθη και διαβεβαιώντα ότι ο Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι από τότε είχαμε, τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε ενδείξεις ότι δεν πιάστηκε σε αυτό που λέμε στον ύπνο η κυβέρνηση του Ισραήλ. Δηλαδή, πιάστηκε στον ύπνο, όχι δεν πιάστηκε στον ύπνο, πιάστηκε, αλλά υποτίμησε πληροφορίες ή κατάλληλους οι οποίοι είναι, δεν ξέρω, λένε ότι κάπως το άφησε να συμβεί. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί να άφησε να συμβεί κάτι. Βέβαια, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα, αλλά το δημοσίευμα αυτή τη στιγμή τα φέρνει όλα τούμπα, γιατί είχαμε 843 ημέρες εγκατάλειψης και είχαμε ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν μια τρομοκρατική ενέργεια.

Και μια μιλάμε για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Έχουμε το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, το οποίο είναι εκφράζει φόβους ότι η λύση δύο κρατών γίνεται αδύνατη και μιλάει για έλλειψη προόδου στη Γάζα και κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη.

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Ισραήλ. Αυτές οι αποκαλύψεις συζητιούνται πάρα πολύ, όχι μόνο στο Ισραήλ και γενικότερα σε όλη τα διεθνή πρακτορία υπάρχει αυτή η αναφορά, η οποία είναι σοκαριστική, αν μη τι άλλο, το δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας. Τώρα, στα του Τραμπ, που δεν μας έχει αφήσει ησυχία, τέλος πάντων, έχουμε τώρα τις κόκκινες γραμμές του Ιράν και η τακτική που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κατά πολλούς πρόχνουν την Τεχεράνη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Είναι οι λεγόμενες νέες κινήσεις από το Ιράν για να απαντήσει στην εντυνόμενη οικονομική εκστρατεία πίεση των Ηνωμένων Πολιτείων, τα εμπόδια που υπάρχουν για την επίλυση της σύγκρουσης, τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η Ιρανική ηγεσία και βέβαια η απρόβλεπτη στάση των Ηνωμένων Πολιτείων και προσωπικά του Τραμπ. Εγώ σε αυτό πάντως που δεν μπορώ να αδικήσω τους Ιρανούς είναι στο εξής. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά ζητούν από τον κόσμο να πληρώσει την κρίση που προκάλεσαν στα στενά. Υπάρχει και σχετική ανάρτηση κτλ. Και βέβαια σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι υπάρχει η έκκληση των 18 μεγαλύτερων ναυτιλιακών κρατών, έχουν και μια ένωση, οι οποίες προειδοποιούν ότι αν δεν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, που η οποία δεν είναι τώρα μόνο με τα στενά του Ορμούς, αλλά προβλήματα υπήρχαν και από την εποχή του κορονοϊού κτλ. Για να μην σας το πω γύρω-γύρω, μπορεί να την αχθεί η παγκόσμια οικονομία στον αέρα. Έτσι λέγεται αυτό. Όταν δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία, όταν δεν μπορεί να γίνονται μεταφορές και με σχετικά χρονική ακρίβεια, έτσι, για να υπάρχουν αλυσίδες παραγωγής οι οποίες στέλνουν προϊόντα, μια σειρά πράγματα, μιλάμε ότι μπορεί να μπλέξουμε πάλι σε μια πάρα πολύ περίεργη κατάσταση και να την πληρώσουμε όλοι μαζί.

0: Λοιπόν, έχουμε τον πρώτο φίλο στη τηλεφωνική γραμμή. Νόμιζα ότι... Ωραία, θα τον έχουμε σε ένα λεπτό. Ούτε με ένα λεπτό, μισό. Λοιπόν, αυτά και όσον αφορά και το Ιράν και τον Τραμπ και όλη αυτή την ιστορία που ασχολιόμαστε τώρα εδώ και ήταν που θα έλεγε ο πόλεμος σε 2 εβδομάδες. Αυτά είχαμε ακούσει. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε. Απορώ γιατί σας κάνει, γιατί απορείτε μάλλον για τον Νετανιάχου ότι το ήξερε. Το ήξερε και ήθελε να δώσει την τελική λύση, τον εμβόλευε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα κάνανε και οι Αμερικάνοι. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως γνωρίζετε, κάνανε πυρηνικές δοκιμές στην έρημο της Νεβάδα και μετά στέλνανε στο στρατό πολλούς, όχι και έναν δύο. Λοιπόν, για να δουν τι αποτελέσματα θα έχει στον άνθρωπο, γιατί δεν το ξέρανε. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή ανθρώπινα πειραματόζωα. Αυτά γίνονται κατά κόρον, μην το συζητάμε. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας εδώ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,80 που θα πάει. Τη βενζίνα πάνω από 2 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα οποία θα ανέβουν ακολούθως. Πώς θα πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές την άνοιξη. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
0: Θα πάει, μια χαρά θα πάει.
1: Ότι θα πάει, θα πάει. Αλλά δεν ξέρω. Δύσκολο μου φαίνεται. Δηλαδή για μένα τώρα ήταν η συγκυρία να πάει να δώσει αυτά στη Θεσσαλονίκη, να τα ψηφίσει κιόλας. Να το κάνει γρήγορα μετά
0: αν
1: από 10 εκλογές.
0: Αν το έκανε αυτό, θα έλεγαν και σωστά, ήρθε, πέταξε 5 μέτρα και στείνει κάλπες. Δεν
1: πάντα,
0: πάει έτσι.
1: Πάντα έτσι κάνει το καθεστώς.
0: Ναι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι όμως. Ναι, καταλαβές. Αυτό θα ήταν χειρότερο αυτό. Δηλαδή θα έλεγε στις 5 Σεπτέμβρη θα έλεγε 10 μέτρα και θα στείνε κάλπες
1: μετά από 30 μέρες, μετά από 40.
0: Ναι, αλλά δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα. Όποιος το έκανε αυτό, έχασε πανηγυρικά τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά και επίσης με αυτά που είπα προηγουμένως, με το πετρέλαιο θέρμανσης και τα λοιπά, βενζίνες και όλα τα υπόλοιπα, και πάλι εκεί πέρα θα μειωθεί, δεν ξέρω, είναι χαρακτήρι για μένα, δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή το κάνεις και δεν ξέρεις το αποτέλεσμα μετά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα τι θα δείξουν, αυτές είναι οι πρώτες εκλογές που δεν έχω πρόβλεψη. Δεν ξέρω, μπορεί να δούμε δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία στο 30% ή στο 31%, μπορεί να τη δούμε και στο 20-21%. Δεν έχω καμία πρόβλεψη. Γιατί δεν ξέρω τι κάνουν οι δημοσκόποι. Δηλαδή, μέχρι πού θα σπρώξουν τα ρέστα τους πάνω στο τραπέζι διαπλοκή. Αυτό εννοώ.
0: Ένα λεπτάκι τώρα. Οι δημοσκόποι. Ό,τι και να κάνουν, υπάρχει ένας κόσμος που ψηφίζει. Τον επηρεάζουν τώρα οι δημοσκόποι. Πόσο να τον επηρεάζουν.
1: Τον επηρεάζουν αρκετά.
0: Μα με συγχωρείς. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι δημοσκόποι συνεννοημένοι. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι δημοσκόποι συνεννοημένοι και να λένε σπρώχνουμε τον Ανδρουλάκη ή κατεβάζουμε το Μητσοτάκη. Δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Να σου πω κάτι,
0: Γιώργο μου, αυτό και με συγχωρείς τώρα, πάει λίγο στην συνωμοσιολογία. Πάντα διαμορφώνουμε. Πάντα διαμορφώνουμε. Αλλά όταν έχεις 10-20 δημοσκοπήσεις και σου δείχνουν πάνω κάτω ότι η εικόνα, η φωτογραφία είναι αυτή, με λίγες αποκλίσεις, αλλά αυτή σε βασικά σημεία είναι, δεν γίνεται να είναι συνοημένοι όλοι.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι όλο το παιχνίδι θα παιχτεί στο πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Εκεί παίζεται.
0: Αυτό είναι βεβαίως. Αυτό ναι.
1: Θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Αν ψηφίσει το 75% ας πούμε συμμετοχή, θα έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Το πιστεύω και εγώ.
1: Για άλλη μέρα που είχαμε μιλήσει, σας είχα πει για τον Τσίπρα ότι είναι στρατηγικό λάθος αυτό που έκανε με τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί? Αυτή είναι 3,5 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, 2,450 νομίζω.
0: Ναι.
1: Και με τις οικογένειές τους και με τις οικογένειές τους, και θα ψηφίσουν και δική τους προφανώς. Έτσι, επειδή δεν είναι μόνοι τους, πάνε στα 4 κοντά. Και μην ξεχνάτε
0: ποιο λάθος λες που έκανε, ότι δεν έδωσε.
1: Τώρα θα πω. Μπράβο στους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Άφησε το πεδίο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη. Αντίθετα, ποντάρει πάνω στους νέους, οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι και να του δώσει, οι ίδιοι αυτοί δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτό είναι το ποσοστό που λείπει, κατά κύριο λόγο, έτσι. Λοιπόν, ενώ οι άλλοι συνταξιούχοι πάνε και αυτοί πάνε όλοι. Με το καροτσάκι να πάνε, με το χωρίο θα πάνε, με τις πατερίτσες θα πάνε να ψηφίσουν αυτοί. Mm-hmm. Οι άλλοι δεν πάνε όμως οι νεότεροι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, θα τα δείξει το μέλλον αυτά, θα τα λέμε.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, έγινε. Καλή σα νύχτα.
0: Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά, γεια σου.

0: Λοιπόν, διαφημιστικά επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

12 λεπτά πριν από τις 8 έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 212-214-800 και διαβάζω τα μηνύματα που έχω αφήσει λίγο πίσω. Ο Άλεξ εδώ λέει ότι όταν ο κόσμος γονατίζει από τον έμφυα και τους υπέρογκους λογαριασμούς, τα προεκλογικά φάκια υποσχέσεις για επιδόματα, αν τους ψηφίσουμε, αποτελούν πρόκληση. Αν οι πολιτικοί θέλουν στόμφο και βαρύδουπα λόγια, ας τα κρατήσουν για την εξωτερική πολιτική. Στο ραδιόφωνο ο κόσμος απαιτεί αμεσότητα, σεβασμό και ταπεινότητα που επιβάλλει το πολιτικό λειτουργήμα. Μάλιστα, ένας άλλος φίλος εδώ, ο Ανδρέας, λέει ότι σε λίγο Μητσοτάκης, καλό αυτό, αυτό κάνει και η ανέκδοτο, λοιπόν, λέει σε λίγο Μητσοτάκης θα εξαγγείλει με κάθε ψήφο στην αντιπολίτευση να παίρνει και μία ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και δίκαιο, εγώ το στηρίζω με χέρια και με πόδια που λένε. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια και έχουμε θεματάκια πολλά που τρέχουν τις τελευταίες έτσι, ώρες που μαζεύεται τώρα η δημοσιογραφία μετά τις 6-7 έχει κάνει τον κύκλο της που λένε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει έχει μεγάλα ντράβαλα, θα έχει μεγάλα ντράβαλα η Νέα Δημοκρατία με τον Σαμάρα. Εντάξει, θα έχει, δηλαδή θα έχει τώρα, πρώην πρωθυπουργός είναι, τόσα χρόνια ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός έχει κάνει. Τι να κάνουμε, τα έχουν αυτά, οι μεγάλες οικογένειες έχουν και τις αντιθέσεις, έχουν και τις παρεξηγούνται, δεν μιλάει ένας τον άλλον, σε όλα, παντού συμβαίνει αυτό και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, τώρα, είναι φοβερό αυτό πάντως με την εξαφάνιση αυτής της κοπέλας μεταφράστιας στην Αρτέμιδα. Βρέθηκε τώρα λέει το κομμένο της διαβατήριο στο Άρσο του Γαλατσίου. Καλά κάνω εγώ και δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά ξέρεις τώρα, ανοίγεις και δεν βλέπεις τουλάχιστον τον τίτλο ας πούμε. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά και μια καταγγελία για βιασμό που έχει γίνει χαμός στα social media από κάποιον λέει γνωστό ο οποίος το έπαιζε και πώς να το πω... και πολύ υποστηρικτής των δικαιωμάτων και τα λοιπά και τέλος πάντων έχει γίνει ένας κακός χαμός, το βλέπεις συνεχώς μπροστά σου, δεν λένε βέβαια ποιος είναι, τι έχει γίνει και τα λοιπά ακριβώς, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες. Να σας πω και την είδηση για το ΣΥΡΙΖΑ που ξέχασα να την πω από την αρχή. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο Παύλος Πολάκης δεν θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα, προσέξτε τώρα, ο Νίκος ο Παπάς. Με τους παραγωγικούς φορείς θα συνομιλήσει και θα συναντηθεί η Ρένα Δούρου. Λοιπόν, αν γίνουν έτσι τα πράγματα, δεν τα βλέπω καλά. Δηλαδή βλέπω σύντομα να έχουμε αναταραχές που λέμε. Και βέβαια έχει ξεσπάσει και ένας καυγάς τώρα μεταξύ της Ελλάς και του Υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ένα περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ελλάς είπε ότι στήχησε μέσω του εκπροσώπου της τομεάρχη εργασίας, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Τεμπονέρα, είπε ότι στήχησε 300.000 μόνο το περίπτερο, ανεβάζοντας τη συνολική παρουσία της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Και στις 500.000 ευρώ και ήρθε μια απάντηση από τη ΔΥΠΑ ότι κόστησε μόλις 190.000 και η ανάθεση έγινε μέσα από ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Εμένα πάλι μου αρέσει η αμακαριότητα του κουκουέ που δηλαδή δεν ταράσεται και δεν διαταράσεται από τίποτα. Λέει, εξαγγελίες κυβέρνησης και προτάσεις Πασόκ Ελλάς αποτελούν ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Πετάς αντιλαϊκό πρόγραμμα, καθάρισες, ούτε μα, ούτε μου, ούτε σου, ούτε ποιος εγώ και έλα μου εξηγήσεις και τα λοιπά. Το, τέλεια. Βγάζεις μια ανακοίνωση, λες, είσαστε το ίδιο πράγμα, λέτε, αντιλαϊκά προγράμματα είναι όλα, αντίο. Τα αποτελέσματα της PISA αναφερθήκανε και οι συνάδελφοι προηγουμένως, πραγματικά αποκαρδιωτικά. Βέβαια δεν είναι, είχαν επαληθευτεί και πέρσι και πρόπερσι, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι καθησυχαστική η κατάσταση, κάθε άλλο θα λέγω παρά καθησυχαστική για όλο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος. Εδώ μου λέει ένας φίλος, ο Κώστας, λέει στα 2-10 κλειδώνει η βενζίνη. Το ξέρω. Αυτό θα έχει φοβερές πιέσεις στην αγορά και φόβους και για νέο κύμα ανατιμήσεων σε μια σειρά προϊόντων. Είναι αναπόφευκτο. Και αν δεις να γίνεται και άλλος χαμός στα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, βλέπω τα πράγματα να πηγαίνουν ακόμα χειρότερα. Καλύτερα δεν το βλέπω να πηγαίνουν. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και αυτό το μεγάλο θέμα θα αντιμετωπίσουν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες και οι παγκόσμιες οικονομίες και δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει κανένας. Ο Γιάννης εδώ είναι αεξής και μου λέει κάνεις εκπομπή και παίζει η αεκάρα. Τι να κάνω ρε Γιάννη, και εμείς πρέπει να κάτι να κάνουμε εδώ πέρα. Θα δούμε και εμείς όσο προλάβουμε το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να σας πω εδώ προς το τέλος και την άλλη πολύ σημαντική σημαντικό έτσι γεγονός πρέπει να ξέρετε για την ξεχωριστή εμπειρία στη φύση που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά οι μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο Εκοκυστήριο της Αμυγδαλέζας. Είναι μια πρωτοβουλία που υλοποιείται με τη στήριξη Motorola που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέσας. Δόθηκε η δυνατότητα στα εκπαιδευτικά προγράμματα να έρθουν τα παιδιά κοντά στη φύση και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και το αγαπάνε και το φροντίζουν. Και βέβαια να μην ξεχάσετε την ανακύκλωση του τηγανέλαιου γιατί έχει σημασία όταν καταλήγει στον νεροχύτη και ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει και τα αποχετευτικά δίκτυα. Γι' αυτό εσείς μπορεί να ακολουθήσετε την εφαρμογή συλλογής του οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι κατεβάζοντας την εφαρμογή Πράσινο Λάδι App και προγραμματίζοντας έτσι τη δωρεάν παραλαβή από το σπίτι ή αν βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Φτάσαμε στο τέλος σε 3 λεπτά. Βίκτορ Σαμουήλ για το δελτίο ειδήσεων των 8. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Εμείς αύριο 6 και 5 θα είμαστε εδώ.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Η διευκρίνηση αφορά τη συνεργασία των Υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ και τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών στην υλοποίηση του προγράμματος. Η Ισραηλινή πλευρά αναφέρει ότι η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα εμπλακούν στο έργο. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά τόσο την πολυετή επιχειρησιακή εμπειρία από την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων αεράμινας, όσο και την τεχνική υποστήριξη για την κατασκευή του κεντρικού λογισμικού διοίκησης και ελέγχου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά από την τριημερή συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, και ότι η χώρα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών Φρέμα από την Ιταλία υπέγραψε σήμερα στη Ρώμη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο φρεγάτες πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 όσον αφορά την πρώτη και του πρώτου εξαμήνου του 2029 όσον αφορά τη δεύτερη. Συναγερμός στην ελληνική αστυνομία, κρατούμενος απέδρασε από το εφετείο Αθηνών υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πρόκειται για 26χρονο, ο οποίος μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας και την έκδοση καταδικαστικής για αυτόν απόφασης οδηγήθηκε στο γραφείο εκαθάρισης, από όπου και κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των υπαλλήλων της δικαστικής αστυνομίας και να αποδράσει. Οι αρχές καταβάλουν προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό της ταυτότητας του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά που εντοπίστηκαν νωρίτερα στην Κυψέλη. Η σακούλα βρέθηκε πεταμένο σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη, με το σημείο να παραμένει αποκλεισμένο. Ανθρωπολόγος θα αναλάβει την εξέταση των οστών ώστε να διαπιστώσει αν αυτό καταστεί εφικτό, πώς προήλθε ο θάνατος του ανθρώπου αλλά και το φίλο του. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά τις επαφές που είχαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στίβ Βουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στη Μόσχα και για πρώτη φορά στο Κίεβο, με στόχο να διερευνηθεί εάν υπάρχουν περιθώριο για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Κατά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, ο Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για μια μεγάλη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, δήλωσε σύμβουλος του Κρεμλίνου. Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ματώνει η καρδιά μου, δήλωσε η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αναφερόμενη στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλτ, ενώ έκανε λόγο για κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Σε τεντωμένο σκηνή, οι σχέσεις Ισραήλ-Βρετανίας. Το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League, ενώ στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η Λιοφάνα περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
4: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
5: Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

wow, when I look at the clouds across the moon. Rabband, 1985, ταξίδι στο χρόνο. Νομίζω το έχουμε ανάγκη αυτό το απόγευμα Τρίτης. Ταξιδάκι να είναι και όπου να είναι. Κάπου ευχάριστα, κάπου δροσερά ιδανικά. Κάπου χωρίς πολύ άγχος. Κάπου που οι άνθρωποι θυμούνται πως είναι να αγαπάς, να νιώθεις, να το λες και να μην το καταπίνεις. Γιατί μετά να αφαιρίζουν τα αυτοάνωσα. Μου λένε πολύ κλαις, παιδιά, πολύ κλαίω, πολύ γελάω κιόλας. Όλοι οι άνθρωποι που κλαίνουν πολύ γελάνε και πολύ. Αλλά το κυριότερο εκφράζονται και δεν τα καταπίνουν και σφίζουν από υγεία. Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Σήμερα έχεις ζήσει μια πάρα πολύ ζεστή Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Με τα σχολεία να ανοίγουν, με γονείς να ετοιμάζονται, με σχολικά, από λεωφορεία έως τετράδια βιβλία κλπ. Και μου λέει, Τρίτη Λυκείου φέτος θα πας. Δεύτερη φορά σε 2 χρόνια Τρίτη Λυκείου. Ήρθε και η ώρα της δεύτερης. Μου λέει σήμερα πάρα πολύ cool. Μα βιβλία έχω. Της λέω όλα να πάμε minimal φέτος. Όποια δεν έχει σκοπό να ανοίξει, να μην τα πάρουμε. Κρίμα δεν είναι. Και πέστε να με φάτε. Τρίτη Λυκείου, αν δεν είναι για εξετάσεις, δεν ανοίγουν κανένα βιβλίο. Να πηγαίνεις και σε ιδιωτικό, το πληρώνεις και από πάνω και είναι άφικτο. Ωραία, σας πήρα από τα μούτρα. Τώρα πρέπει να πάρουμε και το κεφαλάκι σας από τις κοτούρες, γι' αυτό μου έχουν εδώ, για να σας χαλαρώνω ένα διωράκι. Να έρχετε μετά και ο ψαριανός, να πηγαίνετε για ύπνο, πουλάκια. Rabband, Clouds Across the Moon, από το 1985, με πολύ αγάπη και από τα άστρα εκεί ψηλά. Και ωραία διασκευούλα. Pale Honey, Lay All Your Love on Me.

Παίζει και η ΑΕΚ. 1-0 ήδη. Τι λες? Την Λίντς. Λάσκ κάτι Λίντς, ε. Λάσκ Λίντς. Μην βλέπετε Λάσκ και ακούτε με ένα Λίντς και λέτε δεν ξέρει τι λέει αυτή. Έχουμε εδώ τον Κωνσταντίνο Ρέκα. Οπότε εγώ δεν ξέρω, ξέρει εκείνος, φουλ στα ποδοσφαιρικά. Θα σας ενημερώνουμε, αν και φαντάζομαι οι ακτζίδες είστε ήδη εκεί που πρέπει. Ωραία, μου αρέσει αυτό το βράδυ που βλέπουμε ματσάκια μαζί. Η Μαρία, χτες είχαμε τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη για τις εκκλησιάζουσες και είχε σήμερα, νομίζω, σήμερα έχουν παράσταση στα Βρυλίσια. Και να ορίστε, Μαρία, το άκουσε χτες και πήγε. Οπότε θα έχουμε και από πρώτο χέρι εντυπώσεις. Τα νέα σας, τι συζητάμε σήμερα, πώς και πώς το συζητάμε. Αυτό που ο Περίς έλεγε σήμερα, ναι, λέει, μιλάμε για ό,τι ζεις. Λέτε εσείς ένα θέμα και μετά το συζητάμε. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Οπότε πείτε ένα θέμα και να το συζητήσουμε στο 6947-989-989 και στον αέρα. Ενδεχομένως. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Αυτή που προσπαθεί να μιλήσει. Χορεύει καλύτερα από ό,τι μιλάει πάντως. Nouvelle Vague, Dancing with Myself.

0: Πώς θα ήθελα να αναρωτιέτε πού θυμήθηκα λέει το Ραμπάντ, το τραγούδι στο ξεκίνημα. Το Clouds Across the Moon των Ραμπάντ. Είχα πάρα πολλά χρόνια να τα ακούσω. Και φαντάζομαι έτσι ξαφνικά σου θύμισε εικόνες, ανθρώπους, περιστατικά που ίσως είσαι ξεχάσει και τα έχεις συνδέσει με αυτό το τραγούδι του 1985. Ω ναι. Πόσο, 14 ήσουν τότε, 15. Εντάξει, εκεί είναι αυτές οι τόσο ολικές ηλικίες που μπαίνει στάμπα κανονικά. Εκεί είναι που ερωτεύεσαι τη μουσική νομίζω και μετά σε ακολουθούν τα ακούσματά σου για χρόνια, για πάντα ίσως. Καλησπέρα λοιπόν από τον Κωνσταντίνο, καλησπέρα από τον Σταύρο. Ο Σταύρος νομίζω είναι στην Κρήτη, για πείτε που είστε τώρα γιατί έχω μπερδέψει λίγο τις περιοχές. Ο Παύλος χόλασα ο καψερός λέει και δεν μου άφησα να κοιμηθώ και τώρα παίζω χαρτιά με παρέα και μουσική από εσάς, χαιρόμαστε πολύ. Εντάξει, χρειάζεται και λίγη χαλάρωση, μια μπυριμπούλα. Συμφωνείτε ότι δεν πρέπει να τα κρατάμε μέσα μας. Πραγματικά, παιδιά, και σκάει ο άλλος. Έτσι, τσακ. Ένας φίλος μας προχτές τώρα, 52. Ένα εγκεφαλικό στο δρόμο εντωμεταξύ και έπεσε στα κάγκελα απέναντι στο ρεύμα. Εντάξει, σωθήκαμε. Όλα καλά. Αλλά γιατί κόντεψε να σκάσει ο άνθρωπος. Τα κρατάει μέσα του. Βγάλετε το από μέσα σας με όποιο τρόπο εκτονωθείτε. Κι άλλος χορός εδώ.
1: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες έναν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
1: Όποτε θες.
8: Αύριο?
1: Δεν μπορώ.
8: Αμεθαύριο?
1: Δεν μπορώ.
8: Ωραία, πότε?
1: Όποτε θες.

love is back, you are back. Φέρατε κι άλλους. Όπως λέει και το γνωστό meme, λέει γυρίσαν όλοι και μάλλον φέραν κι άλλους. Αν κρίνω από το τι γίνεται στους δρόμους, και όντως πολύ απότομα ξαναγέμισε και δεν έχουν ανοίξει και τα σχολεία ακόμα. Μόνο που σκέφτεσαι τι θα γίνεται από Παρασκευή. Τέλος πάντων, όμως, να είναι κάτι καλό που έχουμε να περιμένουμε, γιατί μην μου πεις τώρα, ακόμα και εσύ ο καλοκαιράκης, ότι δεν περιμένεις λίγο να δροσίσει, λίγο να βρέξει, λίγο να ξεπληθούμε. Διάβασα ότι έρχεται μια βίαιη φθινοπορεινή εισβολή από την άλλη εβδομάδα. Το ξαναλέω, από την άλλη εβδομάδα, γιατί το αρχίζουν λίγο από αύριο. Το από αύριο δεν είναι, ούτε καν θα πέσει θερμοκρασία αύριο. Που μεθαύριο λίγο κάτι, την άλλη εβδομάδα όμως και πτώση θερμοκρασίας και βροχές απανωτές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ένα μην το λες τώρα. Και ένα με ένα ενίδυ το τραγουδάς με την Ολίβια Ντίν.

Olivia Dean, When I Need, Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ακούμε ό,τι έχεις ακούσει. Ό,τι θα ακούσει λίγο καιρό επίσης. Και χαλαρώνουμε από συμπίεση. Από συμπίεση. Οι ώρες από συμπίεση 8-10 και 10-12. Οι τέσσερις τελευταίες ώρες ενός φουλ ενημερωτικού σταθμού, φουλ αξιόπιστου. Όλη μέρα συνεντεύξεις, πολιτική, δράση, ειδήσεις. Αλλά μετά αντίδοτο. Φουλ μουσική, γιατί χωρίς μουσική δεν γίνεται. Και επιδέξιο σλάλομ για να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές. Γιατί εντάξει, έχουμε γκώσει από αρνητικές ειδήσεις. Εδώ ψάχνουμε μόνο τα θετικά. 8 και μισή, mini break και επιστρέφουμε. Όχι, όχι, τραγούδι.

0: Μανοβάς, Λόκη. Και πόσο γρήγορα, εκτός ότι περνάει ο καιρός, εντάξει, ξεχνάμε και γρήγορα. Εννοώ ότι αυτό, ότι πριν 15 μέρες, ας πούμε, τέτοια ώρα, μπορεί να κάνεις και τελευταία βουτιά, να βλέπεις ωραίο ήλιο βασίλεμα. Άσε μας καημένοι τώρα, τι μας τα θυμίζεις. Έτσι, για να μην τα ξεχνάτε, γιατί γι' αυτό γίνεται όλο το χρόνο περιμένω αυτές τις διακοπές. Πηγαίνετε μια εβδομάδα και μετά γυρνάτε και πέφτετε με τα μούτρα και γκρίνια, αρχίζει μύρλα. Λοιπόν, η δύναμη των social media, φοβερό, ανέβασα ένα post εδώ από τη χθεσινή κουβέντα που είχαμε με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Και εκτός ότι βλέπω πάρα πολύ κόσμο να έχει πάει σήμερα στην παράσταση, στις Εκκλησιάζουσες, του Αριστοφάνη, στα Βρυλίσια και μας στέλνετε και φωτογραφίες, έχει γίνει και χαμός με ανθρώπους, γιατί ναι, δεν είχα αποστάρει τόσο καιρό, που λένε καλά που είσαι, κάνεις εκπομπή. Μίλα, ρε, μίλα. Αλφα, εδώ, κάθε βράδυ, 8 με 10. Μη σου πω ότι σήμερα κλείνω ένα χρόνο. Δεν το έχω και σε πολύ γούρι να το λέω, γιατί όποτε κλείνω χρόνο, μετά κάτι γίνεται.
1: Πήγατε κάπου 10 μέρες μαζί. Δηλαδή 240 ώρες ο ένας πάνω στον άλλο. Και περιμένατε να γυρίσετε πιο ερωτευμένοι από πριν. Προφανώς και θα χωρίζατε. Αφού γυρίσατε με το ίδιο πλοίο, μην μιλάτε καθόλου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω, γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.

Σίβετ Χόι, I'm Love versus the World. Και λέει το post της High Priority, της εταιρείας που τον φέρνει τώρα στο Λυκαβητό στις 19 Σεπτεμβρίου. Nobody loves Sievert like we do. Και το ξέρει και ο ίδιος και μας αγαπάει πολύ. Είμαστε το πιο αγαπημένο του κοινό. Οπότε για μια άλλη μια φορά θα τον απολαύσουμε στο θέατρο του Λυκαβητού. Πηθάνε τα γράμματα σήμερα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Στις 19 Σεπτεμβρίου, αν είχατε πάρει στήριο, άλλο ένα sold out έρχεται να προσθεθεί. Αλλά αν δεν είναι πια sold out, δεν πάει κανείς. Κατάλαβες, η φάση είναι έτσι. Δηλαδή, αν δεν γίνει sold out, δεν αξίζει. Οπότε υποψιάζομαι ότι μπορεί κάτι και να γίνει τελευταία στιγμή. Για μένα όμως με έχει σημαδέψει για πάντα η προπέρσινη συναυλία των Πάλ. Πού να σας τα λέω. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματα σας στο Viber. 2-12-2-12-4-800 για το τηλεφωνικό κέντρο για ό,τι έκτακτο. Τα φιλιά μας στον Omar Tarif. Ο Νέρα, τα αλφαρέντιο 989.gr για τα mail σας.

0: Something Changed, νομίζω θα το στείλουμε βολίδα στα κύθυρα. Τρομερή εικόνα. Την περιγράφει, δεν τη βλέπω. Μαζεύει και κλείνει το σπίτι για αυτό το καλοκαίρι. Και επιστρέφει σιγά σιγά. Είναι αυτή η στιγμή που θα έρθει. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν έχει πλάκα. Αν ήταν συνέχεια έτσι, θα βαριόμαστε, να το καταλαβαίνετε όλοι. Και η Θεσσαλονίκη και η Ξανθήπη σας στέλνει φιλιά. Και μου στέλνει, τι θυμήθηκε τώρα φλασιά. Deacon Blue, το Real Gone Kid. Θα ψάξω να το βρω και θα το φέρω. Ό,τι φλασιά τέτοια τρώτε από τραγούδια φορτωμένα αναμνήσεις, να τα μοιραζόμαστε έτσι. Αλλιώς δεν έχει πλάκα.
1: Πήγατε κάπου 10 μέρες μαζί. Δηλαδή 240 ώρες ο ένας πάνω στον άλλο. Και περιμένατε να γυρίσετε πιο ερωτευμένοι από πριν. Προφανώς και θα χωρίζατε. Αφού γυρίσατε με το ίδιο πλοίο, μην μιλάτε καθόλου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η ζωή συνεχίζεται. Αυτή την εποχή θα χτιστεί με παίκτες που θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας κεντρικός μέσος, ένας στόπερ, ένας εξτρέμ και ένας εξτρέμ, ένας στόπερ, ένας είπαμε ένας μέσος, επιτελικός παίκτης, αυτοί όλοι και ένας επιτελικός σέντερφορ.

All the world loves lovers. Γιατί όχι. Ερωτευμένοι ειδικά είναι. Πολύ ωραίοι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ χαμογελαστοί, πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ στον κόσμο τους. Απλώς δεν ερωτεύεται πια ο κόσμος και αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, αλλά δεν είναι της παρούσης. Καλησπέρα από όποιον μας ακούτε, Alpha Radio 989, 9 παρά 10, βράδυ Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, με ΑΕΚ να παίζει με τη Λίντς, τη Φιλαδέλφια, που τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και είναι 1-0, αλλά από ό,τι μας λέει ο Σίδερος που είναι μέσα στο γήπεδο, έχουν χάσει ήδη 2 σίγουρα γκολ και ότι γενικό και εκεί οι άλλοι κάνανε μια φάση, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι κλπ. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στην ΑΕΚ. Και εγώ ήθελα να σας πω τώρα για το φεστιβάλ βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, αλλά σας ζάλισα αρκετά, οπότε προχωράω σαν το καλοκαίρι κι εγώ. Summer moved on. Summer killer λέει έρχεται, ο δολοφόνος του καλοκαιριού. Και κάποιο τρομακτικό δεν μπορείτε να βρείτε για την αλλαγή του καιρού που θα έρθει την άλλη εβδομάδα.

είχαμε moved on. Ναι, σιγά σιγά ας περάσουμε στην επόμενη season, κανονικά, κυριολεκτικά. Τα φιλιά μας στη Φεγγαρόπετρα που λέει κάτι πολύ, πολύ ωραίο, αλλά που πονάει και λίγο, μάλλον που δείχνει ότι κάποιος την πόνεσε. Όποιος έχει φως, λέει, δεν ασχολείται να σβήσει το φως του άλλου. Summer moved on. Ό,τι και αν είναι αυτό που περνάς, Φεγγαρόπετρα, εύχομαι να περάσει γρήγορα και να σου αφήσει κάτι καλό, γιατί πάντα το κακό κάτι καλό αφήνει. Το σκάνει θα πάει αυτό στην αγαπημένη μας είναι ο λόγο που τρελαίνεται για YouTube. Και εγώ παράλληλα θα σας πω πως είναι μαζί μας η ΔΕΗ και το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και ακόμα πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως καφές της ημέρας, δώρο από το Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. They my home for students. They.gr για να μάθετε περισσότερα.

0: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 9. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Η διευκρίνηση αφορά τη συνεργασία των Υπουργείων Άμυνας Ελλάδα και Ισραήλ και τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών στην υλοποίηση του προγράμματος. Η Ισραηλινή πλευρά αναφέρει ότι η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα εμπλακούν στο έργο. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά τόσο την πολυετή επιχειρησιακή εμπειρία από την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων αεράμυνας, όσο και την τεχνική υποστήριξη για την κατασκευή του κεντρικού λογισμικού διοίκησης και ελέγχου. Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος υπέγραψαν κοινή διακήρυξη στο El Alamein, συμφωνώντας να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην ενέργεια και να συντονίσουν τη στάση τους σε βασικά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Στην κοινή διακήρυξη, οι τρεις χώρες τονίζουν ότι οι συμφωνίες για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών πρέπει να συνάπτονται με βάση το διεθνές δίκαιο και τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών ΦΡΕΜ από την Ιταλία υπέγραψε σήμερα στη Ρώμη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρουσία του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο φρεγάτες πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027 όσον αφορά την πρώτη και του πρώτου εξαμήνου του 2029 όσον αφορά την δεύτερη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους για δεύτερη φορά ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του βρέφους, ισορρός του οποίου έχει βρεθεί σε ψυγείο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η νέα δικαστική εξέλιξη αφορά την υπόθεση του θανάτου του βρέφους. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε εκ νέου και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είχε επίσης προφυλακιστεί για την υπόθεση των ναρκωτικών. Αυτή τη φορά ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία που αφορά γενετήσεις πράξεις με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Συναγερμός στην Ελλάς, κρατούμενος απέδρασε από το εφετείο Αθηνών υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πρόκειται για 26χρονο, ο οποίος μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας και την έκδοση καταδικαστικής για αυτόν απόφασης, οδηγήθηκε στο γραφείο εκαθάρισης από όπου και κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των υπαλλήλων της δικαστικής αστυνομίας και να αποδράσει. Οι αρχές καταβάλουν προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό της ταυτότητας του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά που εντοπίστηκαν το μεσημέρι στην Κυψέλη. Η σακούλα βρέθηκε πεταμένη σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Ανθρωπολόγος θα αναλάβει την εξέταση των οστών ώστε να διαπιστώσει αν αυτό καταστεί εφικτό πώς προήλθε ο θάνατος αλλά και το φύλο του ανθρώπου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Κρεμλίνο σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά τις επαφές που είχαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα και για πρώτη φορά στο Κίεβο με στόχο να διερευνηθεί αν υπάρχει περιθώριο για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος ματώνει η καρδιά μου», δήλωσε η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ αναφερόμενη στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλτ, ενώ έκανε λόγο για κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει τώρα να επιδιώξουν ισχυρότερη επαφή με τους πολίτες, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε τεντωμένο σχοινί, οι σχέσεις Ισραήλ-Βρετανία. Στο κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη η αναμέτρηση ΑΕΚ Ίντερ και του UEFA Champions League, και στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Ζετραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέιντιο 989. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η Λιοφάνα περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεν φροντίζουμε αρκετά ως κοινωνία τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Τρίμα δεν είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.
5: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long. And in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Μάνιουαλ ζωής κανονικά. Εν τω μεταξύ το έχουμε ακούσει τόσες χιλιάδες φορές, αλλά κάθε φορά σαν να φωτίζεται μια άλλη φράση ανάλογα με τη φάση που είσαι, που είναι η ζωούλα σου. Αλφα Radio 989, 9 και 4. Η ΑΕΚ έβαλε ένα γκολ, ακυρώθηκε και είμαστε ξανά στο 1-0. Γιατί έχουμε και το ένα μάτι από εδώ, το άλλο μάτι από εκεί. Γενικώς έχει παίξει λίγο στραβισμός εδώ. Πάει το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, αλλά δεν γίνεται. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρό. Βλέπω τις θερμοκρασίες και λίγο κάπως χαίρομαι επιτέλους. Και αν θέλετε και εσείς λίγη δροσούλα, εντάξει, μια εβδομάδα θα πάρει. Αργεί λίγο ακόμα, δηλαδή Δευτέρα, τέτοια Δευτέρα θα είναι χαμηλότερη. Με 25, όχι, Τετάρτη, τι λες τώρα. Μέγιστη 25 τη Δευτέρα, Τρίτη 24, την άλλη, ναι, σωστά. 24, 23 και 24 και βροχές. Άρα έχουν ένα δίκιο ότι θα είναι λίγο ο δολοφόνος του καλοκαιριού, έτσι όπως το γράφουν στα sites. Εντάξει, δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση πλέον. You know the hardest thing. Αχ, ναι, γκορίλας.

θάνατο και το πάρα πολύ κέντρο της Αθήνας. Και τα διαφορά, ε. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο, 22 εδώ στη Κάτω Κηφισιά. Φιλιά έχετε και από το Λονδίνο. Βρυξέλλες με καταχνιά και δροσούλα. Λονδίνο 17, η γλιακάδα είχαν σήμερα. Έχουν πάλι θεματάκια διάφορα με τη βασιλική οικογένεια. Είπε ο Κάρολος ότι τώρα που θα έρθει το ζεύγος να μην περιμένει, θα είναι κανονική και θα είναι κοινή θνητή. Έχω κάτι άλλο να σας πω για τους δικούς μας κοινούς θνητούς. Επίσης σήμερα ήταν η μέρα που ο Τζόρτζ, συνοδευόμενος από τους γονείς του φυσικά, έφτασε στο Ήτον υποκαταρακτώδη βροχή, και αν δείτε τη σκηνή και τη φωτογραφία που είναι το γλυκάκι αυτό, είναι πολύ γλυκό πρόσωπο έχει ο Τζόρτζ και φαίνεται πολύ ευγενικό παιδί με το φράκο και αυτό, σου σκάει εικόνα από το Crown και την αντίστοιχη σκηνή που είχε πάει, ποιος ήταν ο μπαμπάς του, ποιος ήταν που έκλαιγε και ήταν το πρώτο βράδυ ζωρισμένος, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο επεισόδιο και τι γινότανε, αλλά κάπως έτσι όπως το είδα θα είναι, λέει, εσόκλειστος σε ένα από τα 25 οικοτροφία του σχολείου, το καθένα από τα οποία φιλοξενεί περίπου 55 μαθητές. Η φίτηση στο Ήτον αναμένεται να του προσφέρει σχετική προστασία από τη δημόσια προσοχή, όπως έγινε και με τον μπαμπά του. Και η εκπαίδευση εκεί θεωρείται η καλύτερη προετοιμασία για το μελλοντικό του ρόλο ως μονάρχη. Αλλά είναι αυτό εκεί εσόκλειστος τώρα. Είναι κοντά το σπίτι, αλλά δεν είναι ότι θα πετάγεται να τους δει και αυτό. Είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα εκεί. Πρέπει να το δείτε με φράκο στο σχολείο, ας πούμε. 65.000 λίρες το χρόνο. Εγώ φαντάστηκα ότι θα είναι 165.000 λίρες το χρόνο. 65.000 λίρες το χρόνο, όχι ότι είναι λίγα, αλλά και εδώ έχουμε κάποια σχολεία που φτάνουν. Όχι εκεί, εντάξει, γιατί δεν είναι οικοτροφία. Αλλά θα μπορούσαν. Όχι, λέω, μην νομίζετε. Έχει πρίγκιπες παντού. Και που θα τον πας τον πρίγκιπά σου, στα καλύτερα. Είναι η Brooke. Με ένα άλλο πρίγκιπα που ακούγεται δυνατά.

Κοίταξε, ορθή επανάληψη. Ευτυχώς έχουμε το Βίρονα εδώ που δεν έχει χάσει επεισόδιο από το Crown. Και εγώ δεν το έχω πολύ, ξέρεις. Κοιμάμαι και λίγο. Δεν είμαι από αυτούς τους αφοσιωμένους σε τίποτα, ειδικά στις σειρές, εντάξει. Πρώτη και τελευταία σειρά που αφοσιώθηκα και έκανα καφέ για να δω κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Τότε γνώρισα το binge watching. Ήταν το Prison Break πάρα πολλά χρόνια πριν. Μετά βαρέθηκα αυτήν την ιστορία. Τέλος πάντων, φτάνει αυτά για μένα. Ο μικρός Κάρολος λέει, κλαίει στο Crown γιατί ο μπαμπάς δεν τον έστειλε στο Eton, αλλά σε αυτό το φρικτό σχολείο στη μέση του πουθενά με τα χαλασμένα παράθυρα. Αυτή τη σκηνή θυμάμαι και ήθελα να πάω να το πάρω αγκαλιά του καημένου του παιδάκι που ήταν εκεί μόνο του. Πώς το στέλνεις έτσι ρε εσύ? Για το καλό του.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κότα.
3: Κότα.
2: Κότα.
3: Δηλαδή κότα κότα.
2: Κατάκοτα.
4: Αλφα Radio 989, 9:23 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, μιλάμε για ό,τι ζεις και όπως λέει και ο Βαγγέλης Περής, λέτε ένα θέμα και το συζητάμε. Αλλά πώς το συζητάμε? 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Και το θέμα ξαφνικά που τέθηκε είναι ποιο ήταν το πρώτο σας binge watching.

Σμαρτή κομμάτι αυτό, λέει ο Πάνος, είναι το άτιμο. Είναι η Silent Poets. Στα φωνητικά ο Thum και το Moment Scale. Στα νερό το Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Και ξαφνικά κάπως έσκασε αυτό το... Ποιο ήταν το πρώτο σου binge watching που... Ναι, δεν είναι σωστό να τα λέμε έτσι, αλλά πώς λέγεται, ας πούμε, ελληνικά, πώς μεταφράζεται. Είναι αυτά τα μικρά που στα κολλάνε μετά και δεν σου λένε την ελληνική εκδοχή. Με το cringe, θυμάστε πόσο καιρό κάναμε να βρούμε την ετεροντροπή. Cringe, cringe. Και τους έλεγες, ξύσαι μου, τι είναι το cringe. Αυτό ρε παιδί μου που κάπως λίγο κάνει κάτι ο άλλος και λίγο ντρέπεσαι εσύ. Και... μας το εξηγήσανε έτσι περιφραστικά, αλλά... Το ετεροντροπή τα πέω όλα. Πώς φτάσαμε στο cringe, γιατί λέγαμε για το binge watching. Από ό,τι φαίνεται ήταν τότε η εποχή, γιατί όντως το Prison Break ήταν από τις πρώτες σειρές με πολλές σεζόν και πολλά επεισόδια και που ήσουν ικανός να βγάλεις ένα Σαββατοκύριακο μια ολοκληρή σεζόν. Το ίδιο έκανε και η Πασχαλίνα, από ό,τι βλέπω πολλοί ήμασταν με Prison Break και Game of Thrones. Και μετά τέλος, εντάξει, είναι αυτό τουλάχιστον, γιατί κάποιοι δεν ακόμα συνεχίζουν έτσι. Και όμα τους. Η νέα γενιά όμως, και αυτό είναι τα καλά νέα, η Gen Z πάει σινεμά και της αρέσει και πάρα πολύ και τρελαίνεται για vintage-yes. Και όταν λέει vintage-yes, δεν θέλω να σας ταράξω, μέχρι 80's φτάνουν, μετά τους φαίνεται προϊστορική εποχή.

0: όνειρο τράγουδο από τους Conjure One, Endless Dream. Και ευτυχώς έχουμε εδώ τον άνθρωπο που κρατάει σημειώσεις. Χρωστάς Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Να ξεκίνησα πριν από κάτι γι' αυτό. Μπήκε ένα τραγούδι, μας πλάκωσε και το χάσαμε. Γιατί θα έχει κάτι πολύ ωραίο την Παρασκευή. Έχετε και χαιρετισμούς από τη φίλη μας Λένα Διβάνη, που μας περιμένει την Παρασκευή στις 8.30 στη σκηνή Μαλάλα Γιουσουφζάι για παρουσίαση του βιβλίου της, το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», το μυθιστόρημά της για τον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, αισθηματικό ξεπεσμό μας. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 26 και ήδη βρίσκεται στην 25η χιλιάδα. Τρελό, πάρα πολύ ωραίο. Το διαβάζεις τίποτα έτσι. Το ρουφάς και όπως λέει και η ίδια λειτουργεί και ως οδηγός για ανερχόμενους ακροδεξιούς ηγέτες. Πρωταγωνιστές δύο αγόρια, το ένα από την κορυφή, το άλλο από τον πάτο. Συμπροταγωνίστριες, τρεις νεαρές γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σε ένα αρσενικό σύμπαν. Και μια Ελληνίδα μάνα. Μουσική υπόκρουση, ένα παιδικό τραγουδάκι. Να δούμε ποιος θα φαγωθεί. Οπότε όλα αυτά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Παιδείο του Άρεως, 8.30 η Λένα Διβάνη θα είναι.
1: Καλησπέρα σας λοιπόν από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Σάφο, Βιντάν, Over My Head. Η Λιδία λέει ότι δεν κατάφερε να το τελειώσει το βιβλίο, το έτσι τελειώνει ο κόσμος. Αλλά συμβαίνει και αυτό. Εντάξει. Είπαμε ότι πρέπει, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία για να μπορούν να αφήνουν ένα βιβλίο σε περίπτωση που δεν θέλουν άλλο να το κουράσουν. Που θα μου πεις, όχι πρέπει, γιατί έτσι γίνεται, έτσι λέει φίλη μου, η Μύρνα, πρέπει, και είναι στο εγώ δεν μπορώ άλλο αυτό το πρέπει. Οπότε ναι, σε καταλαβαίνω που δεν το τελείωσε, δεν μου άρεσε, λέει, εκνευρίστηκα. Σε ευχαριστούμε, Λιδία. Μα τα θέλουμε αυτά, να τα ακούμε. Πρώτα ζούμε και μετά μιλάμε. Ο Μαρταρίφ μας στέλνει μήνυμα. Υπέροχο μήνυμα και σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Πάνος διάβασε κάτι και θέλει να το μοιραστεί. Λέει παρακοινωνική ρύθμιση συναισθημάτων. Το να ακούς θλιμμένη μουσική, η μουσική σε αντίθεση με τους ανθρώπους δεν διακόπτει. Δεν κρίνει, μας θυμίζει απλά όταν παίζει πως κάποιος άλλος την ώρα που την συνέθεται ένιωσε ακριβώς το ίδιο που νιώθεις κι εσύ ακούγοντάς την.

0: τρελέ μου, συγγνώμη, λέει, έβαζα πλυντήριο. Για ποιο βιβλίο λέγατε? Γιατί έτσι τελειώνει ο κόσμος της Λένας Διβάνη. Που τη Λιδία εκνευρίστηκε και εγώ την ακούω τη Λιδία, αλλά εγώ το διάβασα και μου και αλλά εγώ αγαπώ πολύ τη Λένα Διβάνη γιατί είναι φίλη μου, οπότε δεν είμαι αντικειμενική. Έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει, όπως λέει και η φίλη μας με το Φρόιντ. Στέλνω καρδούλες και φυλάκια. Ακούει κάπου. Τρομερό άτομο, τρομερό άτομο. Λέει να διβάνει, full respect. Παίρνει τα βουνά. Πατάει μερόνυχτα, μένει σε σκηνές. Δεν μασάει. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα σε λέει να διβάνει. Τώρα η Ιωάννα λέει να σας πω ένα πολύ ωραίο μικρό βιβλίο που διάβασα πρόσφατα. Σφατά. Τι έχει γίνει σήμερα με τα γράμματα? Πέστης, Χρήστος Οικονόμου λέει, ιστορία μιας κούριερ που πάει σε τόσα σπίτια εν μέσω πανδημίας, οπότε φαντάζομαι θα έχει διάφορες περιγραφές τέτοιες, πολύ ωραίο, από αυτά που λες να είχα ένα στυλό να υπογραμμίζω. Και μικρό, ωραία τα μικρά, έτσι γρήγορα, για το τρένο.
1: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

0: Cyndi Lauper, Travel Night, από τα τραγούδια για πάντα. Αυτή η κατηγορία. Λοιπόν, ένα όλο για τον Πάνο. Τον είπα Παύλο. Συνέχεια τον λέω Παύλο, αλλά λένε Πάνο Παύλου. Θεό, βάζει δύσκολα. Ο οποίος αυτή τη στιγμή ακούει, που μας ακούει, μαθαίνει σε παιδί με ειδικές ανάγκες να παίζει αγωνία με τράπουλα χαρτιά. Και λέει το γέλιο που έχουμε ρίξει, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Το φυσικά τον αφήνω να κερδίζει, πτωριζούμ και λοιπά. Και μπράβο σου. Επίσης ένα άλλο μήνυμα είδε, ναι, για την ΑΕΚ που νίκησε και μπράβο της. Η Μαρία Παπαϊωάννου, είχαμε αναφερθεί σε ένα μήνυμα της νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα, που μας έλεγε για το θέμα των ελλείψεων αίματος, η οποία μας γράφει τώρα, είχατε πει ξανά για το θέμα. Αλλά λες και κάνουν απεργία οι αιμοδότες. Δεν εξαμαλύνθηκε καθόλου η κατάσταση. Όποιος είναι από 18 έως 65 και μπορεί να προσφέρει αίμα, ας το κάνει. Επίσης, συνεχίζει όσο για το διάβασμα βιβλίων, ανοίγει ορίζοντες στα μάτια της ψυχής. Μια βόλτα από την έκθεση βιβλίου, μόνο καλό μπορεί να μας κάνει, όποιο βιβλίο και να διαλέξουμε. Συμφωνούμε απολύτως.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα σεξ δεν έχει.
2: Όχι.
1: Και τώρα τι κάνεις?
2: Μόνο δουλεύω.
1: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου, ε.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου.

πέσει διάβασμα στο chat. Ξεκίνησαν να γράφουν όλοι τι διαβάζουν αυτή την εποχή. Διαβάζω, λέει, το «Πόλεμος και η Ειρήνη» στον πρώτο τόμο και μου αρέσει πολύ, το προτείνω. «Ο αιχμάλωτος του ουρανού», η Πασχαλίνα. Πού είναι το ωραίο που έγραψε ο Στέφανος και μου άρεσε, ναι. Λέει, διαβάζω έστω και λιγότερο από ότι παλιά, αλλά το τελευταίο βιβλίο που κυριολεκτικά το ρούφιξα ήταν το «Οσί παρόντες» της Μπακομάρου, που ήταν συλλογή συνεντεύξεων που είχε πάρει από προσωπικότητες. Το ξέρω αυτό πολύ καλά. Με έκανε, λέει, να μελαγχολήσω συγκρίνοντας με τα υποκείμενα, αντικείμενα και τη γλώσσα των συνεντεύξεων σήμερα. Πείτε με vintage. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι το ίδιο. Καλά, άλλη γλώσσα είναι σήμερα. Τελείως άλλη γλώσσα. Και να, ήρθαν και αυτά. Εντάξει, δεν είναι τώρα παραπέντε να αρχίσουμε να το λέμε. Αλλά είδατε αυτό το.

τον διαγωνισμό των PISA, που αξιολογεί τους μαθητές και το επίπεδο κλπ. Τίποτα. Μία πρόταση κανονική δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, σε μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο μέρος των μαθητών, το βλέπω και από μικρότερους και από φίλους εκεί, παιδιών και αυτά, και οπωσδήποτε μέσα και κάποιες λέξεις στα αγγλικά, γιατί αλλιώς δεν μπορούν, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, τι λιφλιαρία, έρχεται ο χαρούμενος Άκτζης, φαντάζομαι, ήρθε, τον έχουμε δει, πανηγυρίζει. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Πριν φύγω να σας πω ότι είναι μαζί μας και η ΔΕΗ, με το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από το Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα μπαίνετε στο day.gr. Αυτά. Γρήγορης Ψαριανός για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Γεια. Ευχαριστώ.

0: Yasu Kelemera, Yasu Kelenikta, Yasu Kelenoches, Yasu Herita.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 10. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Η διευκρίνηση αφορά τη συνεργασία των Υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ και τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών στην υλοποίηση του προγράμματος. Η Ισραηλινή πλευρά αναφέρει ότι η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα εμπλακούν στο έργο. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά τόσο την πολυετή επιχειρησιακή εμπειρία από την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων αεράμυνας, όσο και την τεχνική υποστήριξη για την κατασκευή του κεντρικού λογισμικού διοίκησης και ελέγχου. Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος υπέγραψαν κοινή διακήρυξη στο El Alamein, συμφωνώντας να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην ενέργεια και να συντονίσουν τη στάση τους σε βασικά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Στην κοινή διακήρυξη, οι τρεις χώρες τονίζουν ότι οι συμφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών πρέπει να συνάπτονται με βάση το διεθνές δίκαιο και τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών ΦΡΕΜ από την Ιταλία υπέγραψε σήμερα στη Ρώμη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο φρεγάτες πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και του πρώτου εξαμήνου του 2029 αντίστοιχα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους για δεύτερη φορά ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του βρέφους, ισορρός του οποίου είχε βρεθεί σε ψυγείο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η νέα δικαστική εξέλιξη αφορά την υπόθεση του θανάτου του βρέφους. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε εκ νέου και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είχε επίσης προφυλακιστεί για την υπόθεση ναρκωτικών. Αυτή τη φορά ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία που αφορά γενετήσιες πράξεις με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Κρατούμενος απέδρασε από το εφετείο Αθηνών υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πρόκειται για 26χρονο, ο οποίος μετά το πέρας εκρωματικής διαδικασίας κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των υπαλλήλων της δικαστικής αστυνομίας και να αποδράσει. Οι αρχές καταβάλουν προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά τις επαφές που είχαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Βουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα και για πρώτη φορά στο Κίεβο, με στόχο να διερευνηθεί αν υπάρχει περιθώριο για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι δεν έχουν να κάνουν κανένα σχόλιο σχετικά με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρός τους προειδοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι προετοιμαζόταν μία επίθεση λίγες ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, διέψευσε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Χάρετζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τη Λας Κλίντς για το UEFA Champions League και σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Ολυμπιακός Βόλος για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Η Λιοφάνα περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθε και ο, πώς τον είπαμε, ο χαρούμενος ΑΕΚτζής, που έλεγε η Αφροδίτη. Ήταν στον δρόμο, έτρεχε, μουσκεμα έχω γίνει. Έβγαλα 94 λεφτά παιχνίδι και όλο το δρόμο να έρθω παιχνιδό, έχω γίνει μουσκεμα. Και με το που έφτασα, είδα ότι κατεβάζει ένα μπουγάζι. Δηλαδή χειμώνας κρύο, καιρός για δύο, ξέρω εγώ, για τρίο, για τέσσερο, ξέρω εγώ. Πάντως, έχει ένα κρυουλάκι. Και δεν είμαι και πολύ χαρούμενος, γιατί ήταν δηλαδή, εντάξει, καλό είναι το τρίποντο. Τρεις βαθμοί στην πρώτη αγωνιστική, πρώτη φορά στη League Phase του Champions League, μια χαρά είναι. Και με ένα γκολ που μπαίνει κάθε 50 χρόνια, ας πούμε, αυτό που έβαλε ο Μαρίν στη γωνία, στη συμβολή των δοκαριών, πιο παραθυράκι δεν γίνεται. Εντάξει, ένα απίστευτο γκολ, όποιοι το δείτε θα καταλάβετε τι λέω. Αλλά χάσανε άλλα τέσσερα. Δεν έπρεπε δύο από αυτά τα τέσσερα να μπουν. Δηλαδή είναι τέσσερα που δεν χάνονται. Άντε να χάσουν τα δύο. Να τα χάσει και τα τέσσερα, ρε γαμώτο. Δεν σου είπαν είναι 5-0. Η ΛΑΣΚ δεν ήταν καμιά ομαδούλα. Η πρωταθλήτρια της Αυστρίας. Όχι μόνο πρωταθλήτρια. Νταμπλούχος, έχει πάρει και το πρωτάθλημα και το κύπελο στην Αυστρία. Και η Αυστρία δεν είναι το Τατζικιστάν. Είναι Αυστρία. Είναι κεντρική Ευρώπη, ποδοσφαιρισταράδες, Ολλανδοί, Βέλγοι μέσα, Αυστριακοί, Γερμανοί, τα πάντα, όλα μέσα. Και ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, επικίνδυνη κτλ. Είχαν και μία-δύο υποθετικές ευκαιρίες. Αλλά, παιδί μου, εντάξει, αφού σου δίνεται στο πιάτο, ας πούμε, η τεσσάρα, κάντε ναι, ρε φίλε. Δεν την έκανες. Μια χαρά είναι. 1-0 και 3 βαθμοί, πρώτη αγωνιστική μετά από χρόνια, κάτι 2-3 χρόνια στο Champions League. Και πρώτη φορά στην League Phase. Εντάξει, οκ. Οπότε είπαμε στην αρχή έτσι να βάλουμε λίγο Βάγια Κοντίος από κεντρική Ευρώπη, εκεί που είναι κοντά στην Αυστρία δηλαδή. Το κομματάκι που ακούσαμε, το Don't Cry for Louis. Και είπαμε να συνεχίσουμε με μια που έχουμε το ξένο ρεπερτόριο στην πρώτη ώρα. Να συνεχίσουμε με Γιώργο Ζαμπέτα. Γιατί τα χέρια είναι κουπιά και τα κουπιά καράβια, και όπως θα πηγαίνει τα κουπιά είναι η ζωή του άδεια. Έτσι το ξέρετε, έτσι. Βίγιμο σχολείου. Το κομμάτι έχει τίτλο Χωρισμός. Εδώ είναι σε μια εξωπραγματική διασκευή από την κυρία Ντίνα Βάς, δηλαδή Ντίνα Κωνσταντίνα Βασιλείου. Όχι καλέ, Αγγλίδα είναι. Ντίνα Βάς σκέτο. Αλλά θα μπορούσε να είναι Κωνσταντίνα Βασιλείου, τραγουδάει Γιώργος Ζαμπέτα.

Άντα το βάλουμε. Ε. Απευθύνω θερμή έκκληση στη συντρόφισσα διευθύντρια, την Πόπι Ματζίκα, τη Σπέλ, να βάλουμε κολλητά μετά το πρωτότυπο. Λοιπόν, τι θα σας πω τώρα. Ναι, όχι, εντάξει. Καλά πήγαμε. Καλά πήγαμε. Προσκουραστήκαμε πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα είναι συνέχεια στην τσίτα. Φωνάζει και να κλωτσάς και φωνάει και το πόδι μου. Το έχω χτυπήσει δύο φορές στο τραπεζάκι του Μίτσου. Με το δεξί λοιπόν. Καλησπέρα, να είστε καλά. Θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα. Κυρία Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Πάω στο αεροδρόμιο της Βρετανίας. Πάνω από 600 πτήσεις ακυρώθηκαν. Εμείς γενικώς δεν πάμε καλά. Κλείνουν τα σχολεία και ανοίγουν γυροκομεία. Εντάξει, θα κοιτάξουμε να το διορθώσουμε, έτσι. Πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να δουλέψουμε να κάνουμε παιδιά. Εγώ είμαι έτοιμος. Εάν υπάρχει κάποιο σοβαρό ενδιαφέρον, ας πούμε,

σοβαρό ενδιαφέρον να το έμαστε. Καλησπέρα πουλάκια μου, γεια σου Γιάννη, γεια σου Δήρωνε, γεια σου Μαρία. Μαρία λέει μπράβο στην ΑΕΚ που νίκησε. Δεν ήτανε τώρα κανένα παιχνιδάκι αυτό, γιατί ακούμε Λάσκ και λέμε τι Λάσκ είναι, ας πούμε, που λασκάρει η Βίβα. Λάσκ, να είναι Λάνς, λες είναι μια μεγάλη ομάδα από τη Γαλλία. Η Λάνς, τι είναι ρε φίλε. Είναι Αυστρία, ξέρουμε, Αύστρια, Βιέννης και τέτοια. Σάλτσμπουργκ και τέτοια. Τι είναι η Λάσκ. Λέω πρώτο παιχνίδι τώρα εντός έδρας με τη Λάσκ. Εντάξει, το έχουμε. Δεν το είχαμε, δηλαδή το είχαμε, τέσσερα έπρεπε να βάλουμε, αλλά δεν είναι μια ομαδούλα να πεις ότι κερδίσαμε τη Φρέτς Φρίτς. Άγνωστη η Λάσκ, αλλά και κύπελο και πρωτάθλημα και μεγάλες μεταγραφές, μεγάλο μπάτζετ και τα λοιπά. Και υπέροχη ομάδα, έπαιζε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, μην το φτώσουμε τώρα, έτσι. Γιατί μου τη δίνει και έτσι μου έρχεται να μην ξαναμιλήσω. Λοιπόν, πάμε στο αυθεντικό. Το κουπλέ δεν το έχει βάλει η Ντίνα Βάς. Ούτε την εισαγωγή την έχει, ούτε το κουπλέ. Έχει πάρει μόνο το ρεφρενάκι. Με τα χέρια, τα κουπιά και τα κουπιά.

0: καρδιά.
1: Μήπως θέλετε να ξαναβάλουμε την Τίνα Βάς για να δείτε τις ομοιότητες και τις διαφορές? Όχι, θα το κάνουμε μια άλλη φορά αυτό. Δεν έκανε τόσο προχωρημένα πράγματα πια. Λοιπόν, έχω φέρει να σας διαβάσω, σχολιάσουμε τις ειδήσεις, να σας διαβάσουμε κάτι.

Φρεγάτα μου, φρεγάτα μου, ωραία. Από μια φρεγάτα. Δύο φρεγάτες. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 28 έχουμε άλλες δύο φρεγάτες. Ιταλικές αυτές. Συν αυτές που έχουμε τις γαλλικές, συν τις προηγούμενες που είχαμε για τις επόμενες θα πάρουμε. Παρουσία του Ιταλού ομολόγου του, του Γκουίντο Κροζέτο, ο σύντροφος Νίκος Δένδιας, ο δικός μας υπουργός Εθνικής Άμυνας, συμφώνησε για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης για τις δύο φρεγάτες ΦΡΕΜ και είμαστε. Από το Ισραήλ έχουν γίνει κάτι δηλώσεις πολύ βαριές ως προς την Τουρκία και τον Ερντογάν. Ποιος έχει κάνει γενοκτονίες και ποιος δεν έχει, γιατί γίνεται μια κουβέντα μεγάλη γύρω από αυτό. Ο Ερντογάν και οι Ερντογανιστές απανταχού γύρω από την Τουρκία και μέσα στην Τουρκία και κάτι δική μας εδώ Ερντογανιστές, έχουμε πολλούς εδώ που τον γουστάρουν και συμφωνούν και ανταλλάσσουν απόψε κατέρωθεν στο ίδιο θέμα δηλαδή. Γίνεται λίγο ένα ζήτημα που πιάνει λίγο μια αγριάδα. Γιατί ο Δένδιας πήγε στην Ιταλία και υπέγραψε να πάρουμε συν δύο ιταλικές φρεγάτες τη στιγμή που ο επικεφαλής της Χούντας Κούλη, ας πούμε, ο γνωστός Κούλης, ήταν στο Ελ Αλαμέιν και συναντήθηκε με τον Αλ-Σίσι, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, και ήταν και αντιπροσωπεία της Κύπρου εκεί και συμφωνήθηκαν όλα όσα αφορούν την τριμερή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, που δίπλα είναι και μία άλλη τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Δεν έχει γίνει ακόμα τετραμερής, αλλά όπου να είναι θα συγκλίνουν σε μία τετράδα και η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Παλιοί εχθροί, και νομίζω τώρα ότι μπορούν και σε

0: Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος υπέγραψαν στο El Alamein λοιπόν κοινή διακήρυξη, συμφωνώντας να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην ενέργεια και να συντονίσουν τη στάση τους σε, προσέξτε, βασικά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ποια είναι αυτά τα βασικά ζητήματα? Τελίτσες. Στην κοινή διακήρυξη τρεις χώρες τονίζουν ότι οι συμφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών θα πρέπει να συνάπτονται με βάση το διεθνές δίκαιο και τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Τα δύο αυτά δίκαια, το διεθνές και τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, οι Τούρκοι δεν τα πολύ γουστάρουν, ούτε τα συμμερίζονται, ούτε τα υπογράφουν, ούτε τα τηρούν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες, και υπογραμμίζοντας την όλη αυτή συμφωνία, την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σαφές μήνυμα, καθαρό μήνυμα. Το πιο ωραίο από όλα είναι το ηχηρό μήνυμα που κάνει βουου, είναι μήνυμα βουου, έχει ένα βουητό. Αυτό το ηχηρό μήνυμα λέει: σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
3: Φύγε. Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
4: Κλωμώ το κόμμα.
5: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
6: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio στις 989, υπόψη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου και στη γενική διεύθυνση, και μαζί σας ως τα μεσάνυχτα ο Γρηγόρης Ψαριανός. 6947 989 989 για τα μηνυματάκια σας. Έχουμε και κάτι βιβλιαράκια αργότερα. Αργότερα, αύριο και μεθαύριο μέρα. Υπάρχουν ήδη δύο βιβλία από τα 12 που ως τώρα έχουμε δώσει που δεν έχουν παραλυφθεί από το βιβλιοπωλείο στην Πατησίων, που σας έχουμε πει, που είναι Πατησίων 135, ένα μικρό βιβλιοπωλείο. Πατησίων 135 λέγεται Golden Page, χρυσή σελίδα. Αυτοί που δεν τα πήρατε, ένας κύριος και μία κυρία, σπεύστε να τα πάρετε, διότι θα τα πάρουν άλλοι μαζί με τα καινούργια που έχουμε να χαρίσουμε. Που είναι βιβλία ιστορικά, βιβλία που αφορούν την αρχαία Ελλάδα, τη σχέση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τη Βυζαντινή, την σύγχρονη ιστορία, δοκίμια, σκέψεις, φιλοσοφικές αναζητήσεις, βιβλία με παροιμίες, με γνωμικά, με παραμύθια παραβολικά για τις μέρες που ζούμε και για το σήμερα, τέτοια πράγματα. Δεν έχω καθόλου επιλέξει λογοτεχνίες που, κάτι ωραία μυστορήματα που έχει γράψει η Σούλα Πριτσιλού, η Μαριανίνα Πρακούνια, η Ντέζι Φρακόνη, η Λούλα Πιτόνη και διάφορες που είναι με μπεστσελερούδες. Κάτι κυρίες που γράφουν 10 μυστορήματα το χρόνο, τα οποία είναι 800 σελίδες το καθένα. Όλα μαζί είναι 10 επί 800, είναι 8.000 σελίδες για την καθεμιά τους. 800.000 σελίδες, και αφού οι σούλες, τσουρμούλες, ρούλες, τούλες και τυλιπές, αυτές οι καπετάνισες της συγχρονιστής ελληνικής λογοτεχνίας, αν βάλεις όλες αυτές τις σελίδες μαζί πρέπει να είναι γύρω στις 800.000 σελίδες. Ωραία, ξινά και δεν ανοιμάζεται. Πόσο ο Τόνης έριξε τη Βαλνίτα, πώς κάνανε άγριο σεξ ο Λόλος με τον Όνο, πώς διάφορα τέτοια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τα οποία όλα αυτά τα βιβλία έτσι πουλάνε 30.000 αντίτυπα το καθένα, έτσι, γιατί ένας σοφός λαός θα διαβάζει σοφά βιβλία, τι θα διαβάζει. Παραμύθια για αγρίους. Καλή εκπομπή, λέει. Λοιπόν, φιλιά, χαιρετίσματα στη Μαρία, στον Αλέξανδρο, στον Κώστα και στην άλλη Μαρία και στην Ελένη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά περιμένω ακόμα να σκάσουν τα μηνύματα αυτά, τα άντε ρε φύγε από εδώ και τι τον έχετε αυτόν εκεί και τέτοια. Αυτά μου αρέσουν εμένα.

0: συναγερμός στην Ελλάς, όχι του Τσίπρα, την άλλη, του Χρυσοχοίδη. Ένας τυπάκος ο οποίος είχε δικαστήριο, εφετείο συγκεκριμένα, κρατούμενος από τις φυλακές, συνοδεύτηκε στο εφετείο Αθηνών για να εκδικαστεί η υπόθεσή του, αλλά υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των φυλάκων. Σπάνιο περιστατικό.
1: Lander, what's happening up there?
0: Πρόκειται για έναν 26χρονο που μετά το τέλος, το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας και την έκδοση οριστικά καταδικαστικής γι' αυτόν απόφασης, οδηγήθηκε στο γραφείο εκαθάρισης, στα δικαστήρια, στο εφετείο, αλλά εκεί κάπως οι αστυνομικοί ήταν λίγο, δεν ξέρω, κοίταγαν, πέρναγε μια κοπέλα από τη μία, από την άλλη κάτι είχε μπει ένα περιστέρι μέσα στους διαδρόμους και ήταν απασχολημένοι με άλλα θέματα και κατάφερε να δραπετεύσει ο 26χρονος. Συναγερμός στην Ελλάς, αλλά κατόπιν αποδράσεως για 27η φορά τα τελευταία 3 χρόνια. Εντάξει μωρέ, τώρα κρατούμενοι βαρυπινίτες, δεν τους έχουμε και με τις αλυσίδες να σέρνουν σιδερένια μπάλα με την αλυσίδα στο πόδι και γεροπέδες κτλ. Εντάξει, μην είμαστε βάρβαροι. Τους πάμε στο δικαστήριο. Μερικοί δικαστές φοβούνται πάρα πολύ και τους αθωώνουν. Άλλοι τους δίνουν 50 χρόνια αλλά με τριετή αναστολή. Άλλοι τους βάζουν ισόβια αλλά μετά, ξέρω εγώ, κανονίζουν να μένουν μέσα στη φυλακή για 1,5 χρόνο ενώ έχουν κάνει 17 φόνους. Εν πάση περιπτώσει έχουμε διάφορα θεματάκια, έχουμε κάτι κενά. Ο νομικός και ο πολιτικός πολιτισμός μας δεν είναι σε, πώς να σου πω ρε παιδί μου, στα ντουζένια του. Και τώρα θυμήθηκα και έστειλα κυρελίνα στην Ελένη, και ο Γιάννης με το δίκιο του, ως τώρα ρώταγε ποιος Ορέστης, ποιος Ορέστης, ποιος Ορέστης, άκυρη ερώτηση, τώρα ρωτάει τη σωστή ερώτηση. Ποια Ελένη?
2: Brittany, before you go, there's something I want you to have.
3: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
2: Yeah, yes it is.
3: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
2: Well, baby, I went down and got it for you.
3: Oh, you shouldn't have.
0: Βλέπω κάτι τίτλους στα site, λέει κυρία Μαρίνα στον κύριο, στον πρώην σύντροφο και σύζυγό της, πού πας να κατέβεις βρε καημένε, λέει η πρώην κυρία Πατούλη στον ίν και αΐ κύριο Πατούλη. Άσε ρε, πού πας να κατέβεις βρε καημένε κακομύρι. Ρε παιδιά, αυτά γινόντουσαν με μία θεία μου και ένα θείο μου. Τσακωνόντουσαν συνέχεια, χωρίσανε και μετά βριζόσαν. Ήτανε μαζί 30 χρόνια. Μετά χωρίσανε και επί 60 χρόνια ζήσαν μέχρι τα 90. Και βάλε. Και γινότανε πόλεμος, βριζόντουσαν όλα και είχαν και 2-3 παιδιά. Και στις καλύτερες οικογένειες συμβαίνει αυτό. Αλλά αν θέλετε κάτι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, βάλτε να δείτε το γκολ του Μαρίν στο παραθυράκι για το 1-0 της ΑΕΚ απέναντι στη ΛΑΣΚ. Στο 21ο λεπτό έγινε αυτό το απίστευτο πράγμα. Βάλτε να το δείτε για να καταλάβετε γιατί σας λέω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: τέλειος ο Πέτρος. Μπράβο Πέτρο παιδί μου. Αμέσως μου έστειλε το μηνυματάκι που ζήτησα. Άντε ρε φύγε από εδώ. Χα, σου την έκανα λέει τη χάρη. Είμαι το μαγικό σου τζίνι. Άρε φύγε από εδώ. Γεια σου ρε Μιχάλη. Ο σύντροφος Μιχάλης Τζάκσον.

μάλιστα την τεράστια επιτυχία και την τεραστιότατη καριέρα του επί δεκαετίας. Τον έχουν βάλει όλοι σε ένα ντουλάπι πεθαμένων, τον φτύνουν και τον βαράνε. Επειδή είχε και αυτός διάφορα προβλήματα, δεν ήταν και το καλύτερο παιδί. Κρίμα. Κρίμα για αυτόν. Δηλαδή είχε από καιρό, από την ώρα που το αποκορύφωμα της καριέρας του, αποφάσισε να αρχίσει να ξεφεύγει τελείως. Αλλά τελείως όμως. Πώς έλεγε η Θεία Ζαφύρα, έχεις ξεφύγει. Μέχρι που αποφάσισε κάποια στιγμή να, από μαύρος, κατή μαύρος, να γίνει άσπρος, κάτασπρος. Άσπρος, νέγρος, ξέξασπρος και από τον ασβέστη ξεξασπρότερος. Είπα νέγρος, α,

θεματοφύλακες της Walk Agenda υπάρχουν πολλοί και πολλές παντού. Πολλοί, πολλές και πολλά. Παντού. Και παντά. Μεταξύ των αυτών είναι και ο σύντροφος, ένας σύντροφος τέλος πάντων και φίλος μου. Από χρόνια έχουμε μεγάλες πολιτικές διαφωνίες και διαφορές. Έχουμε τσακωθεί αρκετές φορές. Σε κάποιες περιπτώσεις τον στηρίξαμε όσο μπορούσαμε. Αλλά τώρα έχει φύγει ο σύντροφος, ο Αντώνης, ο Βαρκάρης, ο Σερέτης. Πόπι, μήπως έχουμε τραγούδι του Βαμβακάρη, ο Αντώνης, ο Βαρκάρης, ο Σερέτης. Bye. Αυτό είναι η ελληνική εκδοχή που έγραψε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ψάξτε να το βρείτε, είναι ωραίο. Και αν το βρω εγώ θα σας το βάλω. Μπορεί και τη δεύτερη θα σας το βάλω. Μετασυγχωρείτε, δηλαδή, εντάξει τώρα, τρόπος λέει. Τη δεύτερη ώρα θα δούμε μήπως σας το βάλω. Ο Αντώνης, ο Βαρκάρης, ο Σερέτης. Ψάξτε να το βρείτε. Μάρκος Βαμβακάρης. Είναι η ελληνική απάντηση σε μια ευρωπαϊκή επιτυχία που είχε τίτλο Αντώνιο Βάρκας Χερέδια. Ωραίο είναι να τα βρείτε και τα δύο και να τα βάλετε δίπλα-δίπλα. Το ένα είναι όπερα στυλ, έτσι, Αντώνιο Βάρκας Χερέδια, είναι οπερετικό. Το άλλο είναι ρεμπετιά πολύ βαριά.

αυτός ο δίσκος, το Thriller του Michael Jackson, όσο πιο πολύ ακούς το δίσκο, όλα τα τραγούδια, όλα τα κομμάτια, το Thriller το ίδιο, που είναι ένα 6-λεπτο, 7-λεπτο κομμάτι, πόσο είναι ένα αριστούργημα, και άμα τα βλέπεις και στο τα βίντεο, τα original δηλαδή, που είχαν γίνει τότε, πριν από 124 χρόνια, είναι όλος ο δίσκος και ο ήχος και η ηχογράφηση και οι ενορχιστρώσεις και οι κραυγούλες και τα λαχανιάσματα του Μιχάλη του Τζάκσον, όλος ο δίσκος, το Thriller, όσο πιο πολύ το ακούς, τόσο πιο αριστούργημα το βρίσκεις.

Και εδώ πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι. Η κόρη του Φρανκ, όπως λέμε η κόρη του Νίκου, η Νάνση Σινάτρα. Τραγούδι σύμβολο και στη γνωστή μεγάλη ταινία των αδερφών Κοένες.

Σύντροφε Αλέξανδρε, με έσωσες. Ναι, είχα σπάσει το κεφάλι μου. Λέω, έχω κάνει ένα τραγικό λάθος. Πράγματι, και προσπαθούσα να βρω, να θυμηθώ ποιο είναι το τραγικό λάθος που έκανα. Επειδή δεν το βρίσκα, δεν το θυμόμουν, μετά προσπαθούσα να θυμηθώ πώς με λένε και δεν θυμόμουν πώς με λένε. Μετά προσπαθούσα να θυμηθώ τι ώρα είναι. Και ξαφνικά σκέφτηκα να δω το ρολόι και είδα ότι είναι 11 παρά 20. Και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι και θυμήθηκα ότι το λάθος ήταν ότι δεν είδα το bang bang, το εμβληματικό κομμάτι της υπέροχης, της μεγάλης ταινίας των αδερφών Κοέν, αλλά του Κουεντίν Ταραντίνο. Του Κουεντίν Ταραντίνο, με έσωσες Αλέξανδρε παιδί μου. Μπράβο παιδί μου. Γιατί με το προηγούμενο μήνυμα που είχες είχαμε κάτι. Α ναι, όχι ναι. Α ναι, το προηγούμενο μήνυμα ήταν αυτό που συμφωνούσες πάλι μαζί μου απολύτως, ότι στο Thriller του Michael Jackson η παραγωγή του Quincy Jones είναι απλώς εξωγήινη. Δηλαδή ένας δίσκος που έγινε πριν από 30-40 χρόνια. Τι 30, 40, ναι. Λοιπόν, και είναι ένα αριστούργημα. Και βέβαια αυτό βεβαίως οφείλεται και στον Michael Jackson, αλλά κυρίως στον υπέροχο, στον εξωγήινο, στον απίστευτο Quincy Jones. Μάλιστα. Ευτυχώς που συμφωνείς μαζί μου Αλέξανδρε, γιατί αν διαφωνούσες θα σου τράβαγα μια απόλυση. Και άντε, γιατί αρκετά σας πληρώνω για να στέλνετε αυτά τα μηνύματα, συγχαρητήρια. Quentin Tarantino λοιπόν, το μεγαλειώδες Kill Bill με το bang bang που πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι. Τώρα θα μου πεις, οι ταινίες του Ταραντίνο με τις ταινίες των Κοέν έχουν μια, πώς να σου πω, μια υπόγεια διασύνδεση. Συναντιόνται σε διάφορες υπόγειες διαδρομές. Τρόμου, βίας, black humor,

Ah, ναι. Ξέρετε ότι ο Elvis Presley ζει, έτσι. Το έχετε υπόψη αυτό, ε. Το έχω διασταυρώσει τουλάχιστον με 30 περιπτώσεις ψεκασμένων γνωστών μου που είναι απολύτως βέβαιοι ότι ζει ο Elvis Presley. Όπως και ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς, ε, ζει ο Στάλιν. Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλη, συγγνώμη. Αυτός ο Γεωργιανός γίγαντας της μεγάλης κόκκινης επανάστασης. Που κατέληξε σε μια τεράστια μαύρη τρύπα και γύρω πετάγανε χιλιάδες φτερωτά πράσινα άλογα. Καλή συνέχεια μας εύχεται ο Λευτέρης. Ευχαριστούμε, Λευτέρη, να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλά μυαλά, καλά κρασά, καλά Χριστούγεννα και πάντα επιτυχίες. Λέει Γρηγόρη, τώρα λέει που μας το θύμισες για τα συχτηρίσματα και τα μπινελίκια που κατά καιρούς ακούς σε διάφορα ραδιόφωνα. Τα πιο πολλά λέει που θυμάμαι εγώ είχαν πέσει στην επί εποχής Τζανετάκου στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μάλιστα, σύντροφε.

Το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί μετά από δύο τρίμηνα, τρίτο τρίμηνο δεν ανανεώθηκε. Μου είπαν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πισκεράδημα, ήταν κάτι κυριούλες εκεί στην ΕΡΤ τότε. Και μου είπαν σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, αλλά ξέρετε δεν γίνεται, εδώ είναι το κρατικό ραδιόφωνο και δεν είναι εύκολο να αυτό είναι. Η ύλη της εκπομπής σας είναι λίγο. Ευχαριστώ, λέω, δεν πειράζει, εντάξει. Κάντε δουλειά σας. Γιατί στην ΕΡΤ, άμα δεν είσαι σλουρπ σλουρπ από το πρωί στο βράδυ και να το παίζεις έτσι αριστερούλης και προοδευτικό δυναμούλης και τέτοιο, και αρχίζεις και λες μερικά πράγματα όπως πραγματικά είναι, δεν είναι εύκολα αυτά.

0: σύντροφο Stevie Wonder σε ένα υπέροχο κομμάτι που δεν το έχουμε παίξει ακόμα, ενώ έχουμε πώς να σου πω, έχουμε περιδιαβεί πολλές φορές σε 2-3 δίσκους μονούς και σε ένα διπλό του Stevie Wonder, αυτού του υπέροχου μεγάλου καλλιτέχνη, τεράστιου καλλιτέχνη, ο οποίος δεν έχει τραγούδια για πέταμα, έχει πάρα πολλά ωραία τραγούδια και ανάμεσά τους έχει ξεφτά αριστουργήματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Παρακαλώ, περάστε. Υποδεχόμαστε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι και αγαπητά φίλα τους LED, τους Zeppelin.

φίλε. Νάδα μας η Λίκα λέει, εντάξει, δεν είναι μόνο Στάλιν, λέει, και ο Έλβις Πρίσλεϊ που ζούνε. Ζει, λέει, και ο Αδόλφος Χίτλερ. Και μάλιστα βασιλεύει, λέει. Και φαίνεται κιόλας, ιδίως εκεί στην περιοχή της Σαξονίας, στην Ανατολική Γερμανία. Εδώ πρέπει να μαζέψουμε λίγο αυτό το θέμα που λέμε για την ακροδεξιά της Ανατολικής Γερμανίας ή της Σαξονίας, αυτόν τον τύπο, τον, πώς τον είπαμε, τον Ούλριχ Ζίγκμουντ, αυτόν τον Ζιγχάι. Λέμε Ζιγχάι, φασίστες, νεοναζί και τέτοια. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αυτό λιγάκι να το λέμε, βέβαια, έτσι με μια ευκολία.

με φοβερές φωνές, φοβερά λόγια, φοβερή ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως αυτά τα εκπληκτικά κρουστά αυτού του τεράστιου drummer, που ίσως ήταν ο μεγαλύτερος drummer που πέρασε ποτέ από όλα τα συγκροτήματα. Στο γνωστό παλιό ξερό ήχο της drums, έτσι. Αλλά δεν θα κάνουμε αναλύσεις τώρα, μουσικές, μουσικολογία θα διδάξουμε. Ελάτε στο πανεπιστήμιο που διδάσκω να τα μάθω. Εδώ ερχόμαστε να πούμε δύο ειδήσεις, να κάνουμε δύο σχόλια, να πούμε δύο λόγια, να ακούσουμε τραγουδάκια και τα λοιπά, σχολιάσουμε καμιά είδηση. Ναι, μια ειδησούλα που έχουμε. Για να ξεστραβωθείτε δηλαδή, επειδή είσαστε λίγο... για να είσαστε για να είστε πελάτες ενήμεροι, εκτός από θηρία ανήμερα που είσαστε somewhere, έτσι κι αλλιώς μία ή άλλη, έτσι κι αλλιώς μία ή άλλη, τα μπερδεύουμε αυτά. Για να είσαστε βαριά ενημερωμένοι, έτσι, να ξεστραβωθείτε δηλαδή, θα σας πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκος Ρούμπιος, έτσι, ο Μάρκος Ρούμπιος, τι είπε σήμερα, ρε φίλε, δημόσια, έτσι, στα τηλεοράσεις, αυτό, έκανε δηλώσεις και είπε ότι πίσω από τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι Χούθη στη Σαουδική Αραβία και στα πλοία που περνάνε εκεί από τα στενά του Ορμούζη, από τον Περσικό Κόλπο ή από τη, ακόμα και από την... και από παραδίπλα δηλαδή, την Ερυθρά Θάλασσα, γενικά εκεί γύρω από την Ιεμένη, είπε, μας είπε, να πούμε, Μάρκο Ρούμπιο, ότι αυτοί οι Χούθοι είναι πράκτορες και σύμμαχοι των Ιρανών. Έλα ρε, πού ρε φίλε, ούτε μου είχε περάσει από το μυαλό. Πέφτω από τα σύννεφα με φόρα. Το Ιράν, είπε αυτός ο Ρούμπιος ο Μάρκος, βρίσκεται σαφέστατα πίσω από αυτά τα γεγονότα

Θρύλος Βόλος 2-0, έτσι. Λοιπόν, σας το λέω να ενημερώνεστε, γιατί μας έστειλε το μηνυματάκι ο Γιάννης. Θρύλος Βόλος 2-0. Φέρος Τρίγος Πόλεμος. Πριν από μερικές μέρες είχαμε το αντίστοιχο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, για τη Super League, που ήταν Βόλος Θρύλος 1-1 στο Βόλο. Εδώ τώρα στο Καραϊσκάκι, Θρύλος Βόλος 2-0. Για να είσαστε πελάτες ανήμεροι.

πώς θα ξεκαθάρισε τα πράγματα. Και λέγαμε ποιος κερατάς είναι πίσω από, από τους Χούθη. Ποιος είναι, Ρώσοι, Τούρκοι, Αμερικάνοι, Κογκολέζοι, Κομμουνιστές, Νεοναζί, Εξωγήινοι, ποιος κερατάς είναι. Το Ιράν είναι ρε φίλε πίσω από τους Χούθη. Έχει γούστο να μας πούν σε λίγο ότι το Ιράν είναι και πίσω από τους Χαμάς και πίσω και από τη Χεζμπολάχ. Μπορεί να είναι το Ιράν. Έχει γούστο. Σας χαρίσαμε δύο κομματάρες σήμερα από τον Michael Jackson, από το Thriller. Ακούσατε τον ήχο έτσι πάλι. Αυτά είναι τα δύο κορυφαία κομμάτια. Όχι, το Thriller είναι το κορυφαίο κομμάτι του δίσκου.

Αλλά μετά είναι αυτά τα δύο, το Billie Jean και το Beat It. Τι κιθάρες, τι drums, τι μπάσα, τι κόλαση. Είπαμε, Quincy Jones, μάλιστα.

ακολουθεί η σύντομη πρόγνωση του καιρού από έναν εραστέχνη μετεωρολόγο. Πρέπει να σας πω ότι έχει αρχίσει λίγο ένα βοριαδάκι, έχει ένα κρυουλάκι έξω, έτσι. Αυτό εμένα προσωπικώς μ' αρέσει.

Άντε, πάρτε και το θρίλερ να τελειώνουμε. Εδώ έχει λύκους μέσα, λυκόπουλα, έχει διάφορα άλλα γράμματα, γράμματα, μεγάλα γράμματα. Αγριόσκυλα, έχει δράκουλες, έχει ζόμπι, έχει νεκρούς που βγαίνουν από τους τάφους, έχει μια ωραία ατμόσφαιρα.

Πριν από μερικές μέρες, μία που ακούμε τώρα ένα θρίλερ, κανονικό θρίλερ, με πολλές αγριάδες μέσα, πριν από μερικές μέρες ο Μπέντζαμιν Νετανιάου είπε δημοσίως ότι εκείνο το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου του 23 που μπουκάραν οι χαματζίδες μέσα στο Ισραήλ στο φεστιβάλ αυτό το Nova Festival και απήγαγαν, σκότωσαν, βίασαν 1500 άτομα, κυρίως νέα παιδιά, όχι μόνο Ισραηλινούς, μάλλον πιο πολύ δεν ήταν πάνω από τους μισούς, δεν ήταν καν Ισραηλινοί, ήταν Γερμανοί, Ολλανδοί, Βέλγοι, Αμερικάνοι, παιδιά, αγόρια, κορίτσια που πήγαν εκεί να χορέψουν και να τραγουδήσουν σε ένα ελεύθερο φεστιβάλ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και μπουκάρανε αυτοί οι αγωνιστές, οι προοδευτικές δυνάμεις, τους οποίους υποστηρίζουν οι δικοί μας εδώ, οι προοδευτικές δυνάμεις οι δικές μας, οι χαματζίδες, και έγινε εκείνη η σφαγή. Είπε λοιπόν ο Μπέντζαμιν Νετανιάου ότι αν με είχατε ξυπνήσει, είπε στους επιτελείς, στο επιτελείο της Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, ότι αν με είχατε ξυπνήσει εκείνη την ώρα λίγο πριν, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δεν θα γίνει ιστορία, θα τους είχαμε σταματήσει. Το οποίο όταν το ακούς από το στόμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, που έκτοτε γίνονται όλα αυτά που γίνονται εκεί γύρω από τη Γάζα και όχι μόνο, και έχουν μπει στη μέση και το Ιράν και η Χούθη και η Χεσβολά και όλοι, όταν το ακούς από τον ίδιο τον Νετανιάου να το λέει ότι αν με είχατε ξυπνήσει θα την προλαβαίναμε την καταστροφή και δεν θα γίνει αυτό, λες ποιοι ήταν αυτοί που το ξέρανε και δεν το ξυπνήσανε, και αυτοί που δεν το ξυπνήσανε αφού το ξέρανε ότι θα γίνει και είχαν πληροφορίες, γιατί οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ δεν είναι μπαρμπούτσελα, έτσι, δεν είναι παιδική χαρά, είναι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Και το ξέρανε και δεν το ξυπνήσανε τον Νετανιάχου και έγινε αυτό το κακό, και ενός κακού μοίρια έπονται. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και γιατί ξεκίνησε έτσι και ποιοι το ήξεραν και δεν ξύπνησαν τον Νετανιάχου, όπως είπε ο ίδιος ότι συνέβη αυτό, γιατί δεν με ξυπνήσατε, τώρα βγαίνουν επιτελείς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ανακοινώνουν ότι δεν έχουν να κάνουν κανένα σχόλιο με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος τους προειδοποίησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι προετοιμαζόταν μια επίθεση. Δηλαδή και οι επιτελείς του δεν τον ξυπνήσανε, και τώρα επιτελείς και αρμόδιοι και κρατικοί αξιωματούχοι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λένε ότι δεν έχουν να κάνουν κανένα σχόλιο σχετικά με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Εδώ βάζουμε πολλές τελίτσες και μετά και πολλά ερωτηματικά.

Ο εξαίρετος κύριος Πάνος Μουσουράκης μαζί με τον υπέροχο φίλο μας Παντελή Αμπαζή που έγραψε και το τραγούδι πάνω στα βηματάκια της Εδίθ πια.

Αναντάμ, Παπαντάμ, Βιετνάμ, Φίτρα Σιτράμ, Βιτάμ, Σερσέλα Φάμ, Ζαν Κλοντ Βαντάμ. Ένα μικρό αξούλι. Θα έβαζαν και τον Πλατινί, αλλά δεν είναι.

Και εμείς σας γουστάρουμε, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Ωραία το είπατε. Και πράγματι δεν υπάρχει κράτος. Με αυτή τη χούντα κούλη.

ένας επιστήθιος φίλος μας λέει ότι αυτός έχει πει, έχει γράψει ένα από τα πιο ωραία ζεϊπέκικα. Αν αναφέρεται στον Άκη Πάνου, έχει γράψει πάνω από 20 από τα πιο ωραία ζεϊμπέκικα. Και μάλιστα ζεϊμπέκικα και παράξενα ζεϊμπέκικα, που δεν είναι στο ρυθμό 9-8 είναι, αλλά όχι στο γνωστό ρυθμό που ήταν πα-πα-πα-πα-πα-πα. Είναι άλλη κατανομή στα χτυπήματα και στα μέτρα. Αλλά είπαμε, άμα θέλετε να κάνουμε αναλύσεις και μαθήματα μουσικολογίας, να έρθείτε από το Πανεπιστήμιο. Εντάξει, ευχαριστώ.

Α, ο φίλος μας ο Γιάννης εννοούσε τον Νίκο Πορτοκάλλουγλου, είχε γράψει ένα υπέροχο ζεμπέκικο. Μάλιστα, όντως. Πιο συγκεκριμένα έχει γράψει δύο υπέροχα ζεμπέκικα. Ναι, γιατί ο Άκης Πάνου, είπαμε, έχει γράψει καμιά δεκαπενταριά. Και βάλε

μουσικές που προέρχονται εκεί από το πράσινο ακροτήρι, έτσι. Και υπήρχε το κομμάτι, βέβαια, υπέροχο κομμάτι. Το αγάπησε πολύ η Ελευθερία. Και κάποια στιγμή είχα αναλάβει να γράψω τα λόγια για το κομμάτι. Μου είπε η Ελευθερία, έλα ρε φίλε, τέλος να γράψει ένα τραγούδι. Και μου έδωσε τη μουσική, το τραγούδι δηλαδή, να βάλω να γράψω τα ελληνικά λόγια. Πέρασε μια εβδομάδα, πέρασαν δύο εβδομάδες, πέρασαν τρεις εβδομάδες, είχα γράψει τρεις σειρές, τρεις στίχους δηλαδή. Όταν έφτασα στους έξι στίχους, εφτά κόντεμα να φτάσω στο μισό τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ, καλά πήγαινε, είχε περάσει ένας μήνας, και τελικά βγήκε όπως το ακούτε. Γιατί η Λίνα Νικολακοπούλου είναι πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο έμπειρη. Για τον ματιό σου το χρόνο. Για να μαθαίνετε πέντε πράγματα, έτσι. Α, τώρα για τα πράγματα που μάθατε από χθες. Σας είπα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, τηλεφώνησε στον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ. Σας το είπα χθες. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουν να εργάζονται για την ειρήνη, για την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία, για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος της Ρωσίας και η εισβολή στην Ουκρανία. Τηλεφωνήθηκαν λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Άντι Μπέρναμ και τα συμφωνήσανε αυτά και σας είπα, σας αποκάλυψα ότι αμέσως μετά ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τηλέφωνο το φίλο του, το Βλαντιμίρ Πούτιν, και του είπε εντάξει ρε παιδί, είχαμε μια τηλεφωνική συνομιλία με αυτόν τον άγλο, τον βλαμμένο, τον λίθιο, και μιλήσαμε για τον πόλεμο, ας πούμε, και την Ουκρανία και αυτό. Εντάξει, τώρα είπαμε δύο κουβέντες έτσι, να περνάει η ώρα, μην ανησυχείς, του είπε ο Ντόναλντ του Βλαντιμίρ, του κολλητού του. Του αποκάλυψε δηλαδή ότι είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικώς με τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, και του είπε εντάξει μαλάκα, μην ανησυχείς, δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, δύο κουβέντες είπα για να τον καθησυχάσει. Σας το είπα αυτό χθες, μάλιστα. Σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, τηλεφωνήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό το αποκάλυψε το Κρεμλίνο. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εντάξει, για να μην λέτε ότι δεν σας λέω τα πράγματα πριν βγει.

Κατάλαβες. Χτες πήρε τηλέφωνο ο Αμερικάνος τον Άγγλο και του είπε να κανονίσουν να σταματήσουν τον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία κλπ. Και μετά πήρε κρυφά τον Πούτιν, τον Ντόναλντ Τραμπ, και του είπε: Βλαντιμίρ, είχα μια συνομιλία με αυτό το μαραθώνιο ηλίθιο, αυτό τον Άγγλο, αλλά μην ανησυχείτε, είπαμε εκεί δύο βρακίες, να περνάει ο Άγγλο. Χαλάρωσε, δεν τρέχει τίποτα. Φίλοι, και πάλι φίλοι είμαστε. Και σήμερα αποκαλύφθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πράγματι πήρε τηλέφωνο το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και η συνομιλία, λέει, πραγματοποιήθηκε μετά τις επαφές που είχαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, στη Μόσχα. Ωρε φίλε, όλα τα ξέρω πριν γίνουν. Γάτος ο φίλος σας, εντάξει.

0: Ο φίλος μας ο Πέτρος, είμαι ο Πέτρος, μας θύμισε ότι με την πύλη σου καλά κάναμε εκπομπές στο 1984 για ένα χρόνο μαζί με τον Αλέξανδρο Γιώτη, Θεός χωρέστον, και έκανα τη μουσική επιμέλεια εκεί πέρα και είχαμε και μια συνεργασία το τρίο, ο Αλέξανδρος Γιώτης, την πύλη σου καλά και εγώ. Η εκπομπή λεγόταν «Κι όμως είναι μία». Ήταν από τη μία ως τις τέσσερις, ένα τρίωρο μεσημεριανό, στις πρώτες ελεύθερες ραδιοφωνικές εκπομπές που έγιναν με διευθυντή τον Γιάννη Τζανετάκο και δήμαρχο τον Μιλτιάδη Εύερτ στο 1984, που τα εγγένεια έγιναν 31 Μαΐου του 1987, παρακαλώ, στη Λιωσίων 22, ήταν το πρώτο στούντιο μεγάλο, μια σάλα ολόκληρη που ήταν ένα ανοιχτό στούντιο, οι πρώτες εγκαταστάσεις του 1984, Λιωσίων 22. Εκείνη την περίοδο, λίγο μετά, η Μπίλια Τσουκαλά είχε πάρει μια συνέντευξη από τον Άκη Πάνου. Λίγο μετά είχα πάρει και εγώ, τα έχω αυτά σε κασέτες. Κάποια στιγμή οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος θα τις βγάλουν και θα σας τις δώσουν, θα τις αποδώσουν στο κοινό. Σε μια δημόσια εκδήλωση που θα γίνει στη μνήμη μου. Λοιπόν, η Μπίλια Τσουκαλά, όταν είχε πάρει μια συνέντευξη μετά από κάνα χρόνο, το τέλειο 88 προς το 89, πριν φύγουμε από το 1984 και πάμε οι περισσότεροι στον Flash 961, πάλι με τον Γιάννη Τζανετάκου διευθύντη. Τέλος πάντων, τώρα για να μην κάνουμε ιστορία, έτσι, γεωγραφία, θρησκευτικά και άλγευρα, στη συνέντευξη του είχε πει του Άκη Πάνου η Μπίλιο, η φιλενάδα μου, αν ακούω, γεια σου Μπίλιο, του είχε πει, κύριε Πάνου, λένε ότι είσαστε σκληρός άνθρωπος, μαύρος, έτσι, πολύ αυστηρός, βασιλόφρον, ξέρω εγώ, και μάλιστα λέει, κάποιοι λένε ότι είσαστε φασίστας. Έσκασε στα γέλια ο Άκης Πάνου και της είπε, κυρία Τσουκαλά, Μπίλιο μου, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, πράγματι είμαι φασίστας, αλλά το σι με ήτα, φασίστας με ήτα, δηλαδή ότι έχω τη δική μου φάση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και ακούσαμε το «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα» και μια και θυμηθήκαμε και αναφερθήκαμε στον Άκη Πάνου, ας μείνουμε στον Άκη Πάνου. Ένα από τα τέσσερα τραγούδια, μεγάλα τραγούδια του Άκη Πάνου, που τραγούδισε ο Μέγας Τόλης Βοσκόπουλος.

πράγματα που σου έτυχαν χωρίς να τα περιμένεις, για πράγματα που μόνο τα ονειρεύτηκες και κάποτε μία στις χίλιες πραγματώθηκαν, εκεί απάνω σε βρίσκει η πύλη.

κάνει. Εκεί που αναρωτιέσαι για πράγματα που πρώτη φορά αντικρίζεις, για πράγματα χιλιοϋπωμένα που έχουν πια περάσει, για πράγματα που ξαφνιάζουν κι ας γίνονται κάθε μέρα, για πράγματα που έλεγες δεν θα συμβούν ποτέ και τώρα συμβαίνουν μπρος στα μάτια σου, για άλλα που επαναλαμβάνονται με ελάχιστες παραλλαγές, για πράγματα που πουλούνται μόλις πιάσουν κατάλληλη τιμή, για πράγματα που σάπισαν με το πέρασμα του καιρού ή που ήταν σάπια από την αρχή και δεν το βλέπες, εκεί που απορείς για πράγματα που μπόρεσες να κάνεις, για πράγματα σοβαρά ή ανόητα που ρίσκαρες στη ζωή σου, για πράγματα σημαντικά που τα κατάλαβες αργότερα, για πράγματα που τα φοβήθηκες και απέφυγες να αναλάβεις, για πράγματα που τα προγραμμάτισες και δεν σου βγήκαν και για άλλα που τα σχεδίασαν άλλοι και βγήκαν διαφορετικά, για πράγματα που σου έτυχαν χωρίς να τα περιμένεις, για πράγματα που μόνο τα ονειρεύτηκες και κάποτε μία στις χίλιες πραγματώθηκαν, εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση. Τίτος Πατρίκιος. Ένα μικρό διαμάντι. Με τον Τίτο Πατρίκιο κάποιο βράδυ θα έχουμε μία ή και δύο ώρες συζήτηση μαζί.

από την υπέροχη Αθανασία, του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, η Δήμητρα Γαλάνη θεά και ο Θεός Μανώλης Μητσιάς σε αυτό το μοναδικό και απίστευτο μελαγχολικό εμβατήριο. Ένα αριστούργημα. Η προφανής και ανοικονόμητος αντίθεσης, η υφισταμένη μεταξύ του συμφέροντος της χώρας και του των αντιπροσώπων αυτής, είναι η πηγή και τούτου του κακού, όπως και παντός άλλου κακού. Αν δεν το πιάσατε, να σας το ξαναπώ. Η προφανής και ανοικονόμητος αντίθεσης, η υφισταμένη μεταξύ του συμφέροντος της χώρας και του συμφέροντος των αντιπροσώπων αυτής της χώρας, είναι η πηγή και τούτου του κακού, όπως και παντός άλλου κακού. Κυβέρνησης μη στέργουσα να τροφοδοτεί περιτούς και να προτιμά πλιστάκης ανικάνους, ούδε φημέραν θα η δύνατο να ζήσει κοινοβουλευτικός. Οι αποκλειόμενοι θα συνισπίζοντο και θα ήρκει προς άμεσον αυτής ανατροπήν των κυφήνων τούτων ο βόμβος. Εμμανουήλ Ροίδης. Τα ανθεληνικά. Εκδόσεις Ροές. Ο Εμμανουήλ Ροίδης τα έγραψε αυτά πριν από 100 χρόνια. Πριν από 120.

0: ουδεμίαν έχει η πολιτεία υποχρέωση να απολύει κατά της κοινωνίας ανά πάν έτος πτυχιούχων αγέλην ανορθογράφων θεσιθυρών πάσχομεν εκ πληθώρας αγραμμάτων. Κυβέρνησης μη στέργουσα να τροφοδοτεί περιτούς και να προτιμά πληστάκης ανικάνους, ούτε επί ημέραν θα η δύνατο να ζήσει κοινοβουλευτικός. Η μη παροχή απολυτηρίου ισοσονδήποτε αστοιχειώτους μαθητάς κατήντησεν απότινος χρόνου να θεωρείται ως παράβασης καθιερωθέντος εθήμου. Εμμανουήλ Ροίδης, πριν από 130 χρόνια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η υπερβολική επέκταση της καλλιεργίας της πολιτικής έγινε αιτία εξαχρεώσεως του ποιού αυτής απαράλλακτα, ως συνέβη και στην Σταφίδα.

Έκαστος τόπος έχει την πληγήν του. Η Αγγλία έχει την ομίχλην. Η Αίγυπτος τας οφθαλμίας. Η Ελβετία τους περιηγητάς. Έκαστος τόπος έχει την πληγή του. Η Ελλάς έχει πληγή την μεγάλην ιδέαν των δίθεν πατριωτισμών και τους Έλληνες. Εμμανουήλ Ροίδης, πριν από 120.

βαρύ οπωσδήποτε αποβαίνει το θέαμα ολοκλήρου της Ελλάδος μεταβαλλωμένης εις λιβάδιον κομματικής κτηνοτροφίας.

οι Έλληνες, κάλιστος και λίαναξι αγάπητος και αξιάγαστος λαός, ουδέν άλλο έχουν ελάττωμα οι Έλληνες πλην της δολιότητος, της εσχροκερδίας, του ψεύδους, της κλοπής, της παντελούς ελήψεως, παντός ηθικού αισθήματος. Οι Έλληνες ουδέν άλλο ελάττωμα έχουν πλην της δολιότητος, της εσχροκερδίας, του ψεύδους, της κλοπής και της παντελούς ελήψεως, παντός ηθικού

Ελλάς κατηνάλωσεν ολόκληρον 40ετίαν εις αγώνους συζητήσεις περί κομμάτων και κομματαρχών. Άπαν δε το χρήμα, αντί έργων χρησίμων προς πόλεμον ή προς ειρήνην, εδαπάνησεν εις συντήρησιν κοπαδίου κομματικών κυφήνων, χάριν των οποίων στέργει την παινίαν, την κακοπραγίαν, την ασημότητα και τους εμπεγμούς του κόσμου όλου. Άντε για μας. Καλά κρασά.

Αντί να θεραπεύσομεν τας πληγάς και να ενδύσομεν κοσμίως την σώτηραν ημών εκκλησίαν, αφήνομεν αυτήν άστεγον και περιφρονημένην υπό τα κατεσπυλωμένα ράκη του μεσαίων.

ιερείς εκλέγονται εκ των περικαθαρμάτων της γης ως κατά τους χρόνους του Αποστόλου Παύλου. Ο εισερχόμενος ίστινα των ημετέρων εκκλησιών υφενός μόνου καταλαμβάνεται αισθήματος της επιθυμίας να εξέλθει

0: μιας.
1: Είχε προαυτού χάρτην, κάλαμον, μελανοδοχείων και παν ό,τι χρειάζεται προς επίδειξην της αμαθίας του.

0: Πριν λάβει της αναχείρα σατυρική εφημερίδα των Αθηνών, έπρεπε προηγουμένως να καταπίνει βάτραχον ή να βεβαιωθεί ούτω ότι είναι εις κατάσταση το παν να χωνεύσει άνευ κινδύνου να πνιγεί υπό της αδικίας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πριν λάβει της αναχείρας σατυρική εφημερίδα των Αθηνών, έπρεπε προηγουμένως να καταπίνει βάτραχον ή να βεβαιωθεί ούτω ότι είναι εις κατάσταση το παν να χωνεύσει άνευ κινδύνου να πνιγεί υπό της αηδίας.

ποταμούς μελάνης και χυμάρους χολής και ευγλωτίας χύνουσιν εφημερίδες των κομματαρχών.

0: μες στην αγκαλιά.
1: Το αληθές είναι ότι ο Έλλην δεν συμπαθεί τα φυτά εξαιρουμένων των προσοδοφόρων.
0: Τα στραγάλια, τα στραγάλια είναι παντοτινά.
1: Οι Άγγλοι έχουν δύο βουλάς, την άνω και την κάτω. Εμείς έχουμε μίαν βουλήν, μόνην, μίαν μόνην, ανωκάτω.

0: στην αγκαλιά μου.
1: Η προφανής και ανοικονόμητος αντίθεσης, η υφισταμένη μεταξύ του συμφέροντος της χώρας και του συμφέροντος των αντιπροσώπων της χώρας, είναι η πηγή και τούτου του κακού, όπως και παντός άλλου κακού. Και άλλο κακό να μην μας έβρει. Έβρι μου.
0: Τα αυγά και τα πασχάλια τα χάνουμε συχνά. Τα στραγάλια, τα στραγάλια είναι παντοτινά.
1: Ο Εμμανουήλ Ροίδης 1836-1904 συγκαταλέγεται στους αφορισμένους της νεοελληνικής πνευματικής ζωής. Σαρδόνιος και εικονοκλάστης, θέσια προσάρμοστος, μοιάζει να διακατέχεται από ένα τέτοιο αίσθημα ασφυξίας μέσα στο ελλαδικό τοπίο, ώστε βάλει με σφοδρότητα κατά πάντων όλων όσων συγκρατούν και συγκροτούν τη σύγχρονη ελληνική μικρότητα. Δεν χαρίζεται στους πολιτικούς, στους ψηφοφόρους, στην εκκλησία, στους ιερείς, στους πιστούς, δεν χαρίζεται ούτε στους προγονόπληκτους, δεν χαρίζεται ούτε στους ευρωπηθικίζοντες. Τα άπαντα των σκαλαθυρμάτων του, σύντομα άρθρα, αφορισμοί και αποφθέγματα, εδράζονται σε μία θεμέλια διαπίστωση. Η πληγή της Ελλάδας είναι οι Έλληνες.

0: βαρκά μας.
1: Και δικαίως ο Εμμανουήλ Ροΐδης δεν διδάσκεται στα σχολεία, δεν διδάσκεται στα γυμνάσια, δεν διδάσκεται στα λύκεια, δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια, δεν διάσκεται, διδάσκεται και δεν μνημονεύεται ποτέ και πουθενά. Ο Εμμανουήλ Ροΐδης άλλωστε είναι και αφορισμένος από την Εκκλησία. Η ελληνική Εκκλησία αφόρισε τον Εμμανουήλ Ροΐδη και η ελληνική πολιτεία τον έχει χεσμένο

0: καλά κρασά.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Good wines. Γράφει ο Γιάννης.

κάποιες μεταφράσεις του Αχιλλέα Κυριακίδη, το βιβλίο του Ερβέ Λετελιέρ που έχει τίτλο «Όλα τα μανιτάρια τρώγονται», αν και ορισμένα μόνο μία φορά. Αναζητήστε να το βρείτε αυτό το βιβλίο, είναι υπέροχο, ξεχυλίζει από σοφία, ηρωνία, μαύρο χιούμορ και αλήθειες. Και δεν πρόκειται να το βρείτε πουθενά σε καμία βιβλιοθήκη, σε κανένα σχολείο, σε κανένα πανεπιστήμιο, πουθενά, τίποτα, είναι από τα απαγορευμένα. Το βιβλίο «Όλα τα μανιτάρια τρώγονται, αν και ορισμένα μόνο μία φορά», έχει υπότιτλο ή εφεδρικό τίτλο «Χίλιες απαντήσεις στην ερώτηση τι σκέφτεσαι». Ζορζ Ζαμπέτας.

0: Οι γίγαντες και ατρόμητοι ηγέτες κομμάτων της αντιπολιτεύσεως ταχώνουνε στον κούλι, γιατί είναι πολύ υποχωρητικός να πούμε και έχει κάνει υπόκληση και έχει σκύψει πολύ, ας πούμε, απέναντι στους γείτονες που μας απειλούν και αυτό και τέτοια, με τα 6 και τα 12 μίλια, με τις φρεγάτες, με τις ποντίσεις καλωδίων κλπ. Ανάμεσα αυτούς είναι και παλιοί αρχηγοί και πολύ, και πολύ παλιοί πρωθυπουργοί, όπως ο Κώστας Καραμανλής, όχι ο παλιός, ο γνήσιος, ο αυθεντικός, όχι ο κανονικός, ο άλλος. Όπως ο Αντώνιο Βάρκας Χερέδια, όπως ο ηγέτης της ελληνικής λύσεως, ο Πλασιέ των αληφών για τη Φαλάκρα και των επιστολών του Ιησού Χριστού, «Λέισον και σώσον ημάς, Jesus Christ Superstar». Βλενόπουλος, πώς λέει, δεν είναι, Βελόπουλος, ελληνική λύση, Βελόπουλος. Ταχώνουν όλοι ότι ο Κούλης είναι κότα και κάνει τουμπεκί ψιλοκομμένο και ότι τα ήρεμα νερά και αυτά και τέτοια. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί, ο ένας είναι κρέμεται από το στρίφωμα του Πούτιν, ο άλλος είναι κουμπάρος του Ερντογάν, έχουν κάνει κουμπαριές, και ο άλλος έχει κάνει με τον Ερντογάν, έχει φάει και έχει πιει και έχει πιο, και πολλά άλλα πράγματα, δηλαδή. Καταλαβαίνεις.
1: Τώρα που τα μάτια σου σωπαίνουν, μπαίνουν τα τραγούδια στο σιρτάρι.
0: Και για όλα αυτά είμαι πολύ λυπημένη.
1: Στη νύχτα το φεγγαρί και τα 30 φυλάθρινου.
0: Απαρηγόρητη είμαι.

σηκώνουν αυτοί διάφοροι τύποι τέτοιοι, κορυφαίοι δηλαδή, κορυφαίες φυσιογνωμίες του Ελλαδιστάν, ταχώνουν στο κούλι ότι είναι κοτούλα κοκοκοκοκο και ότι είναι αυτό και τι κάνεις και τα ήρεμα νερά και αυτά. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί μόνο δεν έχουν κάνει στον Ερντογάν, μόνο δεν έχουν ασχοληθεί, πώς να το πω ρε παιδί μου, με διάφορα είδη καπνιστού.

0: Ενώ ο άλλος μας έχει διαβεβαιώσει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Μήπως έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέρουμε? Ότι σύντομα θα επισκεφθεί και τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη και ότι έχουν χάσει από χέρι αυτοί που νομίζουν ότι αυτός ο τύπος θα κάνει στροφή 360 μοιρών.
1: Τώρα που έχεις γίνει κάποιος τύχος,
0: ένας επιστήμονας, ένας πολιτικός μηχανικός που δεν είναι ούτε πολιτικός ούτε μηχανικός.
1: Τα φτερά του ο αγεράς και το παραθύρι μου χτυπώ.
0: Και ο άλλος έβος και τα πρόβατα εδώ για παραπέρα, να πούμε. Και ξαφνικά έρθε το τέρας.
1: Βγαίνει ένα παράπονο στη στρατεία.
0: Ο γιδοβοσκός.

0: τηλεφωνάκι μας στο Viber είναι 6947-989-989. Αλλά δεν θα το ξαναχρειαστείτε. Γιατί τελειώσαμε για απόψε. Σας φιλώ, σας εύχομαι καλά κρασά. Καλή σταδιοδρομία, χαιρετισμού στην κυρία σας. Καλά Χριστούγεννα. Πάντα επιτυχίες. Α, ναι, χαιρετισμούς και στο σπίτι γενικώ, στα ντουβάρια, στις πόρτες, στα πόμολα, στα είδη γηνής. Και τι άλλο ήθελα να σας πω, ότι. Α, ναι, με τις ευλογίες μας ευλογείται και ο μεγαλοδύναμος ευλόγησε, μας έχει ευλογήσει. Ευλόγησον. Καλή σας νύχτα.
1: Από τη μια Ιταλοί Γερμανοί για να σε βρουν αναστάτων την Αθήνα, και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή, νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα.
0: Τι να σου κάνω, μωρή Λάνς, που έπρεπε να φας 4 γκολάκια και έφυγες μόνο με ένα. Α, κολόφαρδι.
1: Το διπλό κυνηγητό, εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμείς.
0: Κολόφαρδι θα ήσουν άμα είχες φάει και τα 4, εδώ που τα λέμε. Καληνύχτα σας.

πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Όσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίσουν.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.